reefer. If you want some, that's cool, cause my home is there.

Peace.

0: Let's do it. Let's do the move.
1: Yeah.
0: You better catch me.
1: Trust me.

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση σε extreme καταστάσεις, σε θεαματικά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο ύψος. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε διαφορετικά εκπληκτικά μέρη, να συναντήσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε επικά σπορ και να δούμε την προσπάθειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες αρκετές φορές. Όμως το πείσμα και η δυνατότητα για μάχη και για διάκριση είναι αυτό που ξεχωρίζει, και γι' αυτό άλλωστε όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά σκάφη, κλάσεις, προορισμούς, συνθήκες αναφορικά με την ιστιοπλοεία, extreme, διάφορες καταστάσεις, διάφορα σκάφη, kite boarding, windsurfing, ήδη όλα αυτά έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε το yacht sailing στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Κάτι εκπληκτικό για το ναυτικό κόσμο, εντυπωσιακά πανιά, σκαριά που πλέουν με περηφάνεια. Βρεθήκαμε και στην Ασία με νέους ιστιοπλούς στα Optimist που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα Ασίας και στο πρωτάθλημα Οκεανίας. Ακολουθούμε την δράση στο Far East, στο 28ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και εξερευνούμε την άλλη πλευρά της ιστιοπλοείας με τα καταμαράν, ένας αγώνας που διεξήχθη στην Ελλάδα σε κρυστάλλινα νερά και πολύ όμορφα τοπία που μάγεψαν τους συμμετέχοντες. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει στο kiteboarding σε Ευρώπη και Ασία. Θα βρεθούμε στο Big Tan στην Κίνα για το δεύτερο στάδιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Kite Foil και Twin Trip. Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στην Σαρδινία στο Kiteboard Grand Slam. Πρώτα βρεθούμε στο Kite Foil World Series και στην Puerto Beach της Σαρδινίας. Ακολουθώντας την παγκόσμια σειρά του

Αμμώδεις παραλίες, ιδανικές συνθήκες στο Πινκ Ντάν, στην Κίνα, για το kiteboarding και το παγκόσμιο πρωτάθλημα kite foil, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών από όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας έχει σποσοράρει αρκετά event, λέει ο Χουάνγκ Τίνμινγκ. Εδώ και 20 χρόνια ήμασταν στο ποδόσφαιρο, στο πόλο, στο βόλιο, στο πινκ πονγκ, στο σνούκερ, στο box. Έχουμε εξερευνήσει το kitesurfing τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω πώς είναι να είσαι kiteboarder, οπότε προωθούμε με την εταιρεία αυτό το άθλημα σε όλο τον κόσμο, έχοντας εδώ δύο φέτος στάσεις για το kite foil, ένα άθλημα το οποίο όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται και βρίσκει την υποστήριξη. Οι κορυφαίοι kiteboarders είναι έτοιμοι για να προσπαθήσουν και για το τρόπαιο, που είναι και χρηματικό, 40.000 δολάρια. Ένας τυφώνας όμως στην Κίνα άλλαξε τις συνθήκες και η πρόκληση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αυτή είναι η Κριστίν Όεν. Οι συνθήκες στο Big Tan ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν 2-3 μέρες που πραγματικά οι άνεμοι ήταν αρκετά ισχυροί, ξεπερνώντας ενδεχομένως και το αναμενόμενο. Με αυτούς τους ισχυρούς ανέμους δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες την πρώτη μέρα και τις επόμενες ημέρες άλλαξε κάπως το κλίμα. Περίμεναν να ηρεμήσουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα, έτσι ώστε να πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την δική τους μάχη οι αθλητές, όπως και έγινε. Υπάρχουν κάποια μεγάλα κύματα, λέει η Έλενα Καλίνα. Διαφορετικές συνθήκες, είναι σημαντικό να κοντρολάρεις την σανίδα σου και τον χαταετό για να μην έχεις πρόβλημα. Νομίζω ότι, λέει ο Κόνορ Μπέινμπριτς, από τους νικητές της προηγούμενης αναμέτρησης, ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτω από κάποιες γωνίες και συνθήκες να τα πάμε καλά. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε βέβαια και πρέπει να προσέχουμε. Ο Maximilian Mander, μόλις 11 ετών, ήταν ο νικητής ο Ολλανδός στον προηγούμενο αγώνα. Έχουμε τον Maxim Nocher, τον Axel Mazella, παιδιά που έχουν ανέβει αγωνιστικά και έχουν δείξει τα προσόντα τους. Με τον Maximilian Mander, να τονίζω ότι ξεκίνησε μόλις 6 ετών και έκανε kiting από την ηλικία των 5, οπότε είναι από μικρός συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις και πηγαίνει πολύ καλά, αφού είναι ο πιο γρήγορος από όλους σε αυτή την περίοδο. Είναι εκπληκτικό το πώς έχει καταφέρει να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την θέση σε τόσο μικρή ηλικία, και πραγματικά αξιοζήλευτο. 10 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Maxim Nocher. Περιμένει κάτι καλό για αυτόν φέτος. Η άνεμη στους 25 κόμβους, μεγάλη μάχη με τα κύματα. Ήταν δεύτερος σε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Μαζέλα και Ντα Ράμεκουτ. Τελικά ο Αξέλ κατάφερε να προηγηθεί και να διεκδικήσει το δεύτερο πόντιουμ. Maxim Nocher και αυτός τα πήγε αρκετά καλά στο event που ξεκίνησε. Άνοιξε την αυλαία για το Kitefall World Series στην Κίνα. Ήταν αρκετά καλή εβδομάδα για μένα, λέει ο Maxim Nocher, και έτρεξα πολύ όμορφα, κέρδισα αρκετές κούρσες, είμαι πολύ χαρούμενος. Η τελική ημέρα είναι ένα πρόβλημα με τον χαταετό, αλλά είναι όλα εντάξει.

0: και νομίζω ότι του άρεσε και ο καιρός. Η Έλενα Καλίνινα ήταν αυτή που έκανε την καλύτερη επίδοση κάτω από σκληρές συνθήκες και πήρε τον τίτλο στις γυναίκες, και η ίδια βέβαια τονίζει ότι ήταν μια εβδομάδα διαφορετική, αλλά είναι τελικά φυσικά χαρούμενη που έζησε αυτή την εμπειρία και έκανε έναν αρκετούς, όχι έναν, καλούς αγώνες για να φτάσει στην νίκη. Στο παράλληλ του kite foil, μια άλλη διαδικασία στο Big Dan και αναφορικά με το Twin Tip Racing για το πρωτάθλημα της Κίνας, είχαμε κάποιους από τους καλύτερους Κινέζους kiteboarders να λαμβάνουν μέρος. Οι Κινέζοι αναβάτες είναι απλά εκπληκτικοί, λέει ο Μάρτιν Ντόλεγκ, και βέβαια και ο ίδιος στοχεύει να δει κάποια από τα tips τους, εάν μπορεί να τους διακρίνει για να πάει ακόμα καλύτερα. Η προετοιμασία είναι αυτό που ξεχωρίζει σε τέτοιες συνθήκες. Στο top podium ο Ζανκ Χαοράν ήταν ο κορυφαίος από τους άντρες, και η Τσίγκλε Τσέν από τις γυναίκες, αυτή που διακρίθηκε. Βέβαια είχε πρόβλημα με τον αστραγαλό της, είχε προηγηθεί μια ξεκούραση για 2 μήνες, όμως κατάφερε να δώσει τον καλύτερο εαυτό της και να φτάσει σε αυτή την επικράτηση. Και φυσικά οι απονομές ολοκλήρωσαν αυτό το πρώτο σκέλος του event. Μένοντας στο kiteboarding, πάμε στην Μεντεράνεα, στην Σαρδινία, για το kiteboard Grand Slam στο Κάλιαρι και στο τοπικό yacht club του Κάλιαρι. Αρκετά φημισμένο και γνωστό σε όλους τους ιστιοπλώους, είμαστε χαρούμενοι που προμοτάρουμε την Σαρδινία, ένα όμορφο νησί στην μέση της θάλασσας εδώ στην Μεσόγειο. Τα σπορ, η θάλασσα, ο καλύτερος τρόπος για να προμοτάρουμε την κοινότητά μας. Όμορφος ήλιος, όμορφος καιρός, παρότι είμαστε τον Οκτώβριο. Το καλύτερο κανάλι για τα σπορ, έτσι ώστε να δείξεις σε όλους την ποιότητα ζωής. Στη ρεγκάτα, στο kite foil, συμμετοχή των όσων αγωνίστηκαν και στο WIFANG και στο Big Tan για το τέλος της σεζόν. Νικητής είχε να πάρει 100 πόντους, ο δεύτερος 99, οπότε είναι μικρή η διαφορά. Και μια μεγάλη μάχη που εκ των προτέρων ήταν δεδομένη. Καλώς ήρθατε στο Κάλιαρι, στο Puerto Beach, ένα από τα πιο γνωστά μέρη, μια πολύ γνωστή παραλία στην Σαρδινία για να κάνεις προπόνηση για kiteboarding. Βρισκόμαστε εδώ στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Kite Foiling. 59 αθλητές από 17 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος σε 4 κούρσες, σε αυτούς τους αγώνες, σε ένα όμορφο τοπίο με μια όμορφη ιδιαίτερα φημισμένη παραλία για την αφετηρία τους και φυσικά τους κυματισμούς να είναι αυτοί που διαφέρουν και δίνουν την όδηση με τον άνεμο στα kite foil. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του Kite Foil Gold Club στο Puerto Beach. Είχαμε μια μέρα ξεκούρασης, δεν είχαμε κάποιον άνεμο γι' αυτό το λόγο, οπότε Διασκεδάζουμε, περνάμε όμορφα, με ωραίες συνθήκες στην Σαρδινία, λέει ο Ντε Ράμεκουρτ. Ο Νίκο Παρλιέρ πήρε την πρωτοπορία με τον Μάξιμ Νόχερ να ακολουθεί και τους δύο τους να δίνουν την τελική μάχη τίτλου. Νίκο Παρλιέρ, είμαι χαρούμενος για την κατάστασή μου. Κατάφερα να τερματίσω δεύτερος πίσω από τον Μάξιμ Νόχερ. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα το tour αυτό το χρόνο, λέει ο Μάξιμ Νόχερ. Πρωταθλητής, είναι ο 10ος παγκόσμιος τίτλος μου. Ξεκίνησα στην Κίνα. Είχαμε καλές συνθήκες εκεί. Κατάφερα να κερδίσω. Κέρδισα την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν κατάφερα να διαχειριστώ με ισχυρούς ανέμους στην συνέχεια την νίκη μου και να καταφέρω να επικρατήσω μέχρι τέλους. Νόχερ λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής ή ο Μπρέιν, παγκόσμια πρωταθλητία στις γυναίκες. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στην Κύπρο, ένα ιστορικό νησί που φιλοξένησε το European Championship ORC στην Λέμεσο. 50 ομάδες βρέθηκαν εκεί στο ναυτικό κλαμπ της Αμοχώστου. Ο Νίκος Νικολαίδης λέει ότι πολλοί μας είναι πολύ ευχαριστημένοι που φιλοξενεί αυτό το event, ένα πρωτάθλημα στην Αμόχωστο και στο ναυτικό κλαμπ που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φέρει στην Λέμεσο μια νέα διαφορετική προσέγγιση τέτοιων διεθνών γεγονότων, τέτοιων διοργανώσεων. Αθλητές από διαφορετικές χώρες πήγαν στην Κύπρο για να ολοκληρώσουν ένα αγώνα με αρκετή διασκέδαση. Πολλές ομάδες από το Ισραήλ είχαν επιτυχία αυτόν τον χρόνο και είχαν την ευκαιρία να δίνουν από κοντά μια διαφορετική κουλτούρα. Αγαπάμε την Κύπρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη, λέει ο Ιζή Σφούση, ο οποίος τονίζει ότι πραγματικά πλέουμε σε όλο τον κόσμο, αφήνουμε το Ισραήλ γι' αυτό, η Κύπρος είναι ο πρώτος μας προορισμός, είναι εξαιρετική, λατρεύουμε τον καιρό, λατρεύουμε το νερό και την φιλοξενία. Νέες ομάδες και ερασιτεχνικές έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και είχαν την ευκαιρία να πλεύσουν στα νερά της Μεσογείου στην Κύπρο, να ζήσουν την μοναδική αυτή εμπειρία. Για μας είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να ολοκληρώσουμε εδώ αυτό τον αγώνα με μεγάλα σκάφη, με μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετά καλές συνθήκες για 5 αγωνιστικές ημέρες. Αρκετά μεγάλες μάχες στα όμορφα νερά της Κύπρου. Στην Λέμεσο με μεγάλα σκάφη, γρήγορα σκάφη, να δίνουν μάχη σε ξεχωριστές κλάσεις βέβαια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ORC σε διαφορετικές κλάσεις και ρεγκάτες η αγωνιστική δράση σε ένα όμορφο πρωτάθλημα με αρκετά μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρουσίες. Και το τέλος της ημέρας βρήκε νικητές την Technicolor στην πρώτη κατηγορία, την Καταρίνα στην δεύτερη και την Άρια στην τρίτη. Φυσικά νιώθουμε καλά, λέει ο Σαράσκιν, αφού κερδίσαμε. Νιώθουμε πολύ καλά, είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Ήταν πολύ καλός ο διαγωνισμός. Πιστεύουμε ότι ήταν η προετοιμασία μας αρκετά καλή και η αποδοσή μας. Κερδίσαμε 6 θέσεις και 2 στην συνέχεια. Δεν κάναμε λάθη και αυτό είναι το ζητούμενο. Ακολούθησαν οι εορτασμοί φυσικά και οι απονομές των νικητών για ένα ακόμα σημαντικό event. Μένοντας στην περιοχή, είχαμε την ρεγκάτα του Αιγαίου στην Ελλάδα, μια offshore διαδικασία αγώνων ιστιοπλοείας γύρω από τα Δωδεκάνησα. 18 χρόνια κατασκευής τα σκάφη που συμμετείχαν έδωσαν την δυνατότητα σε κορυφαίους ιστιοπλοούς να βρεθούν και να επισκεφθούν την Σκύρο, την Χίο, τη Σάμο, εκπληκτικά νησιά. Και μεγάλος ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν και φέτος στο Αιγαίο για έναν διαχρονικό αγώνα, πολύ σημαντικό, που διεξάγεται στην χώρα μας. Στην 18η έκδοση της ρεγκάτας του Αιγαίου.
1: 18 χρόνια η Τζία Ρεγκάτα, 18 συνεχείς συμμετοχές από μένα προσωπικά.
0: Όπως λέει ο Θανάσης Παξεβάνης.
1: Έχω συμμετάσχει με 3 διαφορετικά σκάφη, είμαι πάντα σε κυβερνήτης αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει καθιερωθεί, ένας αγώνας που μπήκε στις καρδιές των ιστιοπλών, ένας αγώνας που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλει ένας ιστιοπλός, δηλαδή να γνωρίσει μέρη, να περιηγηθεί, να γνωρίσει θάλασσες, να δυσκολευτεί, να έρθει σε επαφή με καινούριο κόσμο, να κάνει παρέες, να κάνει φιλίες και να γυρίζει γεμάτος από αυτή τη δράση, την εβδομαδιαία δράση.
0: Και διαφορετικά σκάφη βέβαια, όπως λέει ο Λέναρντ Κόνιγκτον, αυτό το σκάφος που βλέπετε ονομάζεται Reliant Rhodes. Είναι ένα 12 μέτρων σκάφος, ζυγίζει 11 τόνους, απαράμιλη η ομορφιά του, απίστευτη κατασκευή, σαν ένα βέλος μέσα στο νερό, θαυμάζει την ομορφιά του και βέβαια την λειτουργικότητά του. Ένα πολύ δυνατό σκάφος που έχει να ανταποκριθεί και σε δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρέθηκε για τις 2 ημέρες των αγώνων. Απίστευτοι προορισμοί φυσικά στην χώρα μας, εκπληκτικοί προορισμοί και όμορφος καιρός για ιστιοπλοεία. Η Ελλάδα προδιαθέτει τους ιστιοπλοούς για κάτι τέτοιο και η φιλοξενία φυσικά είναι αυτό που διακρίνει τους Έλληνες και προσελκύει όλο ένα και περισσότερο τους ιστιοπλούς και τα πληρώματα σε όποια γεγονότα διοργανώνονται στην χώρα μας. Η ρεγκάτα του Αιγαίου που έδωσε την δυνατότητα στους ιστιοπλούς να επισκεφθούν τα νησιά.
2: Σκοπός μας φυσικά είναι όλοι οι ιστιοπλόοι που επισκέπτονται το νησί μας με την αφορμή του αγώνα αυτού να το δουν το νησί μας, να το αγαπήσουν, να επαναλάβουν τις επισκέψεις τους με τα σκάφη τους είτε χωρίς τα σκάφη τους ως επισκέπτες πλέον και να εξερευνήσουν ένα πανέμορφο νησί.
0: Μετά από μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη, η ανατέλουσα Αφροδίτη είναι αυτή που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία και το σκάφος Dragon στην κατηγορία Class.
3: Μόλις τερματίσαμε το τελευταίο πρώτο της Αιγαίου Ρεγκάτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλο το πλήρωμα. Μία ομάδα που τρέχουμε σαν ομάδα περίπου τρία χρόνια, όλοι μαζί αυτό το team. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι κυριολεκτικά.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η Ρεγκάτα του Αιγαίου. για την 18η εκδοσή της. Ένα εντυπωσιακό γεγονός που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στην χώρα μας και προσελκύει δεκάδες πληρώματα και εκατοντάδες ιστιοπλώους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, με το υδατινό στοιχείο να είναι αυτό που σε αυτό το επεισόδιο διακρίθηκε, είτε με την ιστιοπλοεία είτε με το kite falling. Όμορφες εικόνες, εντυπωσιακές στιγμές και την προσμονή για να συναντηθούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά!

0: Αποχωρηθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
3: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
4: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
5: κατεβάζω.
3: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση, γεγονότα, εντυπωσιακά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, όμορφες στιγμές που μπορούν να μας μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο και διαφορετικές εκδηλώσεις, εντυπωσιακές εικόνες και φυσικά αρκετούς από τους συμμετέχοντες να δείχνουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Το 2018 ταξιδέψαμε στο Μαρόκο, στην Ντάχλα για την Αφρικανο-Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή πρόκριση στους αγώνες νέων του Buenos Aires και μετά απευθείας στο Χάινάν της Κίνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Βρεθήκαμε στο Twin Tip στο Hang Loose στην παραλία της Ιταλίας με τον Florian Gaber να υπερασπίζεται τον τίτλο του για τρίτη φορά. Στο Kite World Series στο Wefang και Ping Tan της Κίνας, όπου οι πιο γρήγοροι foilers ήταν αυτοί που έκαναν νέα ρεκόρ στο Kite Foil, και ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Κάλιαρι της Ιταλίας με πρωταθλητή της σειράς τον Μαξίμ Νόχερ. Καταπληκτικά συναισθήματα και εμπειρίες που φέρνει το Kite Masters, και είναι ώρα να συνεχίσουμε το φετινό show. Για κάποιους από τους kiteboarders δεν είναι απλά ένα χόμπι αλλά μια παράσταση, και για κάποιους άλλους είναι μια ελευθερία αλλά και πολλά άλλα για τη ζωή. Η Ντανιέλα είναι μια παθιασμένη kiteboarder. Ντανιέλα Μωρός ταξιδεύει σε πολλές εμβληματικές παραλίες κάνοντας το άθλημα που αγαπά και ζώντας απίστευτες στιγμές μέσα στην φύση, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί εκεί όπου πότε δεν ονειρευόταν. Ταξιδεύει παντού, καταγράφει τις στιγμές της και δίνει το μήνυμα της ελευθερίας και της ζωής ενός kiteboarder. Είναι ένας τρόπος ζωής το kiteboarding, ένας τρόπος να ελευθερώσει το μυαλό και το σώμα, να απολαύσει την κάθε στιγμή της ημέρας. Πετώντας πάνω από το νερό, η αίσθηση είναι μοναδική, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, η ημέρα τελειώνει με ένα χαμόγελο στα χείλη. Το 2019 είναι μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding από τότε που έγινε Ολυμπιακό άθλημα και περιλαμβάνεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του Παρισιού για το 2024. Το άθλημα προχωρά σε μια νέα εποχή και είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσουμε πολύ καλύτερα το kiteboarding, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να το συναντάμε πολύ περισσότερο στις δράσεις από εδώ και πέρα. Φυσικά με την συμμετοχή νέων αθλητών και άλλων που ήδη έχουν τις παραστάσεις από προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Και το πρωτάθλημα του Kite Foil είναι αυτό που έχει φέρει μια διαφορετική λογική στο αγώνισμα και δίνει την ευκαιρία στους kiteboarders να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τα όποια προσόντα. Μια ιστορική κλάση. Το 1990 είναι η στιγμή που το kiteboard έκανε την εμφάνισή του και από τότε διαγράφει την ιστορία του. Πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι το kiteboarding προέρχονταν από το windsurfing. Δεν είναι εξέλιξη του windsurfing, έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα και μάλλον καλύτερα περιγράφει ως αδελφάκι του windsurfing. Είναι ένα μείγμα surfing, πτήσεις, ιστιοπλοείας, wakeboarding και είδους θαλάσσιου σπορ, κάτι εντελώς νέο. Εμείς τότε βρήκαμε το σπίτι μας στην ιστιοπλοεία και αυτό πλησιάζει περισσότερο αυτό που κάνουν στο νερό.
Αυτό είναι το kiteboarding, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90, ανεξάρτητα στη Γαλλία και στη Χαβάη, όταν οι στεοσανίδες έπαιρναν τις σανίδες τους σεφ και τις αντικατεστούσαν με χαρταετό. Στην αρχή πήγαινε μόνο προς τα κάτω, ήταν αρκετά ανεξέλεκτο, σε ορισμένα σημεία ήταν επίσης αρκετά επικίνδυνο. Λίγο μετά την αρχικοποίηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το επίκεντρο του κόσμου τότε ήταν να πηδήξει από το νερό για να δημιουργήσει τα καλύτερα κόλπα. Μετά από 20 χρόνια και πλέον εξέλιξης, το kiteboarding είναι έτοιμο για το Παρίσι το 2024, αφού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ως ιστιοπλοϊκό γεγονός. Πραγματικοί ιδρυτές της κατηγορίας kiteboarding ήταν πραγματικοί ιστιοπλοοί μεγάλης ταχύτητας και οι πρώτοι δρομείς έβλεπαν ότι πήγαινε η οργάνωση στην ιστιοπλοοία στις ρεγκάτες στο σανίδας και ήθελαν να κάνουν αγώνες γύρω από τις σημαδούρες, όπως τα αδέλφια και οι αδελφοί τους που είχαν ανάγκη να πάρουν έτσι ένα πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας Ιστιοπλοοίας και μια όθηση για να ασχοληθούν με το kiteboarding. Η πρώτη όθηση για να οργανωθεί το kiteboarding ως άθλημα έγινε περίπου το 2005-2006, όταν οι kiteboarder άρχισαν να πηγαίνουν όλο και πιο γρήγορα και μάλιστα άρχισαν να αμφισβητούν πλήρως το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας ιστιοπλοείας. Επίσης εκείνη την εποχή το kiteboarding άρχισε να αναπτύσσεται στο Σαν Φραντζίσκο στις ΗΠΑ και σε ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Υπήρχε απέτηση να οργανωθούν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως η ιστιοσανίδα και η ιστιοπλοεία, και έτσι το kiteboarding άρχισε να βρίσκει τον δρόμο του. Το ΙΚΑ έγινε δεχτό το 2008 ως κατηγορία kiteboarding στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Στην αρχή ήταν μόνο ένα μάθημα που όλοι έκαναν πάντα με έναν αντίστοιχο εξοπλισμό, αλλά από τότε έχουν εξειδικευτεί σε αυτό. Ο εξοπλισμός αλλάζει όλα τα χρόνια. Χρησιμοποιείται για waves και freestyle παρόμοιος με αυτόν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός σήμερα είναι όλος υδρολυμένος. Δεν πετούν μόνο χαρταέτη αλλά και οι σανίδες. Από ψυχαγωγικής πλευράς διασκέδασης ως επαγγελματική επίδοση, το επόμενο βήμα ήταν το Ολυμπιακό όνειρο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση για ένα νέο άθλημα χωρίς μεγάλη αναγνώριση. Οι πρώτες ιδέες ήταν ότι είναι κάτι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χρονολογούταν στο παρελθόν το 2010. Μια σανίδα προσωπικού ήταν να πετάνε γύρω μου χωρίς σχεδόν άνεμο και κοιταχτήκαμε και σκεφτόμασταν ότι αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να φέρουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχοντας φτάσει τώρα σε ένα σημείο που είναι άκρος εντυπωσιακό, το kiteboarding θα κάνει την εμφάνισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Τώρα η πρόκληση είναι να συνεργαστεί με την World Sailing σε βασική μορφή για λεπτομέρειες αναφορικά με το 2024, διοργάνωση στη μεικτή σκηταλοδρομία, οπότε αγωνίζονται άντρες και γυναίκες μαζί για ένα μετάλλιο. Θέλει πολλή δουλειά από άποψη κανόνων και μορφής. Όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν στο αγώνισμα. Μάλιστα η τάξη αυξάνεται σε πάνω από 60 μέλη σε όλο τον κόσμο και φυσικά όλοι κάνουν αγώνες στις χώρες τους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που διεξάγεται κάθε Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
Από ψυχαγωγικό άθλημα, το kiteboarding είναι πλέον μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων, μια μεγάλη εξέλιξη για μια νεογεννητή τάξη. Σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σαφώς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη των πραγμάτων και οι λάτρεις του αθλήματος έχουν να χαίρονται για τον τρόπο που βλέπουν το άθλημά τους να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται. Το μέλλον αναμένεται να είναι υπέροχο, οπότε μένει να το δούμε. Σίγουρα είναι εντυπωσιακές οι εικόνες και η προσπάθεια των αναβατών να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά να κάνουν και αντίστοιχα κόλπα στην άμα. Κάτι που μπορεί να διαφοροποιήσει την κατάσταση υπέρ τους. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να ξεκινήσουμε την περιπέτεια για το 2019 και να βρεθούμε στην Ιταλία και στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα για το Pascucci Formula 2019. Εδώ λοιπόν είμαστε στην λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Fouling, το Kite World Championship. Το Cabion Univella θα φιλοξενήσει την εκδήλωση κάτω από το εκπληκτικό αλπικό τοπίο. Σας καλωσορίζουμε όλους στην Regatta. Εδώ η Univella φιλοξενεί ένα ακόμη όμορφο συγκρότημα, αθλητικό κέντρο αφιερωμένο στα θαλάσσια σπορ, συγκεκριμένα στην ιστιοπλοεία. Η Univella Sailing ξεκίνησε το 2012, ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία και δημιούργησε τέλειες συνθήκες για αθλητές και ερασιτέχνες να μάθουν την ιστιοπλοεία και να εξασκηθούν στον επαγγελματικό τρόπο ζωής της ιστιοπλοείας. Το 2012 λοιπόν έχει ξεκινήσει όλο αυτό το επίτευγμα για να γίνει συνέχεια Ολυμπιακό Κέντρο για την Ιταλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και άλλες ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες που αποφάσισαν να ενταχθούν σε αυτό το μέρος και άρχισαν να προπονούνται εδώ ενεργά. Εδώ λοιπόν φιλοξενήσαμε πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλήματα, μεγάλους αγώνες και πολλούς ιστιοπλοούς. Επίσης είναι η πρώτη φορά που το 2019 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pascucci φιλοξενεί 38 με 40 χώρες, περισσότερους από 85 άντρες και 40 γυναίκες. Οπότε είναι ένα απόλυτο ρεκόρ για αυτού του είδους την εκδήλωση. Άπαντες έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Το φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερο, καθώς είναι το πρώτο γεγονός από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Είναι φανταστικό όλο το χειμώνα εδώ, μπαίνουν πολλά κορίτσια στον αθλητισμό και προπονούνται σκληρά κάθε μέρα. Κάνει τεράστια διαφορά γιατί έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη και ανταγωνιστική όλη η διαδικασία. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά φιλτράρεται επίσης το άθλημα του kitesurfing. Από τώρα, από την αρχή μέχρι τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά και έχουν επιλογές να γίνουν μέλος και να εκπαιδευτούν τοπικά προκειμένου να γίνουν δρομής. Έτσι είναι πολύ ενθαρρυντικό για kitesurfers σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Υπάρχουν περισσότερα κορίτσια γύρω μου στο μάθημα, επίσης αγόρια. Υπάρχουν περισσότεροι αναβάτες από χώρες και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό για να γίνει ένα καλό άθλημα που πρόκειται να μεγαλώσει. Οπότε το να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις την ανάπτυξη, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Αυτού του είδους οι αγώνες υψηλού επίπεδου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πουθενά αλλού εκτός από μια ιστιοπλοϊκή μέκα όπως η λίμνη Γκάρντα, καθώς προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τα foil που έχουν φιλοξενήσει αρκετές διοργανώσεις ιστιοπλοείας υψηλού επίπεδου.
Η λιμνή κάρτα είναι ξεχωριστή. Όταν έχεις γλυκό νερό, βουνά, γύρω, ανταγωνιστές, είναι τέλος κάτι νέο. Προέρχονται από τις ακτές της Γερμανίας και έχουν πολλές λίμνες. Οπότε μπορείς να βρεις συνθήκες ανέμου για το φόιλ. Είναι καταπληκτικό όταν είσαι εδώ και έχεις ένα μικρό σημείο. Οπότε ακόμα και όταν υπάρχουν πολλά εστιοπλοϊκά σκάφη, εκπαίδευση για την εβδομάδα Lago di Garda με όλες τις διαφορετικές κατηγορίες foil για την προώθηση του αθλήματος. Υπάρχουν καταπληκτικές συνθήκες με τον πρωινό άνεμο και τον απογευματινό. Και εγώ σκεφτείτε ότι πολλές ομάδες και διαφορετικούς τύπους σκαφών χρησιμοποιούν την ανάπτυξη για εκπαίδευση εδώ. Σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση του αθλήματος οι αθλητές χρειάζονται περισσότερη στήριξη, γιατί ο Ολυμπιακός δρόμος είναι δύσκολος. Επίσης, οι προπονητές με σκάφη κάνουν τον ντεμπούτο τους, παρέχοντας στους αθλητές ουσιαστική υποστήριξη για την εκστρατεία τους. Στόχος είναι να βελτιωθούν βέβαια μέσω της ατομικής προπόνησης. Με τους Ολυμπιακούς αγωνές στο μέλλον, κάθε έθνος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα και τώρα παίρνεις προπονητές, έχεις σκάφη στο νερό, έχεις επικοινωνία με τους προπονητές, παίρνεις κάτι να πεις, να μιλήσεις για τακτική, μπορείς ακόμη να δοκιμάσεις τον άνεμο με κάποιο συνεργάτη της ομάδας, οπότε είναι πλεονεκτήματα πλέον και όχι μειονεκτήματα για τους αθλητές όλα αυτά. Όλα στην προετοιμασία είναι μια εκδήλωση επαγγελματική που προσπαθούν να πάρουν το μέγιστο από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή ομάδα και ένα καλό υπόβαθρο για την επιτυχία. Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη εισρωή εθνικών ομάδων, λέει ο Τζόνι Ράτσκοφ, που εμφανίζονται σε περισσότερες οργανώσεις, με κυρίως τους Γάλλους. Οι Πολωνοί έχουν ένα καλό σχέδιο και με βέβαιος ότι υπάρχουν χώρες που φτάνουν και βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Με τις ομάδες εργαζόμαστε εδώ και λίγους μήνες, οπότε η έμφασή μας αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε κορίτσια που να μπορούν να κάνουν κομπλίμεντα στα αγόρια μας. Το να έχεις εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό, λέει η Αριάννα Ιμπερτ. Είναι πολύ καλό για όλα τα ραντάρ, αφού μπορείς να προοδεύσεις μόνος σου, χρειάζεσαι κάποιο προπονητή, να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία για να προπονείσαι και να έχεις μια ομαδική συνεργασία. Ταξιδεύουμε στην Λίμνη Κάρτα για το Καμπιόνε Γιουνιβέλα και την εξέλιξη του αθλήματος. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούση Φόρμουλα Kite συνέβη πραγματικά κάτι ξεχωριστό για την κατηγορία Kite Formula. Το νέο σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων επρόκειτο να δοκιμαστεί για πρώτη φορά και ο ενθουσιασμός ήταν εμφάνιση. Για πρώτη φορά λοιπόν άντρες και γυναίκες αγωνίζονται μαζί για ένα μετάλλιο. Το θέμα είναι και η πρόκληση πώς να εμπλέξεις μαζί άντρες και γυναίκες σε μια διοργάνωση, ενώ παράλληλα είναι διασκεδαστικό για τους αθλητές και προσβάσιμο για το κοινό. Η απόφαση έχει ληφθεί ότι ίσως η καλύτερη ιδέα είναι να το τρέξεις. Για το σημερινό αγώνα έχουμε 22 ομάδες που έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες και δύο ομίλους, άρα θα έχουμε 11 ομάδες που αγωνίζονται ταυτόχρονα. Η πιο εύκολη σύγκριση είναι ένας κανονικός αγώνας προς τον άνεμο με δύο γύρους, με έναν αθλητή ανά ομάδα που ξεκινάμε σε κοινή εκκίνηση να πλέει αντίθετα μετά τον πρώτο γύρο, που ο πρώτος αθλητής ανάλογα με τον αριθμό του αγώνα θα έχει περάσει είτε είναι άντρας είτε γυναίκα την γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσει το πρώτο μέλος της ομάδας, επιτρέπεται στο δεύτερο μέλος της ομάδας να ξεκινήσει και να κάνει το γύρο του, και μόλις τελειώσει το δεύτερο μέλος της ομάδας, εννοώ με τη σειρά του, να έχει ολοκληρώσει έτσι την τελική θέση. Σε μια σκυταλοδρομία ουσιαστικά, άτυπη, μεταξύ των αθλητών της ίδιας ομάδας. Και έτσι θα καθοριστεί η σειρά και το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό, είναι πραγματικά κάτι νέο. Πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι δεν μπορεί να αγωνίζεσαι για τον εαυτό σου, αγωνίζεσαι για την ομάδα. Θα πρέπει να προβλέψεις για παράδειγμα που είναι ο συμπαίκτης σου,
που πρέπει να ξεκινήσεις. Νομίζω ότι θα κάνει καλό και θα είναι ενδιαφέρον, λέει η Έλενα Καλίνινα. Όλο και πιο γρήγοροι kiteboarders συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε αυτή τη νέα μορφή. 22 εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών πολέμησαν για ένα μετάλλιο. Ο αγώνας αφορούσε δυνατές μάχες, ακρίβεια, ομαδική εργασία που ήταν το κλειδί της επιτυχίας αλλά και της υπεροχής. Μετά από 15 ειδικές πτήσεις, η ομάδα της Αμερικής βγήκε στην κορυφή για τον τίτλο με ένα βαθμό διαφορά μόλις από την Γαλλία και την ομάδα της Ρωσίας να είναι στην τρίτη θέση. Σήμερα ήταν ο πρώτος συνολικός ομαδικός αγώνας και πράγματι ήταν φοβερό, λέει ο Εβαν Χέφερμαν, που βγήκε νικητρία την Αμερική. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πως πάει μπροστά. Σίγουρα βάζει μια καλή βαθμολογία για τη ΣΥΠΑ, αλλά είναι σίγουρο ότι έχει μια από τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες. Οπότε σου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαι ενθουσιασμένος που φεύγω με μια νίκη. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία με αυτή την μορφή, λέει ο Κόνορ Μπέιμπριτζ, να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς συναρπαστικό που αλλάζει την τάξη των πραγμάτων και πώς πρέπει να σκεφτούμε. Ομαδική δουλειά για πρώτη φορά. Κάτι που πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό το άθλημα και μας οθεί μπροστά και πρέπει να εστιάσουμε όλο και περισσότερο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε ποιος είναι ο νέος πρωταθλητής στο Formula Kite. Μετά από σκληρή δουλειά, σφιχτές κινήσεις, κοντινούς αγώνες, ο αγώνας ξεκίνησε υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες. Χρωμάτιστη χαρταετή, πολύχρωμη, διαμόρφωσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Το υπέροχο ξεκίνημα για τον Νίκο Παρλιέρ που κυριάρχησε στο στόλο σκοράροντας 4 φορές στην ανακτήρια μέρα του πρωταθλήματος. Ενώ η Ντάνιελ Μωρόζ είχε ακριβώς την ίδια απόδοση στον στόλο των γυναικών. Τις επόμενες μέρες σχεδόν τέλειες συνθήκες για τα foil με το αεράκι που χτύπησε το απόγευμα 6 έως 12 ταχύτητα και έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους ο Νίκο Παλιέρ με την Ντάνιελ Μωρόζ, περασπίζοντας έτσι το υπέροχο ξεκίνημά τους από την πρώτη μέρα. Η μετάβαση στην τελική ημέρα του πρωταθλήματος ήταν μεγάλη, αλλά οι θεολόδεις άνεμοι εμπόδισαν τους αγώνες. Έτσι ο Νίκο Παρλιέρ εξαργύρωσε την συνέπειά του τις προηγούμενες ημέρες και κατέκτησε τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο, με τον Όλιβερ Μπριτζ να είναι δεύτερος και τον συμπατριώτη του Κόνορ Μπέιμπριτζ να είναι στην τρίτη θέση. Ο Νίκο Παρλιέρ κατέκτησε τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τονίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Πολύ γρήγορα μερικές φορές. Οι κινήσεις ήταν τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένας στόλος 30 ατόμων για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν τρελό να τους βλέπω όλους, το πλήθος να έρχεται και να ξεκινάνε όλοι μαζί. Στο γυναικείο στόλο η Ντάνιελ Μωρόζ υπερασπίστηκε το τίτλο της με την Έλενα Καλίνινα να είναι στη δεύτερη θέση και την Μπρέινα Γουάιτχεντ στην τρίτη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βλέπω όλη αυτή τη δουλειά να αποδίδει, τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο απαιτητικές ρεγκάτες που έχω πάει ποτέ λόγω τακτικής, διασκεδαστική πολύ, υπέροχη, βλέπω πολλά περισσότερα κόριτσια τριγύρω και είμαι ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Το Campion Univella παράδοσε ένα υπέροχο γεγονός. Ήταν όλοι εκεί για να ανταγωνιστούν τους καλύτερους. Οι νικητές απολαύσαν τα βραβεία και το χειροκρότημα των ανταγωνιστών και συμπαικτών τους. Το πρωτάθλημα μόλις τελείωσε. Κάναμε πολλές ρεγκάτες σχεδόν κάθε μέρα. Απολαύσαμε τη δεύτερη μέρα της μορφής της μεικτής σκυταλοδρομίας. Είχαμε 22 ομάδες που έκαναν μια μεγάλη ρεγκάτα με ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα σκυταλοδρομίας. Ήταν το πρώτο επίσημο test event. Όλοι οι αναβάτες το απόλαυσαν, οπότε νομίζω ότι είχε μεγάλη επιτυχία όλη η εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action.
με το πρώτο Formula Kite παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε για το kiteboarding, ένα νέο ολυμπιακό άθλημα, ένα συναρπαστικό άθλημα για το μέλλον που βρίσκεται μπροστά μας. Η Λιμνικάρτα ενέπνευσε τους αθλητές για νέους στόχους και νέα όνειρα για το μέλλον. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αρκετά ενδιαφέρουσα συνθήκη και πολλά αθλήματα. Να είστε καλά!

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα επεισόδιο με τις καλύτερες διοργανώσεις από όλο τον κόσμο που εισάγει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα ομαδικά και μοναδικά γεγονότα. Η ιστιοπλοεία δεν αφορά μόνο τον άνεμο και το νερό, αλλά έχει να κάνει και με την επιθυμία να ταξιδεύσεις, να βρεις νέα μέρη. Σε αυτό το επεισόδιο θα βρεθούμε στην Ασία για το Royal Langkawi International Regatta που πραγματοποιείται στο όμορφο αρχιπέλαγο των 99 νησιών στη δυτική ακτή της Μαλαισίας. Από την Μαλαισία θα βρεθούμε στην ακτή του Ντεζαρού, μία από τις πιο ανανεωμένες τουριστικές εξελίξεις στη Μαλαισία, όπου θα βρούμε τη Regatta Hydrofoil Series και θα τελειώσουμε αυτό το ταξίδι στην Ασία με την δράση στο EFG Sailing Arabia The Tour που διοργανώνει η Oman Sail. Το Royal Langkawi Yacht Club και η παγκόσμια κλάσης μαρίνα του φιλοξενούν το Royal Langkawi Regatta 17η χρονιά που συνεχίζεται και διοργανώνεται. Η Ασία είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη περιοχή στο άθλημα της ιστιοπλοείας, όχι μόνο σε λέμβους αλλά και στην Ολυμπιακή κατηγορία, στη Regatta, μια ήπειρος που αγκαλιάζει και απολαμβάνει το μεγάλο σκάφος να πλέει όλο και περισσότερο. Βρισκόμαστε στο Langkawi, βορειοδυτικά στην πλευρά της Μαλαισίας, απέχει μόλις 120 μίλια από το Phuket. Οι άνθρωποι είναι επίσης γνωστοί ως μεγάλοι ιστιοπλοί και ένας τέτοιος είναι αυτός σαν προορισμός. Βρισκόμαστε στην μαρίνα που έχουμε άμεση πρόσβαση σε όλη την περιοχή για να κάνουμε ένα μείγμα από νίκες μέσα στον κόλμο. Και βέβαια έχουμε περίπου 35 συμμετοχές από 9 διαφορετικές χώρες. Άτομα από την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, ομάδες που προέρχονται από την Αυστραλία, τη Ρωσία. Γίνεται ένα κανονικό γεγονός, το πρώτο γεγονός ολόκληρης της σεζόν, η πρώτη Regatta που γίνεται εδώ από το 2009. Το αρχιπέλαγος Langkawi είναι ευλογημένο, με τέλειες καιρικές συνθήκες προσφέρει μια εκπληκτική κατάσταση για αγώνες, συνδυάζει τους κορυφαίους αγώνες αλλά και την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα υπέροχα νησιά. Το Langkawi έχει 100 νησιά, επομένως υπάρχουν πολλά ωραία μέρη που μπορείτε να πάτε. Υπάρχει εδώ το Phuket, βόρεια υπάρχουν τόσα πολλά όμορφα νησιά, για μένα είναι μια τέλεια τοποθεσία. Εν τω μεταξύ, η δράση ήταν τεταμένη στην περιοχή του λιμανιού Κουά, γέμισε από ευρεία γκάμα σκαφών από τύπη 52, ένα DK46, κρουαζιερόπλια, πολλά διαφορετικά σκάφη και πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Απολαμβάνα το αεράκι και ήταν έτοιμοι για ένα πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα. Η ύπαρξη μιας ποικιλίας αγώνων κράτησε τους πλοηγούς απασχολημένους. Η συνηθισμένη πίστα ήταν τριγύρω, αλλά ένας αγώνας όπως το Round the Island τους έθεσε σε μια σοβαρή δουλειά στον χάρτη. Ενώ μερικές από τις ομάδες ήταν γεμάτες επαγγελματίες ιστιοπλοούς, οι οποίοι έχουν πλέψει για πολλά χρόνια μαζί στις κορυφαίες ρεγκάτες εδώ, άλλοι ήταν ερασιτέχνες, παθιασμένοι με την ιστιοπλοεία. Όπως ο κυβερνήτης Geoff Masters, που έπλεπε μαζί με τον γιο του μια ευκαιρία για οικογενειακό δέσιμο. Πατέρας και γιος μαζί στο ίδιο σκάφος, Geoff Masters με τον Μάθιου, τον γιο του, οι δύο Αυστραλοί. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία από τα 7 μου, δραστηριοποιούμε έτσι για λίγο. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία περίπου 4 χρονών όταν ο μπαμπάς μου με έσπρωξε στην παραλία με λέιζερ. Το Langkawi είναι πανέμορφο, με νησιά, κρυσταλλινά νερά, είναι πολύ ιδιαίτερο. Το αεράκι, το τοπίο, όλα αυτά τα βουνά, όμορφες παραλίες. Βλέπουμε ο ένας τον άλλον όλη την ώρα, δουλεύουμε συνεχώς ο ένας με τον άλλον. Είναι υπέροχο οικογενειακό δέσιμο και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια. Τα 35 σκάφη χωρίστηκαν σε 7 κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο τους μετά από μια εβδομάδα αγώνων και μερικές καλές μάχες. Η ομάδα Chandik κέρδισε την κατηγορία των Rover Ωκεανών.
στο Club Αγώνα. Το νεαρό πλήρωμα Μωρίκ διεκδίκησε το πρώτο τίτλο μετά από μια εκπληκτική ημέρα αγώνων. Το Γρήγορο Φουγκάζι κέρδισε στην κατηγορία Multihull, ενώ στην κατηγορία αθλητικών σκαφών ήταν η ομάδα MSA που διεκδίκησε τον τίτλο. Στο IRC2, το Invader of OGTB ήταν που ολοκλήρωσε την εβδομάδα με νίκη, ενώ στο IRSA1 το Ματαχάρι, Megazip και East Marine μαχόνταν μεταξύ τους για την πρώτη θέση, αλλά το Ματαχάρι ήταν αυτό που πήρε την νίκη. Φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την κλάση μας, γιατί έχουμε πολλούς καλούς ιστιοπλοούς και ένα σκληρό ανταγωνισμό. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα αγωνιστούμε στην Regatta Langkawi, που ήταν πάντα στην καρδιά μας με αυτά τα όμορφα νησιά. Στην αγωνιστική κατηγορία, ο Ray Hollywood Roberts και η ομάδα του Hollywood, με τους εμπειρούς στο πλήρωμα συμπεριλαμβανομένων αρκετών βετεράνων της Rolex Sydney Hobart, κέρδισε σε ένα αγώνα που έπλευσε, αποδεικνύοντας τη φήμη τους ως κορυφαία ιστιοπλοϊκή ομάδα. Για μας αυτή ήταν η καλύτερη ρεγκάτα. Το Langkawi που είχαμε ποτέ φανταστεί εδώ και καιρό, ο άνεμος ήταν πάντα δυνατός, πρέπει να πω ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού μας προκαλούν πάντα στη γραμμή κίνησης. Το Tideboat προσπαθεί πάντα να φτάσει μπροστά μας. Μερικές φορές μένουμε πίσω και πρέπει να βρεις τον τρόπο της επιστροφής. Παραμένει δυνατός στο κεφάλι, οπότε κάναμε καλή δουλειά και βγήκαμε στην κορυφή. Είχαμε μεγάλο αέρα αυτήν την εβδομάδα. Υπήρξαν πολύ καλές μάχες.

Το σπουδαίο με τη Μαλαισία είναι ότι σημαίνει ταξίδι για εσάς. Μπορείτε να βρείτε την εμπειρία εδώ που θα ολοκληρώσει, θα εκπληρώσει τα πιο τρελά ταξιδιωτικά όνειρα. Προσθέστε σε αυτό και την παραμονή στο Λανκάβι, αλλά και την επίσκεψη στην διάσημη γέφυρα Sky Bridge, μια γέφυρα 125 μέτρων, κυρτή πεζογέφυρα, καλωδιωτή, που εκτείνεται 650 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Μια εμπειρία που κόβει την ανάσα. Και η τοπική άγρια ζωή είναι πάντα πλησίων. Πάρκο για σαφάρι μπορείς να βρεις εδώ. Έτσι επισκεφθήκαμε στη συνέχεια το παραδοσιακό ψαροχώρι και συναντήσαμε ντόπιους, καθώς και τη διάσημη φάρμα φρούτων Ντεζαρού. Έχουμε αυτό το αγρόκτημα φρούτων από το 1994 και όταν ήρθα στο Ντεζαρού, αυτό το πορτοτροφείο στο σύνολο των στρωμάτων είναι περίπου 180 και φυτευμένο με τροπικά φρούτα. Αλλά η αγωνιστική δράση ήταν πρώτη τάξη στην ακτή Ντεζαρού όταν φιλοξένησε τον επόμενο γύρο της νέας διαρκούς περιοδίας KTA Asia Pacific Hydrofoil, μια σειρά για ένα ολυμπιακό άθλημα πλέον, το kiteboarding, που έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Για τους ντόπιους αθλητές, το KTA ήταν μια ευκαιρία να προλάβουν να εξοικειωθούν με τις τελευταίες εξελίξεις στο άθλημα. Η KTA κάνει ελεύθερους κανονικούς αγώνες εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκίνησαμε βλέποντας πού πήγαινε με τους Ολυμπιακούς αγώνες τα τελευταία χρόνια. Προσδιορίσαμε το υδροπτέρυγο, θα ήταν πιθανώς Ολυμπιακούς αγώνες και ποιο θα ήταν το μέλλον. Προφανώς είναι πολύ νέο για όλους, είναι αρκετά νέο στον κλάδο, ειδικά για αρχάριους, και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το άθλημα αυτό διάσημο στην περιοχή, να προσελκύσουμε ανθρώπους και να δώσουμε την ευκαιρία να μάθουν το άθλημα, ελπίζοντας το μέλλον, λέει ο Willie Kerr, να πάνε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο κύριος χορηγός, το Desert Coast, είναι η πιο αναμενόμενη νέα τουριστική ανάπτυξη της Μαλαισίας. Θα το βρείτε στην ανατολική ακτή του νοτιού άκρου της Χερσονήσου της Μαλαισίας, με τα θέρετρα και τις βίλες, αλλά και το πάρκο με κύματα που σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Ήμουν στο Μπαλί και έτσι μίλησα με ένα φίλο μου, ήρθε εδώ και με ρώτησε να έρθουν επίσης να κάνουν υδροπτέρυγα. Οπότε ήρθαμε να το τσεκάρουμε. Είναι μια ωραία παραλία, μια ωραία εμπειρία και ωραίοι άνθρωποι εδώ. Μεταξύ των αναβατών εδώ στην ακτή Ντεζαρού είναι ο πρώτος kiteboarder της Μαλαισίας, ο Λέο Λεού, που ξεκίνησε το kiteboard το 2003. Έχει δει την εξέλιξη του αθλήματος και πώς είναι ο εξοπλισμός. Τώρα είναι εδώ για να αγωνιστεί στα foil. Είμαι ο πρώτος kitesurfer στην Μαλαισία το 2003. Αλλαγές όπως είναι το fight kite έρχεται γρήγορα, οι χαρταϊτοί έχουν γίνει ελαφρύτεροι, ευκολότεροι, απλώς πρέπει να πας να το κάνεις, αυτό είναι όλο. Πολλοί το βρίσκουν δύσκολο και τους λέω απλά αγοράστε ένα χαρταϊτό και πηγαίνετε να παίξετε μαζί του. Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο γιος του Ντάνι θεωρείται ο κορυφαίος αναβάτης της Μαλαισίας. Σαν πατέρας με γιο, ο Ντάνιελ ήταν στην πρώτη γραμμή του αθλήματος, μάρτυρας των προκλήσεων που είχε να αντιμετωπίσει. Συναγωνιζόμενος στον παπά μου, λοιπόν, χρειάζεται ακόμα πολλά να μάθει από μένα. Κάποτε μάθαινα εγώ από αυτόν, τώρα μαθαίνει αυτός από μένα. Είναι η πρώτη μέρα των αγώνων, 40 αναβάτες από 18 χώρες πλημμυρίζουν την παραλία Ντεζαρού με χρώματα και χαρταετούς. Μια καταιγίδα που περνούσε κοντά παρήγα για 19 κομβούς ανέμου και τεράστια κύματα για τους αγώνες της διαδικασίας αυτή των 5 ημερών. Προκλητικές συνθήκες για όλους τους αναβάτες, είτε τους νεοφερμένους είτε τους έμπειρους.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
14: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
13: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: πραγματικά η Κάλυμνος αυτή τη στιγμή είναι, θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Οποιοσδήποτε αναρχητής στον κόσμο το έχει σαν στόχο του να έρθει.
1: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο χρυσός της Καλύμνου.
2: Το χρυσό μαλλοδέρς του βυθού. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη, ένα τράβηγμα. Αυτό ήταν και η ζωή τους.
1: Νιώθεις ελεύθερος στον βυθό?
3: Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος. Τέλει, είμαι μες στην τρελή χαρά, ας το πούμε έτσι.
4: Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας.
5: Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι, πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη στην Κάλυμνο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλώς τους, καλώς.
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των Καπετανέων και τα μονόχωρα των Σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές, αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα, όπως γράφει και στο έπος των σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του το Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διατήρησης της φουγγαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα, σαν κύριο επάγγελμα στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία, τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη, ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χρυσός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσόμαλο δέρμα του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν και η ζωή.

0: ή το τίμημά της υποβελία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα του νησιού. Ή σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Ή σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παλικάρια.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Καλώς καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Αργυλέ, μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους, δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένεις τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο, κοίταγα το ρολόι, κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέλησή μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άννη και εγγύος η γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Άρα εγώ λέω θα πάω στη δουλειά. Αυτός σου λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχω με κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Ναι, αλλά τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι. Απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες. Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρρίχητων. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια. Η αναρρίχηση είναι η ζωή του και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
8: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια, έτσι, εκεί θα πάμε και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
7: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε. Τέλεια. Σούπερ.

0: Η Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι, ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η καρδιά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα.
1: Μποντριέ
0: ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
2: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των αναρριχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
2: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε, ούρα, εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου, μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από το Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
2: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
2: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
3: Εγώ περιμένω οδηγίες.
2: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
3: Okay. Κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμπος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
2: Το σωστό είναι να σε δένουν ή να δένεσαι μόνος.
3: Να δένεσαι μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Τέλει. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
4: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
3: Όχι, εγώ δεν το τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
4: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Στην αρχή μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο όταν εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό μπορεί να ρίξει.
1: Είναι όμως και ο σχοινός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλουν τα μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχοινοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρριχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα να μην Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε. I'm happy, I'm out. Making coffee just for one. And eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done.
2: Εδώ ναι. Που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're
0: never on my mind.
1: Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
4: Ναι, όλη ευθεία θα περάσει πάνω.
1: Ωραία, τέλεια.
4: Πάει, είσαι καλό. Πάτε
1: σούπερ. Ευχαριστούμε.
4: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Από τη μία τα σπίτια και από την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Αυτό είναι το κάστρο της χώρας. Το μεγαλύτερο κάστρο της Καλύμνου. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι λίτες. Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
1: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
0: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
1: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
0: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
1: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
0: Δίαιτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό. 100%.
1: Και είναι στο διέτης. Τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
0: Αλατάκι.
1: Δεν το λυπόμαστε.
0: Α, ρίχνουμε.
1: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Α. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
0: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι η διέτηση.
1: Δεν πιστεύω, έχεις χοληστερίνη.
0: Όχι,
1: ευτυχώς. Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
0: Οπότε τα καΐκια για να φύγουνε, πάντα μέσα είχαν
1: τα. Κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε. Όλος το κεντρικό λιμάνι ήταν όλα τα σφουγγαροκάικα. Μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια. Ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινόταν όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινόταν ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινόταν το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
0: ελκυστικό,
1: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
0: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνη του.
1: Να μαγειρευτεί.

Μην φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Ευρημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δημήτρη!
1: Ναι!
2: Για άλλα να σου πω λίγο.
1: Τι δε!
2: Έλα, έλα.
1: Κάτσε, έλα.
2: Έλα, τώρα, θέλω να σου πω κάτι. Έλα.
1: Έλα, εντάξει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: The Rookies.
10: Will you say that again, please?
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί.

Αυτός είναι ο Εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός του νησιού.

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

Μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η παλικαριά και η αγάπη που μετατρέπει τον πόνο σε τραγούδι.

0: Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνη. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.
1: Μάνα δεν είχε να το πλέξει.

Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στην ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

0: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα να τελάρω.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Βεγγάζη κάτω. Πότε ένας αντινός των διτών που λέμε, πότε ένας χτυπημένος, πότε άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει, και έτσι έγινε, και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα, ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
0: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα 3 παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα χειρίζει.

0: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
1: Α, σου πω. Το τραγούδι που έβγαλα.
0: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
1: Έτσι και έτσι.
0: Έτσι το λέτε εδώ στην Κάλυμνο?
1: Ναι.
0: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
0: Μαθαίνεις από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι εντάξει. Με το παιδάκι που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή, θα ξεκινήσει να κάνω και εγώ τα δικά μου.
0: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα. Τρέλα. Παίζω τα δικά.
0: Το Λόλα.
1: Λόλα.
0: Λόλα.
2: Πάνω στο όργανο.
0: Ωραία. Νάτσα, Νάτσα.
1: Νάτσα, Νάτσα.
0: Νάτσα, Νάτσα.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, σταματήσα τα ορολόγια, σταματήσα τα ορολόγια, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
0: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
7: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: πρωί-πρωί είναι το breakfast.
1: Breakfast είναι πρωί-πρωί, έχεις δίκιο. Αλλά τώρα 6 ώρα το πρωί είναι αυτό με τις
0: ροκές, ρε, ωραία πράγματα. Από τα νιάτα μας. Από τα νιάτα μου. Τότε εσένα ήσουν πιτσιρίκα τότε.
1: Ναι, όχι, ήμουν μικρή. Μπορεί να ήμουν αγέννητη.
0: Αγέννητη, αγέννητη.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Η Super Trump ήταν αυτή, όχι Trump.
1: Α. Εννοείς όχι Trump από το The Lady σε Trump, ε.
0: Ναι, είναι Super Trump.
1: Εντάξει, το δέχομαι.
0: Τι κάνεις, Αντριάννα.
1: Καλά. Εσείς πώς
0: τα κατάφερες.
1: Ναι, μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά. Είναι δύσκολα αυτά τα τριήμερα.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό τα τριήμερα.
1: Αυτά τα Σαββατοκύριακα γενικά, τα τριήμερα ιδιαιτέρως.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ, σήμερα έχουμε. Τιμάται σήμερον. Η μνήμη του Αργίου Ερμίου του Μάρτυρος και του Αγίου Μάγους. Όπερ. Εορτάζουν ο Ερμίας, η Ερμία, η Μάγια και ο Μάγος.
1: Δεν ήξερα ότι υπήρχε γιορτή Μάγια και Μάγος. Και... Καλά, Ερμίας δεν ξέρω καν σαν όνομα, αλλά Μάγια δεν ήξερα καν ότι υπήρχε γιορτή.
0: Κάπου ρε την τη Μάγια, τη Μέλισσα. Τη θυμάσαι. Λοιπόν, γιορτάζει η Μάγια η Μέλισσα. Συγγνώμη.
1: Εντάξει, εντάξει. Μαζί, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν, έχει φύγει ο κόσμος, λες εσύ. Εγώ δεν νομίζω ότι έφυγε.
1: Δεν είδα πολύ κόσμο να έχει φύγει, θέλω να σου πω.
0: Εγώ από τα πάρκινγκ που καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν φαίνεται.
0: Πάλι, αυτοκίνητα, δεν βρίσκει να παρκάρει.
1: Δεν φαίνεται να έχει.
0: Άρα και να φύγανε, λίγοι φύγανε. Βέβαια μου είπε κάποιο ότι στο καράβι. Ποιο μου το έλεγε, κάποιο μου το έλεγε χθες. Ότι στο καράβι πήγαινε σε κάποιο νησάκι, τέλο πάντων κοντινό, ήταν το αδιαχόρτο.
1: Α, περίμενε. Τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Όχι, έχουν... δεν ήταν από Αιγαίο, ήταν από τα κοντινά. Ναι.
1: Α, γιατί.
0: Ξέρω εγώ, στην Κύθνο, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι.
1: Τα κοντινά. Έγινα Αγκίστρι, Ίδρας, Πέτσες, Πόρος.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ μεγάλες πληρότητες. Απλά ξέρεις τι, είναι και λίγο περίεργη αργία. Είναι αργία για το δημόσιο και είναι αργία για όλους όσοι ασχολούνται με το πνεύμα. Για μας καλή ώρα.
0: Ναι, για μας καλή ώρα, μόνο που εμείς δεν αργούμε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού στην πραγματικότητα.
1: Είναι το πρώτο τρίμερο του καλοκαιριού.
0: Η Τίνος
1: απλά
0: λέει,
1: μας ήρθε πολύ νωρίς.
0: Λέει, ναι, είναι, αυτό λέω. Ότι, απάρατα αυτά δεν φάνηκε να λείπει από την Αθήνα. Η Αθήνα πια γενικώς έχει και 3-4 εκατομμύρια ανθρώπους τώρα και 500.000 να φύγουν.
1: Και ξέρεις τι άλλο έχει γίνει. Έχουν καθαρίσει πια. Είναι πανέμορφες παραλίες Αττικής.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες. Δηλαδή τις απολαμβάνεις και. Και σε παραλίες που παλαιότερα δεν πήγαινε.
0: Όχι, δεν πήγαινες.
1: Δεν θα έκανες μπάνιο τώρα.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Σήμερα στις Παγκόσμιες Ημέρες γιορτάζεται η Μέρα των Αδελφών με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πολυτέκνων.
0: Τα αδέλφια δηλαδή.
1: Τα αδέλφια μας γιορτάζουμε σήμερα, ναι.
0: Ωραία.
1: Για να τονίσει τη σημασία των αδελφικών σχέσεων στην ανάπτυξη των παιδιών. Ωραίο είναι αυτό. Τους δεσμούς και τις σχέσεις μεταξύ των αδελφών. Αν θέλετε να κάνετε ένα παιδί ευτυχισμένο, δώστε το ένα αδελφάκι. Αν θες να κάνεις ένα παιδί πολύ ευτυχισμένο, δώσ' του πολλά αδελφάκια.
0: Ωραία. Αν θες να κάνεις ένα παιδί...
1: Πολύ ευτυχισμένο, δώσ' του πολλά αδελφάκια.
0: Πολλά αδελφάκια.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει ρε παιδί. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, δεν ξέρω αν μας αφορά αυτό.
1: Είναι δυστυχώς
0: τώρα. Εντάξει, No Tobacco Day, λέει. World No Tobacco Day, απόφαση λήφθη το 88 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τις πλευρές συνέπειες του καπνίσματος, τις ξέρουμε παιδιά, αλλά καπνίζουμε δυστυχώς. Το κόβουμε, το ξαναρχίνουμε, το κόβουμε, το ξαναρχίνουμε. Τέλος πάντων. Το βατερλό μας είναι το τσιγάρο.
1: Βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε ότι μετά την εφαρμογή του νόμου για το κάπνισμα, λίγο τα πράγματα έχουν ισιώσει και εγώ το βλέπω στα νεαρά παιδιά. Δηλαδή δεν είναι.
0: Καπνίζουν.
1: Καπνίζουν τέτοια, έχετε δίκιο.
0: Απλώς το μόνο που έχουν πετύχει είναι να μην καπνίζουν μέσα στα μαγαζιά.
1: Ναι, μέσα στα μαγαζιά.
0: Δηλαδή καπνίζουν... στα εστιατόρια, ας πούμε, δεν καπνίζεις.
1: Ενδεχομένως καπνίζουν ηλεκτρονικά τσιγάρα.
0: Ναι, δεν καπνίζεις. Δεν ανάβεις τσιγάρο, σου λένε τώρα έλα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τασάκι, διότι κάποτε.
1: Κάποτε γινόταν.
0: Όχι, ότι. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν ήμουν και 25 χρονών μπορεί να ήμουν που στα. Στο κομωδίνο του νοσοκομείου υπήρχε τασάκι.
1: Έλα τώρα, κάνεις φλάκα. Εγώ να σου πω τι έχω προλάβει.
0: Όχι βέβαια.
1: Έχω προλάβει το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο το έχω προλάβει. Ξέρεις, θυμάμαι ότι είχε εκεί που καθόσουν ένα μικρό τασάκι, άνοιγε στο. Πώς το λένε, στο μπράτσο.
0: Είχε τις πρώτες μπροστά θέσεις, ήταν ενός σμόκιν, πίσω ήταν σμόκιν.
1: Πίσω ήταν σμόκιν και άνοιγε στο.
0: Μαζευόντουσαν όλοι πίσω.
1: Το μπράτσο.
0: Και είχε το τασάκι στο μπράτσο.
1: Ξέρεις πραγματικά τι απορία έχω. Όχι το τσιγάρο, πες ότι καπνίζαν όλοι. Δεν φοβόταν κανείς να μην πάρει φωτιά εκεί μέσα και γίνει παρανάλωμα του πυρό στο αεροπλάνο. Δηλαδή, πραγματικά είναι η μοναδική μου απορία. Όχι το ίδιο το τσιγάρο. Αυτή είναι η απορία μου. Όχι. Γιατί τώρα μπαίνεις, δηλαδή, για να μπεις μέσα στο αεροπλάνο, μόνο που θα σε βάζουν γυμνό, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει, όχι, που δεν, το τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εντάξει, δεν λέω ότι ήταν καλύτερα. Ο καπνιστής είχε μεγαλύτερη ελευθερία, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν για καλό του. Θυμάμαι πάντως εγώ το νοσοκομείο και θυμάμαι και ότι είναι και μάχη. Και μάχη για να βγει το τσιγάρο από το νοσοκομείο.
1: Από το νοσοκομείο,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου, εγώ τον θυμάμαι, ρε παιδί, να είναι στο ΚΑΤ που νοσηλευόταν και ήταν το τασάκι στο Κομωδίνο.
1: Δεν είμαστε καλά. Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, και μετά το, πήραν τα τασάκια από τα δωμάτια, είπε απαγορεύεται μέσα στα δωμάτια και καπνίζανε
1: στον
0: προθάλαμο. Όπως μπαίνεις, ας πούμε, που είχε. Καλά, στα μπαλκόνια έτσι και τώρα καπνίζουν. Λοιπόν. Στη ζούλα, αλλά καπνίζει στα μπαλκόνια. Και μετά έγινε ολόκληρη μάχη για να μην καπνίζει μέσα.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν 1859 ξεκινά, αρχίζει τη λειτουργία του το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο τη πόλη του Λονδίνου.
0: Το Big Ben. 1859.
1: Πολλά δηλαδή, χρόνια,
0: 900. Είναι δηλαδή 150, 160 χρόνων.
1: Ωραίο είναι το Big Ben.
0: Εντάξει, πλάκα έχει.
1: Ναι, ναι,
0: εμένα με τα ρολόγια που τα κατούκα, κάθε μισή ώρα και κάθε μια ώρα μπιμ, μπιμ, μπουμ, πάμε να εκνευρίζουν, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, τώρα ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου, κάθε μισή ώρα, κάθε μια ώρα, κάθε μισή ώρα, κάθε μια ώρα.
1: Για πάρα πολλά χρόνια το φτιάχνανε τώρα. Και δεν ξέρω καν αν έχει ξεκινήσει.
0: Αν δουλεύει
1: αν
0: πάλι.
1: Δουλεύει πάλι. Ναι, ναι, ναι. Για πάρα πολλά χρόνια.
0: Δεν είμαι φίλος του Λονδίνου και πολύ. Δεν μου λέει
1: κάτι. Δεν ξέρω.
0: Το Λονδίνο. Έχω πάει 2-3 φορές δηλαδή, αλλά. Ναι, προτιμώ άλλες πόλεις. Δηλαδή, αν μου πούνε εμένα που θα ήθελες. Άμα που σου λένε σε διώχνουν, πού θες να παραζήσεις.
1: Για πες.
0: Εγώ θα πήγαινα στο Κάιρο, στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, σε τέτοια. Θα πήγαινα πιο.
0: Ναι, ούτε. Ναι. Δηλαδή,
1: πιο
0: όχι,
1: ανατολικά
0: όχι δυτικά,
1: τέτοια, όχι δυτικά.
0: Ναι, ναι. Πολύ, το πολύ οργανωμένο με. Εντάξει, η Ρώμη είναι πολύ ωραία πόλη, η Βόρεια, το Άμστερνταμ είναι ωραίες πόλεις. Αλλά εγώ θέλω το χαβαλέ εκεί, να κορνάρει στον δρόμο, κατάλαβε.
1: Παραπάει, μωρέ, τώρα στο εντάξει, Κάιρο. Δεν περπατά, δεν είναι κορνάρι στον δρόμο.
0: Να λες τώρα εδώ και.
1: Δεν είναι κορνάρι στον δρόμο.
0: Με το πολύ οργανωμένο. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Λοιπόν. 1905 ο Πρωθυπουργός Θόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στην Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και λεσιάρχη Αντώνη Κωσταγερακάκη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.
0: Κωσταγερακάρης.
1: Πώς τον είπα, και Κωσταγερακάρης.
0: Λοιπόν, Μανιάτης.
1: Ναι.
0: Είχε λέσχη, ήταν χαρτοπαίκτης αθισμένος. Απαγόρευσε ο Δηληγιάννης του την είχε στήσει στα σκαλιά στην Παλιά Βουλή, πίσω από εκεί που υπάρχει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα σκαλάκια πάνω και το μαχαίρωσε. Ούτε αστυνομία είχαν τότε, ούτε τίποτα.
1: Φοβερό.
0: Κανονικά τον μαχαίρωσε. Τον πέθανε, τον σκότωσε. Λοιπόν, γιατί του κλειστή λέσχη. Όχι τη δικιά του, όλες τις λέσχες. Και εντάξει. Αυτή, ο Κωσταγερακάρης ήταν διαβόητος κουτσαβάκης.
1: Ναι.
0: Εκεί στις περιοχές του Ψηρή και λοιπά. Σου λέει, μου κλείζει μετά τη λέξη, θα σου πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 5 φορές διετέλεσε πρωθυπουργός ο Δηληγιάννης.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, διαβόητος λαϊκιστής.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δηληγιάννης. Ναι. Ο αιώνιος Δηληγιάννης, έλεγε ο Τρικούπης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο αιώνιος Δηληγιάννης. Λοιπόν, πάμε. Ο Παπαμιχαήλ λέει με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο. Σε Jaguar XK120 είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης.
1: Που γίνεται το 1953 το πρώτο ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι. Α.
1: Ναι.
0: Τα
1: μόνο
0: έξι
1: αυτοκίνητα τερμάτισαν στο ράλι Ακρόπολης εκείνη τη.
0: Ταυτίσαν τα υπόλοιπα.
1: Τα υπόλοιπα ταυτίσανε, ναι. Αυτή την
0: είναι σκληρό
1: χρονιά.
0: Ράλι. Είναι σκληρό
1: εντάξει,
0: ράλι.
1: Εύκολο είναι.
0: Λοιπόν, ο Καραμαλής το 75 συναντιέται με τον Ντεμιρέλ. Αποφασίζουν την παραπομπή της Ευαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ακόμα το περιμένουμε. Τώρα έχουμε γαλάζιες πατρίδες, αλλάξανε παιδιά αυτά.
1: Ναι, έχουμε διάφορα.
0: Είναι όμως αυτό μια ένδειξη ότι τότε η Τουρκία δεν θεωρούσε τα ίδια πράγματα που θεωρεί σήμερα.
1: Όχι. Έχουν προχωρήσει τα πράγματα από
0: λοιπόν,
1: τότε. Αλλά δυστυχώς αρχίζουν σιγά σιγά και όλα αυτά θεωρούνται λοιπόν, για την Τουρκία τουλάχιστον κεκτημένα. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και το 1995 έχει προκαλέσει, λέει, αντιδράσεις στον χώρο της Εκκλησίας. Η περιφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας είχε μεταφερθεί από την Ιερά Μαγεία στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών. Τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
0: Ναι.
1: Εμπόριο με τη θρησκεία. Βλέπω εδώ ένα πρωτοσέλιδο της εποχής. Για φιέστες που προσβάλλουν την Εκκλησία κατηγορία Ιεράρχης και Μοναχού στο Μητροπολίτη.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μιλώ τώρα, διότι έχω σχέση με τους Βατοπεδινούς.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια μου, αυτό το συγκεκριμένο.
0: Ναι, θαρώ πως είχε πάει και στην Λιάνη τότε.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν σου κρύβω ότι η τιμία ζώνη θεωρώ ότι είναι ένα από τα ιερότερα κοιμήλια τα οποία έχουμε Ορθοδοξία και.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση τώρα, εντάξει, ναι. Η ζώνη της Παναγίας τώρα για τα... Αλλά τέλος πάντων, τώρα πας εκεί όπου πάει. Τώρα είναι στο Βελιγράδι, νομίζω.
1: Τώρα έχει πάει στο Βελιγράδι.
0: Ναι, ναι, τώρα στο Βελιγράδι.
1: Όχι, εγώ είχα τη...
0: Πήγες, δεν μπορεί να την πεις εσύ στο όρος.
1: Όχι, όχι, εμένα έχει πάει το παιδί μου.
0: Εντάξει, πήγε ο γιος.
1: Τον άντρα μου. Αλλά είχαν έρθει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν η τιμία ζώνη, Δημήτρη. Στον Άγιο Νικόλαο, στον Πειραιά.
0: Θαρώ πως ήταν η ζώνη, ναι.
1: Είχε μία ουρά,
0: ναι,
1: ξεκινούσε η ουρά από την εκκλησία. Πού να σου πω ότι τελείωνε τώρα. Κόντευε να κυκλώσει δύο φορές το λιμάνι. Oh. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο να είχε έρθει. Το Νοέμβριο του 21, από ό,τι θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν, να σου πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα θέματα της πίστης με μερικά φαινόμενα τα οποία είναι λιγάκι. Δηλαδή. Όποιος κάτσει να μπει μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, υπάρχουν και ορισμένα πράγματα που είναι μη αποδεκτά. Είναι και άλλα, αλλά η πίστη είναι πίστη. Τώρα
1: και όποιος θέλει, πιστεύει. Δεν είναι.
0: Μάνε. Λοιπόν, πάμε. Θες να σου δείξω από το Παρίσι, σ' αρέσει,
1: Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Α, γιατί δεν θέλουμε να μας δείξει. Θέλουμε. Να τα. Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Le Tour Eiffel.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα οι πανηγυρισμοί.
1: Είναι...
0: Ότι
1: Ici
0: κερδίσανε.
1: Paris.
0: Ότι
1: είναι
0: κερδίσανε. Μετά έγιναν έτσι οι πανηγυρισμοί. Λοιπόν, παρεκτράψαν τα πράγματα. 500 νοματέως συνέλαβε η αστυνομία.
1: Οδοφράγματα συγκρούσεις με την αστυνομία.
0: Τραυματίες, ο ένας βαριά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήγαν τώρα μετά τα προάστια
1: γιατί
0: εκεί του Παρισιού.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου.
0: Τι γιατί.
1: Γιατί.
0: Τι εννοείς γιατί.
1: Αντί να πανηγυρίσουν. Να παρηγυρίσουν ειρηνικά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αν
0: κάνουμε επεισόδια, τι είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν,
0: 4-3
1: κέρδισα στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι, ναι, ναι. Εγώ είδα μέχρι το 1-1 και μετά πήγα και κοιμήθηκα. Και το πρωί διάβασα ότι νίκησαν οι Γάλλοι με 4. Στα πέναλτι την Arsenal, τέλος πάντων. Βρίζαν την Arsenal ότι δεν έπαιξε καλά, ότι δεν ήταν ποδόσφαιρο αυτό, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Αλλά ως φαίνεται στο Παρίσι, ειδικά στα προάστια που είναι
1: τα
0: πιο φτωχά και με μεγάλους αριθμούς μεταναστών, ψάχνουν ευκαιρία να τα κάνουν κεραμιδαριό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ή κερδίσουν ή χάσουν.
1: Κάτι γίνεται. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Κρίμα είναι πάντως. 416 προσαγωγές.
0: Κοίτα εδώ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα δεν μπορείς να πει τις φωτιές και τα οδοφράγματα από τα πυροτεχνήματα. Κατάλαβες. Το ξύλο από. Δέρνονται μεταξύ του.
1: Ναι.
0: Μεταξύ του δέρνονται. Ούτε καν με την αστυνομία. Ναι.
1: Ναι, και τώρα κοιτά, όλο αυτό βεβαίως.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν ασχολείται με την ίδια την νίκη και την κατάκτηση του Champions League. Ασχολούμαστε βεβαίως με τα επεισόδια γιατί πρωταγωνιστικό.
0: Άμα το διαλύσουν.
1: Άμα λοιπόν, διαλύσουν το Παρίσι.
0: Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτά. Παιδιά.
1: Λοιπόν. Έχουμε την επιχείρηση Θερισμός. Θα το δούμε, κυρίες και κύριοι, και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της εκπομπής για το ελληνικό FBI και πώς ξεριζώνει τη μαφία των αγροτικών επιδοτήσεων.
0: Ένα πιο μαγκώσει μερικούς, διότι είχε παραγίνει το πράγμα. Λοιπόν, επιχείρηση Θερισμός.
1: Θερισμός λέγεται η επιχείρηση του FBI.
0: Τουλάχιστον έχουν καλή.
1: Και FBI έχουμε και τέτοια.
0: Και FBI και σημειολογία στην ονομασία των επιχειρήσεων. Κατάλαβες. Εντάξει, οκ. Επιχείρηση Θερισμός. Βρίσκουν διάφορους. Καταρχήν, αν μας κάνεις διασταυρός, βλέπεις, ρε παιδί.
1: Και μιλάμε στην εποχή του AI. Ακόμα συζητάμε αν θα κάνουμε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις.
0: Τον βλέπεις τον άλλο. Τέλος
1: πάντων.
0: Χίλιοι πόσοι είναι ακριβώς, 1151 κατηγορούμενοι, κυρία μου.
1: Ναι, ναι, 1151. Την ίδια
0: λοιπά,
1: ώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε αυτή την ιστορία με την κυρία Τεχεροπούλου και το πόρισμα, μάλλον, όχι με την κυρία Τεχεροπούλου, με το πόρισμα της κυρίας Τεχεροπούλου, που φαίνεται πως αυτό το πόρισμα, η ζημιά δεν είναι στα 1,2 εκατομμύρια, όπως αρχικά είχαμε πληροφορηθεί. Έχει πέσει στα 115.000 ευρώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς επειδή τώρα η Τεχεροπούλου δεν είναι κυβερνητική.
1: Ναι.
0: Έχει θαυτεί από ένα κομμάτι του τύπου. Επειδή η Τεχεροπούλου δεν μπορεί να πει ότι είναι τη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ότι είναι του. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, ήταν με τους προηγούμενους. Εξαιτίας αυτού του πράγματος, ένα κομμάτι του τύπου το έχει θάψει. Σου λέει, τι πάει τώρα να αυθώσει, ας πούμε, τους υπουργούς και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα με αυτή την κοβέση. Απ' την άλλη, δεν μ' άρεσε να τα βάζουν τώρα εγωμένα με την επίτροπο, με την εισαγγελέα την Ευρωπαία, ό,τι και αν είναι. Αλλά για αυτή μάλλον παιχνιδάκι, κάποιο παιχνιδάκι παίζει. Τέλος πάντων, θα διερευνηθούν όλα από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Απλώς όχι σε μπλακή, καν την πατήσανε, διότι θα τους λένε είσαι υπόδικος και λοιπά. Ξέρεις τώρα. Η κοβέση εδώ πέρα τη βλέπεις.
1: Απλά πρέπει να δούμε το τι γίνεται, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται.
1: Δηλαδή, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Θα το... Κοίταξε, η ζημιά έχει γίνει.
1: Σε τι επίπεδο λες,
0: σε αυτούς που κατηγορούνται.
1: Α, σε αυτούς που κατηγορούνται.
0: Σε αυτούς που γραμμάζει τα μανταλάκια.
1: Δεν φεύγει το μανταλάκι.
0: Έγινε τώρα
1: έχει
0: η ζημιά.
1: Γίνει ζημιά. Ότι έχει γίνει ζημιά. Γίνει.
0: Του λέει αυτό, σε κατηγορούν. Ξέρω, μη σε ξέρω πολύ ο κόσμο τι είπε ο Κοβέση ακριβώ, τι λέει η δικογραφία.
1: Όχι.
0: Τι λέει
1: όχι.
0: Και τη Γεροπούλου. Πόσο είναι.
1: Πόσα λεφτά
0: αυτό,
1: είναι.
0: Δηλαδή, σου λέω άλλο, ήμουν υπουργό και με κατηγόρησε ότι για 130 ευρώ, α πούμε, έκανα κακούργημα. Δηλαδή, δεν τα ξέρει κανεί αυτό. Σου λέει, ω. Τέλο πάντων.
1: Λοιπόν, έχουμε δηλώσει για το συγκεκριμένο θέμα και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος λέει ότι η έκθεση αλλάζει την εικόνα. Το Πασόκ δήλωσε ότι δεν θα πήγαινε, δεν θα ζητούσε προανακριτική κατά των υπουργών, αν ήξερε το πόρισμα αυτό. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν ελήφθη υπόψη το πόρισμα Τεχεροπούλου πριν την ψηφοφορία στη Βουλή. Να το συζητήσουμε όμως, είναι ένα μεγάλο πολιτικό
0: αυτό
1: θέμα.
0: Αυτό που έχει μια
1: μόνο πολύ σήμερα την επικαιρότητα.
0: Είναι αυτή η δήλωση των Πασόκων ότι εάν το ξέραμε δεν θα ζητούσαμε τη δίωξη. Γιατί έχει μια αποδοχή ότι... εντάξει.
1: Ο κύριος Πεκλαμάνης, ο αρμόδιος τομεάρχης.
0: Ο αρμόδιος τομεάρχης.
1: Εδώ.
0: Δεν, μόνος του το είπε. Ναι. Δεν μπορεί να το είπε μόνος του.
1: Όχι.
0: Είχε συνεννοηθεί
1: πρώτα. Όχι. Γραμμή και
0: λοιπόν, ωραία. Λοιπόν. Άρα διατάζεται το πολιτικό σκηνικό. Συγγνώμη, πριν από το σκηνικό, πάμε στα κύκλωμα.
1: Εδώ κοίτα τώρα τι γίνεται.
0: Λοιπόν, κύκλωμα.
1: Κύκλωμα που ρήμαζε μετασχηματιστές του ΔΔΕ στη Θεσσαλία. 560 κλοπές, 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
0: Τι τα κουτιά που έχουν στους τους ΔΔΕ, αυτό είναι τώρα, να καταλάβω άλλος τι είναι. Ξέρεις ότι στον εμφύλιο.
1: Κάνανε αυτό το ίδιο.
0: Τους ανατινάζανε.
1: Τους μετασχηματιστές.
0: Ναι, τους μετασχηματιστές. Εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, είχε τότε στο αυτό. Είχαν ομάδες μέσα που ανατινάζανε μετασχηματιστές. Ήξερα και έναν εγώ, διάσημο μετά, ο οποίος είχαν καταδικαστεί και σε θάνατο κάποιοι. Ήταν σαμποτάζ.
1: Σαμποτάζ. Ναι, βέβαια.
0: Ήταν του Δημοκρατικού Στρατού τότε και ένας από τους τρόπους να ήταν να ανατινάζανε μετασχηματιστές, διότι. Έπεφτε σκότ.
1: Ναι.
0: Δεν δούλευε πια. Δεν είχε ρεύμα μια περιοχή.
1: Δεν υπήρχε τίποτα.
0: Λοιπόν. Εντάξει, τους πιάσανε. Κοίταξε, ακριβά πράγματα. Είναι ορισμένες συμμορίες που δεν καταλαβαίνουν Χριστό, ρε παιδί μου.
1: Τώρα
0: τίποτα.
1: Θυμάμαι εκείνη την περίπτωση τώρα, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαν περάσει το ρεύμα μέσα από το νερό, μέσα από το ποτάμι. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Και σκοτώσαν το παλικάράκι. Σκοτώσαν το παιδάκι.
1: Και σκοτώθηκε το παιδάκι.
0: Σκοτώθηκε. Έτσι. Ήταν το ρεύμα της ρεματοκλοπής, περνούσε μέσα από το κανάλι με το νερό. Ακούμπησε το νερό αυτό και ραυνοβολήθηκε το παιδάκι. Λοιπόν. Πάμε.
1: Και τι άλλο έχουμε. Τα της πολιτικής επικαιρότητας. Και αυτά θα τα δούμε βεβαίως και θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Στην αναδιάταξη αυτή στο πολιτικό σκηνικό. Το πρώτο κόμμα που φαίνεται πως εξαλειώνεται είναι βεβαίως η Νέα Αριστερά. Έτσι τελείωσε, δεν υπάρχει. Δεν σου κρύβω ότι δεν ξέρω ποιος θα πάει πού. Έχω μπερδευτεί. Ποιος φεύγει, πού φεύγει.
0: Άμα
1: βλέπω...
0: μάθουν για αυτοί, θα μας πούν και εμάς.
1: Βλέπω το Χαρίτσης, Χρυσοχοίδης.
0: Φέρε κάρτες.
1: Χαρίτσης, Σακελαρίδης. Ναι. Τι θα δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Α, ποιοι φεύγουν, βλέπουμε.
0: Ο Χαρίτσης.
1: Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Αυτά πάνε στο Τζίπρα.
1: Και πάνε όλοι σούμπιτοι στο Τζίπρα.
0: Βέβαια.
1: Και μένουν. Α, συνεχίζουμε. Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφι, Χουσέιν
0: Ζέιμπεκ. Φεύγουν. Ναι. Αυτοί πάνε στο Τζίπρα.
1: Πάνε στο Τζίπρα.
0: Μάλιστα. Ο Σακελαρίδης μένει.
1: Α.
0: Ο Τσακαλώτος, ο Σκουρλέτης, ο Δρίτσας, συγγνώμη, η Σία, η Πέρκα. Μένει κόσμος.
1: Ναι.
0: Αλλά η κοινοβουλευτική ομάδα δεν είναι πια.
1: Όχι. Διαλύονται και δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Ψάχνουν έναν τρόπο να επανεκλεγούν κάποιοι από αυτούς τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λέω.
0: Τώρα αυτοί δεν ξέρει κανείς. Ανεξαρτοποιούνται, θα παραιτηθούν τώρα, δεν θα παραιτηθούν ποτέ, θα παραιτηθούν κανένα μήνα πριν τις εκλογές.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που έλεγες χθες. Ότι θα ανεξαρτοποιηθούν τώρα.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα το μεταξύ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές κάνουν όχι απλά κοινοβουλευτική.
0: Όχι, είναι η πλειοψηφία που να είναι.
1: Δηλαδή, όχι απλά κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Τέλος πάντων, να στεγκλέσουμε την παρένθεση. Πιστεύω ότι θα γίνει αυτό που έλεγες.
0: Αυτό.
1: Θα ανεξαρτοποιηθούν και λίγο πριν τις εκλογές.
0: Κάνα δίμηνο πριν, τρίμηνο, ξέρω εγώ.
1: Θα πούνε, απελευθερώνουμε τις έδρες και είμαστε κατεβαίνουμε να πάρουμε ξανά την ψήφο του λαού. Ναι.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά όλα. Σαν να τα κατατάξεις στην αντιπολίτευση και στο πολιτικό σκηνικό.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δημέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση αλλά και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που φέρνει ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική, αφήνοντας ταυτόχρονα εχμές κατά του πρώην Πρωθυπουργού για έλλειψη πολιτικών θέσεων, εκτιμώντας ότι για τον λόγο αυτό η Νέα Δημοκρατία τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο.
1: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντοριχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Προτιμά την εύκολη σύγκριση. Ανοιχτές ή κλειστές τράπεζες. Ήρεμα νερά ή δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα Καμένο ή επί Μητσοτάκη.
0: Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να αναδειχθεί ως μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, επενδύοντας στην πολυθεματική δομική αντιπολίτευση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης περιόδευσε στην Ευρυτανία, αναφέροντας ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί στίχημα για το ΠΑΣΟΚ.
2: Η Ευρυτανία, αλλά και όλη η ορεινή Ελλάδα, χρειάζεται σχέδιο τώρα.
3: Στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων και φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης.
2: Ενίσχυση των υποδομών και ιδιαίτερα του οδικού δικτύου.
3: Δωρεάν προσχολική αγωγή και καλύτερης υπηρεσίας δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας.
2: Για να μένουν νέοι εδώ, όχι μόνο γιατί θέλουν, αλλά και γιατί μπορούν.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Action 24, τόνισε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία, αλλά και το συνταξιδιωτικό.
4: Ενώ συζητάμε μόνο για δημοσκοπήσεις, μόνο εδώ και μια εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη κατέθεσε προτάσεις για τη σύνταξη χειρίας. Περιμένουμε την απάντηση της κυβέρνησης.
5: Ναι.
4: Είπαμε να μην γίνει η περικοπή που είχε προβλέψει ο νόμος Κατρούγκαλου και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία στην τριετία. Να μην αναζητηθούν ποσά. Να γίνει για τους συνταξιούχους του δημοσίου που τα έχουν ήδη δώσει συμψηφισμός μέσω φορολογικών υποχρεώσεων.
0: Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία των δημοσκοπήσεων που το εμφανίζουν αυτή την περίοδο στην τρίτη θέση. Στελέχη του κόμματος τονίζουν ότι η μάχη δεν κρίνεται στις μετρήσεις της στιγμής, αλλά στο ποιος μπορεί να πείσει με πρόγραμμα, αξιοπιστία και κυβερνητική πρόταση.
6: Γνωρίζουμε όλοι μας ότι με την εμφάνιση νέων κομμάτων υπάρχει για ένα πρώτο χρονικό διάστημα, υπάρχει ένα αίσθημα εφορίας.
0: Την ίδια ώρα η συζήτηση στο χώρο της κεντροαριστεράς γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι ο στόχος του είναι η εκλογική νίκη και όχι η λογική των συνεργασιών.
7: Δεν νομίζω το ερώτημα είναι με ποιον θα συνεργαστούμε. Το ερώτημα είναι να πετύχουμε τους στόχους μας και να προχωρήσουμε με αυτό ως βασική αρχή.
0: Το πολιτικό τοπίο αναδιατάσσεται, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπως και με τις πληροφορίες για παραιτήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά.
8: Τώρα που ξαναθυμήθηκε, που είδατε το πλάνο, ποιος του βάλε άσπρο σακάκι του Τσίπρα, ρε παιδιά, όταν πήγε στον Άριο Πάγο? Άσπρο κάτασπρο σακάκι. Δηλαδή, εντάξει, το χρώμα άσπρο τώρα.
5: Ναι, ήταν λίγο.
8: Είναι πολύ. Δεν ήταν πετυχημένη.
5: Και ξέρεις
8: ναι,
5: τι άλλο.
8: Δεν ήταν πετυχημένη αυτή η επιλογή.
5: Και,
8: λοιπόν,
5: και το κούμπομα ήταν λίγο έτσι.
8: Ναι, δεν ξέρω, αλλά το άσπρο με χάλασε λίγο.
5: Δεν ξέρω πώς να το πω.
8: Λοιπόν, για πάμε εδώ πέρα, για να συνδεθούμε να δούμε. Πάμε στην Ιωάννα. Ιωάννα Ρίζου, για να τη δούμε. Να μας πει μια καλημέρα.
5: Καλώς
8: το κορίτσι. Καλημέρα, καλημέρα.
9: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Ανδριάννα.
5: Καλημέρα Ιωάννα.
9: Ύστερα λοιπόν από ανακοίνωση, σχετική ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, να υπενθυμίσουμε και εμείς με τη σειρά μας πως ήδη από τα τέλη Μαρτίου έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ψηφιακός έλεγχος παραβάσεων της οδικής κυκλοφορίας που σηματοδοτεί πλέον την μετάβαση, τη σταδιακή μετάβαση από τις χειρόγραφες κλήσεις στις ψηφιακές. Οι παραβιάσεις δηλαδή που καταγράφουν αυτές οι έξυπνες κάμερες, οι λεγόμενες κάμερες AI, είναι παραβιάσεις χρήσεως λεωφορολωρίδας, ναι, παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, ναι, χρήση κινητού εν ώρα οδήγησης, αλλά και μη χρήση ζώνης ή κράνους. Η ψηφιοποίηση όλου αυτού στην ουσία έχει σκοπό να μηδενίσει ή έστω να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, αλλά και τις επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές.
8: Διότι μηδενισμό μην ελπίζεις. Δεν υπάρχει αυτό στους δρόμους της Αθήνας και γενικώς. Αλλά ναι, λίγο λιγότερα φοβούνται.
9: Όχι μόνο στους δρόμους.
5: Υπάρχουν κάποια θέματα ακόμα. Δηλαδή, άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, δεν μπορείτε ο AI μέχρι στιγμής θα το φτιάξουν, να ρυθμίσει για παράδειγμα όταν περνάει κάποιος κόκκινο φανάρι ενώ έχει τροχονόμο. Α. Δηλαδή έρχονται κλήσεις γιατί ο τροχονόμος δίνει την κίνηση και τα φανάρια, ξέρεις, είναι άλλα τα άλλα.
8: Τα φανάρια βλέπουν ότι περνάνε με κόκκινο.
5: Βλέπουν τα φανάρια ότι περνάς.
8: Ναι. Η κάμερα, ας πούμε. Ναι.
5: Η κάμερα βλέπει ότι περνάς με κόκκινο. Έχει κάποια τέτοια ακόμα, τα οποία.
8: Κοίταξε, επίσης, συγγνώμη Ιωάννα, επίσης έγινε προχθές γνωστό ότι ένας μεγάλος διαγωνισμός που ήταν για να μπουν 2.000 κάμερες, ναι, ακυρώθηκε πάλι.
5: Ναι, ναι. Έχει πρόβλημα.
8: Διότι ορμήσανε οι εταιρείες, αρπαχτήκανε, πήγαν στα δικαστήρια, κάνανε στάσεις κτλ. Και πάει πίσω. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, όπου υπάρχει κάμερα, στη Μεσογείο, ας πούμε, που ξέρω εγώ.
5: Φοβάται.
8: Τους βλέπεις. Βλέπεις.
5: Ναι, ναι, ναι.
8: Έλα, Ιωάννα. Τέλος πάντων. Ό,τι μπορεί να μας περιορίσει λίγο την παρανομία, καλό είναι.
9: Ακριβώς, και να σας πω και πάνω σε αυτό, πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 2.453 κλήσεις, παραβάσεις και έχουν σταλεί κλήσεις, εκ των οποίων μόνο το 2,11% των ενστάσεων έχει γίνει αποδεκτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν το τι συμβαίνει στους δρόμους της χώρας μας.
8: Ωραία. Άλλο έχουμε κάτι?
9: Να σας πω απλά πως η λειτουργία αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
8: Πού είσαι, σε ποιο σημείο έχεις στηθεί?
9: Βρισκόμαστε πολύ κεντρικά στο κέντρο της Αθήνας.
5: Μάλιστα.
8: Ωραία.
5: Λοιπόν, θα την ξαναδούμε.
8: Έχεις και κάτι για μια απάτη μέσω μηνυμάτων?
9: Για μια πάτη μέσω μηνυμάτων, φυσικά.
8: Για δες, έχουν σημειώσει.
9: Ναι.
5: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
9: Η ελληνική αστυνομία, λοιπόν,
8: ναι,
9: είναι πραγματικά μεγάλο θέμα. Ναι, ναι. Έχω συνομιλήσει με αρκετό κόσμο που την έχει πατήσει και με πάρα πολλούς τρόπους, πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό, λοιπόν, και η ελληνική αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών για νέα εισβολή κυβερνοεγκλήματος.
8: Nice.
9: Δηλαδή, έρχεται ένα email πλέον, το οποίο είναι από το kepik.astinomia.gov.gr, αλλά συνεχίζει με papaki@gmail.com. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το email δεν είναι αξιόπιστο. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, στέλνεται αυτό το email με σκοπό να αποσπάσει χρηματικά ποσά από τους
8: άμα
9: πολίτες.
8: Άμα πεις το τηλέφωνο, το πατήσεις και ρωτήσματα.
5: Ναι,
8: σου πήρε τους κωδικούς και άντε ψάξε μετά.
9: Ακριβώς.
5: Και άντε να καταλάβεις το.
8: Δεν καταλάβεις το.
5: Έχει έρθει με .gov.gr, θα προσέξει ο άλλος ότι έχει papaki@gmail.com και ιδιαίτερα μεγάλες ηλικίες.
8: Δεν θα το κοιτάξουν, αλλά μην μπαίνεις σε εφαρμογές μέσω.
5: Όχι.
8: Πήγαινε κατευθείαν στον ιστότοπο που θες εσύ.
5: Ξέρεις τι κάνουν. Στέλνουν τώρα mail. Έχει γίνει με τις κλήσεις αυτές, με τις καταγραφές που λέμε. Στέλνουν ένα mail. Έχετε κλήσει, ας πούμε.
8: Ναι.
5: Μπείτε εδώ για να πληρώσετε, για να δείτε πού σας γράψανε, λέω τώρα, δεν ξέρω εγώ τι, και να πληρώσετε την κλήση σας. Και βλέπεις, έχετε κλήσει. Και επειδή ξέρεις ότι είναι καινούργιο το σύστημα, κατευθείαν λες, όπου κάτσα να μπω να δω.
8: Ναι. Άμα μπεις να δεις, και βλέπει και αυτό το λογαριασμό σου. Λοιπόν, εντάξει, Ιωάννα, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε.
5: Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
8: Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σπίτι 2. Το 2 ή το 3. Α, το 3 είναι στα σκαριά, το 2 τελειώνει σήμερα, ε.
5: Τελευταία ημέρα σήμερα. Για ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα προγράμματα. Εξετάζεται αυτό που είπε στο σπίτι μου 3.
8: Ναι.
5: Στόχος των προγραμμάτων αυτών, βεβαίως, η αντιμετώπιση του σταγαστικού προβλήματος. Ναι.
8: Για να δούμε το βίντεο.
5: Να δούμε τι έχει γίνει.

0: Νέα μάχη με το στεγαστικό πρόβλημα ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει ξανά στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ο στόχος είναι διπλός: από τη μία να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και από την άλλη να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων και της αγοράς ακινήτων. Πρώτο στη μάχη αναμένεται να μπει το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο αφορά παλιά ακίνητα και αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου.
1: Σίγουρα θα βοηθήσει, θα αποφορτήσει λίγο την αγορά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη διάθεση ακινήτων.
0: Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να ανακοινωθεί πρόγραμμα, ίσως και στα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν είχε ανακοινωθεί, για σχεδόν πλήρη ανακαίνιση. Δηλαδή μέχρι τώρα βλέπαμε να είναι ενεργειακό μόνο το κομμάτι, ενώ τώρα μιλάμε για ηλεκτρολογικά, μιλάμε για υδραυλικά,
3: όλα τα υπόλοιπα,
2: μιλάμε όλα τα υπόλοιπα.
0: Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ένα παιδί.
1: Άμα γίνει αυτό, εννοείται ότι είναι καλύτερο για όλους.
0: Την ίδια στιγμή στο κυβερνητικό σχέδιο βρίσκεται και το νέο σπίτι μου 3, το οποίο εξετάζεται να ανοίξει μετά τον Ιούνιο του 2026. Το πρόγραμμα θα αφορά τη χορήγηση στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να προέλθουν από αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια από τις εμπορικές τράπεζες.
4: Είναι κατάλληλη στιγμή να βγει το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Πρώτον, η αγορά έχει μια ισορροπία και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει το να πάρουν νέοι ένα σπίτι σε καλύτερη τιμή και σε καλύτερη κατάσταση.
0: Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, οι άμεσοι δικαιούχοι θα μπορούσαν να φτάσουν τουλάχιστον τις 5.000 με 5.500, ενώ οι συνολικά ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροι, καθώς το πρόγραμμα θα αφορά και ζευγάρια, οικογένειες με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σε σχέση με το σπίτι μου 2.
5: Βοηθάει την κοινωνία, βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι θεού έργο, ας πούμε, που έχει γίνει το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3.
0: Το ανώτοτο ύψος χρηματοδότησης εξετάζεται να φτάσει έως τις 190.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Η αξία του ακινήτου δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 30 έτη, χωρίς περίοδο χάριτος.
6: Τα προγράμματα Ανακαινίζω και Σπίτι μου 3 που αναμένονται το επόμενο διάστημα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε νέους και οικογένειες, ωστόσο κάποιοι παραμένουν ακόμα προβληματισμένοι.
7: Τα λεφτά που σου δίνει, τι πόσο είναι που λέει ο λόγος? Δηλαδή, μπορείς εσύ να συμπληρώσεις τα υπόλοιπα? Έχεις το υπόβαθρο τους γονείς σου κλπ. Να συμπληρώσει τα υπόλοιπα για ένα σπίτι.
0: Το μεγάλο στοίχημα είναι αν τα μέτρα θα μπορέσουν να φέρουν πραγματική αποκλιμάκωση σε μια αγορά όπου τα ενίκια και οι τιμές αγοράς έχουν γίνει για πολλά νοικοκυριά δυσβάσταχτα.
8: Ας πάντω το θέμα είναι, ό,τι μπορούν να κάνουν τώρα, ότι θα πέσει τα νίκια είναι δύσκολο, αλλά τέλος πάντων.
9: Βέβαια, διάβαζα με ενδιαφέρον ότι καταγράφεται μία... ένα μάζεμα τέλος πάντων.
8: Είχαν φτάσει στον ουρανό, ρε παιδί, πια. Πού θα πάει?
9: Είχαν φτάσει στο Θεό. Ότι καταγράφεται μια διόρθωση σιγά-σιγά της αγοράς.
8: Καλά, στο νότιο, στα νότια δεν παίζεται, δεν παίζεται η κατάσταση.
9: Και στον Πειραιά, Δημήτρη. Η κατάσταση ήταν, λες και δεν ξέρω.
8: Τι διάλογο, δηλαδή είσαι στον Άλυμα και στον Αργυρούπολη, στο Ελληνικό, ας πούμε, και λες και είσαι στο... Πού είσαι, ας πούμε, στο Σεντροπέ, ας πούμε, είσαι.
9: Δεν ξέρω.
8: Τι να σου πω, δηλαδή. Ένα χιλιάρικο το διάρρη τώρα.
9: Και στα ενίκεια.
8: Και βρίσκουνε.
9: Και για την... Περίμενε, βρίσκουνε. Άκουσε, το να βρίσκεις, δηλαδή να τα δώσει κάποιος, παίζει ρόλο και η διάρκεια. Δηλαδή ότι ο άλλος μπορεί να τα δώσει. Γιατί λένε ναι, το νίκιασα το σπίτι 1500 ευρώ, δεν με πληρώνει. Τι να το κάνεις άμα δεν σε πληρώνει?
8: Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διάλειμμα, παιδιά.
10: Καλημέρα, σε όλους.
11: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
12: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
13: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
14: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
15: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
3: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
15: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
16: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
17: Θα ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
18: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
19: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
20: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
21: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Μαζί η διαβήτης. Νέες θεραπείες για γρήγορη και ακίνδυνη απώλεια βάρους. Τα SOS, τα μυστικά και τα επικίνδυνα λάθη. Γιατί κάποια φάρμακα δεν μας πιάνουν. Απλά τρίκ για να βάλετε φρένο στην επιθυμία για γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
22: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
23: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
24: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
25: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
26: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
27: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
28: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα, η Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλημέρα σας ξανά, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε με μια υπέροχη εικόνα ζωντανή από την Ακρόπολη. Σας λέμε καλημέρα τώρα. Δεν είναι η Ακρόπολη. Τι είναι?
1: Θάλασσα ή από κάτω.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι η Ακρόπολη. Μη γελάτε. Ή τουλάχιστον αφήστε το ακουστικό ανοιχτό να γελάμε κι εμείς. Δεν βλέπουμε. Συγγνώμη. Είναι η Ακρόπολη των Φανείων. Με κοροϊδεύουν.
1: Εντάξει. Μπροστά.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, παιδιά, είναι το λιμάνι, ακριβώς είναι το λιμάνι στα Χανιά. Βλέπεις το γελί τζαμί.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο, άμα προχώραγε λίγο η κάμερα αριστερά, είναι ο Φάρος. Κοίτα να δεις πώς είναι.
0: Α, τα Χανιά είναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, τα Χανιά, ακριβώς, απέναντι από το Φάρο, το λιμάνι. Λοιπόν.
0: Να τη δούμε την Ακρόπολη τώρα.
1: Δεν θα πιάσει η Ακρόπολη, τι πιάνε μπροστά στα Χανιά, δεν πιάνε τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, ας δούμε για Ακρόπολη.
0: Α, είναι πιο σκοτεινή.
1: Ναι, ακόμα θέλει.
0: Ακόμα δεν έχει, βλέπεις. Δεν έχει.
1: Εντάξει, και έτσι όμορφη είναι.
0: Ωραία είναι όμως, το περίγραμμα αυτό που βλέπουμε. Σίγουρα είναι η Ακρόπολη. 100% είναι η Ακρόπολη. Ε, ρώτα τον.
1: Ναι, ρε.
0: Το νυχτή είναι κάτι, ναι.
1: Λοιπόν, άλλο. Α, Αριστοτέλους.
0: Που ακόμα έλα, έχει το...
1: Σημερινή είναι αυτή, τωρινή είναι ή χθεσινή. Ζωντανό, ε.
0: Ναι, ναι, μπορεί να είναι δύο μέρες αυτό το...
1: Είδες διαφορά, άμα δεν έχεις τον ήλιο απέναντι φαίνεται μέρα, ενώ αν τον έχεις φάτσα απέναντι δεν βλέπεις τίποτα. Και εδώ είναι το λιμάνι σου. Α, εδώ κουνιέται και η κάμερα.
0: Πολύ ωραία. Κοίτα τι ωραία που είναι η θάλασσα.
1: Λάδι, ε.
0: Λάδι, λαδιά. Να, τώρα δεν θέλεις να πας στην Κρήτη, για παράδειγμα.
1: Και τώρα και το απόγευμα. Και το βράδυ. Και αύριο θα
0: ναι, γιατί βλέπεις και τα κριτικά.
1: Ναι, είναι σαν εδώ, τα καράβια βέβαια. Λοιπόν, αυτά είναι. Ναι, για να δούμε και Αθηνική Οδό, όποιος παίγει με καράβι, με αυτοκίνητο.
0: Όχι, εντάξει.
1: Τίποτα, ησυχία, δε, παιδιά.
0: Ησυχία.
1: Καβαλίστε. Αλλά Κυριακή σήμερα το πρωί είναι άδειοι δρόμοι. Τώρα είναι ωραία να μπει στο δρόμο, να ταξιδέψει, να πα στη Θεσσαλονίκη με τη μία.
0: Ναι. Αλλά εντάξει. Η επιστροφή τι θα γίνει, Δημήτρη. Στην επιστροφή που γυρνάμε.
1: Δεν με νοιάζει
0: εμένα. Όλοι μαζί.
1: Δεν με νοιάζει όταν φεύγω. Όταν φεύγω και εκείνη συνάχεια, αυτό δεν με ενδιαφέρει.
0: Όταν φεύγει.
1: Ναι, όταν γυρίζω.
0: Εντάξει, όχι, εγώ θέλω
1: με
0: να σου πω
1: λίγο.
0: Ότι... Ναι. Υπάρχουν στιγμές που υποφέρεις. Δηλαδή, υποφέρεις,
1: παιδί,
0: σταμάτα,
1: αλλά
0: ξεκίνα,
1: φεύγω τώρα, δεν πάει, ας κάνει και μια ώρα παραπάνω, δεν χάλεσε ο κόσμος. Όταν γυρίζεις, λες, γυρίζω τώρα, θα φάω και...
0: Εντάξει. Δηλαδή, στην Αθηνών Κορίνθου...
1: Α, αυτή είναι η πλατεία Συντάγματος από τα...
0: Από εδώ, από το King George. Από το Μεγάλη Βρετάνια, από αυτή τη μεριά, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Είναι και το λουλουδάκι
0: έχει
1: μπροστά.
0: Και ένα λουλουδάκι,
1: ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι. Αυτά. Τι εικόνες σας μεταφέρουμε, ρε παιδιά. Τι εικόνες σας μεταφέρουμε. Σας ταξιδεύουμε. Ποτέ μην πεις δεν έζησες αφού μακριά δεν πήγες. Με στην καρδιά σου, αν θα δεις, όλο τον κόσμο είδες.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πολύ
1: πήγαμε.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Για να δούμε καμιά εφημερίδα. Ελάτε, κύριε Νίκο μας. Για περάστε.
0: Ελάτε, Νίκο. Λοιπόν, κάτσε μέχρι να έρθει ο Νίκος να τις βάλω εγώ σε σειρά.
1: Εντάξει, τα έχουμε βάλει, τα έχουμε ψιλοβάλει.
0: Εντάξει. Μια χαρά είμαστε.
1: Όταν... δεν βλέπω να έχει κάποιο θέμα αιχμής, οπότε κάθε εφημερίδα έχει το δικό της.
0: Λοιπόν, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, με την Καθημερινή θα ξεκινήσουμε. Αυτοψία στους καταβλισμούς των Ρωμά, η έφοδη της Ελλάς και η Λερναία Ήδρα της Παρανομίας. Η μπουλντόζα του Κούσνερ και το ΣΟΣ των Ομογενών στη Σβερνίτσα και στη Σάσονα της Δυτικής Αλβανίας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και στοιχεία παραβιάσεων, τεκμήρια για ανάρκεια στα ήρεμα νερά, ο κατάλογος των επιθετικών τουρκικών ενεργειών σε αέρα και θάλασσα, στα πρώτα θέματα σήμερα της Καθημερινής.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Εδώ έχουμε το θέμα. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μην ανεπηρεάστη. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλωπ δείχνουν. Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13 με 15. Το Πασόκ σε κατηφόρα παρεύει με την Καρεστιανού κοντά στο 10-11. Μεγάλες απώλειες για Ζωή και Βελόπουλο. Τουρισμός. Καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο. Λένε για μια μικρή πτώση, αλλά. Ο ήλιος, οι σκιές και οι ενστάσεις μπλοκάρουν τις έξυπνες κάμερες. Ποια γενιά πόνεσε περισσότερο? Οι boomers έχτισαν, οι millennials πλήρωσαν και οι zen αμφιβάλλει. Λοιπόν, γράφουν για τις γενιές τους. Ναι. Βλέπω το Χωμενίδη εδώ, διάβασα το βιβλίο του, ναι. Το 13 το τελευταίο,
0: διάβασα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Διαμαντίδη στο Δανίκα, ο Ολυμπιακός δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Μάλιστα. Στη ΖΕΑ το ιστορικό γιο των Γκριμπάλντι βγαίνει στο σπίτι για 200.000 ευρώ. Μάλιστα. Ποιες είναι ακριβότερες βίλες και πόσο νοικιάζονται στη Μύκονο? Επιχειρηματίες Σταρ, βασιλικές οικογένειες νοικιάζουν 30.000 τη βραδιά.
0: 30.000
1: 30.000 τη βραδιά, ναι, γιατί έχεις κανένα θέμα.
0: Κοίτα, έχουμε την πιο μικρή σε ηλικία τηλεθεάτρια. Έχει ξυπνήσει η ανεψιά μου. 2 ετών.
1: Μπράβο τη. Φτουφτουφτού. Μπράβο το κοριτσάκι.
0: Ναι. Εδώ πώς τη λένε? Στο τέτοιο. Τη λένε Παναγιώτα Μαρία και τη φωνάζουν Μαρίτα. Μάλιστα. Και μου στέλνει αδελφή μου φωτογραφίες και μας βλέπει τώρα. Μπράβο. Καλημέρα.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Μαρίτα.
1: Γεια σου, Μαρίτσα.
0: Μαρίτα.
1: Λοιπόν, είναι μισό, κάτσε εδώ.
0: Α, έχεις κι άλλο. Πας στη Μύκονο, εντάξει, πας στη Μύκονο, λοιπόν. Κάνουμε παύση.
1: Λοιπόν, παιδιά, βίλες στη Μύκονο.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: 30.000 ευρώ τη βραδιά, ιδιωτικότητα, υψηλή ασφάλεια, εξατομικευμένες υπηρεσίες, προσωπικού σεφ, ιδιωτικές εμπειρίες.
0: Διακοπές χωρίς όριο.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει τώρα, παιδιά, δεν είναι και τίποτα το τρομερό.
0: Κοίταξε τώρα, οι 30.000 ευρώ για αυτούς που έχουν πάρα πολλά λεφτά είναι...
1: Τη βραδιά, πας 10 μέρες, είναι 300.000 ευρώ.
0: Δεν το υπολογίζουνε, δηλαδή κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι, δεν το σκέφτονται, κατάλαβες, μεροδούλη, μεροφάει, πόσα έχουμε.
1: Μου είχε πει κάποτε ένας που λέει πλούσιοι κτλ. Και μου απάντησε, δεν έχεις δει πλούσιους.
0: Τι εννοείς, ότι είναι...
1: Έλεγα, λέει κάτι πλούσιο, αυτός έχει λεφτά, είναι πλούσιος. Α, και μου είχε απαντήσει, δεν έχεις δει πραγματικούς πλούσιους.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολιτικό survivor. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκ, η ατζέντα των νέων κομμάτων.
1: Ναι. Κατασκευάζουν θέματα τώρα, είναι λίγο, υπάρχει λήψο.
0: Παράθυρο για νέες παραχωρήσεις blogs, νέα δυναμική στις έρευνες των ενδογονανθράκων, το βήμα της Κυριακής διαβάζω, κυρίες και κύριοι. Τι δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΙΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, σε συνέντευξή του στο βήμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσει τα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αντίστροφη μέτρηση για τη γαλάζια πατρίδα, δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης, η Ελλάς η ελπίδα και η αναταράξη στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Τα δυο στρατόπεδα της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Και φτηνά δάνεια 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Πάρτε δάνειο, παιδιά.
0: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος της Κυριακής, η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος έως τις κάλπες του 2027. Δραστική μείωση φόρων για τους επαγγελματίες, αυτό έχει ενδιαφέρον. Στο τραπέζι για το πακέτο της ΔΕΘ, μείωση προκαταβολής, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, κούρεμα στο συντελεστή για επιχειρήσεις. Οι Αμερικανοί τουρίστες ψηφίζουν, εδώ αυτό το χτύπημα, ψηφίζουν Ελλάδα παρά την κρίση στο Ιράν, αύξηση 10% στο τετράμινο, γιατί η Τουρκία φλερτάρει με ένα θερμό καλοκαίρι.
1: Ναι. Για να δούμε το θερμό θα είναι.
0: Λοιπόν, εγκλήματα 107 ετών σε ένα μουσείο, πιστήρια και αρχαιακό υλικό υποθέσεων που συντάραξαν την Ελλάδα στο νέο εκτεθειακό χώρο της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Της ελληνικής αστυνομίας,
1: εννοείται, της Ελλάς.
0: Και ο συνωστισμός ορειβατών και το κόστος ανάβασης των

0: τι είχαν αποκαλύψει οι ανώνυμους για τη συνεργασία του Μαρατζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από το Foreign Office, τι συνδέει τον πρώην Πρωθυπουργό με τον εκφραστή του ιστορικού αναθεωρητισμού και σκληρό επικριτή της πρώτης φάσης αριστεράς. Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding. Τα βάζει με τον Τσίπρα τώρα το ντοκουμέντο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω είναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Παίζει το χαρτί της αποκαραμανλοποίησης. Λοιπόν, μάλιστα. Okay. Ναι.
1: Λοιπόν, στην Εστία, Σαμαράς για το νέο κόμμα, Αλέα Γιάκτα Εστ, ο Κύβος Ερήφθη, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός στις συνομιλίες με συνεργάτες του, λέει η Εστία.
0: Με ότι τον κάνει... Ντεγκόλ τον έχει.
1: Ναι, ότι κάνει το κόμμα Σαμαράς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη το πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515% τα δύο δηληστήρια της χώρας. Τροχονόμος των ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβουάρ. Ο Γεωργιάδης παραδιέχεται κοινικά πως τα χρέη Νουδού Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Ο πλανήτης φλέγεται, ο κόσμος παρακολουθεί.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα ψηλά
1: Φάμελο,
0: είναι η ώρα της ενωτικής προοδευτικής πρότασης. Καλά. Και στείνει σκηνικό πόλωση στο Μαξίμου. Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, σκιάχτρα και φαντάσματα, πολιτική φόβο από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα διέξοδά του, τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και η ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία επαναληπτικές εκλογές. Από την Κρήτη το επόμενο χτύπημα του Αντώνη Σαμαρά και μαζικό ψυχιατρικό πείραμα για τη μετατροπή της κοινωνίας σε ζόμπι.
0: Αυτό θέλω να το διαβάσω.
1: Θες να...
0: να δω.
1: Για δες.
0: 14-6. Κάτσε να δω, τα ψυχιατρικά πειράματα μου αρέσουν εμένα.
1: Νομίζω ότι είναι, ξέρεις...
0: 11. Λοιπόν. Για προχωρά.
1: Δεν είναι, είναι μεταφορά. Πάω στις αθλητικές, δες αυτό για να πάμε μετά στις αθλητικές.
0: Τελειώσανε οι πολιτικές εφημερίδες.
1: Αθλητικές, συνεχίζουμε αθλητικές. Έλα, αθλητικές. Live Sport, Δυναστεία, δεύτερο σερί Champions League για την πράσινη, για την Paris Saint-Germain.
0: Ναι.
1: Που έδειξε ότι μπορεί να το πάρει όχι μόνο με πεντάρες, αλλά και στη ρώσικη ρουλέτα. 4-3 την Arsenal στα πέναλτι, 1-1 αγώνας και παράταση. Ώρα Σπανούλη στον Άρη, Γένσεν για τον άξονα.
0: Κάτι που θα πάει ο Σπανούλη στον Άρη.
1: Έτσι λέει. Ανακοίνωση συμφωνίας. Λέει τα έχει βρει με τους κίτρινους για κλειστό συμβόλαιο με απολαβές 1 εκατομμύριο ευρώ και διευρυμένο μπάτζετ πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Ωραία. Μακάρι.
1: Και Αταμάν 2024.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Ηφαίστειο. Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπέρασε τα εμπόδια των ημιτελικών και ετοιμάζεται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με φόντο την εγχώρια κούπα. Για το πρωτάθλημα το ελληνικό τώρα. Θα γίνει εδώ το τζέρτζελο.
1: Ναι. Κόκκινος πρωταθλητής, έκσταση, μοναδικό, 345 τίτλους ο Ολυμπιακός, έκσταση και στην πισίνα, για να το πω ολοκληρωμένο.
0: Ναι,
1: το πήρανε. Ο θρύλος έραψε το τέταρτο αστέρι στο σκουφάκι, διέλυσε και πάλι τον Παναθηναϊκό 17-12 και κατέκτησε τον τίτλο, 400 στην ιστορία του, 63-0 νίκες στο απίστευτο σερί του θρύλου κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Πόλο Ανδρών.
0: Εδώ διάβασε ένας εδώ.
1: Περίμενε τώρα να με δεις. Εδώ, αυτό πάει εδώ.
0: Δεν ξέρω πού πάει. Διάβασε τι λέει καταρχήν και μετά
1: πάει. Ωραία, Παναγία μου. Λοιπόν, ψηλά στην ισπανική λίστρα του θρύλου. Αυτό το έχω. Ναι. Μάφεο και Γκίντο. Μέχρι εκεί καλά.
0: Είσαι σίγουρο ότι είναι μάφεο και όχι μαφέο.
1: Επειδή είναι Ισπανός,
0: Δεν ξέρω εγώ, ρωτάω.
1: Μαφέο. Το παίρνω πίσω. Μαφέο. Εσύ τι λες.
0: Μαφέο.
1: Μαφέο.
0: Λέω τώρα.
1: Μαφέο και Γκίντο.
0: Όχι, το Γκίντο είναι. Γκίντο. Ο Γκίντο αποκλείεται.
1: Γκίντο
0: ναι.
1: Θα ήταν Γάλλος.
0: Ναι.
1: Τι παίζει με τους δύο άσους από την Πριμέρα και τον Ολυμπιακό. Σφίνα Σάλκε,
0: ναι.
1: Προσέξτε με, για τον Μαροκινό Γκολτζή Μενταγέμ.
0: Ο Μενταγέμ.
1: Άνοιξε ο δρόμος για Μίστα.
0: Μίστα.
1: Κυρίο Άβε, αγόρασε τερματοφύλακα και στέλνει τον Πολωνό στον Πειραιά. Μίστα.
0: Λοιπόν, εδώ. Φάκελος Πινέδα. Μπαράζει με σεβμάτων από το Μεξικό
1: εύκολα,
0: για
1: Δημήτρη
0: Μοντερέι, τονίζοντας πως είναι ο πρώτος στόχος του Αλμέιδα. Κάντε όνειρα, επιμένει η Μπεσίκτας για τον Νίκολιτς, αλλά ο Σέρβος έχει μάτια μόνο για την ΑΕΚ.

0: Εδώ. Σήμερα ο Αμπουμπακάρη Κοΐτα. Πού είναι, ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά.
1: Καλά να πάμε.
0: Κοΐτα τον λένε.
2: Εμείς Κοΐτα τον φωνάζουμε.
0: Κοΐτα. Τον φωνάζετε. Πού παίζει αυτός, τι είναι. Εδώ, τούτος εδώ είναι. Α, ο Κοΐτα. Αμπουμπακάρη Κοΐτα. Αυτά είναι. Α, του έχουν αφήσει. Γεια.
1: Λοιπόν, μέχρι να βρει τον Αμπουμπακάρη.
0: Να τον γνωρίσουμε.
1: Φως των σπορ, σιγά που θα το έχανε. Για το πόλο.
0: Νάτος.
1: Α, να δεν βρες τον Αμπουμπακάρη.
0: Αμπουμπακάρη Κοϊτά.
1: Α, το σήμερα Αμπουμπακάρη Κοϊτά ήταν ότι έχουμε αφήσει του Αμπουμπακάρη.
0: Ναι.
1: Α, δεν το κατάλαβα.
0: Μα βέβαια. Πώς... Τον γνώρισες, τον εμπέδωσες.
1: Ναι, τώρα ναι.
0: Αμπουμπακάρη. Ο Αμπουμπακάρη, συγγνώμη.
1: Αμπουμπακάρη. Δεν έχει τόνο, παιδιά, συγγνώμη, δεν θα κάνουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Εντάξει. Και το Κοϊτά το πούμε γιατί είχε τα διαλυτικά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σιγά που θα το έχανε, ο Ολυμπιακός επικράτησε 17-12 τον Παναθηναϊκό στον Πειραιά, στον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών.
0: Εντάξει.
1: Το μυαλό στον τίτλο, ο Ολυμπιακός καθάρισε την ΑΕΚ και ξανά παρεί. Και μεταγραφικός πυρετός.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέει, τούτο εδώ τη διάβασε.
1: Α, όχι, ήταν από εδώ, ήταν πιο κάτω.
0: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Το μήνυμα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο γνώστη του Αντώνη Σαμαρά. Μας είχε ξεφύγει στο,
1: ναι, μας
0: στο σωρό.
1: Στο...
0: Μας... Δεν ξέρουμε πώς. Λοιπόν, οκ. Okay. Αυτά. Να δούμε και τον καιρό. Να δούμε καιρό. Παπαϊωάννου, Δημήτρης, για να δούμε τον καιρό.
3: Άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει Κυριακή. Πιο αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με αραιές νεφώσεις κεντρική και βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και στην κεντρική Πελοπόννησο, την Πίνδο, τη Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθεί καλός ο καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο κυρίως βορειοδυτικοί. Με ένταση 2 ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στο μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές 28 με 30 και τοπικά στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στα βόρεια του νομού και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα στα βόρεια. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στα ανατολικά του νομού. Και εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Λοιπόν, στη Φιόρινα θα πάμε. Ήδη βλέπουμε ένα υπέροχο
1: αυτή
0: πλάνο από τη Φιόρινα.
1: Αυτή είναι η Φιόρινα, σπερά εικόνα από Φιόρινα. Πώς το κάνετε αυτό, χτυπάτε Φιόρινα και σας βγάζει ποιες κάμερες είναι... Λέω ρε παιδί, να μαθαίνω
0: να τη δουλειά. Μήπως μπορείτε να δείτε και αυτές τις κυκλοφορίες, τι γίνεται, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέτοια.
1: Λοιπόν, ναι, κοίταξε. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου, για αργότερα. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Φιόρινας.
0: Τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη θα καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα, Δημαρχέ.
0: Τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας.
2: Καλημέρα από τη Φιόρινα που τις τελευταίες μέρες απολαμβάνει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και μεγάλη επισκεψιμότητα.
1: Ναι, μπράβο, ωραία, είναι πολύ ωραία. Είδαμε εικόνα. Τώρα βγαίνει ο ήλιος, δεν έχετε κρύο, ε.
2: Όχι, δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει 13 βαθμούς Κελσίου.
1: Και καλά, είναι πρωί ακόμα. Για...
2: Ναι, απλά για εμάς θα έλεγα ότι είναι θεαρητικό αυτό, αυτή είναι η επισκεψιμότητα, γιατί βλέπουμε ότι η περιοχή μας κερδίζει ολοένα και περισσότερο, ας πούμε,
0: μπράβο,
2: σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση στο τουριστικό χάρτη της Ελλάδος.
1: Ναι,
2: γιατί ήμασταν πάντοτε χειμερινός τουρισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα έχετε και τις πρέσπες γύρω-γύρω εκεί, έχετε τα βουνά, έχει πράγματα να δει ο άλλος. Να έρθει να χαρεί, να
2: πρεσθεί,
1: να φάει, ωραία είναι, ωραία είναι.
0: Λοιπόν, αποφασίσατε μία ενίσχυση με χρήματα του Δήμου για τους γιατρούς του νοσοκομείου στη Φιόρινα.
2: Πράγματι, η απόφαση αυτή προέκυψε καταρχάς από την ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Ναι. Τα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιστώσει ότι πολλές από τις προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας για ιατρικές θέσεις, όπως και στις περισσότερες, θα έλεγα, περιοχές ακριτικές.
1: Παντού είναι, Δήμαρχε, παντού δυστυχώς.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Εκτός από την Αθήνα, δηλαδή, παντού αλλού.
2: Αυτές λοιπόν, ναι, δεν προσέλκυσαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή κατέληξαν και άγονες. Έτσι πήραμε μια απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, να ενισχύσουμε όσους θέλουν να έρθουν εδώ πέρα στην Φιόρινα με ένα χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, που θα είναι μηνιαίο και θα έχει να κάνει με τη βοήθεια σε ό,τι έχει να κάνει με την σύντηση και τη στέγαση.
1: Εντάξει, το νίκη του δίνεις. Μπορεί και όχι όλο.
2: Περίπου όλο. Περίπου όλο το νίκη δίνουμε.
1: Εντάξει. Κάτι, είναι μια βοήθεια όμως.
0: Πόσοι γιατροί υπηρετούν στο νοσοκομείο της Φιόρινας? Πόσους αφορά δηλαδή το μέτρο?
2: Συνολικό αριθμό. Αυτό το ποσό αναφέρεται σε τελευταία προκήρυξη που είναι για 6 γιατρούς.
0: Α, για 6.
1: Άρα εννοείται το δίνετε μόνο στους καινούριους που θα έρθουν τώρα.
2: Στους καινούριους.
0: Ναι.
2: Σε αυτούς που είναι με νέα προκήρυξη.
0: Ναι.
2: Είχαμε δώσει και στην προηγούμενη προκήρυξη που ήταν 5 θέσεις, από τις οποίες καλύφθηκαν 4 από ό,τι γνωρίζω, και τώρα είναι για τις επόμενες 6.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι ένας τρόπος.
1: Είναι μια βοήθεια να στον πνεύμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κοίταξε τώρα, οι Δήμοι, Δήμαρχε, πρέπει κάπως να βρουν έναν τρόπο να έχουν κανένα σπίτι να τους δίνουν. Δηλαδή, άμα και με τέτοιες βοήθειες, ας πούμε, τους δίνεις κίνητρο στον άλλον να έρθει.
2: Δυστυχώς, εμείς δεν έχουμε να δώσουμε σπίτια.
1: Εντάξει, του δίνεις τον νίκη.
2: Αυτό το βοήθημα
1: να σας,
2: δώσουμε.
1: Να σου πω κάτι.
2: Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και περαιτέρω.
1: Βρίσκεις σπίτι.
2: Έτσι ενισχύουμε.
1: Βρίσκεις σπίτι. Σπίτι βρίσκει να νοικιάσεις.
2: Βρίσκεις.
1: Α, βρίσκει. Μπράβο. Είστε εξαίρεση.
2: Βρίσκεις. Παρότι έχουμε αρκετούς φοιτητές, βρίσκεις.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν σπίτια.
1: Πιστεύω ότι θα δουλέψει τώρα. Τι ειδικότητα σας λείπουν, έχεις εικόνα?
2: Αυτές οι ειδικότητες είναι για αναισθησιολόγο, καρδιολόγο, παθολόγο, παιδίατρο. Γενικότερα έχουμε γιατρούς, απλά είναι κάποιες θέσεις οι οποίες δεν βοηθάνε ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι εφημερίες.
1: Ναι. Ωραία.
2: Πιστεύω έτσι να συμβάλλουμε τώρα στη μείωση αυτών των θέσεων και να παρέχουμε τις υπηρεσίες που απαιτούνται για τους συνδημότες μας.
0: Και βέβαια να πούμε ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι και εύκολο για το Δήμο. Δηλαδή δεν είναι τα χρήματα τα οποία περισσεύουν και τι να τα κάνουμε τα χρήματα στα μέσα.
1: Έχει να δώσει. Οι ιατρικές υπηρεσίες είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Να μην έχει τώρα παιδεία.
2: Προφανώς δεν έχουμε την οικονομική ευχέρεια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στερούμαστε από κάπου αλλού, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιέζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου μας.
1: Ναι. Δεν μου λες, Δήμαρχε, πόσο κόσμο έχει στη Φιόρινα, πόσο είναι ο Δήμος?
2: Ο Δήμος είναι 30.000, η πόλη της Φιόρινας έχει 20.000.
1: Ναι. Έχω πολλά χρόνια να ανέβω εκεί.
2: Ένας μεσαίος Δήμος είναι.
1: Όμορφα ήταν. Τότε που ερχόμουν, πρέπει να είναι λίγο να θέλει κάποιος το ορεινό τοπίο για να πάει εκεί. Αλλά είναι όμορφα.
2: Είναι πάρα πολύ καλή, όμορφη περιοχή. Έχουμε πλούσιο πολιτιστικό και φυσικό πλούτο. Αξίζει κάποιος να την επισκεφτεί, δεν το συζητάω αυτό. Απλά τα τελευταία χρόνια το δημογραφικό μας έχει χτυπήσει και εμάς, γιατί με την απολιγνητοποίηση έχουν φύγει πολλοί σε άλλα μέρη. Ναι. Να φανταστείτε ότι ο Δήμος μας την προηγούμενη υπογραφή του 2011 είχε 34.000 κόσμο και τώρα έχουμε 30.
1: Θεσσαλονίκη πάνε κυρίως ή και Αθήνα.
2: Στις μεγάλες πόλεις αλλά και στο εξωτερικό οι νεότεροι.
0: Φεύγουν. Ναι. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα υπέροχο βίντεο από τη Φλόρινα που νομίζεις ότι το τοπίο είναι όχι Άλπες. Δηλαδή,
1: είναι
0: από τα πιο ωραία τοπία. Νομίζω ότι είναι από το δρόμο προς τη Βίγλα. Αν δεν κάνω λάθος, Δήμαρχε, δεν το ξέρω και πάρα πολύ
2: έτσι
0: καλά.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Αυτό δεν είναι.
2: Είναι ο δρόμος προς τη Βίγλα, προς το χιονοδρομικό κέντρο.
0: Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει εκατομμύρια θεάσεις. Ναι. Και νομίζεις ότι είναι, ότι βρίσκεσαι, δεν ξέρω, δεν έχεις δει κάτι ομορφότερο. Ένας υπέροχο, υπέροχο.
2: Ο Δήμος μας είναι βέβαιο ότι συνδυάζει το σύγχρονο τρόπο ζωής με το ρομαντισμό. Δηλαδή το φυσικό τοπίο που έχουμε, τα ποτάμια, τα βουνά, λίμνες, λίγο παραπέρα. 6 λίμνες μας περικλείουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι Πρέσπες πόσο είναι, για θύμισέ μου, πόση απόσταση είναι, κάνα μισά ώρα, έτσι.
2: Οι Πρέσπες είναι 40 χιλιόμετρα, εντάξει, λόγω του δρόμου περίπου 3 τέταρτα.
1: Αλλά είναι τρομερή διαδρομή, πολύ ωραία.
2: Ναι,
1: πολύ
2: το Νηφαίο είναι στη μισή ώρα από τη Φλόρινα. Βεβαίως. Γενικότερα όποιος έρχεται ως επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί γύρω-γύρω την περιοχή,
0: και τώρα
2: να δει τοπία.
0: Αυτή την εποχή που λέτε ότι έχετε αυξημένη, έχετε πολύ κόσμο, αυξημένη επισκεψιμότητα, από πού έρχονται δήμαρχοι συνήθως?
2: Τώρα αυτή την περίοδο είναι Έλληνες.
0: Έλληνες,
2: από άλλες πόλεις.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ζοριστήκατε το χειμώνα φέτο, είχε κακό χειμώνα?
2: Όχι, δεν είχαμε άσχημο χειμώνα. Οι θερμοκρασίες βέβαια ήταν χαμηλές, αλλά δεν μας επισκέφτηκε το χιόνι.
1: Δεν είχατε χιόνια.
2: Τα τελευταία χρόνια με την κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει εδώ πέρα λίγο η κατάσταση και δεν αντιμετωπίσουμε λιγότερα προβλήματα από ό,τι παλιότερα.
1: Εντάξει, έβρεξε πάντως τουλάχιστον. Ωραία, ωραία, Δήμαρχε.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, διάλειμμα. Και δεν πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε καλιακμάνι μετά.
0: Αστυνομική επικαιρότητα.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
13: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Chance, he's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ο Μαζονάκης, μια χαρά.
1: Ωραίος ο Μαζονάκης, πολύ ωραίος. Καλημέρα ξανά κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 7 και 4 είναι.
0: Για να πάμε στον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Γεια σου Γεώργια, τι κάνεις.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: Γιώργο.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Μια χαρά είμαι, μια χαρά.
0: Πώς είναι η Ατολού Ακαρνανία.
1: Τυχερός είναι ο Γιώργος.
2: Κοιτάξτε, τώρα κάνει καλό καιρό καταρχήν. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι και πριν λίγες μέρες είχαμε άστατο καιρό, τώρα κάνει καλό καιρό, έχει καλές μέρες. Είναι όμορφα, είναι όμορφα. Υπάρχουν μέρη που είναι πανέμορφα στην Ατολού Ακαρνανία. Χθες ήμουν, ας πούμε, στην Αμφιλοχία που είχαν και μια εκδήλωση για τη γαρίδα του Αμβρακικού. Γενικά μια εκδήλωση που, για τη θάλασσα, για το λιμάνι εκεί της Αμφιλοχίας. Είναι πολύ όμορφα. Γενικά η επαρχία είναι όμορφα. Γιατί η Κρήτη είναι άσχημη, που πέρασα τέλεια, ας πούμε. Όποτε πήγα στην Κρήτη, πέρασα πανέμορφα. Τέλος πάντων. Όλη η Ελλάδα είναι πανέμορφη. Απλώς έχουν αφήσει λίγο την περιφέρεια. Ναι. Δεν έχουν ασχοληθεί και πολύ. Να γίνουν κάποια πράγματα δηλαδή. Ειδικά εδώ τα μέρη της Ατολοκρανανίας να αναπτυχθεί, ας πούμε.
0: Έχει τώρα, είσαστε μεγάλη περιοχή, ωραία περιοχή και κοντά πια. Δεν είστε τώρα για απομακρυσμένοι πια, ρε παιδί μου. Δρόμοι τώρα... σε 2-2,5 ώρες εκεί πέρα.
1: Κοντά.
2: Έτσι. 2-2,5 ώρες και όπως σας είπα, έχει πολλές ομορφιές. Καταρχήν, έντονο το υδάτινο στοιχείο για το Λοκαρνανία. 4 λίμνες, ποτάμια, Εύβοινος, Αχελώος, μεγάλα ποτάμια, κάμπος, βουνό, τα έχει όλα.
0: Πάντα θάλασσα, έχετε, τα πάντα
2: έχει όλα. Όπως όλη η Ελλάδα.
0: Κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Προκοπής δεν πολύ έχετε, αλλά τέλος πάντων. Θα φτιάξει και αυτό.
1: Να ευχηθούμε να αποκτήσετε. Να αποκτήσετε.
2: Όλα θα γίνουν.
0: Λοιπόν, ο κόσμος
2: θα σε επιλέξει.
1: Επιχείρηση θερισμός για το ελληνικό FBI. Πολύ...
2: Είναι αυτή η επιχείρηση του ελληνικού FBI που γίνεται τους τελευταίους 6 μήνες και αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι. Εκεί μιλάμε για 1.151 κατηγορούμενους, για 90 συλληφθέντες, 17 προφυλακιστέντες, 40 με περιοριστικούς όρους και λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που έχουμε πει πολλές φορές. Εμπλέκονται μέσα ΚΙΔ, εμπλέκονται λογιστές, έβρισκαν χωράφια τα οποία ήταν αδήλωτα, ακόμα και δημόσια υπηρεσία, περιουσία ή χωράφια που άνοικαν σε θανόντες.
1: Αυτό πραγματικά είναι από τα άγραφα. Δηλαδή δεν δίσταζαν. Δήλωναν ακόμα και εκτάσεις, έτσι. Οι οποίες εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και δεν τους ένοιαζε μήπως κάποιος
0: εδώ
1: κάνει
0: μου λέγε
1: μια...
0: ένας φίλος, μου λέγε ένας φίλος ότι πήγε σε μια βραχονισίδα που είχε μια σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με το Άμυνας.
1: Ναι.
0: Με το Άμυνας. Είχε μια σύμβαση, έχει μια εταιρεία αυτό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Και πήγε στην Βραχονισίδα να στήσει κάτι.
1: Ναι.
0: Που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Και παιδιά, ανακάλυψε ότι στο κτηματολόγιο. Τώρα μιλάμε για Βόρειο Αιγαίο, δίπλα στη Λίμνο, έτσι. Ότι η Βραχονισίδα ανήκε σε δύο αδέρφια από το Ρέθυμνο.
1: Ωραία. Φοβερό. Είχε δηλωθεί βοσκοτοπή.
0: Ναι. Δύο αδέρφια. Μισή βραχονισίδα ο ένας, μισή βραχονισίδα ο άλλος. Ο άλλος είχε δηλώσει το αεροδρόμιο.
2: Την πίστα το αεροδρόμιο.
1: Την πίστα το αεροδρόμιο.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο και φαίνεται ότι από το 2018, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν και θα συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση, θερισμός του ελληνικού FBI, έτσι ονομάζεται η επιχείρηση, θερισμός. Εντάξει. Και φαίνεται ότι μέχρι τώρα θερίζουν. Να το συνεχίσουν.
0: Κοίταξε, αυτοί τώρα ξεκινήσαν στην αρχή, δηλώσαν δύο χωράφια, πήραν τα λεφτά. Σου λέει εύκολο είναι. Δεν μας ψάχνει κανείς.
2: Έτσι.
0: Την άλλη χρονιά τα δύο γίνανε 6. Την τρίτη χρονιά έτσι, τα 6 γίνανε 26.
2: Εντάξει, μπαίναν κι άλλοι στο κόλπο που βλέπουμε. Τι κάνεις εδώ, βγάζουμε λεφτά.
1: Δεν ήταν μόνο στο Κρήτη, ήταν στην Κρήτη, στη Σάμο, στο
0: Κιλκί,
1: σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, ξανά στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Σαντορίνη, στην Ήπειρο, στην Αθήνα, παντού.
2: Παντού. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις ήταν παντού. Και να δούμε συνεχίζει η έρευνα της αστυνομίας.
0: Θα τους πιάσουν αυτούς. Θα φοβηθούν λίγο. Θα φοβηθούν λίγο οι υπόλοιποι. Σου λέει να με πιάσουν. Οπότε.
2: Εντάξει, τώρα μαζεύεται το πράγμα.
0: Θα μαζευτεί.
1: Μαζεύεται.
0: Άμα ψάχνουν και κάπως καλύτερα εκεί τα κέντρα.
1: Λοιπόν, αν καταφέρουμε και την ηλεκτρονική διασταύρωση.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Δηλαδή να δηλώνει ένα χωράφι και να σου χτυπάει. Να σου λέει
0: το κλιματολόγιο.
2: Ότι αυτό ανήκει αλλού.
1: Το έχει δηλώσει κι άλλο.
2: Έτσι.
1: Έτσι δεν πρέπει. Ή ανήκει αλλού. Έτσι. Δεν
2: μα ξέρετε, αυτοί δεν δήλωναν όμως αυτά που είχαν δηλώσει άλλοι.
0: Όχι, τα
2: αυτοί δήλωναν αυτά που ήταν αδήλωτα. Και,
0: είτε δεν είχαν ιδιοκτήτη, ήταν
2: εκμισθωτές. Έτσι, ότι ήταν μισθωτές και εκμισθωτές, όχι δεν το ξέρει φυσικά ο ιδιοκτήτης περισσότερες φορές, και εκεί λοιπόν παίρναν τα χρήματα. Ή αυτά που ανήκαν στο κράτος. Αλλά και εδώ τώρα.
1: Δηλαδή τώρα αυτά που ανήκαν στο κράτος δεν έπρεπε να χτυπάνε. Να λέει δημόσιος χώρος.
2: Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Άρα πάνε να πει ότι έχουμε έλλειμμα ακόμα.
0: Δεν είχαμε κλιματολόγιο.
2: Πάνε να πει ότι έχουμε έλλειμμα. Αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε, να τα φτιάξουμε.
0: Μαζεύονται σιγά σιγά. Εδώ ο άλλο στην Γλυφάδα, άμα πα στο. Εκεί που είχε ο Παπα-Νικολάου, που είχε, τον πρόλαβε. Ναι. Παιδιά, είχε πάει και είχε δηλώσει στο κέντρο της Γλυφάδας ένα τεράστιο χωράφι που κάνει εκατοντάδες εκατομμύρια. Σηκώνει δηλαδή στο κέντρο της Γλυφάδας. Το είχε δηλώσει.
2: Τα βρίσκαν όλα. Τα βρίσκαν όλα.
0: Το είχε δηλώσει δικό του.
2: Αυτούς έπρεπε να πάρουν στο κτηματολόγιο.
0: Μπράβο.
2: Αυτούς έπρεπε να τους προσλάβουν στο κτηματολόγιο. Τα βρίσκανε τα πάντα.
0: Για πάμε τώρα εδώ πέρα. Για πες μας με τους μετασχηματιστές. 500...
2: Είναι αυτό, άλλο κύκλωμα αυτό.
0: Ναι.
2: 560 κλοπές και πάνω, 600 κλοπές μετασχηματιστών. Αυτοί λοιπόν κατέβαζαν τους μετασχηματιστές.
0: Ανεβαίναν στο στήλο και το κατεβάζανε.
2: Έτσι. Ειδικά τους μετασχηματιστές που βρισκόταν σε αγροτικές περιοχές, γιατί εκεί δεν τους έβλεπε κανείς, και πουλούσαν τα υλικά, ιδιαίτερα το χαλκό. 1.100.000 η ζημιά, 25 συλλήψεις και άλλες 4 ταυτοποιήσεις, μιλάμε για 29 άτομα.
0: Αυτή ήταν μιλάμε Ρωμά, μεγάλη ζημιά. Ρωμά ήταν αυτή, διότι συνήθως η Ρωμά
2: ήταν οι περισσότεροι.
0: Χαλκό. Οι περισσότεροι.
2: Ναι, αυτοί κυνηγάνε το μέταλλο και το χαλκό και
0: γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ναι.
0: Κοίταξε,
2: μια μεγάλη επιχείρηση.
0: Έχω ένα φίλο εγώ που ο πατέρας του ήταν πολύ γνωστός γλύπτης.
1: Ναι.
0: Και αυτός είναι γλύπτης γνωστός, αλλά τέλος πάντων. Λέω για τον πατέρα του. Εδώ στην Αττική. Ο οποίος ο πατέρας του είχε ένα περιφράξει ένα οικόπεδο γύρω από το σπίτι του και έχει μέσα διάφορα έργα.
1: Ναι, που είχε κάνει ο άνθρωπος.
0: Πέτρινα, μαρμάρινα,
1: ναι.
0: Αλλά είχε και πολλά από χάλκινα, μεταλλικά. Όχι, δεν ο Μπάντης, άλλος.
1: Τα ξυλώσανε.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπήκανε μέσα νύχτα και τους σηκώσαν τα έργα.
2: Και εδώ έχουν ξυλώσει το χαλκό από τις πολυκατοικίες, όπου έχει τοποθετηθεί χαλκός για φωταέριο και αυτά, χαλκοσωλήνες. Τις έχουν ρημάξει όπου υπάρχει
0: και
2: πρόσβαση.
0: Και δημόσια, τώρα που το λες, και δημόσια υπηρεσία ξέρω που πήγαν ένα πρωί να ανάψουν τα καλοριφέρ και ανακαλύψαν ότι δεν δουλεύαν και ανεβήκαν στην ταράτσα και δεν υπήρχε σωλήνα για σωλήνα.
2: Έτσι. Τα έχουν ρημάξει. Τα έχουν ρημάξει. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι τα πουλούσαν στην ανακύκλωση σε μια επιχείρηση ΣΚΑΡΠ στα Φάρσαλα. Γιατί υπάρχουν
0: έτσι
2: και ξέρετε από εδώ εκεί
0: πέρα. Πιάσουν, ρε Γιώργο. Δηλαδή, κάπου τα δίνουν.
2: Ναι, εκεί τα δίνουν, σε ανακυκλώσεις. Εκεί, αλλά πώς θα το κάνει η αστυνομία. Δηλαδή, πάει να ελέγχει συνέχεια και δεν ξέρει τα σίδερα που έχει ο άλλος που τα έχει βρει. Πρέπει να τον πιάσει την ώρα που πάει να το δώσει ή την ώρα που το κλέβει. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε και σε αυτή την υπόθεση, την τραγική αυτή υπόθεση στην Κρήτη. Για την κακοποίηση της τρίχρονης και η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος στην φυλακή αρνούνται τις κατηγορίες, λένε το παιδί τραυματίστηκε από ατύχημα.
2: Ναι, έτσι λένε, αλλά το παιδί πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις έχει και χτυπήματα και μόλοπες που φαίνεται ότι είναι από προγενέστερο χρόνο. Που σημαίνει κάποιος χτύπαγε το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μεγάλο μπλέξιμο καταρχήν. Ποιο είναι το μπλέξιμο? Δεν ξέρουμε ακόμα που ανήκουν τα παιδιά. Σε ποια, ειδικά 5 παιδιά έχουν δηλωθεί από μια γυναίκα με άλλο όνομα όμως από αυτή που έχει συλληφθεί. Και ένα παιδί έχει δηλωθεί από άλλη. Δηλαδή γίνεται ο χαμός.
0: Για ξαναπες το.
2: Τώρα,
0: για ξαναπες το.
2: 5 παιδιά έχουν δηλωθεί από γυναίκα με άλλο όνομα από αυτή που συνελήφθη. και που κρατείται. Αλλά αυτή ήταν με τα παιδιά. Ναι. Με τα τέσσερα παιδιά. Άρα, λείπει ένα. Και υπάρχει άλλο ένα παιδί μιας αδερφής της. Και αυτό λείπει. Άρα λείπουν δύο παιδιά.
1: Και πού είναι?
2: Βέβαια. Αυτό ψάχνει η αστυνομία. Καταρχήν, έχει ζητήσει τεστ DNA των παιδιών και των γυναικών αυτών. Για να δούμε. Αλλά και των αντρών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, και πολλοί άντρες εκεί μέσα. Υπάρχουν και εκεί δύο-τρία αδέρφια υπήκου Πακιστάν. Κάποιοι άλλοι Πακιστανοί που λείπουν πλέον. Φαίνεται ότι είχαν κάποιοι από τα παιδιά, αλλά έχουν φύγει στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Άντε αυτούς βρέσκουν.
0: Πακιστάν ήταν όλοι και μαμάδες και πατεράδες και όλοι υποτίθεται.
2: Όχι, οι πατεράδες ήταν Πακιστανοί. Ναι, οι μητέρες ήταν ένα μπλέξιμο και εκεί. Από ότι εγώ μίλησα με κάποιους υπηκούς Πακιστάν εκεί και μου είπαν ότι ο πατέρας της γυναίκας αυτής που συνελήφθη πρέπει να ήταν Πακιστανός, η μητέρα Ρωμά. Ένα μεγάλο μπλέξιμο. Ναι, ναι. Άρα πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ποιες είναι οι γυναίκες αυτές που γέννησαν τα παιδιά. Και μιλάμε για αυτά που είδα εγώ στο νοσοκομείο, ότι πήγα στο νοσοκομείο, με κάλεσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ναι, και πήγα και τα είδα τα παιδιά. Μιλάμε για γλυκύτατα πλάσματα, αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Τα παιδιά είναι αυτά που δεν φταίνε σε τίποτα και είδατε τι μαρτύρια τραβάνε κάποια παιδιά. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση το εξής. Πήραμε κάποια πραγματάκια εκεί να πάμε στα παιδάκια που τα πήγαν στα παιδιά, τους πάρω κάτι να χαρούνε, τέλος πάντων. Εγώ είχα την αίσθηση ότι σε αυτά τα παιδιά, τα τρία που κρατούνται στο νοσοκομείο, ότι υπήρχε και ένα κοριτσάκι. Πήρα λοιπόν κάποια αυτοκινητάκια, κάποιες μπάλες εκεί, κάποιες σοκολάτες, πήρα και μια κούκλα. Λοιπόν, το μεγάλο, το αγόρι, το 8χρονο, μου λέει, μπορώ να την κρατήσω, γιατί μόλις είδα ότι είναι αγόρια για τα τρία, λέω, παιδιά, θα πάω να τα αλλάξω την κούκλα, σας φέρω κάτι άλλο. Ναι. Και μου λέει, μπορώ να την κρατήσω. Και έβγαλε την κούκλα από τη συσκευασία και άρχισε να την ταΐζει. Αυτό το παιδί ήταν ο φροντιστής. Ήταν το παιδάκι αυτό που όταν πήγε η αστυνομία και κοιμόνταν και τα τρία παιδάκια, όταν άρχισε να κλαίει το μωρό που ήταν μηνών, αυτό πετάχθηκε και άρπαξε το γάλα για να πάει να το ταΐσει. Και του λένε οι αστυνομικοί, ηρέμησε και εμείς σου, είμαστε εμείς εδώ, θα το ταΐσουμε εμείς. Πήρε την κούκλα εδώ, την έβγαλε από τη συσκευασία και άρχισε να ταΐσει την κούκλα, αυτό που είχε μάθει να κάνει δηλαδή. Το ένα παιδί μεγάλωνε το άλλο. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Γιώργο, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά.
2: Ο διοικητής του νοσοκομείου μου είπε ότι το μικρότερο δεν θα είναι δύσκολο να βρεθεί μια ανάδοχη οικογένεια. Αλλά για τα άλλα δύο, και πώς τα χωρίζεις αυτά τα παιδάκια τώρα. Αυτά είναι δράματα που αν τα παρακολουθείς από κοντά, πονάει ψυχή σου. Δηλαδή λίγο συνέστημα να έχεις, λίγο συνέστηση να έχεις, πονάει ψυχή σου. Είναι ζήτημα τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Και πρέπει να φροντίσει η πολιτεία, γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο κακοποιημένα παιδιά έχουμε γύρω μας, παιδιά που κακοποιούνται παραμελημένα. Να φροντίσει να δούμε τι θα γίνεται με αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί να παρκάρονται σε ένα νοσοκομείο για πολύ καιρό.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αν και αυτά τα παιδιά ζουν τον ονειρό τους, αν τα βλέπατε τι ευτυχισμένα ήταν εκεί μέσα. Και μάλιστα θα σας το πω, ρώτησα. Μου είπε ο διοικητής, μου λέει, Γιώργο, καλύτερα μην τα ρωτάς, τα ρωτάνε οι ψυχολόγοι. Όχι, λέω, θα ρωτήσω να δω. Και ρώτησα το ένα παιδάκι. Του λέω, θέλεις να πούμε στη μαμά να τη φέρουμε? Και μου λέει, όχι.
0: Όχι, ε.
2: Όχι, μου λέει, όχι. Και το ξαναρώτησα, λέω, κάτσε, λέω, μπορεί το παιδάκι.
0: Πολύ σπάνιο.
2: Λέω, να πούμε στη μαμά να έρθει. Όχι, λέει.
0: Πολύ σπάνιο.
2: Βέβαια, πολύ σπάνιο.
1: Άμα το δέρνανε, ποιο παιδί. Άμα υπέφερε, και άμα...
2: Και μιλάω για το εξάχρονο, γιατί το μεγαλύτερο δεν απαντούσε καν.
0: Ο Μπέος είναι εκεί καλός άνθρωπος και θα τα προσέξει τα παιδιά.
2: Είναι καλός άνθρωπος. Όντως είναι καλός άνθρωπος.
0: Ο διοικητής δηλαδή είναι πολύ καλός άνθρωπος.
2: Έτσι, ναι, ο διοικητής ο Μπέας είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό είδα. Και αυτό χρειάζεται και η κρατική λειτουργία να έχουν. Ναι. Να λειτουργούν και με το συναίσθημα. Δεν γίνεται μόνο με τη λογική.
0: Λοιπόν, πάμε και σε έναν.
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Πιάνει ένα αεροδρόμιο.
2: Ένας 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος ήρθε από το Σικάγο. Αυτός φαίνεται ότι το 2023 είχε στο σπίτι του πορνογραφικό υλικό. Είχε δηλαδή στις συσκευές του πορνογραφικό υλικό με ανήλικους. Διέφυγε στο εξωτερικό, εξαφανίστηκε για πολύ καιρό, για κάμποσο καιρό, γιατί πέρασε 3 χρόνια, και τώρα ήρθε στο αεροδρόμιο, αλλά
0: Χτύπησε απευθείας, έτσι.
2: Δεν ήξερε ότι είχε ερυθρά αναγγελία, ότι είχε...
0: Αυτό με το που βάζει το διαβατήριο, δηλαδή, το χτυπάει έτσι κατευθείαν.
2: Ναι, μόλις χτυπήσει τα στοιχεία, αμέσως, αν έχει καταχωρηθεί στο σύστημα, ναι, στο εθνικό σύστημα ή στο Σέγγεν, στο Σιρένε, ως σύλληψη ή ανεπιθύμητος ή οτιδήποτε άλλο, ναι, αυτά τα βρίσκουμε όλα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γιώργο, να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλημέρα μας.
2: Καλό τριήμερο, διήμερο.
0: Καλό υπόλοιπο τριήμερο.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Βουτάς, βουτάς είσαι κι εσύ πολύ καλοκαιρινός.
2: Είμαι πολύ καλή. Εγώ που θα με πιάσει ο ήλιος λίγο, γίνομαι κατάμαυρος. Ναι, και βουτάω. Και βουτάω τον Αύγουστο.
0: 15 Ιουλίου, καλά.
1: Να έχει βράσει θάλασσα.
2: 15 Ιουλίου και μετά είναι
0: καλά. Και μετά. 15 Ιουλίου και μετά. Εντάξει.
1: Έτσι. Κατανοητό.
2: Να είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Χαιρετισμού στην Εστόλα Καρνανία.
0: Λοιπόν.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Για πάμε εδώ να καταλάβουμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Συρίγο, τον Άγγελο.
1: Διεθνείς εξελίξεις τώρα, ναι, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται και στο Ιράν.
0: Κύριο Μπαλζόη, τον Γιάννη, τον αντιστράτηγο. Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
0: Ρε Άγγελε, μπορεί να μας διαφωτίσεις. Εχθές πάλι ήταν 2-3 ώρες ο Τραμπ κλεισμένος μέσα. Συμπέρασμα δεν έβγαλε. Πήγε να παίξει γκολφ, λέει, να καθαρίσει το κεφάλι του. Κάτι. Τα βγάλουμε. Τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Αγαπητέ Δημήτρη Γαμπουράκη, δεν έχω προφορηθεί τι έχει γίνει τα τελευταία 20 λεπτά, οπότε δεν ξέρω. Διότι τα πράγματα αλλάζουν ανά 15-20 λεπτά. Έγινε χθες μια εκτενή σύσκεψη στο ειδικό δωμάτιο, το οποίο συζητούν τέτοια θέματα στο Λευκό Οίκο. Περιμένουμε να βγει λευκός καπνός, θα το δει, λέει ο πρόεδρος. Και το βράδυ αργά χθες, δηλαδή σήμερα τα χαράματα για εμάς, ανακοινώθηκε ότι έστειλε ένα νέο τελεσίγραφο με αυστηρότερους όρους. Εν τω μεταξύ γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα είναι τα ακόλουθα. Το ένα είναι το βασικό, τα στενά του ορμούς. Πώς θα αποναρκοθετηθούν, πώς θα τεθούν εκ νέου στην διεθνή ναυσιπλοεία. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πώς θα συζητήσουν, γιατί δεν μιλάει κανένας αυτή τη στιγμή, για να ότι θα το ξαναξεκινήσει το Ιράν ή κάτι άλλο. Πώς θα περιοριστεί, θα σταματήσει το Ιράν και τι θα γίνει με το πυρηνικό υλικό που έχει στα χέρια του. Και το τρίτο είναι τα χρήματα. Το Ιράν ζητά να αποδεσμευτούν χρήματα τα οποία είναι δεσμευμένα αυτή τη στιγμή στη Δύση. Ζητά 24 δισεκατομμύρια δολάρια, 12 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα, υποτίθεται, να δοθούν στο Ιράν. Περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες. Αυτά υποτίθεται είναι τα αγκάθια. Yeah. Αλλά λεπτομέρειες, ξέρετε, βγαίνουν κάτι από εδώ, βγαίνουν κάτι από εκεί. Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι ακριβώς
1: συμβαίνει. Δεν φαίνεται όμως ότι μπορεί να έρθει μια συμφωνία. Και στα τρία, νομίζω, θέματα. Ενδεχομένως το τρίτο να το δούμε. Αλλά τα δύο, και για τα στενά του ορμούς και για το θέμα των πυρηνικών, είναι ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω.
3: Ακριβώς. Και κυρίως οι πληροφορίες που έχουμε είναι αντικρουόμενες. Εν τω μεταξύ, από ό,τι φαίνεται, στο εσωτερικό της χώρας, στο εσωτερικό του Ιράν, έχουν αρχίσει και εμφανίζονται σκυλοπυρηνικές φωνές. Παραδείγματι, ο διευθυντής της κρατικής ραδιοτηλεοράσεως, για τον οποίον βγήκε και μίλησε ο Ιρανός πρόεδρος χθες και είπε, μα τι λέτε, λέει, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην πρέπει να διαπραγματευόμαστε με τους Αμερικανούς. Ακόμη και ο νεκρός, ο δολοφονηθής πρόεδρος της χώρας έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συζητάμε και να διαπραγματευόμαστε. Και έχουν φτάσει κάποια κρέη, φωτογραφίζοντας το συγκεκριμένο, να λένε με τους Αμερικανούς δεν πρέπει να συζητάμε, πρέπει να πάμε μέχρι τελικής πτώσεως. Των Αμερικανών υποτίθεται.
0: Α, των Αμερικανών.
1: Ναι.
0: Ναι, καλό κεφάλι κουβαλάνε κι αυτοί. Δηλαδή, ναι, αλλά όταν δεν έχεις ένα συνομιλητή, αλλά ο συνομιλητής είναι 3-4 κομμάτια που άλλα λέω ένας, άλλα κάνω άλλος, δεν μπορεί να βγάλεις και άκρη τώρα εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνήσει ο Τραμπ με τον Υπουργό Εξωτερικών και οι Φρουροί της Επανάστασης να πούνε όχι.
3: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά φαίνεται ότι είναι περιορισμένος. Στο εσωτερικό της χώρας κυρίως αναπτύσσονται από μια μειοψηφική ομάδα τέτοιες αντιλήψεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, το ζήτημα είναι ότι τα στενά παραμένουν κλειστά.
0: Άγγελε, τώρα να πάμε και στο στρατηγό, αλλά δύο λεφτά τώρα. Εγώ βλέπω, τα στενά είναι κλειστά. Αλλά δεν έχει γίνει και η απόλυτη ενεργειακή και οικονομική καταστροφή στον πλανήτη. Πώς να σου το πω. Δηλαδή, πόλεμο, έχουμε με μια εκκρεμότητα, έχουμε τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Εντάξει, κλειστά είναι τα στενά του Ορμούζα, αλλά δεν έχει πάει και 200 η βενζίνη. 110, 105, δηλαδή πώς να σου το πω. Δείχνει σαν να είναι και ψιλοελεγχόμενο και σε εκκρεμότητα και δεν ξέρει κανείς.
3: Αυτή τη στιγμή
0: έχουμε ξεχάσει και αυτά που έχουμε μάθει δηλαδή πια.
3: Υπάρχει μια επιβάρυνση στην παγκόσμια οικονομία η οποία από ό,τι φαίνεται ενώ υποτίθεται ότι ο στόχος ήταν η άνοδος της οικονομίας αυτή τη στιγμή φαίνεται θα υπάρξει υποχώρηση των οικονομικών δικτών. Δεν θα είναι κατάρρευση, δεν είναι πόλεμος για τον παγκόσμιο, για τον πλανήτη. Αλλά η άνοδος όλων αυτών των τιμών, εγώ να σας πω ότι οι τιμές, κάτι μας ενδιαφέρει άμεσα λόγω καλοκαιριού, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Ένας από τους λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχει δάγκωμα σε πολλούς που θέλουν να ταξιδέψουν σε τουριστικούς προορισμούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, είναι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Έχουν αυξηθεί κανένα 15-20%.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στρατηγέ. Να ακούσουμε και τον κύριο Μπαλτζόη.
0: Για πέρα μας και εσύ τώρα τι καταλαβαίνεις που τα κοιτάς τα στρατιωτικο-διπλωματικά.
4: Να πω στον κύριο Σερίου, στα 20 τελευταία λεπτά, η αμερικανική πλευρά είπε ότι η οικονομική συναλλαγή μιλάει για 12 δισεκατομμύρια, 24 έθελε το Ιράν. Τίποτε λέει τώρα, ακόμη. Λοιπόν, άρα μπορεί να αλλάξει όμως και αυτό αργότερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι αυτό το μνημόνιο Τραμπ, το οποίο, όπως είπε ο κύριος Συρίγος, είναι σκληρότερο σε όρους. Άρα δεν φαίνεται να το αποδεχτούν τέτοιο οι Ιρανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά για αυτό που είπατε προηγουμένως, κύριε Καμπουράκη, γιατί δεν έχουμε, ξέρω εγώ, κανένα έτσι, μια έκρηξη στην άνοδο των τιμών. Υπάρχουν δύο αγωγοί. Ο ένας είναι στη Σαουδική Αραβία που μεταφέρει πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, yeah. Και υπάρχει κι άλλος ένας αγωγός από τα Εμιράτα που πάει στο Ομάν και βγαίνει μετά τα στενά του Ορμούζ. Αυτά βοηθάνε λίγο την κατάσταση, αλλά φυσικά δεν λύνουν το πρόβλημα. Διότι δεν έχουν τέτοια δυνατότητα όσο είχαν σε καθημερινή βάση να διέρχονται τα πλοία από, από τα στενά του Ερμού, λέω εγώ, γιατί έτσι λεγόταν στην αρχαιότητα, τα στενά του Ερμού, από το Θεό Ερμή. Λοιπόν, είναι ένα διέξοδο, στο οποίο εγώ δεν βλέπω να υπάρχει λύση με αυτές τις αντιλήσεις και των δύο πλευρών. Όπως φαίνεται θα υπάρχει, μέχρι στιγμής, κατά την άποψή μου, κλιμάκωση. Γιατί υπάρχει ένας άλλος παράγων, τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ο τρίτος παράγων είναι το Ισραήλ, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλει να λυθεί οριστικά το θέμα των πυρηνικών του Ιράν και το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Μάλιστα πριν από τρεις μέρες, τέσσερες, είχε μια πολύ έντονη σε βαθμό τσακωμού συνομιλία ο Τραμπ με τον Νετανιάου και μάλιστα του λέει ο Νετανιάου ότι κοίταξε να δεις, του λέει, εσύ που να κλείσεις μια συμφωνία και θα φύγεις από εδώ. Εγώ θα είμαι εδώ, του λέει, και αν το Ιράν κάνει ατομική βόμβα, ο πρώτος στόχος θα είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το συνοθήλευμα των απόψεων, των αντιλήψεων, των αντικλήσεων και εμένα δεν μου προειδοποιεί καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, απ' την άλλη μεριά να πούμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους, έχουν ενισχύσει τα αποθεματικά τους σε πυράβλους και λοιπά.
0: Δουλεύουν τα εργοστάσια ότι τώρα. Δουλεύουν τα εργοστάσια. Ναι. Βγάζουν 60 μέρες τώρα. Δουλεύουν οι γραμμές παραγωγής.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι πολεμικές βιομηχανίες πάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ναι. Άμα είχατε μετοχές σε πολεμικές εταιρείες θα γινόσατε εκατομμυρίουχος τώρα.
0: Δυστυχώς είχα στην Κλωνατέξ μόνο κάποτε. Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Τις ειδήσεις των τελευταίων 20 λεπτών που αναφέρθηκε και ο κύριος Μπαλτζόης νωρίτερα και ο κύριος Συρίγος, έχουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το ότι ο Τραμπ ξαναστέλνει πίσω την πρόταση.
0: Ναι.
1: Στέλνοντας πιο αυστηρούς όρους και λέει ότι θα υπογράψει πια συμφωνία μόνο αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει και για τα πυρηνικά και για το Ορμούς. Όμως, κύριε Συρίγο, και πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης νωρίτερα, δεν υπάρχει αυτή η πίεση και από την διεθνή οικονομία και η πίεση η οποία υπήρξε τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Δηλαδή, είναι ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο, περιμένοντας να δούμε το τι θα γίνει, χωρίς να υπάρχει μία πίεση από το τι θα προκαλέσει ιδιαίτερα το θέμα του κλεισίματος των στενών του Ορμού στην παγκόσμια οικονομία.
3: Αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία δεν έχει αποκλείσει τα στενά του Ορμού σε βάθος χρόνου. Ναι. Αυτό φαίνεται και από τις συμφωνίες οι οποίες γίνονται, οι οποίες θεωρούν, λαμβάνουν υπόψη ότι τα στενά θα ανοίξουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος υποτίθεται ότι πιέζεται λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Τον ρωτήσανε προχθές, ξέρετε τι απάντησε. Ποιες ενδιάμεσες εκλογές, λέει. Εδώ έγιναν όπου έγιναν εκλογές τον τελευταίο καιρό, αναπληρωματικές εκλογές σε όλη την Αμερική, οι δικοί μου υποψήφοι, αυτοί που υποστήριξα εγώ, σαρώσανε. Οπότε δεν με ενδιαφέρουν, λέει,
0: καλά, ψέματα,
3: οι ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι, τον ενδιαφέρουν.
3: Σας λέω ότι
0: δεν υπάρχει πρόεδρος τώρα και πρωθυπουργός να μην τον ενδιαφέρουν οι εκλογές.
3: Εδώ έχουμε μία μάχη γοήτρου. Εδώ έχουμε μία μάχη γοήτρου. Και η κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι είναι σκληρή απέναντι στην άλλη και ότι δεν δέχεται να υποχωρήσει εύκολα. Είναι ενδεικτικό το περιστατικό το οποίο συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Πήγε να περάσει ένα αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Σηκώθηκαν ιρανικά ντρόουν, τα οποία χτύπησαν από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί, με αποτέλεσμα οι Ιρανοί να εξαπολύσουν πύραυλο κατά του Κουβέιτ, να τον καταρρύψουν οι Αμερικανοί, όλα αυτά ενώ υπάρχει και χειρία. Το λέω αυτό διότι κάθε πλευρά θέλει να δείξει στην άλλη ότι είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ναι, δεν χαλαρώνουμε, είμαστε έτοιμοι να
0: επιβάλλουμε. Εντάξει, Άγγελε, για πες μου κάτι σε παρακαλώ. Τι ήταν αυτό που το δικαστής του είπε να βγάλει το όνομά του ο Τραμπ και τα πήρε στον κρανίο αυτός?
3: Είναι αυτό το περίφημο Lincoln Center στην Αμερική. Πριν από ένα χρόνο και ο Τραμπ αποφάσισε να ονομάσει Trump and Lincoln Center, δηλαδή το κέντρο και του Τραμπ και του Lincoln. Και άρχισε μία διαμάχη, παρετήθηκε ο διευθυντής του Trump Lincoln Center, λέγοντας ότι αυτό είναι απαράδεκτο να γίνεται και μάλιστα εν ζωή σε πρόεδρο που είναι εν ζωή. Όλη αυτή η διαμάχη εξελίχθηκε τις επόμενες εβδομάδες και καταλήξαμε τώρα στην απόφαση που λέει κακώς έβαλες το Τραμπ, πρέπει να το βγάλεις.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τα ύστερα του κόσμου, έλεγε η γιαγιά μου κάποτε. Τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Εδώ πέρα μου λέγανε κάτι φίλοι που έχω εκείνη στην Αμερική ότι γίνεται πληστηριασμός. Ναι. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Έχει βγάλει, λέει, κάτι διαβατήρια αμερικανικά με τη φάτσα του. Τα οποία είναι πρόσεξε.
3: Ποιος θα τα πάρει.
0: Ναι, τα οποία είναι σαν τα γραμματόσημα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή είναι κανονικά διαβατήρια, απλώς είναι ένα συγκεκριμένος, ναι, αριθμός. Ναι. Δεν είπε όλα τα διαβατήρια εφ' εξής θα έχουν το αυτό του Τραμπ. Και γίνεται χαμός.
1: Ποιος θα πάρει το διαβατήριο.
0: Στο ποιος θα γίνεται πληστηριασμοί για το ποιος θα πάρει διαβατήριο του Τραμπ. Κατάλαβες. Μετά είναι δυνατόν να μην καταλάβει τον καλά του να λέει ό,τι θέλει.
3: Κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος στις προηγούμενες εκλογές χρησιμοποίησε ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής λέγοντας «Δεν πρέπει να αποχριστιανιστεί η Αμερική» και έδειξε ένα αντίγραφο της Αγίας Γραφής.
0: Ωραία.
3: Στη συνέχεια τύπωσε κάποια εκατομμύρια αντίγραφα της Αγίας Γραφής, της Καινής Διαθήκης νομίζω και της Παλαιάς Διαθήκης, και δικά του με το πρόσωπό του στη δεύτερη σελίδα, από το οποίο έβγαλε κάποιες δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, αυτό είναι μάγκας,
3: ξέρει. Γιατί ο κόσμος και αγόραζε Αγία Γραφή του Τραμπ.
1: Του Τραμπ.
3: Τραμπ.
0: Ξέρει, ξέρει.
3: Και ήταν η διαφορά από την Αγία Γραφή, η φωτογραφία του Τραμπ στη δεύτερη σελίδα. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά.
0: Στρατηγέ.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Αλλιώς τα άμαδες και αλλιώς τα βλέπει.
4: Έτσι. Αυτό μαγιά του, λέω, σε αυτό. Με την Αγία Γραφή.
0: Βέβαια, φυσικά. Ναι. Εντάξει, αφού ξέρει ο άνθρωπος που θα βγάλει λεφτά, δεν υπάρχει αφιβολία.
4: Ή επιχειρηματίας.
0: Φυσικά.
1: Με τον ίδιο τρόπο μπήκε και στη διαπραγμάτευση. Ναι. Δηλαδή, με αυτό το οποίο συζητάμε και με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται επιχειρηματικά, με τον ίδιο τρόπο μπαίνει και στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω το είδαμε και με την Κίνα, ναι. Το είδαμε και με τη Ρωσία. Ποιος είχε φανταστεί ότι κάποια στιγμή θα μιλάει ο Πούτιν με τον Τραμπ, ο Τραμπ με τον Πούτιν για το θέμα της Ουκρανίας, ας πούμε, λίγο καιρό μετά την εκλογή Τραμπ.
0: Λοιπόν. Την καλημέρα μας, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου, Άγγελε. Ευχαριστούμε, στρατηγέ μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό, καλό υπόλοιπο τριημέρου.
1: Κάπου διάβασα για τον που έλεγε ότι, ότι είναι να εμφανιστεί κάπου και λέει δεν χρειάζεται να έρθει κανένας, θα είμαι εγώ μόνος μου, πουλάω περισσότερο από τον Elvis Presley. Ναι. Μπορώ να γεμίσω, να έρθει ο κόσμος να με δει.
0: Λοιπόν, ναι. Για πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, ομότιμο καθηγητή γενετικής και, γενετικής ανθρώπου τμήμα βιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ. Α, καλημέρα κύριε καθηγητά μου, τι κάνετε?
5: Καλημέρα σας, μια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε
1: κύριε καθηγητά.
0: Πολύ για την πρωινή σας παρουσία.
5: Και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γιατί σας καλέσαμε?
1: Λοιπόν, ωραίο θέμα αυτό.
0: Διαβάσαμε, ναι, είναι ωραίο.
1: Πολύ ωραίο θέμα.
0: Διαβάσαμε τόσο κάποια δημοσιεύματα, τα οποία λέει ότι ο Πούτιν έχει κάνει ένα πρόγραμμα, λέει, μαμούθ, 26 δις δολαρίων, που διερευνά την καταπολέμηση, την επιμήκυνση, δεν ξέρω πώς να το πω, της γύρανσης του ανθρώπου, την αναστροφή της γύρανσης, με σκοπό, λέει, να το χρησιμοποιήσει και ο ίδιος. Δηλαδή να μην γεράσει ο άνθρωπος, ας πούμε.
5: Αυτό διαπιστώθηκε πριν από λίγες ημέρες από τους δημοσιογράφους,
0: ναι,
5: στη συνάντηση που είχαν ο Πούτιν με το Σι στην Κίνα.
0: Ναι.
5: Ο τεχνικός ξέχασε να κλείσει τα μικρόφωνα και με έκπληξη τους οι δημοσιογράφοι ακούνε να συζητάνε οι δύο πρόεδροι ότι και οι δύο χώρες έχουν χρηματοδοτήσει αδρά, η Ρωσία παραδείγματος χάρη με 26 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να επιτύχουν την αναστροφή της γύρασης, την επιμήκυση τουλάχιστον για 10 χρόνια, ίσως και την αθανασία. Και ερχόμαστε στην περίπτωση της Ρωσίας. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση του Πούτιν με αυτό το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα, μιλάμε για 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει βάλει σε ένα από τα προγράμματα αυτά την ίδια το Τικόρη ως υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος. Επιδιώκει να κάνει 3 διαφορετικά πράγματα για να επιμηκύνει τη διάρκεια της ζωής. Πρώτα απ' όλα, βιοεκτύπωση. Αυτό είναι όρος ο επιστημονικός. Τι σημαίνει αυτό εδώ πέρα? Όπως χρησιμοποιούμε τους εκτυπωτές για να κάνουμε αντίγραφα, αντί αυτού υπάρχει ο βιολογικός τρισδιάστατος εκτυπωτής, όπου βράζουμε βλαστοκύτταρα και ένα εκρύωμα και μπορούμε να κάνουμε, χρησιμοποιώντας τα δικά σας ή τα δικά μου τα βλαστοκύτταρα, όποιο όργανο θέλουμε, ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Δηλαδή με τα δικά μου βλαστοκύτταρα φτιάχνω σηκώτη, φτιάχνω πνευμόνι, φτιάχνω...
5: Ό,τι θέλετε. Ναι. Απλώς λέγονται αυτά είναι παγόγημα βλαστοκύτταρα και δεν είναι τα συνηθισμένα. Αυτό είναι μια μεθοδολογία την οποία θέλει να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει ο Πούτιν. Μια δεύτερη μεθοδολογία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, είναι οι ξενομεταμοσχεύσεις. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Χρησιμοποιεί ως δέκτες γουρούνια, η ποντίκια ή η κουνέλια.
0: Ναι.
5: Και εκεί πέρα ενσωματώνει αρχικά βραστοκύτταρα από τα δικά σας ή τα δικά μου. Αναπτύσσεται εκεί πέρα ένα μικροοργανίδιο και κατόπιν το κάνει μεταμόσχευση στο όργανο το οποίο στο σώμα μας είναι αλλαγμένο, γερασμένο, yeah, και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Και η τρίτη μεθοδολογία είναι η γονιδιακή θεραπεία. Γνωρίζουμε στο δικό μου το βιβλίο, το πρόσφατο αυτό εδώ πέρα, η γονιδιακή, η γενετική του ανθρώπου στον 20ο αιώνα, έχω γράψει ότι υπάρχουν περίπου 50 γονίδια τα οποία συντελούν να ζουν κάποιοι κανονική ζωή, άλλοι να είναι υπερονόβοι και άλλοι να ζουν λιγότερο. Τι προσπαθούν να κάνουν? Αν μπορούμε να οι Ρώσοι μπορούν να μελετήσουν τη γενετική σύσταση του Πούτιν, να διαπιστώσουν αν έχει κάποια από αυτά τα γονίδια και με τη μεθοδολογία που λέγεται επεξεργασία γονιδίου να τροποποιήσουν εκείνο το γράμμα το οποίο του δίνει μικρή περίοδο ζωής, να το τροποποιήσουν και να το κάνουν μεγάλη περίοδο ζωής. Αυτά είναι τα τρία προγράμματα τα οποία...
0: Δεν μου λέτε, αν κάποιο...
5: Ένα λεπτό. Το πρόβλημα με αυτά είναι όμως ότι δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ποιες είναι οι επιτυχίες τους.
0: Ναι.
5: Αντίθετα, στην περίπτωση της Αμερικής έχουμε 3 δισεκατομμυριούχους, όπως είναι ο Altman, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της Open Τεχνικής Νοημοσύνης, όπως είναι ο Μπέζος και όπως είναι και ένας άλλος, ο Τιλ. Αυτοί οι τρεις κάνουν το ίδιο πρόγραμμα και αυτοί προσπαθούν να επιμηκύνουν τον τρόπο ζωής με διαφορετικούς τρόπους. Αυτοί όμως έχουν ανακοινώσεις. Υπάρχουν στοιχεία. Γνωρίζουμε ποιες μεθοδολογίες χρησιμοποιούμε. Να σας πω τη μία που χρησιμοποιούν και οι δύο.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πείτε, μην μας μπερδέψετε με τα επιστημονικά πολύ. Εγώ θέλω να πω, πετυχαίνουν αυτά τα πράγματα.
5: Μέχρι στιγμής έχουν πετύχει σε σκουλίκια να διπλασιάζουν τη ζωή. Έχουν πετύχει στη φρουτόμυγα να διπλασιάζουν τη ζωή. Στα ποντίκια έχουν κατορθώσει γυρασμένα να τα κάνουν νεότερα. Ποιος είναι ο τρόπος που το πέτυχαν αυτά στα ποντίκια? Εσωμάτωσαν το κυκλοφοριακό σύστημα ενός γυρασμένου ποντικού με ένα νεαρό. Με την κυκλοφορία του αίματος πέρασαν τα νεαρά βλαστοκύτταρα από το νεαρό άτομο στο γυρασμένο και πραγματικά αποδεστάθηκε. Αυτή τη μεθοδολογία προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν ήδη και στον άνθρωπο με κάποια θετικά αποτελέσματα.
1: Κύριε καθηγητά,
5: και ένα λεπτό να σας εξηγήσω. Να σας δώσω όμως, ανακοινώθηκε πριν από μια εβδομάδα ένα πετυχημένο πείραμα το οποίο εμένα με εντυπωσίασε. Ναι. Όλοι ξέρουμε τα βλαστοκύτταρα.
1: Ναι.
5: Όλοι ξέρουμε ότι όταν έχουμε συνάχη χρησιμοποιούμε κάποιο σπρέι.
0: Ναι.
5: Τι έκανανε? Έκαναν ένα σπρέι από βλαστοκύτταρα, επαγώγημα από τον άνθρωπο. Το χρησιμοποίησαν το σπρέι.
0: Ναι.
5: Αυτά τα βλαστοκύτταρα πέρασαν τον εγκεφαλικό φρυό, έφτασε στον εγκέφαλο και με δύο δόσεις αποκατέστησαν τουλάχιστον στα ποντίκια τη μνήμη τους για ένα χρόνο. Αυτή την τεχνολογία θέλουν να την εφαρμόσουν και στον άνθρωπο. Ήδη δηλαδή υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.
0: Αυτό του Τέξας το πείραμα αυτό ήτανε?
5: Ποιο?
0: Του Τέξας, ένα
1: αυτό
0: πείραμα στο Τέξας.
5: Αυτό που σας είπα είναι το πείραμα του Τέξας. Είναι το Texas A&M που σπούδασα κι εγώ.
0: Ναι.
5: Αυτό έκανα.
0: Δηλαδή τώρα, κύριε καθηγητά μου, πες μου κάτι σε παρακαλώ. Να ελπίζω εγώ δηλαδή ότι μπορεί, ας πούμε, όταν θα είμαι 80 χρονών, αν φτάσω να κάνω ένα σπρέι ή να κάνω μια ένωση ή να με βάλεις ένα μηχάνημα για να με ξανακάνεις 50.
5: Κοιτάξτε να δείτε, διδάσκω εδώ και 50 χρόνια στη βιολογία. Εγώ έπαθα το τελευταίο σοκ πριν από ένα μήνα. Δίδασκα ότι η γενετική πληροφορία, όχι στον άνθρωπο, παντού μεταφέρεται, μεταδίδεται από το DNA στο RNA, στις πρωτεΐνες και έχουμε μετά το τι είμαστε.
0: Ναι.
5: Πριν από ένα μήνα διαπιστώθηκε το αντίθετο, το αντίστροφο, από πρωτεΐνες σε RNA και πρωτεΐνες. Από τη στιγμή που στη βιολογία διαπιστώθηκε αυτός η κατάπιση πλήρως του μοριακού δόγματος, εγώ δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν αστροφή. Και μάλιστα ο Τιλ κάνει το εξής. Ακόμη και αν δεν πετύχει σήμερα αυτή η τεχνολογία αναστροφής της γύρασης, προτείνει να κάνετε κρυοσυντήρηση του σώματός σας, ώστε μετά 20-30 χρόνια όταν αναπτυχθεί και η καινούργια τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί σε εσάς για να γίνετε νεαρός.
1: Υπήρχε ένας αστικός μύθος ότι αυτό το έχει κάνει ο Walt Disney, το θυμάσαι?
0: Ναι.

0: μπορεί να γίνει. Ότι μπορεί...
1: Έχει βάλει και στοίχημα, μάλιστα αυτό το οποίο κάνει προσπαθεί να συντηρήσει την επιβίωσή του, μάλλον την υγεία του, κάνοντας ασκήσεις και κάνοντας και ακολουθώντας συγκεκριμένες δίαιτες, ούτως ώστε να είναι έτοιμος όταν θα αναπτυχθεί η τεχνολογία να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει. Και μάλιστα έχει στοιχηματίσει ότι θα τα πετεχθεί αυτή η τεχνολογία.
2: Ναι, αυτά τώρα να σας πω, εσείς πιστεύετε ότι ο Πούτιν το θέλει για τον εαυτό του ή ο Σι Τζιπίνγκ για τον εαυτό του, όπως είναι ας πούμε και η δισεκατομμυριούχοι?
1: Η ματαιοδοξία υπάρχει σε όλους. Σίγουρα προσπαθεί να το κάνουν και για τον εαυτό τους, αλλά πιστεύω ότι είναι μια επιστήμη του μέλλοντος.
2: Ωραία. Κύριε καθηγητά μου, πρέπει, σας παρακαλώ θερμά, επειδή εμείς δεν είμαστε δισεκατομμυριούχοι, ούτε Πούτιν είμαστε, ούτε Σι Τζιπίνγκ. Παρακαλώ να κάνετε την έρευνα στα γρήγορα, να πετύχει και να είναι και φτηνή για να την εφαρμόσουμε εμείς. Δεν γίνεται να δώσουμε τόσα λεφτά για να γίνουμε 10 χρόνια νεότεροι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Άσε που πρέπει να την κάνουμε και σε όλους τους γύρω μας. Γιατί άμα ξαφνικά να γίνεις νεότερος και να είναι όλοι οι άλλοι φίλοι σου γερασμένοι και η οικογένειά σου, τώρα τι νόημα.
0: Θα βρεις καινούριους φίλους.
2: Άντε ρε που θα βρεις καινούριους φίλους. Με κατάθλιψη θα πάθεις.
1: Όταν το 2003 είχε γίνει η χαρτογράφηση του DNA του ανθρώπου, κόστησε 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα κοστίζει 1000 ευρώ. Συνεπώς η τεχνολογία, ενώ αρχικά φαίνεται αφορά μόνο τον ΟΝΑΣΗ και μερικούς δισεκατομμυρίουχους, με το πέρασμα του χρόνου εφαρμόζεται και στον απλό άνθρωπο. Και ας πάρουμε την γονιδιακή θεραπεία, ενώ η γονιδιακή θεραπεία κοστίζει περίπου 1 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, πάνω χάρη για τη δρεπανοκυταρική ανεμία που είναι συχνή στην Ελλάδα. Ναι. Ήδη όμως πιλωτικά χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία στην Αγγλία σε ορισμένα άτομα. Ναι. Μήπως συνεπώς η γονιδιακή θεραπεία, αν βάλουμε και τους Ιταλούς που είναι αρκετά συχνή η δρεπανοκυταρική ανεμία, αν βάλουμε και την Ελλάδα, θα συμφέρει πλέον στις εταιρείες αυτές και το κόστος θα πέσει χαμηλά και θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ακόμη και από το ΕΣΥ της Ελλάδας.
2: Είστε καταπληκτικός, και... κύριε καθηγητά μου.
0: Και σκέψω ότι αυτό με τα βλαστοκύτταρα, αυτό που συζητάμε τώρα για τα βλαστοκύτταρα, πριν από 25 χρόνια, έμοιαζε τόσο απίστευτο, ναι, τόσο μακρινό, τόσο...
2: Μα σου λέει ότι τώρα παθαίνει πλάκα κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα εκπλήσεται.
0: Ναι.
2: Καθηγητής τώρα που τα ξέρει, φαντάζει ο άλλος ο κόσμος.
0: Κύριε καθηγητά,
2: να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τριανταφυλλίδη μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Ωραία κουβέντα κάναμε, μπράβο, ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε.
0: Το φαντάζεσαι ότι μπορούσε να συμβεί?
2: Ναι, το φαντάζομαι.
0: Ναι, και...
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη τώρα. Γίνεσαι, ας πούμε, 70 χρονών. Παθαίνει το μάτι σου. Παθαίνει το πνευμόν σου. Παθαίνει η χολή σου. Παθαίνει το πουλί. Παθαίνει το αυτό. Παθαίνει το δαχτυλάκι σου που το σπάζα. Δηλαδή, πόσα βλαστοκύτταρα. Έτσι δεν είναι?
0: Εμένα μου.
2: Εκτός κι αν βρούνε ένα που τα κάνει μια έτσι και στα φτιάχνει όλα την αρχή.
0: Αυτά τα βλαστοκύτταρα που λέει ο καθηγητής είναι αρχαίγωνα, τα κάνουν όλα τα βλαστοκύτταρα. Είναι...
2: Α, τα κάνουν όλα.
0: Όλα τα κάνουν.
2: Από τότε...
0: τα κάνουν, ναι, μπορούν να μετατραπούν. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που λέει πως αν τα βλαστοκύτταρα είχαμε καταφέρει να προχωρήσουμε, θα μπορούσαν. Δεν θα υπήρχε πλέον αναπηρία. Γιατί θα μπορούσαν. Και είναι και το πολύ μεγάλο στοίχημα των επιστημόνων. Ότι θα μπορούσαν να ενώσουν, να γίνουν νεύρα και να ενώσουν τα νεύρα τα οποία έχουν κοπεί. Φαντάζεσαι όμως όλα αυτά κάποια στιγμή να προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη? Δηλαδή, άκουγα τον καθηγητή που έλεγε για τις εκτυπώσεις, για την εκτύπωση, τη 3D εκτύπωση ενός οργάνου. Δηλαδή να μπορεί να
2: ξέρει... στον εκτυπωτή και σου φτιάχνει ένα σηκώτη.
0: Φαντάσου το τώρα αυτό.
2: Ναι.
0: Πόσο μπορεί να εξελιχθεί η επιστήμη και πόσο. Και μπορεί αυτά που σήμερα.
2: Ματέως
0: φαίνονται...
2: δηλαδή εμείς θρυνούμε για τα μέλη μας τα οποία πλέον έχουν, ας πούμε, σχετική ή ολική αναπηρία.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα. Θα μπορούσε να εκτυπώσει.
2: Να μπορώ να τα εκτυπώσω.
0: Να εκτυπώσει, να είναι 3D εκτυπωμένα.
2: Εντάξει, εγώ να τα εκτυπώσω. Ο άλλο να τα δεχτεί ω εκτυπωμένα ή θα πει τώρα τι είναι αυτό που μου παρουσιάζει.
0: Μπορεί να έχει
2: και
0: ο άλλο.
2: Δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
0: Αλλά σκέψω τώρα αυτή η συζήτηση που φαίνεται αστεία.
2: Αστεία, αλλά είναι πραγματική.
0: Σε 20 χρόνια από τώρα, όπω συζητούσαμε για τα βλαστοκύτταρα ή όπω συζητούσαμε για άλλα πράγματα, σε 20 χρόνια από τώρα. Μπορεί σε κάποιους άλλους αυτή η συζήτηση να είναι να λένε για τι έχουν στο σώμα τους που είναι εκτυπωμένο.
2: Λοιπόν, να πάρουμε ένα εκτυπωτή τώρα γιατί χαλάσω.
0: 3D printer. 3D.
2: Διάλειμμα, παιδιά.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιος. Μην τον μπερδεύουμε.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Παράνε εκτυπωτές, 3D printers. Τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα-τακα.
1: Ζευγαρά.
0: Λέει ένα ζευγάρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Πολύ καλή.
0: Υπέροχη τραγουδίστρια.
1: Ανερχόμενο αστέρι.
0: Και πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εγώ για τον καθηγητή λέω τώρα.
0: Α, για τον καθηγητή.
1: Για τον
0: καθηγητή.
2: Μας έδωσε 10-20 χρόνια ζωής.
1: Και μόνο η ελπίδα που έδωσε φτάνει.
2: Γράψου, έχουμε κάνει λίστα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Κλείσατε
1: παραγγελία για να
2: προλάβουμε. Όχι, όχι, γλέγγε. Τώρα έχεις προτεραιότητα. Είσαι φίλος. Είσαι φίλος. Άλλος για τον εκτυπωτή. Λοιπόν, πάμε. Τι γίνεται, κύριε Μπάπη μας.
0: Κάτι κόμματα εκτυπώνονται εδώ. Α, όχι. Εκτυπώνεται πρόταση για την αναθεώρηση συντάγματος.
2: Μου άρεσε πολύ η ατάκα του Στράτου Φανάρα.
1: Για τα νεκροταφεία.
2: Που είπε, ναι, έχουν ανοίξει τα νεκροταφεία των κομμάτων.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Εμείς το λέγαμε λίγο διαφορετικά. Χθες ο Στράτος το κωδικοποίησε ωραία.
2: Το είπε.
1: Ότι θα έχουν δουλειά τα νεκροταφεία των κομμάτων. Ήδη μπαίνουμε σε μια εβδομάδα όπου θα έχουμε εξελίξεις σε δύο κόμματα. Η Νέα Αριστερά τελειώνει. Δεν ούτε κοινοβουλευτική ομάδα θα έχει. Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Αξιόγλου κτλ. Παραιτούνται. Τους πρόκειται και ο Σακελαρίδης, που είναι ο γραμματέας τώρα, να το κάνουν. Επομένως, πάμε σε μια επιτάχυνση των διαλυτικών τάσεων που λέγαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο ντέρμπι, εγώ επιμένω, προς το παρόν γίνεται μέσα στην αντιπολίτευση. Και εκεί. Ναι. Και κυρίως στα μικρότερα κόμματα τα οποία κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Βουλής. Και είναι πολλά.
0: Αν το δεις όλα από την αρχή, είναι λες και ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο, όχι, μπορεί να, να είναι λάθος λέξη όλη αυτή. Δηλαδή σκέψτε το λίγο πώς έγινε όλο αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό το φεύγουμε, γυρνάμε, να γυρίσουμε έτσι, να ξανακάνουμε τα ίδια.
1: Εντάξει, και έχει ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον να δεις πώς προκλήθηκαν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ποιος τα ξεκίνησε, ποιες επιλογές το κάνανε κτλ. Να ξεκινήσουμε μια ειδησούλα λίγο, γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά, θα πούμε κι άλλα, θα γίνουν κι άλλα. Μεθαύριο, την Τρίτη, κατατίθεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει δύο ενδιαφέροντα, κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, αποτελεί μια προσπάθεια να επιστρέψει λίγο στον πολιτικό λόγο ο δημόσιος διάλογος.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και δύο πληροφορίες, αλλάζουν. Βασικά η πρότασή της είναι αυτή που παρουσίασε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχει δύο διαφορές. Έχει δύο διαφορές και μπορεί να έχει και δύο άλλες. Η μία ουσιαστική που είχε προκαλέσει και αντίδραση από πολλούς βουλευτές ήταν να κατέβει το όριο εκλογιμότητας στα 21. Το θυμάστε.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Που αντέδρασαν πολύ. Δεν θα κατέβει. Η πρόταση θα παραμένει στα 25. Και το δεύτερο, το οποίο αφορά κάποια προνόμια για τα λεγόμενα πολιτικά εγκλήματα. Όπου εκεί πέρα μέσα είναι ένας αχταρμάς, συγγνώμη για τη λέξη, όπου συμπεριλαμβάνονται διάφορα θέματα. Από το πώς μεταχειρίζονται τα πολιτικά πρόσωπα και αν δικαιούνται δικαίωμα αμνηστίας, μέχρι το Γιωτόπουλο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα δοθεί.
0: Πολιτικά εγκλήματα. Ακριβώς,
1: ναι, ναι.
0: Okay.
1: Θα δοθεί μία δυνατότητα να πάψει αυτό το καθεστώς πια. Θα τη ζητάει, ειδικά μιλάμε για περιπτώσεις τύπου Γιωτόπουλου, το Σύνταγμα να κατοχυρώνει την πλήρη έκτηση της πραγματικής ποινής. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, το άχαρο της ιστορίας είναι ότι αυτή είναι μια κουβέντα που αφορά και τον εξυγχρονισμό του κράτους, αφορά και την καθημερινότητα, αφορά και τη λειτουργία των θεσμών, γιατί ισχύουν και όλα τα άλλα. Ο τρόπος επιλογής δικαιοσύνης, το άρθρο 16, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το άρθρο 86, μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Αξιολόγηση.
0: Δεν είναι ενδεχομένως το σωστό timing.
1: Δεν ξέρω αν το σωστό timing τώρα είναι. Αυτή η Βουλή μπορεί να είναι προτείνουσα Βουλή.
0: Είναι πολιτικό, δηλαδή. Ναι, έναν αναβρασμό συγκεκριμένο.
1: Ότι τα κόμματα δεν μπαίνουν στην κουβέντα.
0: Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή εκεί που θέλει το κάθε κόμμα.
1: Και
0: αυτό εννοώ.
1: Και ακόμα και αν συμφωνήσουν.
0: Δεν υπάρχει οριμότητα για τη συζήτηση ενός τόσο σημαντικού θέματος.
1: Το οποίο είναι μείζον θέμα. Και αν θέλαμε τώρα να φύγουμε από τα τετριμένα και τα ψιλοπαραπολιτικά, τέλος πάντων, και αφορούν την επόμενη δεκαετία για τη χώρα. Θα πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα πάνω σε αυτό. Τώρα για πολιτικούς λόγους δεν θα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ψηφιστεί κανένα άρθρο από τώρα για να αναθεωρηθεί. Απλώς θα προταθούν άρθρα τα οποία θα πάνε στην επόμενη Βουλή για να πάρουν 181 που χρειάζεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τώρα απλώς θα γίνει μια κουβέντα η οποία, ενώ θα έπρεπε να ανεμίζουν, Θα περάσει στον Δούκο.
0: Να πούμε ότι έχει πολυζητηθεί ήδη τα νέα δεδομένα έχουν πολυζητηθεί που έχουμε από την έκθεση τη Χεροπούλου. Ναι. Έχουν προκαλέσει.
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Και νομίζω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήδη έχουμε τοποθέτηση του Πασόκ αναφορικά με το πώς το Πασόκ θα χειριζόταν ή θα στεκόταν απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα, αν γνώριζε τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει.
1: Εγώ τη δήλωση του κ. Κακλαμάνη, η οποία έγινε και εδώ στο Άξιον 24, τη θεωρώ καταρχήν πολύ έντιμη και πολύ γενναία. Ο οποίος είπε ο άνθρωπος ότι αν ξέραμε την έκθεση τη Χεροπούλου, όταν συζητάγαμε για την Προακτική Επιτροπή για Λιβανό και Παπακώστα, δεν θα κάνουμε την πρόταση.
2: Αυτό είσαι βέβαιος ότι ήταν σε συνεννόηση ή την είπε μοναχός του?
1: Έχω την εντύπωση με τη σχέση που έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί είναι και προσωπικός δικηγόρος από ό,τι ξέρω.
2: Ναι.
1: Υποθέτω δεν είναι. Δεν είναι. Να, δεν του ήρθε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα, προσέξτε τώρα, εδώ γύρονται μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι μείζωνα. Θυμάστε, λέγαμε χθες, σκάνδαλο η νέα Νοβάρτης. Είναι και τα δύο. Δηλαδή, ο ΠΕΚΠΕ ότι είναι σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο. Η επιχείρηση Θερισμός ήδη έχει βρει ένα σκασμό 1000% με πολλά εκατομμύρια, έτσι, οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί. Στην Νοβάρτης τι είχε γίνει, υπήρχε σκάνδαλο, υπήρχε. Ήταν να κρεμαστούν οι πολιτικοί στα μανταλάκια ή να βρεθούν οι γιατροί οι οποίοι συνταγογραφούσαν τα φάρμακα και πότε δεν το κάνανε. Και ακούω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, ο οποίος ακόμα δεν έχει γίνει δημόσιος. Μήπως πια πρέπει να γίνει και μία αντίστροφη έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερεύνησε μόνο πολιτικά πρόσωπα. Παρήγαγε πολιτικό γεγονός με το που ζήτησε την Άρση Ασυλίας 13.
0: Παρήγαγε.
1: Γιατί το παρήγαγε, αφού δεν είχε τεκμηριώσει το κατηγορητήριό της.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Με τα νέα αυτά δεδομένα, πώς θα έρθουν τα δύο, πώς θα έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την έκθεση στη Χεροπούλη, με το πόρισμα? Είναι αντίθετα.
1: Προφανώς είναι. Και ακυρώνει και την εξελίσσει σε φιάσκο την ιστορία αυτή. Το σκάνδαλο ΠΚΠ, επαναλαμβάνω, υπάρχει. Είναι διαχρονικό. Αν δείτε και τα στοιχεία από αυτούς που έλεγε Δημήτρη ότι πιάσανε, η πιο πολύ είναι την περίοδο 16-18.
0: Ναι.
1: Και μιλάει για πολλά εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Επομένως, τώρα τίθεται το εξής ζήτημα. Γίνεται η άσκηση ασυλίας 22 Απριλίου. Παραγγέλλεται η έκθεση τη Χεροπούλου εκ των υστέρων. 18 Μαΐου η Τυχεροπούλου παραδίδει την έκθεση και μετά από 3 μέρες, 21, γίνεται η κουβέντα για την προαγκατική. Γιατί απεκρύβει? Από ποιον απεκρύβει αυτή η έκθεση?
2: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα.
1: Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, νομίζω. Και επειδή
2: ποιος
1: θυμάμαι,
2: θα έπρεπε κανονικά να την παρουσιάσει?
1: Ευθύνη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επειδή θυμάμαι την κυρία Κοβέση στου Δελφού.
0: Η έκθεση τη Χεροπούλου έχει σταλεί τρεις μέρες πριν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Εκεί, αυτό ήταν ο παραλήπτης.
1: Όχι πριν τις άρσεις.
0: Όχι.
1: Πριν την προανακριτική.
0: Πριν την προανακριτική. Ναι. Έχει σταλεί τρεις μέρες πριν στην Ευρωπαϊκή.
1: Και το παράδοξο είναι ότι ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκ των υστέρων τεκμηρίωση και για τις άρσεις. Και προκύπτει από την έκθεση τη Χεροπούλου ότι οι 6 από αυτούς ούτε δραχμή δεν ζημίωσαν το δημόσιο και αυτό το περίφημο 1.200 εκατομμύρια το οποίο υποτίθεται ζημιώθηκε έχει γίνει 115.000, που είναι από όλους μαζί. Ναι. Ούτε κακούργημα καν δεν συνιστά αυτό. Δεν θέλει να ψάξουμε αυτό? Κάτι μου
2: θέλει.
0: Θα δούμε το τι θα γίνει.
2: Λοιπόν, μάλιστα. Άλλο, το πολιτικό σκηνικό δεν έχουμε κάτι. Χθες από χθες ως σήμερα.
0: Κόμμα Σαμαρά, εγώ θέλω να ρωτήσω. Και το διαβάζαμε και.
1: Το είπαν και χθες. Το είπαν και χθες. Έχω την εντύπωση ότι ο κύβος έχει ρηφτεί. Κάποια δημοσιεύματα σημαίνει λίγο πιο προχωρημένα από τη συγκρατημένη έκφραση που είπα εγώ, ότι είναι πιο κοντά από ότι πιο μακριά. Υπάρχει κινητικότητα και έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε ακόμα ένα νέο κόμμα. Το θέμα είναι, για να επανέλθουμε σε αυτό το επιτυχημένο που είπε ο Στάτος ο Φαναράς, είναι πόσα από τα υπάρχοντα κόμματα θα πάνε στα πολιτικά νεκροταφεία.
2: Ναι.
1: Εκεί.
2: Κοίταξε, η ζωή δεν κινδυνεύει. Πάτε δείχνει λίγο χαμηλά, δεν κινδυνεύει να βρεθεί στα ζήτα, εκτός.
1: Είσαι απόλυτα βέβαιος?
2: Δεν πρόκειται.
1: Ποτέ δεν. Καλά, ούτε εγώ λέω ότι είμαι βέβαιος για το αντίθετο, αλλά κινδυνεύει. Το ότι έφτασε από δεύτερο κόμμα να κινδυνεύει.
0: Να μην μπει στη Βουλή, λες, Μπάμπη.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Είναι μεγάλη φθορά που έχει. Γιατί χάνει σε δύο μεριές.
0: Με τους υπολείπους τι θα γίνει. Δηλαδή, εγώ, αυτοί που, ήταν στη νέα, που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στη Νέα Αριστερά και τώρα μένουν στη Νέα Αριστερά, ενώ οι άλλοι φεύγουν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε στο Τζίπρα. Αυτοί που μένουν θα συνενωθούν με αυτούς που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σου πω τώρα ένα παράδοξο που υπάρχει. Mm. Αυτοί που μένουν στη Νέα Αριστερά είναι αυτοί οι οποίοι με τίποτα δεν μπορούν να συνεπάρξουν με τον Μπολάκη, ο οποίος μένει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική. Αλλά υπάρχουν όλα τα αντιφατικά και τα παράδοξα μπροστά μας ξαφνικά. Εντάξει. Άνθρωποι που έχουν πλακωθεί αγρίως και σε πολιτικό και σε προσωπικό επίπεδο.
0: Αυτοί που μένουν έχουν πλακωθεί.
1: Βέβαια. Δεν είναι κόκκινο πανί για το τζαγαλό το αυτό. Λένε τώρα για το Βαρουφάκι, ας πούμε, να γίνει κουβέντα.
0: Μα ο Βαρουφάκης ακούει τσακαλώτο.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακούει τσακαλώτο και λέει αυτός είναι μνημονιακός. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό.
0: Δεν μιλούνται, λέει.
2: Τίποτα. Πήρε ο Τσίπρας στο δίκανο, του έριξε μια μπαταριά και τα έκανε λαμπόγια εκεί μέσα.
1: Να δούμε πόσες μπεκάτσες θα πέσουν όμως. Ναι.
2: Αυτό ναι. Είναι. Άξι. Καλημέρα κύριε
1: Μισθοκλέος.
2: Καλημέρα κύριε Μισθοκλέος, υπουργός Υγείας εδώ. Να πούμε ορισμένα πολιτικο-πρακτικά πράγματα, διότι...
1: Έχει ενδιαφέροντα.
0: Βέβαια.
3: Πάντα.
2: Εχθές, να σας πω, Υπουργέ μου, εχθές, κάναμε μία σύνδεση με 2-3 νοσοκομεία εδώ και εκεί της επαρχίας, ας πούμε. Στοιχείο που είχαν πάει...
0: Πού πήγαμε, στο Ηράκλειο
2: στο
0: πήγαμε.
2: Στο Ηράκλειο πήγαμε. Ήταν.
0: Και είχαμε και τον κύριο Γιαννακό που έδινε...
2: Δηλαδή, προκυρήσει το Υπουργείο Θέσεις Γιατρών και Νοσηλευτών. Ισχύει, λέει. Παλιά δεν προκυρήσαν. Τώρα προκυρήσει. Δεν πάνε.
3: Ούτε αυτό ισχύει.
2: Ούτε αυτό ισχύει.
0: Α, πάνε.
3: Πάνε, πάνε. Στους γιατρούς καλύπτουμε εκτός από τις δύσκολες περιοχές, καλύπτουμε όλες τις θέσεις και με πολλούς υποψηφίους. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στους γιατρούς.
2: Γιατί υπάρχει θεμφημολογία ότι η άποψη, ας πούμε, ότι εντάξει, προκυρήσεις 5 θέσεις δεν έρχονται. Δεν ισχύει.
3: Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Οι θέσεις των γιατρών στην Αττική που υπήρξαν περιπτώσεις στο παρελθόν, ειδικά τα χρόνια της κρίσης που προκυρήσαμε θέση και δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος, και τις δύο τελευταίες προκηρύξεις θέσεις Αττικής καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι στα νησιά και σε παραμεθόρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι τα θέματα.
3: Δεν έχει μια σημασία γιατί καλύφθηκαν. Η Αθήνα έμεναν και στην Αθήνα και
2: εμείς. Έμεναν και στην Αθήνα.
3: Καλύφθηκαν και καλύφθηκαν με πολλούς υποψήφιους σε κάθε θέση. Από τις 300 θέσεις στις δύσκολες περιοχές στην περιφέρεια. Που μένανε άγονες, έχουμε καλύψει τα 2/3. Τώρα έχει μια πολύ μεγάλη προκήρυξη κάτω που είναι
0: 1131 από 1131
3: γιατροί. Ολοκληρώνονται σε λίγες μέρες και θα ξέρουμε και πόσοι είναι υποψήφοι. Εκεί είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων θα έχουμε υποψηφίους. Έχουν αλλάξει, έχουν
0: αυξηθεί. Είχαμε τον δήμαρχο της Φλόρινας λίγο νωρίτερα, ο οποίος ο άνθρωπος από το προϋπολογισμό του Δήμου δίνει μια ενίσχυση στους γιατρούς του νοσοκομείου στη Φλόρινα 400 ευρώ. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να
2: καινούριους.
0: Στους καινούριους.
2: Έξι θέσεις.
0: Έξι θέσεις. Να τους δώσουμε
2: 400,
0: το
2: μήνα,
0: μήνα για να μπορέσουν να
3: ναι, γιατί έχει...
0: ανταπεξέλθουν.
3: Έχουμε αύξηση στους μισθούς, έχουμε αύξηση στις εφημερίες, οριζόντια φορολόγηση εφημεριών. Έχουμε στις δύσκολες περιοχές συνεργασία με πρώτο ή δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης που καλύπτεται η διαμονή. Ορισμένες περιοχές δίνει και επίδομα η περιφέρεια. Στα μικρά νησιά τώρα έχουμε τη δωρεάν του Χατζιωάννου που δίνει 1.500 ευρώ. Επιπλέον του μισθού, έχει αρκετά κίνητρα ναι. Πλέον. Και είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμη και τις δύσκολες περιοχές σιγά σιγά τις καλύπτουμε. Γιατί έχει και σχέση με το πρέπει να καλυφθούν άλλες που θέλουν.
1: Να ρωτήσω
3: πότες.
1: Κάτι, επειδή είχα την ατυχία να βρεθώ σε νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα για κάποιες μέρες. Ξέρετε τι μου έλεγαν και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Ότι επειδή και ο ιδιωτικός τομέας πια έξω από το εξωτερικό που ζητάει. Και δίνει πολλά χρήματα. Ο ιδιωτικός τομέας στην υγεία στην Ελλάδα δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Πληρώνει καλύτερα από το δημόσιο. Έχει κενά με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι.
0: Να πηγαίνουν,
1: οι οποίοι ενώ προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ σαν νοσηλευτές, μετά από λίγο σηκώνουν και φεύγουν και πάνε σε ιδιωτικά νοσοκομεία.
3: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι γενικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όχι μόνο της χώρας μας, είναι όλης της Ευρώπης. Ξεκινάει. Από το γεγονός ότι οι νέοι δεν επιλέγουν το νοσηλευτικό επάγγελμα και γι' αυτό και σε συζήτηση στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας θα αρχίσουμε να δίνουμε κίνητρα. Έχουμε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, θα υπάρξουν ανακοινώσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να γίνει πιο ελκυστικό. Γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, Είναι ένα επάγγελμα που στηρίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας επάνω.
1: Δεν υπάρχει εσύ χωρίς αυτό.
3: Δεν υπάρχει εσύ, δεν μπορεί να υπάρξει νοσοκομείο, δεν μπορεί να υπάρξει κέντρο υγείας χωρίς νοσηλευτή. Και όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρξει, που το λέμε σχήμα του λόγου, και ποιότητα και
2: υπαρμογή τη φροντίδα. Αν εντάξετε βαρέα ανθιγεινάτων του νοσηλευτέ, έχει ανακοινωθεί και θα αρχίσουν από πότε είναι αυτό.
3: Είναι από τέλος του έτους.
2: Από τέλος του έτους.
0: Έχει ανακοινωθεί, ε.
2: Αυτό ήταν από το 50 χρόνια τώρα.
0: Διεκδικούσαν οι άνθρωποι, ναι, πως.
1: Πιτσιρικάδες, το θυμόμαστε να είναι έτοιμα.
0: Και είναι απολύτως λογικό, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι,
3: δύσκολο,
0: κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ποιο θα
2: κάτσε να θα το ξεχάσω. Ο έμπολα, έχουμε σχέση με αυτός της Αφρικάν και Ρώσια δεν είναι.
3: Ναι, ιός είναι. Ναι, δεν υπάρχει ανησυχία στη χώρα μας αυτή τη στιγμή.
2: Δεν υπάρχει.
0: Γιατί όμως το συζητάμε.
2: Γιατί έμπολα.
3: Γιατί υπάρχει, ναι, υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στις χώρες της Αφρικής.
0: Και τι φοβόμαστε, τις μεταναστευτικές ροές.
2: Μην αυτό.
3: Δεν είναι, ο ιός του έμπολα δεν είναι όπως τους άλλους ιούς. Υπάρχουν περιπτώσεις χρονικά που κάνει εξάρσεις στην Αφρική. Δηλαδή εδώ και από το 2011 η πρώτη επιδημία εκεί, 2014. Το παρακολουθούμε, για τη χώρα μας δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
1: Ούτε κρούσμα υπάρχει.
3: Όχι,
1: ακόμα.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Εντάξει.
3: Ωραία. Είναι διαφορετικός ιός. Είναι ιός ο οποίος είναι πολύ πιο επικίνδυνος, αλλά είναι ο τρόπος μετάδοσης τους είναι συγκεκριμένος. Τα τελευταία 20 ετία περιορίζεται στην Αφρική.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί λίγο να περιορίσουμε τους ιούς. Έχουμε ακούσει τώρα τελευταία.
2: Είναι ωραίο το θέμα. Είναι κίνκι λίγο.
3: Ναι, εντάξει. Όχι, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
2: Μα βρήκε τώρα και
1: όλα τα
0: πότε μας έρχεται ο Χαγκαϊός, ο Χαγκαϊός, ο άλλος πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Τώρα ζητάμε και για τον έμπολα, εντάξει, καλά κάνετε και το...
1: Το περάσουμε έτσι λίγο επιφανειακά. Η ένταξη των νοσηλευτών και του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγινά, για τους ίδιους τι ακριβώς σημαίνει, για τους ίδιους.
3: Σημαίνει και πιο γρήγορα στην σύνταξη και κάποιες ασφαλιστικές μειώσεις.
1: Άρα αύξηση εισοδήματος. Η σύνταξη.
3: Σύνταξη, ναι, ισοδήματος.
2: Θα παίρνουν νωρίτερα, σύνταξη είναι μεγαλύτερη.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι,
2: νωρίτερα είναι μεγαλύτερη.
1: Αυτό καλό είναι.
2: Κακό είναι.
3: Ναι, καλό είναι, είναι, θα πρέπει να συζητηθούν και άλλα και...
2: Θα σας φέρουν νωρίτερα όμως.
0: Οικονομική, οικονομική ενίσχυση ενδεχομένως, κύριε Υπουργέ. Τώρα, το συζητούσαμε και χθες, λέγαμε πως ενδεχομένως δεν θα είναι σωστό για όλους τους υπολείπους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι είναι λίγα τα χρήματα τα οποία λαμβάνουν.
1: Και όλα τα επαγγέλματα όμως ίδια.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, δεν είναι,
3: δεν
1: είναι
3: όλα
1: τα
0: επαγγέλματα.
3: Θα υπάρξουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Ωραία,
3: είναι και Υπουργείο Οικονομικών, μην με ρωτάτε μόνο εμένα. Αλλά ναι, θα υπάρξει για να το.
2: Θα σας πω. Διαβάζω εδώ 40 νέες μονάδες ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Για εξηγήστε το αυτό, γιατί εκεί υπήρχε ένα κενό.
3: Μεγάλο. Υπήρχε ένα κενό.
2: Μεγάλο.
3: Είναι 40 μονάδες στη χώρα, 21 για αυτισμό, 19 για Άνια Αλτσχάιμερ, σε όλη την επικράτεια. Δύο, τρέψω να πω, παθήσεις που δεν επηρεάζουν μόνο τον ασθενή, επηρεάζουν πολύ το οικογενειακό περιβάλλον, τους φροντιστές, τους συγγενείς που επομίζονται αυτή τη φροντίδα. Υστερούσαμε ως χώρα. Είναι κέντρα ημέρας διημέρευσης που είναι με αυξημένο ωράριο, έτσι ώστε να μπορούν τα άτομα αυτά να παραμένουν εκεί. Υπάρχουν κινητές μονάδες. Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες ο διαγωνισμός και θα έχουμε μέσα στους επόμενους 6 μήνες τη δημιουργία αυτών των μονάδων. Δηλαδή,
2: θεωρούμε... είναι αυτές.
3: Καινούργιες. Δηλαδή. Είναι καινούργιες μονάδες σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουν αναπτυχθεί.
1: Θα είναι σε λειτουργία, δηλαδή.
3: Ναι, θεωρούμε μέχρι τέλος του έτους θα είναι σε λειτουργία.
1: Επειδή είπατε και για το Αλτσχάιμερ τώρα, παλιά για να δει κανείς αν έχει προδιάθεση ή σε ποιο στάδιο είναι, έπρεπε να το κάνουν παρακέντρηση στο μυαλό.
2: Όχι, εδώ.
1: Ναι. Στο μυαλό.
0: Σπονδυλική στήλη.
1: Τώρα έχουν βρει καινούργιες μέθοδοι που με απλή λήψη αίματος, από ό,τι μαθαίνω, μπορείς να δεις τους δείκτες.
0: Και την προδιάθεση πλέον,
1: σε ποιο στάδιο είσαι και
3: δεν μπορείς.
1: Αυτά όλα τα εργαλεία τα οποία είναι πολύ χρήσιμα. Γιατί αν προλάβεις κάτι, γιατί το Αλτσχάιμερ είναι μια νόσο που αν μη τι άλλο μπορεί να το επιβραδύνεις πάρα πολύ.
3: Μπορεί να επιβραδύνεις,
1: ναι.
3: Η πρόληψη βοηθάει στην γενικότερη πορεία της νόσης.
1: Θα ενταχθούν στα όπλα του ΕΣΥ και της δημόσιας υγείας.
3: Ναι, το ΕΣΥ είναι από τα συστήματα τα οποία εντάσσει αρκετά γρήγορα τέτοιες καινοτόμες θεραπείες ή διαγνωστικά εργαλεία. Είμαστε σε συζήτηση, η χώρα μας
2: έχει την... Λοιπόν, ωραία, θέλω να μας πείτε για την ανακτηφιστική.
3: Ναι, ένα λεπτό. Η χώρα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει πολύ καλούς και Έλληνες στο εξωτερικό πρωτοπόρους στη διεθνή έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα και αυτά θα εντάξουμε και στην καθημερινή πρακτική.
2: Για τον Αλτσχάιμερ τώρα λέτε, ναι, τις εκφυλιστικές νόσεις κλπ.
1: Μεγάλο πρόβλημα, παιδιά.
2: Ανακουφιστική.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
3: Ανακουφιστική.
0: Πλέον, αν η Αλτσχάιμερ,
2: έχετε κάτι, ετοιμάζετε κάτι.
3: Έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλα τα νομικά. Έχει σταλεί το προεδρικό διάταγμα, θα θέσει το επικρατείας για να μπορούν να γνωρίζουν και οι ιδιώτες πλέον και όλοι πώς μπορεί να γίνει μια μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας. Υπάρχει ο σχεδιασμός, γιατί και εκεί υστερούσαμε ως χώρα. Θα δημιουργηθεί κλίνες ανακουφιστικής στο νέο ογκολογικό νοσοκομείο
0: Θεσσαλονίκης.
3: Στο παιδιατρικό, το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο που θα είναι έτοιμο σε ένα χρόνο από σήμερα. Θα κάνουμε στη συζήτηση τελευταίες λεπτομέρειες για θα ανοίξει μια μονάδα ανακουφιστικής στην Αττική. Και πλέον από τη στιγμή που έχουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καθορίζει πώς θα είναι η εκπαίδευση, πώς θα γίνει, η χώρα έχει ένα δικό χάρτημα στα επόμενα χρόνια πώς θα αναπτύξει αυτές τις κλίνες.
0: Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο.
1: Του κάνουμε και μια πολιτική ερώτηση, μια
0: και
1: θα κατέβει στις εκλογές ο κ. Θεμιστοκλέρος.
2: Θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
3: Θα κατέβει.
1: Θα κατέβει.
3: Ανατολική Αττική.
2: Ανατολική
0: Αττική.
1: Συζητάμε τώρα για τα συγκρόμενα του Λούνα Πάρκ που γίνεται στην αντιπολίτευση. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε εξελίξεις και με το κόμμα Σαμαρά σε ό,τι αφορά το χώρο το δικό σας. Υπάρχει θέμα εκεί.
3: Ας απαντήσω. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μοναδική δύναμη. Η μοναδική δύναμη η οποία έχει σχέδιο για τη χώρα, κυβερνάει εδώ και 7 χρόνια με τα λάθη, με τις παραλήψεις, αλλά έχει καταφέρει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας φοβίζει. Παρακολουθούμε, δεν μας φοβίζει ούτε οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τι αντιπροσωπεύουν.
1: Έχετε το λέω πολιτικά. Το λέω αντίπαλο από εκεί, όπως λένε. Έχετε διαλέξει τον κύριο Τσίπρα για αντίπαλο.
3: Δεν, ο αντίπαλος είναι είτε ο κύριο Τσίπρας, είτε ο κύριο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε
1: ναι,
3: και να είναι.
1: Προνομιακός αντίπαλος, αν υπάρχει.
3: Θα πω κάτι.
1: Σας βολεύει κάποιος περισσότερο, να το πω έτσι πολύ απλά.
3: Μας βολεύει να λύνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και είμαι και σε ένα Υπουργείο, δεν το λέω ούτε τυπικά, ούτε πολιτικά. Είμαι σε ένα Υπουργείο, έχει μια δύσκολη καθημερινότητα, ένα σύστημα υγείας με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και έχουμε αποδείξει σιγά σιγά ότι με μεθοδική δουλειά μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Και αυτό είναι που θα φέρει, αν θέλετε, την επιτυχία, θα φέρει την νίκη. Αν παραμείνουμε εστιασμένοι σε αυτό, δώσουμε ότι στην επόμενη τετραετία υπάρχει σχέδιο πώς θα βελτιωθεί, πώς θα προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, δεν μας τρομάζει κανείς αντίπαλο. Είτε είναι δεξιά είτε αριστερά.
0: Αυτό είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη μάχη της Νέας Δημοκρατίας, μεγαλύτερη μάχη της κυβέρνησης.
3: Ναι. Και αυτό σας απαντάω.
0: Και αυτό σας απαντάω. Η καθημερινότητα, κύριε Υπουργέ, και το θέμα της υγείας.
2: Εκεί πέρα, τα στοιχεία που έχετε από τα νοσοκομεία που ρωτάτε τους ασθενείς, τι δείχνουν.
0: Για παράδειγμα.
3: Τα στοιχεία δείχνουν η αξιολόγηση, ένα βήμα ξεπερνάει τις 50.000, για πρώτη φορά δείχνει μια καλή εικόνα. Όσοι νοσηλεύονται, αξιολογούν, βαθμολογούν.
2: Ποιο είναι το πρόβλημά τους το βασικό.
3: Πριν να πάμε στο πρόβλημα, επειδή υπάρχει μια περιραιούσα ατμόσφαιρα που είπατε και εσείς στην αρχή, δεν υπάρχει προσωπικό, καταραίουν τα πάντα.
0: Γι' αυτό ρωτάω. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη σας μάχη.
3: Πριν να πάμε εκεί, και εγώ θα κρύψω κανένα πρόβλημα που υπάρχει. Πολλά πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν και να αλλάξουν, αλλά οι ασθενείς που νοσηλεύονται μετά από πάρα πολλά χρόνια χαρακτηρίζουν την νοσηλεία καλή ή πολύ καλή. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα. Αυτό δείχνει και τα προβλήματα, γιατί αυτό είναι εργαλείο διοίκησης. Αν ένα νοσοκομείο αξιολογείται ψηλά στην καθαριότητα, στο φαγητό, που είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν άμεσα. Ένας διοικητής, ο οποίος πάρει μια χαμηλή βαθμολογία, μπορεί, έχει 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες να αντιμετωπίσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δείχνει, για να μην νομίζω ότι αποφεύγω την ερώτηση, είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή.
0: Ο
3: αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού. Ναι.
1: Να σας πω κάτι τώρα, είναι και λίγο ανεκδοτολογικό, ας πούμε. Σε ένα από τα νοσοκομεία στα οποία έτυχε να πάω αυτές τις μέρες, το οποίο δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί είναι καλό νοσοκομείο και έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Οι γάτες κυκλοφορούσαν στους διαδρόμους.
2: Και τα περιστέρια συνορισμένα.
1: Υπήρχαν γάτες μέσα στο νοσοκομείο.
3: Ναι, δεν το ξέρω το νοσοκομείο.
1: Μπορώ να σου πω ποιο είναι, γιατί. Ναι, αλλά δεν θέλω να το πω.
3: Και
1: γιατί
3: εκεί γίνεται, γιατί είναι θέμα λοιμόξεων και τα περιστέρια έχουν δοθεί οδηγίες, έχουν μπει δίχτυα έτσι ώστε να μένουν μακριά από τους νοσηλευτικούς χώρους.
2: Ωραία, να σας πω.
0: Θέλουν γενικά.
2: Τα ραντεβού τα ηλεκτρονικά.
0: Εντάξει.
3: 4 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια ραντεβού. Διπλασιασμός στο ραντεβού, πολύ μεγάλος αριθμός και γι' αυτό έχει λύσει τα προβλήματα. Από το να κλείνεις γαστρεντερολόγο στην Αττική 8 με 10 μήνες, αυτή τη στιγμή μπορεί να το κάνεις σε μία εβδομάδα 10 μέρες.
2: Γιατί προηγούμενος πώς ήταν, δηλαδή. Δεν τον έβρισκες.
0: Πρέπει να μπουν κι άλλοι.
3: Δόθηκε οδηγία στους γιατρούς. Έχουμε περισσότερους γιατρούς. Αυτό μου είπαν στην αρχή.
0: Και πρέπει να
3: δόθηκε
0: άλλοι,
3: οδηγία
0: γιατί...
3: ότι κάθε γιατρός του συστήματος θα πρέπει να κάνει 12 ραντεβού την εβδομάδα. Αυτό δεν υπήρχε προηγουμένως. Αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή. Και έχουμε πλέον ένα ψηφιακό σύστημα που και ο πολίτης και εμείς μπορούμε να δούμε ποιος ανεβάζει ραντεβού, ποιος δεν ανεβάζει ραντεβού, που κλείνουν γρήγορα τα ραντεβού, έτσι ώστε να ενισχύεται και να
1: αλλάξει. Ο πραγματικός χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία, ο πραγματικός, όχι αυτός που βγαίνει μόνο από νούμερα τα οποία κανείς τα επεξεργάζεται.
3: Έχουμε συγκεκριμένα νούμερα. Έχουμε η συντριπτική πλειοψηφία...
1: Ο πραγματικός ποιος είναι?
3: Η συντριπτική πλειοψηφία στα ψυχρά περιστατικά, όταν είναι συντριπτική πλειοψηφία περισσότερο από το
0: 90%. Είναι τα ψυχρά περιστατικά.
3: Ανθρωπλαστική, γόνατος, ισχύος, γιατί τα έκτακτα και τα επίγοντα είναι αμέσως, είναι μεταξύ 4 και 6 μηνών. Για πρώτη φορά στη χώρα.
1: Από?
3: Υπήρξαν και περιστατικά που δεν περιποιεί η τιμή σε κανένα, που ανέμεναν και 3 και 4 χρόνια.
1: Που μπορεί να είχαν πεθάνει οι άνθρωποι.
0: Για τέτοια περιστατικά.
3: Δεν υπήρξε θέμα για τη ζωή. Όπου είναι περιστατικά αρθροπλαστική γόνα. Κάπου σε περιοχή της Βορείου Ελλάδας υπήρξαν περιοχές που περίμενε 3 και 4 χρόνια. Αυτά είναι καταγεγραμμένα πλέον. Χτυπάνε στο σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η αύξηση των τακτικών χειρουργείων, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία και τα χειρουργία στις ιδιωτικές κλινικές, η αύξηση των τακτικών χειρουργείων το πρωινό ωράριο είναι 50.000 από το 24 στο 25. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στη μείωση της λίστας.
0: Εντοπίζετε κάπου το μεγαλύτερο πρόβλημα? Δηλαδή, για παράδειγμα, στα νησιά του Αιγαίου, λέω, το καλοκαίρι, τώρα που έχουμε ακόμη περισσότερους τουρίστες, το πρόγραμμα των ελλείψεων, κύριε Υπουργέ.
3: Καλύτερα να εξηγήσουμε ότι η χώρα έχει ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό ανάγλυφο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή πληθυσμού από το χειμώνα στο καλοκαίρι. που πάρα πολλά από αυτά τα νησιά καλύπτονται με μετακινήσεις. Γιατί δεν μπορεί να έχει τον ίδιο αριθμό γιατρών τον χειμώνα σε ένα
0: σύστημα. Καλοκαίρι.
3: Στη μετακίνηση έχουμε δώσει 2.000 ευρώ επιπλέον του μισθού σε κάθε μετακίνηση που γίνεται από την Αθήνα. Μέτρο το οποίο απέδωσε και μετακινούμε αρκετούς γιατρούς από την Αττική κυρίως προς τα νησιά και έχουμε καλύψει.
2: Πάνε.
3: Λόγω του κίνητρου πάνε. Είναι και λίγες ημέρες. Οι γιατροί το συνδυάζουμε διάφορα. Αλλά καλύπτουμε αρκετά κενά.
2: Ναι.
0: Είναι καλό το 2000 ως κίνητρο. Λοιπόν, και δεν είπαμε, νομίζω ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να μοιάζει λίγο έτσι πρωτοποριακό. Και λέω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εγώ το έχω δει με τα μάτια μου. Υπάρχουν πλέον σκυλιά τα οποία βοηθούν, αν δεν κάνω λάθος, στο κομμάτι της ανακουφιστικής θεραπείας. Ντίλαν, διαβάζω εδώ, είναι ο πρώτος σταθερός σκύλος θεραπείας στο ΕΣΥ. Συμβάλλει στη φροντίδα των οικολογικών ασθενών. Εγώ το έχω δει με τα μάτια μου στο νοσοκομείο Μεταξά. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν ξέρω τον Ντίλαν, να σας πω την αλήθεια μου. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο σκυλάκι αυτό. Θυμάμαι ένα που το λέγανε Βαγγέλη.
3: Αυτό είναι και η στροφή του ΕΣΥ προς την ποιότητα. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια το ΕΣΥ ήταν επιφορτισμένο μόνο στην αντιμετώπιση, στην θεραπεία. Κάνουμε τη δουλειά, γρήγορα να την κάνουμε και να τελειώνουμε, χωρίς να είναι εστιασμένο στην ποιότητα, πού θα περιμένει ο ασθενής, αν έχει ραντεβού στον καθορισμένο χρόνο και εξυπηρετηθεί. Και πλέον ενσωματώνουμε και εργαλεία όπως είναι αυτό, το οποίο έχει τύχει μια πολύ εξαιρετική αποδοχή από τους ογκολογικούς ασθενείς, τα οποία βοηθούν. Είναι σκύλος συντροφιάς. Με πολύ θετική αξιολόγηση από τους ογκολογικούς ασθενείς του νοσοκομείου Μεταξάς.
2: Πάει ότι... στον ασθενή και του κάνει παρέα.
0: Βρίσκεται κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων δίπλα στον ασθενή.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που κάνει τα χτυλιά.
0: Ο διοικητής του Μεταξά, ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, νομίζω έχει ένα από αυτά.
1: Εντάξει, μ' αρέσουν τα χτυλιά, είχα πάντα. Γυρνάω μια μέρα σπίτι και είχα χτυπήσει το πόδι μου. Δεν το ήξερε. Και έρχεται κατευθείαν και αρχίζει να μου κλείφει το πόδι στο σημείο που είχα χτυπήσει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Έτσι. Εντυπωσιακό. Τώρα, αυτά, επειδή όντως και έχει μελετηθεί από τη, γιατί μου έκανε εντύπωση και το κοίταξα λίγο, έχουν πολλές δυνατότητες τα σκυλιά.
2: Ναι.
1: Επειδή έχουν,
2: και θεωρείται, επειδή έχουν το σκυλί εξελιχθεί μαζί με τον άνθρωπο. Μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.
3: Θεωρώ ότι είναι
2: στην αστυνομία που του δίνει και βαθμούς.
1: Σύνταξη δεν το βγάλετε.
2: Και γαλόνια και τέτοια.
3: Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε.
0: Αν δείτε όμως.
2: Τροφία πάντως του βάζετε.
3: Τα πάντα.
0: Είναι εντυπωσιακό το πώς το αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι ασθενείς.
3: Ναι, οι ασθενείς έχουν πολύ θετικές.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μείνουν αρκετές ώρες για τη χημειοθεραπεία καθισμένοι σε μια καρέκλα.
2: Είναι και μόνο τους άνθρωποι.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα
1: σας. Πολύ καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαιρετούμε και τον Μπάμπη. Καλημέρα κύριε Παπαναγιώτου. Καλή εβδομάδα.

0: People have power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: It's a cops.
4: I'll go this way.
3: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: I have the right to remain silent.
6: The Rookies.
3: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
8: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
9: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
10: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
11: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
13: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
14: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
15: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Τας μόνο, έλα και παίξε. Κάντο, απλά κάντο. Αν θέλεις να με φτάσεις, τότε τρέξε. Τι περιμένεις, απλά κάντο. Εγώ δεν παίζω, αν

0: και λες έχεις τα πάντα.
1: Αν θέλεις κάτι από μένα τότε πες το. Εγώ την έφυση ότι όντως σου αρέσω. Από τον κόσμο σένα θα διαλέξω.
2: Είμαστε.
3: Είναι ο Ακύλας, 100%. Δεν ήξερα ότι μετά το Φέρτο υπήρχε και τραγούδι Κάντο.
2: Πάρτο.
3: Κάντο λέει.
2: Πάρτο, πάρτο.
3: Α, πάρτο έλεγε. Πάρτο. Κάντο έλεγε.
2: Πάρτο λέει το τραγούδι.
3: Εντάξει.
2: Πάρτο.
3: Πάσο,
2: έλα, πάω. Έλα, παρακαλώ τώρα, είμαστε ακυλιστές. Είμαστε...
3: Α, είσαι ακυλιστής.
2: Πολύ.
3: Έλα.
2: Πολύ. Τι να σου πω.
3: Εντάξει.
2: Λοιπόν, καλημέρα στον Τάσο Γαϊτάνη εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, αλλά θα μπορούσαν πάρτο και κάτω.
2: Ναι, και πάρτο και κάτω.
3: Και φέρτο και ξαναφέρτο και λοιπόν, όλα μαζί.
4: Είστε καλά, καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα,
3: καλή
2: λοιπόν.
3: Κύριε
2: ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
5: Καλημέρα από Χίο.
2: Τι κάνει, Χίο, πώς είναι, εντάξει. Αντέχει.
5: Μια φοβερή μέρα όμως.
2: Διακάδα, ε.
5: Ωραία η θάλασσα. Ωραία η Χίος.
2: Ωραία.
5: Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην ώρα τους.
3: Όλα λοιπόν, ωραία.
2: Και ο Γιώργος ο Αντύπας, μέλος της Σχετικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Αντύπα.
6: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να,
6: και καλή Κυριακή να έχουμε.
3: Με υγεία. Με υγεία.
2: Μακάρι, μακάρι. Κύριε Μιχαηλίδη, να ρωτήσω κάτι εσάς πρώτα, διότι έχει... Εχθές εδώ, ο κύριος Κακλαμάνης, που είναι το μεάρχης δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι αν ξέραμε την έκθεση τη Χεροπούλου, θα είχαμε άλλη στάση για την προανακριτική του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ξέρετε σε αυτό, είναι θέση του ΠΑΣΟΚ, ήταν του δική του, τι. Για πείτε μας.
5: Τα άκουσα κι εγώ χτες από τον Χρήστο τον Κακλαμάνη, αλλά πρώτα θέλω να ρωτήσω, η κυρία Τεχεροπούλου δεν είναι αυτή που την είχαν βάλει στο ψυγείο για κάποια χρόνια επειδή κατήγγειλε αυτά που τελικά αποκαλύφθησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερώτηση. Τώρα τι θυμόνται. Ωραία. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ δεν είμαι νομικός και δεν ξέρω φυσικά και αυτά τα οποία γνωρίζει ο Χρήστος ως ειδικευμένος και εξαιρετικός δικηγόρος και είμαι βέβαιος ότι για να το πει έτσι θα έπρεπε να κινηθούμε. Όμως απλώς βάζω μια σκέψη, καταθέτω. Όταν φτάσει μια δικογραφία σε ένα εισαγγελέα και βλέπει μπροστά του Σταύρος Μιχαηλίδης βουλευτής, μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από το να στείλει αμελητή στη Βουλή το υλικό που έχει.
2: Okay.
5: Άρα εγώ λέω λοιπόν ότι καλώς, κατά την άποψή μου, σας λέω και πάλι δεν είμαι νομικός, καλώς εστάλει πρώτα και κατευθείαν στη Βουλή η δικογραφία για να ελεγχθεί.
2: Η Βουλή στη δικογραφία, καλά η δικογραφία στη Βουλή, πολύ
5: από
2: καλά
5: εκεί και
2: στάλει.
5: Ναι. Και καλώς έκανε το ΠΑΣΟΚ.
2: Για την αξιολόγηση των κομμάτων λέμε.
5: Αξιολόγηση των κομμάτων, τι σημαίνει αξιολόγηση των κομμάτων?
3: Η προανακριτική έγινε κατόπιν αξιολόγησης, κύριε Μιχαηλίδη.
5: Σαφώς. Είχε κανένα άλλο στοιχείο η Βουλή στα χέρια της εκτός από αυτό το οποίο συζητούμε τώρα, ούτε για την Τιχεροπούλου, ούτε για τίποτα άλλο. Απλά παράλληλα το βάζω, όχι σε αντίθεση, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλώς έκανε και τα έστειλε και εμείς πάλι καλώς κινηθήκαμε με τα δεδομένα που είχαμε και ζητήσαμε να γίνει εξεταστική επιτροπή για τα περαιτέρω.
3: Αυτό είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ότι αν είχαμε τα νέα δεδομένα, ενδεχομένως δεν έπρεπε να πάμε στο αίτημα για την προανακριτική.
5: Εγώ το δέχομαι και το ακούω και για να το λέει ο Χρήστος Κακλαμάνης, είναι ο άνθρωπος που χειρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα νομικά μας θέματα και το δέχομαι. Βέβαια, από τους πόσους ήταν ονόματα πολιτικών που έπρεπε να διερευνηθεί κάτι, οι 3-4 διαβάζω ότι αναφέρεται, σε αυτούς τους 4 αναφέρεται η κυρία Τεχεροπούλου, για τους υπόλοιπους κάτι υπάρχει. Και ένα τελευταίο. Άκουγα στη συζήτηση προηγουμένως ότι, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είναι και τρομερά τα ποσά, είναι 100-110 χιλιάρια κτλ. Απλώς, πραγματικά, εγώ που ζω στην επαρχία και έχω πιο μεγάλη εικόνα καθαρή από ό,τι μπορώ να έχω όταν ζω στην Αθήνα, γιατί δεν έχω επαφή που όπως την έχω στη Χίο εμπροκειμένου, ξέρετε πολλούς Έλληνες να έχουν στην άκρη 5, 10, 15 χιλιάρικα, όχι για 100 κτλ. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή να μην απαξιώνουμε τα χιλιάρικα, διότι είναι μεγάλα σας εντόνια.
2: Ναι.
5: Αυτό ήταν το σχόλιο που θέλω να κάνω.
2: Σαφές. Λοιπόν,
4: μπορώ να έχω το λόγο, κύριε Καμπουράκη.
7: Παρακαλώ, για πριν.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Μιχαηλίδη. Έχω να πω ότι το Πασόκ οφείλει μια συγγνώμη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, προχθές ήταν η επέτειος του θανάτου του, έλεγε ότι η πολιτική χρειάζεται ψυχή. Και δυστυχώς το Πασόκ δεν έχει ψυχή. Γιατί αν είχε ψυχή, όφιλε να πει αυτή τη συγγνώμη. Για ποιους λόγους? Καταρχάς, την κυρία Τιχεροπούλου δεν τη θυμήθηκε η Νέα Δημοκρατία, να πω στον κύριο Μιχαηλίδη. Η κυρία Τιχεροπούλου ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Την είχατε.
4: Σας παρακαλώ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Σέβομαι το γεγονός ότι είστε μακριά και δεν ήθελα να σας διακόψω. Μην το κάνετε κι εσείς σε μένα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Η κυρία Τιχεροπούλου, λοιπόν, ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να υπολογίσει το μέγεθος της ζημιάς για κάθε μία εκ των περιπτώσεων. Και αποφαίνεται ότι για τις μισές και πλέον περιπτώσεις, μηδενική ζημιά, κύριε Καμπουράκη, μηδενική ζημιά. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις, η κυρία Παπακώστα, ας πούμε, η οποία κατηγορήθηκε αρχικώς για κακούργημα. Mm. Το χρηματικό ποσό υπολογίστηκε, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιες μερικές χιλιάδες ευρώ, 7.000, αν θυμάμαι καλά, τα οποία δεν καταβλήθησαν κιόλας. Δεν δόθησαν τα χρήματα. Άρα, λοιπόν, το Πασόκ που μίλησε για μια γαλάζια εγκληματική οργάνωση, για κυβέρνηση υποδίκων. Ακούστε, ακούστε, όχι, μην με διακόπτετε, δεν σας το επιτρέπω. Για κυβέρνηση υποδίκων οφείλει μια συγγνώμη. Και να πω κάτι, κύριε Καμπουράκη και κυρία Ζαρακέλη. Ωραία, έπεσε αμελητή και έπρεπε να το στείλει στη Βουλή και πολύ καλά έκανε. Το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που λένε ότι υπάρχει μηδενική ζημιά, δεν υπάρχει δηλαδή ζημιά για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπατζή, είχε κατατεθεί 2 μέρες πριν τη συζήτηση στη Βουλή.
3: Αυτό είναι ένα ερώτημα.
4: Να πω κάτι ακόμα. Και τα δύο κόμματα, τα οποία βλέπετε πώς κατρακυλάνε στις δημοσκοπήσεις τις τελευταίες μέρες, γιατί ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο.
5: Μα δεν μπορώ να μείνω να απαντήσω.
4: Μίλαγαν για γαλάζια εγκληματική οργάνωση. Ωραία. Την προηγούμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου, βγήκε στον τύπο μία απόφαση καταδικαστική ελληνικού δικαστηρίου για 13 άτομα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της περίοδου 2016-2018. Κυβερνούσε Νέα Δημοκρατία, αγαπητή κυρία και αγαπητέ κύριε, το 2016-2018. Τι λέμε εμείς? Υπαρκτό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαχρονικό σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει εμπλοκή συντονισμός πολιτικών προσώπων. Θα τις δούμε όλες τις περιπτώσεις. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε την άρση της ασυλίας των βουλευτών. Και έχουμε ένα Πασόκ το οποίο ανερυθρίαστα μίλαγε για εγκληματική οργάνωση, για μαφία, το οποίο σήμερα δεν ζητά συγγνώμη. Συνεχίστε να μην το
2: πείτε.
3: Να ακούσουμε και τον κύριο Αντίπα και θα απαντήσει εν το συνόλου ο κύριος Μιχαηλίδης. Κρατάμε λίγο αυτό το 2 μέρες πριν.
2: Έχετε άποψη επί του θέματος εσείς, επ' αυτού του θέματος?
6: Κοιτάξτε, και στην Επιτροπή ΚΟΝ που ήρθε, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως φαίνεται από την ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, γίνεται λόγος για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Θεωρώ ότι δεν είναι διαχρονικό αυτό το ότι συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο, το οποίο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί
3: Ναι. Με αυτά τα νέα δεδομένα, είναι 115.000 νομίζω στο σύνολο πλέον.
4: Υπάρχει περίπτωση με 700 ευρώ.
3: Πόσο, 700 ευρώ.
4: 700 ευρώ.
3: Με αυτά τα νέα δεδομένα.
4: Και τα οποία θα δούμε δηλαδή.
3: Αν τέλος. Ξεκινούσαμε τη συζήτηση σήμερα, αν ξεκινούσατε εσείς τη συζήτηση σήμερα, πιστεύετε ότι θα έπρεπε η υπόθεση να οδηγηθεί στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής?
6: Ναι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει. Θα έπρεπε να ξεκινήσει γιατί δεν ξέρω αν είναι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε, αλλά εδώ υπάρχουν μαρτυρίες και...
2: Μα 1.100 έχουν μπει, έχει πιάσει αστυνομία. 1.100 από εδώ και από εκεί στην χώρα.
6: Έχουν γίνει τόσα πράγματα που έχουν βγει στον τύπο και που έχουν βγει στη δημοσιότητα. με φραπέδες, με χασάπιδες, με όλα αυτά, με όλους αυτούς που συμμετείχαν στη διασπάθηση του ευρωπαϊκού χρήματος. Οπωσδήποτε θα έπρεπε, πιστεύω, να πάει...
2: Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Ναι. Επί τη ευκαιρία, κύριε Αντίπα, να σας ρωτήσουμε κάτι. Εσείς πότε θα αποφασίσετε τι θα κάνετε, ως κόμμα εννοώ. Τώρα με τον Τσίπρα και με τον κατακερμαρτισμό και με τη διάλυση της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα αποφασίσετε.
6: Πότε θα αποφασίσουμε. Θα σας πω. Εδώ και ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο από τότε που εκλέχθηκε ο πρόεδρος μας, ο Σωκράτης ο Φάμελος, υπάρχει μία πρόταση. Ενώτησα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με συνεργασίες. Η πρόταση αυτή περιελάμβανε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μια αυτόνομη κάθοδο, τη Νέα Αριστερά και άλλα κόμματα και συλλογικότητες. Μέσα σε αυτό συμπεριλαμβανόταν και το αναμενόμενο τότε κόμμα Τσίπρα.
2: Ναι, το υποδιαμόρφωση. Ναι.
6: Το υποδιαμόρφωση. Από ό,τι φαίνεται τώρα που διαμορφώθηκε, η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι στόχος μας είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και δεν είναι στον ορίζοντά μας στις συνεργασίες. Ας ξεκαθαρίσει πρώτα το κόμμα Τσίπρα, το πολιτικό του σχέδιο και την οργανωτική μορφή. Εμείς έχουμε συνεδριακές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η προοδευτική σύγκληση, που δεν μπορεί να σημαίνει αυτό μια αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, και η προτεραιότητα πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση του υπάρχοντος ΣΥΡΙΖΑ και όχι η δημιουργία νέου κόμματος.
3: Ναι, ενδεχομένως.
6: Συνεργασία με όποιον θέλει και όποιον μπορεί.
3: Ναι. Από ότι εγώ θα σας ρωτούσα, γιατί κύριε Τύπε, πραγματικά δεν γνωρίζω αν είστε από αυτούς που μένουν ή από αυτούς που φεύγουν.
2: Δεν το καταλάβω.
3: Από την τοποθέτησή σας,
6: εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ήταν ξεκάθαρο.
6: Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ότι θα μείνετε, ναι. Για αυτούς οι οποίοι ήδη έχουν έτσι δηλώσει την πρόθεσή τους με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, εμέσως μέχρι στιγμής, να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε, για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
6: Κοιτάξτε, είναι θεμητό το πολιτικό δικαίωμα η αναζήτηση νέας έκφρασης. Η δημόσια όμως δήλωση προσωρινότητας υπονομεύει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, πιστεύω. Όταν ένα κόμμα εμφανίζεται σαν ένας ενδιάμεσος σταθμός και όχι σαν τελικός πολιτικός φορέας, χάνει αυτομάτως την αξιοπιστία του. Συνιστά ένα, κατά τη γνώμη μου, συνιστά ένα πολιτικό αμοραλισμό και μια ηθική αποσύνθεση όταν βουλευτές και στελέχη άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρηση στο υποδιαμόρφωση κόμμα.
3: Ναι.
2: Όμως, κύριε Αντίπα μου, βλέπετε τις δημοσιοποιήσεις ότι πλέον μετά τη δημιουργία του Τσίπρα του κόμματος σας έχουν στο 1,5, δηλαδή να μπείτε στη Βουλή έτσι όπως πάει. Τώρα και με αυτά που βλέπει ο κόσμος, λέει τώρα, θα φύγουν και κάποιοι, θα μείνετε οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι μέλλον έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι...
6: Να σας πω κάτι.
2: Ναι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει ιστορία. Έχει εμπειρία και κυβερνητική εμπειρία και έχει και όργανα. Πιστεύω ότι τα όργανα θα βρουν τη λύση όταν θα έρθει η ώρα.
2: Μάλιστα. Θα βρουν τη λύση. Λοιπόν, κύριε Μιχαηλίδη, για να δώστε μια απάντηση που θέλετε στον κύριο Γαϊτάνη και ό,τι θέλετε.
5: Δύο πράγματα.
2: Για να μας πεις και για τη σημερινή κατάσταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
5: Μια χαρά είναι τα πράγματα. Ακούστε, καταρχήν θέλω να απαντήσω στον κύριο Γαϊτάνη ότι λίγο χαμηλή τόνη όταν μιλάτε για συγγνώμες, διότι με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ,
4: για μαφία μας κατηγορείτε.
5: Μια γαλάζια.
4: Για μαφία μας κατηγορείτε. Τι χαμηλή τόνη.
5: Για να μην... Είπατε να μην διακόπτε. Αν θέλετε να τη χαλάσετε τη συζήτηση, μπορώ να το κάνω κι εγώ.
4: Έπρεπε να σας λοιπόν, το ανταποδώσω, κύριε. Μια που δεν ζητάτε συγγνώμη.
5: Για μια φορά το συγχωρώ. Για μια φορά το συγχωρώ. Λοιπόν, μιλάτε λοιπόν εσείς για συγγνώμη που με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα δισεκατομμύρια έχουν χαθεί από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους της αγροτιάς. Καταραίει ένεκα και αυτή τη κατάσταση τη απαξίωση των ανθρώπων της υπαίθρου, το δημογραφικό καταραίει ύπαιθρος και λέτε εσείς για συγγνώμες όταν δεκάδες και εκατοντάδες άτομα της παράταξής σας είναι στα δικαστήρια ενώπιον για να δικαστούν για τέτοιες απάτες. Και το άλλο που θέλω να σημειώσω...
4: Ο κουμπάρος του κύριου Ανδρουλάκη δεν είναι
5: μπλεκόμενος. Αφήστε τον κουμπάρο του κύριου Ανδρουλάκη. Βρήκατε τώρα μιλάτε, τον κουμπάρο, την
4: κυρία Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα στελέχη.
5: Όχι, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Θα περιμένετε να τα πείτε μετά.
4: Λέτε
5: θα περιμένετε να τα πείτε μετά.
4: Λέτε ψέματα.
5: Κύριε Γατάλη, μην ταράζεστε.
4: Καθόλου δεν ταράζομαι.
5: Δεύτερον, μιλάτε για κατρακύλα δημογραφική του Πασόκ που από το 8-23 είναι σήμερα στο 16-17.
4: Δεν ξέρω αν είστε περισσότεροι ή λιγότεροι.
5: Αφήστε,
4: μάλλον λιγότεροι.
5: Κύριε Γαϊτάνη, αν έχετε επιχειρήματα θα τα πείτε.

0: δύσκολη ή βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις λόγω των θέσεων που πήρε στην κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου κτλ. Και το πλήρωσε. Κοιτάξτε, όλοι κρίνονται για τις πολιτικές συμπεριφορά τους. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος τον βάλαμε στο πέναλτι το 2015-19 και το έριξε το μπάλα στο δοκάρι και λέει τώρα, ξέρετε κάτι, αφήστε με να το ξαναχτυπήσω, ξέρω τι θα κάνω. Ένας πρωθυπουργός, συμπαθής άνθρωπος, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος στην πιο κρίσιμη ώρα για τη χώρα έριξε την κυβέρνηση με αφορμή την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, συγκυβέρνησε με ένα απόλυτα στην αντίθετη πλευρά πολιτικό τον κύριο Καμένο, έφερε το τρίτο μνημόνιο που ακόμα το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε για δεκάδες ακόμα χρόνια και δεν θυμάμαι να έκανε και καμιά θεμελιώδη πολιτική τύπου ας πούμε ΕΣΥ, ΑΣΕΠΕ, Διάβιας, αυτά τα οποία ακόμα στηρίζουν τη δημοκρατία και τη δημόσια ζωή. Και έρχεται τώρα, επειδή έβγαλε τα λευκά και μας παρουσιάστηκε εκεί κάτω από την Ακρόπολη, μας πήρε παιδιά,
1: είμαι μετανιωμένος,
0: πάμε καλά.
1: Τον βγάζουν πάνω από σας.
0: Περνάει τις μέρες του μέλητος, θα τα δούμε, εμείς δεν ανησυχούμε καθόλου, διότι θα έρθει η ώρα που ο ελληνικός λαός με την πολιτική κουβέντα που θα ακολουθήσει, με την ανάμνηση του παρελθόντος, του παρόντος, την αξιολόγηση κλπ, θα πάνε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτοπεποίθηση, έχει σταθερά, ανεβαίνει λίγο και πιστεύομαι ότι θα πείσουμε και τον κόσμο ότι είμαστε ένα θεσμικό κόμμα.
1: Την Καριστιανού πώς τη βλέπετε?
0: Και τα λοιπά και θα πάει, τι είπατε?
1: Την Καριστιανού πώς τη βλέπετε?
0: Την Καριστιανού προσωπική εκτίμηση κάνω.
1: Είναι προσωπική.
0: Θα παλέψει να μπει στη Βουλή. Τίποτα περισσότερο.
2: Εντάξει. Ελάτε, κύριε Γαϊτάνη.
3: Ο κύριος
1: και θα τελειώσουμε τον κύριο Αντίπα.
2: Κλείσουμε τον κύριο Αντίπα. Ναι.
3: Θέλετε να μιλήσω κύριο Αντίπα?
1: Όχι.
3: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είναι παρόν γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αφήσει ένα τεράστιο πολιτικό κενό, κύριε Καμπουράκη. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε 3 χρόνια πριν από την ψήφο του ελληνικού λαού. Κατήγγειλε τότε ότι είχε τη χειρότερη
0: κύριο Σαμαράς, γιατί θα κάνει κόμμα.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε 41%.
0: Η κυρία Λατινοπούλου, γιατί έκανε κόμμα?
3: Και ο κύριος Τσίπρας πήρε 17% και έφυγε. Είδε λοιπόν ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος εγκατέλειψε το χώρο του κέντρου εντελώς, στράφηκε στα αριστερά.
1: Τώρα τι θες, τι δουλειά έχεις?
3: Έρχεται, όχι, μισό λεπτό, γιατί δεν έχω δουλειά,
0: Το πρόβλημα είναι ο Ανδρουλάκης, είναι φανερό.
3: Σύστημα. Έβαλε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στόχο να βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά και τον βλέπω να καταλήγει τρίτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά.
0: Κύριε
3: Καμπουρά, και ένας από τους λόγους είναι και η στάση, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει ο κύριος Μιχαηλίδης στη σημερινή μας συζήτηση και συνολικά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, να μην αδικώ τον άνθρωπο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όταν λοιπόν ψάχνουν να βρούνε τρόπο να πούνε ότι οι άλλοι είναι παράνομοι και εγκληματίες και δεν αναγνωρίζουν τα δικά τους σφάλματα, ο ΠΚΠ όπως
0: υπήρχε... Από πού είστε, κύριε Γαϊτάνη, από πού είστε?
3: Είμαι Μανιάτης, κύριε Μιχαηλίδη. Ο ΠΚΠ,
0: κύριε Μανιάτη, πάτε καλά εκεί στον αγροτικό τομέα, στο πρωτογενή, πάτε καλά.
3: Ο ΠΚΠ όπως υπήρχε δεν υπάρχει.
0: Ελάτε στα νησιά μας να δείτε τι γίνεται.
3: Και αυτό το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα.
0: Τι προβλήματα έχει καταραίει η χώρα?
3: Μιλάμε αν υπάρχει εγκληματική οργάνωση υποκινούμενη από την Νέα
0: Δημοκρατία, αυτό.
3: Όπως λέγατε ανερυθρίαστα. Αυτό συζητάμε.
1: Βλέπεις,
3: αγαπητέ μου, Δημήτρη, να
2: απαντάει. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενοχλημένη από την εγκληματική οργάνωση.
0: Ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση.
3: Το τι έχουμε ακούσει, κυρία Ζαραγγέλη, με τι στοιχεία το λέτε αυτό? Λέτε ψέματα.
0: Με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Γιατί δεν αφήσατε να εξελιχθεί η προκαταρκτική για την περίπτωση Αυγενάκη Βορύδη? Και τα αφήσατε και παραγράφηκαν.
3: Πήγαν 78 άνθρωποι και κατέθεσαν.
0: Να κλείσουμε
2: με τον κύριο Αντίπα.
3: Και κατέθεσαν στην εξεταστική.
0: Να κλείσουμε πορεία.
2: Να κλείσουμε με τον κύριο Αντίπα. Ελάτε, κύριε Αντίπα.
4: Κοιτάξτε. Θα σχολιάσω λίγο αυτά που είπε ο κύριος Μιχαηλίδης. Γιατί ο κύριος Μιχαηλίδης ξεχνάει πράγματα. Ξεχνάει τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και άλλα κόμματα, όπως είπε. Επίσης, τον βρίσκω αδιάβαστο, γιατί το τρίτο μνημόνιο δεν χρέωσε τη χώρα με 100 δις. 66 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν από πληρωμές παλαιών δανείων και τόκους ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εκκρεμούσαν από τα προηγούμενα χρόνια. 35,9 δισεκατομμύρια ήταν χρεολύσια για χρέη που δημιούργησαν οι προηγούμενοι.

0: Έλληνες κυβερνήσεις, οι πληρωμές στόκων ήταν 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ και οι πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου 7,3 εκατομμύρια. Για να συνεχίσω, 25 δισεκατομμύρια προοριζόταν για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών εξαιτίας της φυγής των καταθέσεων προς το εξωτερικό.
1: Κύριε Αντίπα,
0: και τελικά
1: χρησιμοποιήθηκαν
0: 5 δισεκατομμύρια. Κύριε Μιχαηλίδη, δεν σας διέκοψα. Την ίδια χρονιά, το 2015, δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, δηλαδή, το τρίτο μνημόνιο χρέωσε τη χώρα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ. 5 δισεκατομμύρια για τις τράπεζες και 3,2 δισεκατομμύρια για τις λοιπές υποχρεώσεις.
2: Οι Ευρωπαίοι τα έχουν υπολογίσει λοιπόν, τα 100 δις, δεν τα έχει υπολογίσει, δεν τα υπολόγισαν τα υπόλοιπα.
0: Αυτά, είναι, γιατί... αυτά, κύριε Γαϊτάνη, αυτά κύριε Γαϊτάνη, είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
2: Είναι το συνολικό κόστος της οικονομίας.
0: Είναι στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, όσο και αν δεν σας αρέσουν.
2: Σύπρα Βαρουφάκη Καμένου.
0: Αυτό όσο και αν δεν σας αρέσουν.
2: Εμάς να μας
0: ναι,
2: αρέσουν.
0: Θα θυμηθούμε και τα μνημόνια. Θα θυμηθούμε και τα ζάπια όμως, κύριε Γαϊτάνη.
2: Η Νέα Δημοκρατία άντεξε, κύριε Αντίπα.
0: Θα θυμηθούμε και το Μέλι Χαρδούβελη που δεν ήρθε ποτέ.
2: Κοιτάτε να δείτε γιατί φτάσατε στο 1% από το 32% και ελάτε μετά να μας
0: κοιτάξτε,
2: τα πείτε.
0: Αυτό είναι δικό μας θέμα. Κοιτάξτε εσείς γιατί πέσατε. Είχατε πάρει 40% με το 50% των ψηφισάντων. Έτσι, με το 50% του εκλογικού σώματος.
2: Δεν είδα να σας προβληματίζει αυτό, τα συγκυβερνήσατε με τον Καμένο πάντως. Εσείς οι ευαίσθητοι αριστεροί.
0: Εσείς δεν συγκυβερνήσατε με τον Καρατζαφέρη.
2: Δεν το είδα καθόλου.
0: Εσείς δεν συγκυβερνήσατε με τον Καρατζαφέρη.
2: Σε μια τρικομματική κυβέρνηση για να μην πέσει
0: σε μια τρικομματική
2: βράδια.
0: Και εμείς σε μια τρικομματική κυβέρνηση
2: την επιλογή,
0: και πείτε μου ένα αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο που κατέβηκε.
2: Όλα αυτά που σας... Που απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είχατε το ρεκόρ αντισυνταγματικών νόμων όταν κυβερνούσατε.
0: Και εσείς έχετε το ρεκόρ υποκλοπών, το ρεκόρ υποκλοπών, το ρεκόρ του ΟΠΕΚΕΦΕ και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Γαϊτάνη.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Γαϊτάνη. Άνοιξε πολύ η βεντάλια.
0: Και έχετε...
3: Να μελετήσουμε
0: την κατατολική τη δικαιοσύνη και χρήση.
3: Θα ζήσουμε μια ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο.
4: Λοιπόν, μισό. Με το Σαμαρά τι θα γίνει το.
2: Εγώ είμαι εδώ σε εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας.
4: Ναι, αλλά θα φτιάξει κόμμα, λέει.
2: Καθίστε να δούμε.
4: Εσύ λες ότι μπορεί και όχι.
2: Γιατί ναι, μπορεί και. Εντάξει, θα το δούμε. Όταν έρθει η ώρα, όλα θα τα κουβεντιάσουμε. Ξέρετε, εγώ είμαι από αυτούς που δεν κρύβομαι, κύριε Καμπουράκη.
4: Ναι, αλλά λέτε,
2: ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε στην ώρα που
3: θα
2: πρέπει.
3: Θα το συζητήσουμε.
2: Εδώ θα είμαστε.
4: Λοιπόν, έτσι. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε
4: λοιπόν. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
5: Καλή σας ημέρα.
4: Κύριος Κώστας Τσίκας, εδώ πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής.
3: Και θα δούμε και θα συζητήσουμε.
4: Έχουμε φωτιές ακόμα.
3: Έχουμε ήδη.
5: Έχουμε φωτιές, από... οι περισσότερες είναι από αμέλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδο και προβαίνουν σε χρήση φλόγας, είτε για καύσιση πολυμάτων, καλλιεργιών, κλαδιών. Και λοιπόν,
4: δηλαδή έχουμε,
5: έχουμε καθημερινά 15 με 20 πυρκαγιές, οι οποίες κάποιοι από εμάς μπορούν να κάψουν υπό προϋποθέσεις, εφόσον ο δείκτης είναι ένα και δεν είναι κλαδιά, αλλά μπορεί να είναι συσσωρευμένα απορρίμματα, εφόσον όμως έχουν πάρει τα μέτρα. Η νομοθεσία, είχαμε πει και την άλλη φορά, δεν θα σταματήσει η αγροτική παραγωγή. Όμως σταματάει εκεί που μπορεί να προκαλέσει ζημιές και βλάβη είτε σε γειτονικές περιουσίες.
4: Δύο λεφτά. Όταν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, απαγορεύεται να βάζει φωτιά στο χωράφι.
5: Απαγορεύεται να βάζει φωτιά στο χωράφι. Όμως, ναι, σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να έχει βρέξει.
4: Άλλο ρε παιδί, να
5: μην
4: έχω στο επόπεδο μου να έχω ένα βαρέλι να βάλω σκουπίδια μέσα να το κάψω.
5: Ακριβώς.
4: Και να έχω και το λαστικό δίπλα να μένω.
5: Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται με αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον έχω και το λάστιχο που είπατε και έχω καθαρίσει και περίπτωση 10 γύρω-γύρω και έχω πάρει άδεια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα.
3: Πρέπει να ενημερώσει την πυροσβεστική υπηρεσία ότι αύριο θα κάνω εργασίες στο χωράφι.
5: Βεβαίως, έτσι ώστε το περιπολικό που είναι πλησίον να έχει το νου του προς
4: τα
5: εκεί. Ακριβώς, μην προκύψει κάτι. Μάλιστα. Και εφόσον η προϋπόθεση είναι ότι.
4: Για πάμε στα οικόπεδα τώρα που εδώ έχουμε.
3: Να δούμε τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι μεγάλο θέμα όλο αυτό.
5: Είναι ένα τεράστιο.
3: Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
5: Είναι ένα τεράστιο ζητούμενο. Μέχρι προχθές οι δηλώσεις ήταν 110.000. Μπαίνουν στην ανθρωπή μας. Σιγά σιγά και καθαρίζουν αλλά και δηλώνουν τους χώρους που έχουν την ευθύνη να καθαρίσουν. Δηλαδή ό,τι είναι εντός αστικού ιστού και ό,τι είναι εκτός όπου έχει κτίσμα. Είναι μια απέτηση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία φέτος δίνει και τη δυνατότητα σε άτομα είτε με ειδικές ανάγκες είτε σε ανθρώπους μας ηλικιωμένους, εάν δεν έχουν την δυνατότητα της τεχνολογίας, να μεταβούν στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία και εκεί οι συνάδελφοι
4: πυροσβέστες.
5: Το καθάρισα, αυτός είμαι. Να μπούμε μέσα να το δηλώσουμε. Από την εφαρμογή του κτηματολογίου μπορεί να εντοπιστεί, να δηλωθεί και να
4: προσπεραστεί. Δύο λεφτά τώρα. Να φάει πρόστιμο διότι δεν καθάρισε το χωράφι, να το καταλάβει 100 φορές. Γιατί να φάει πρόστιμο αν το καθάρισε επειδή δεν το δήλωσε?
5: Έχει μπει ένα συμβολικό ποσό των 100 ευρώ, γιατί πρέπει όλος ο μηχανισμός να γνωρίζει και να αποτυπώνει στο χάρτη ποια οικόπεδα είναι καθαρισμένα.
4: Τα βάζετε δηλαδή εσείς στο χάρτη και λες εδώ έχουν δηλωθεί, άρα είναι καθαρισμένο 1, 2, 3, 4 και ανάμεσά τους είναι και άλλα 3 που να καθάρισε και είναι επικίνδυνο.
5: Ακριβώς. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αποτυπώνονται οι καθαρισμοί έτσι ώστε να δώσουμε έμφαση και περισσότερους ελέγχους στα σημεία που δεν έχουν δηλωθεί καθαρισμοί. Είναι για να κερδίσει χρόνο ο μηχανισμός και να δοθεί έμφαση.
4: Δηλαδή, άμα σε μια περιοχή έχουν καθαριστεί 100 οικόπεδα και στην άλλη κανένα, και είναι 100 ακαθάριστα, λες πήγαινε το πυροσβεστικό προς τα εκεί, γιατί εκεί κινδυνεύουν. Αυτό μας λέτε.
5: Οι περισσότερες αυτοψίες κατευθύνονται προς τα εκεί. Όχι αν δεν υπάρχουν ενδιάμεσα και στα άλλα ακαθάριστα οικόπεδα.
4: Ναι.
5: Δεν θα μεταβούμε. Απλώς γίνεται μια εκτίμηση της επικινδυνότητας από τους αξιωματικούς και
4: που το έχουν αφήσει τελείως όλη την περιοχή.
5: Τους διοικητές που γνωρίζουν.
4: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Ενδεικτικά ξέρουμε, ενδεικτικά υπάρχουν τώρα αυτές τις περιοχές, γνωρίζουμε για παράδειγμα περιοχές στις οποίες υπάρχει θέμα.
5: Υπάρχει μια ποσόστοση περίπου 20% μέχρι στιγμής στα οικόπεδα που έχουν δηλωθεί. Είναι νωρίς όμως ακόμη. Στη Βόρεια Ελλάδα έβρεχε στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Και για την Αττική, εγώ δεν σας κρύβω ότι.
4: Ανησυχείς.
3: Υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει.
5: Η Αττική είναι ένα κομβικό σημείο στην πατρίδα μας.
3: Και γιατί... με την πολύ βροχή που λες, Δημήτρη. Τώρα θα έχουν...
5: στα σημεία τα οποία υπάρχει μίξη αστικού και δασικού ιστού που είναι περιμετρικά της Αττικής, υπάρχει αυτή η δυσκολία. Γι' αυτό το λόγο και φέτος με περισσότερα περιπολικά και ντρόουν επιτηρούμε περισσότερο αυτές τις περιοχές.
4: Όταν λέτε περιπολικά, τώρα τι εννοείτε?
5: Είναι τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία είναι παντρωμένα με κόσμο και έχουν και νερό. Και υπάρχει διασπορά σε όλη την Αττική. Κάθε πυροσβεστικό σταθμός σε όλη την Αττική εκπέμπει κάποια περιπολικά οχήματα υδροφόρα και με εποχικούς αλλά και με μόνιμους πυροσβέστες, εκτός από τις περιπολίες των σημαντικών.
4: Δεν μου λέτε κάτι. Αυτά τώρα καθαρίζω εγώ τα κλαδιά. Δεν θέλω, δεν μπορώ να δώσω άλλο ένα κατοστάρικο να τα φορτώσω. Τα αφήνω. Τα αφήνω δίπλα στον κάδο, πάω ο Δήμος να τα παίρνει. Και να σώζουμε κλαδιά τόσο που είναι μπουρλότο εκεί με το παραμικρό.
5: Είναι ένα σημαντικό ζητούμενο.
4: Αυτό.
5: Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τους Δήμους. Οι περισσότεροι Δήμοι
4: από ό,τι... δεν τα παίρνουν.
5: Υπάρχουν κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Οι περισσότεροι από ό,τι βλέπουμε συνεργάζονται. Δεν είναι όμως αυτοί που συνεργάζονται, είναι αυτοί που δεν συνεργάζονται. Η κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει υποχρεώσεις και των Δήμων και των πολιτών. Ο Δήμος θα πρέπει να έχει οριοθετήσει μια περιοχή και την οποία θα πρέπει να την έχει μεταφέρει στους πολίτες και να πει ότι εγώ σε αυτή την περιοχή δέχομαι ξερά χόρτα και κλαδιά.
4: Ναι, ρε παιδί, μαλά, μισό λεπτό, κύριε Τσίγκα. Εγώ τώρα έχω ένα οικόπεδο εδώ πέρα. Για να το καθαρίσω, θα δώσω ένα μεροκάματο. Ναι. Δεν έχουν όλοι κοπτικό, ούτε έχουν δυνατότητα.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, θα μαζευτεί ένα σωρό με χόρτα. Δεν μπορώ να δώσω άλλο ένα κατοστάρικο, δηλαδή, να βρω ένα φορτηγό, να τα φορτώσω, να τα πάω σε μια περιοχή του Δήμου που. Κανονικά έπρεπε να είναι λίγο αλλιώς. Ο ίδιος ο Δήμος θα μπορούσε μαζί με τα απορριμματοφόρα να το κάνει. Δεν το κάνει.
5: Θα πρέπει να μιλήσουμε με την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, ναι. με την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας. Για να μπορούμε. Είναι οι τοπικές κοινωνίες όμως, ξέρετε, πρέπει να αναλάβουν και αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτό που λέτε. Δηλαδή,
3: ναι,
5: η ανθεκτικότητα.
4: Κουβάλισε τα μαμπορέ.
3: Τώρα μεγάλη συζήτηση κάνουμε. Πέρασε μια υποχρέωση στους Δήμους χωρίς και τους απαραίτητους πόρους.
5: Είναι ένα
3: μεγάλο θέμα τώρα όλο αυτό. Δεν είναι και.
5: Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχουν αυξηθεί λίγο οι πόροι φέτος, αλλά είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας συνολικά όλων των αρμόδιων
4: φορέων. Πρέπει να έχεις ευθύνη, η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή πρέπει να δεν είναι μόνο θα σου κάψει το χωράφι, αλλά θα κάψει και το γείτονα.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Να έχεις και ατομική ευθύνη,
4: ρε παιδί μου.
5: Πρέπει η συνείδηση να περάσει.
4: Το σπίτι σου φυλάς.
3: Τη γειτονιά σου φυλάς. Συμφωνούμε.
5: Ακριβώς. Προστατεύεις την περιουσία σου.
4: Και την αξία της περιουσίας σου φυλάς.
5: Τη ζωή σου την ίδια, γιατί στους αστικούς ιστούς οι καπνοί οι οποίοι και η θερμοκρασία εκπέμπων πλησίων των σπιτιών μας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μπορεί να μας εγκλωβίσει πυρκαγιά.
4: Η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Τσίγκα, ότι αν πας στα βόρεια της Αττικής, φεύγοντας προς τα πάνω που έχουν επηρεαστικά δάση, μόνο αν πας εκεί αντιλαμβάνεσαι τι όγκος είναι.
5: Τεράστιος.
4: Τι εκτάσεις με δέντρα που είναι μέσα στα σπίτια, δίπλα στα σπίτια. Ποιος θα τα καθάρισε αυτά?
5: Τεράστιος.
4: Δεν υπάρχει. Τα καθαρίζουν λίγο-λίγο εκεί όσο είναι από το δρόμο, κάνα δύο μέτρα, τρία προς τα μέσα.
5: Εδώ αυτό που, που είπαμε φέτος είναι ότι ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που το αναλογεί. Η δασική υπηρεσία έχει ξεκινήσει με το αντινέρο τεράστια προσπάθεια εδώ και τρία χρόνια. Έχει ανοίξει αντιπυρικές ζώνες στον υπόροφο, όλη αυτή η βλάστηση και οι οργανικοί πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να μεταφέρουν την πυρκαγιά. Είναι ευθύνη όλων. Πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτών που θα πρέπει φέτος. Βλέπουμε οι πυρκαγιές πλέον γίνονται πολύ καταστροφικές. Βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές, η έντασή τους είναι αυξανόμενη λόγω της κλιματικής κρίσης. Βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Είναι ένα σημείο το οποίο θα μας δείξει ότι και οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και η υγρασία, η σχετική υγρασία.
4: Άμα ακούς 35 στο Λονδίνο και 15 νεκροί.
5: Ακριβώς.
4: Μάη μήνα, φαντάζεσαι τώρα τι θα γίνει τον Άγουστο εδώ πέρα.
5: Απίστευτες ειδήσεις όλες αυτές. Γι' αυτό και εμείς, σαν πολίτες. Ως πολίτες θα πρέπει να δείχνουμε ευαισθησία, η συνείδηση πρέπει να περάσει σε όλους από αυτό το κομμάτι.
3: Να πούμε το εξής τώρα για το θέμα το οποίο συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, στην ψευδή δήλωση υπάρχει πρόστιμο και φυλάκιση 6 μηνών. Η χρηματική ποινή, το πρόστιμο μπορεί να αγγίξει και τις 5.000 ευρώ.
5: Ακριβώς.
3: Τόσο δεν είναι.
5: Ακριβώς. Εάν κάποιος το δηλώσει ψευδός, τότε οι ποινές είναι αυτές που είπατε, έχει και...
4: να δηλώσει ότι το καθάρισε και να μην το έχει καθαρίσει.
5: Και να μην το έχει καθαρίσει καθόλου.
3: Λοιπόν, και βλέπω εδώ ότι έχει και συντήρηση. Έχει υποχρέωση του καθαρισμού μέχρι τις 15 Ιουνίου και συντήρηση μέχρι 31 Οκτωβρίου. Υποχρεωτικά για όλους.
5: Ακριβώς. Δηλαδή, ένας συνάνθρωπός μας θα πρέπει να το ξανακαθαρίσει, να το συντηρήσει καθαρό τα σημεία τα οποία η βλάστηση έχει μεγαλώσει περισσότερο.
4: Ψιλομεγαλώνουν. Ναι,
5: μεγαλώνουν γιατί μπορεί να ρίξει δύο βροχές μέσα στο καλοκαίρι, οι οποίες μπορεί να είναι μπόρες, θα ενισχύσουν όλη τη βλάστηση. Αυτό που είπατε, το τελευταίο, η συντήρηση είναι εξίσου σημαντικό με τον καθαρισμό. Γιατί, γιατί αν δεν το έχω καθαρό και τον Αύγουστο, δεν έχει νόημα ο πρώτος καθαρισμός.
4: Έχεις δίκιο.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Τσίγκα. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλό καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές.
4: Αμήν. Χωρίς πυρκαγιές δεν γίνεται.
3: Εντάξει τώρα, να μην την κάνουμε την εύχη μόνο. Λοιπόν,
4: διάλειμμα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
15: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
16: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
17: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
18: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
19: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
18: Τι χρωστάω?
19: Είναι 50 ευρώ.
18: Α. Να το. Το ακούσατε?
20: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
21: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Υπέροχη. Νατάσα Θεοδωρή. Λοιπόν, θάλασσα θα πιάσουμε τώρα. Καλημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Χρειάζεται λίγο θάλασσα.
1: Πολύ.
0: Πολύ θάλασσα.
1: Πάμε στην Ιωάννα. Ιωάννα Ρίζο, καλώς την.
0: Καλώς την.
1: Έπιασε η ιστιοφόρα, βλέπω εγώ πίσω καραβάκια.
0: Έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας. Πολύ... Μπαμπάδες και παιδιά μαζί. Α, ωραία.
2: Ακριβώς, χαίρετε και πάλι. Πολύ σωστά, βρισκόμαστε στο ναυτικό όμιλο Καλαμακίωδο που για άλλη μία χρονιά διεξάγεται, όπως είπες, Αντριάννα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας. Ένα πρωτάθλημα το οποίο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 30 έως 90 πλάς ετών. Ωστόσο, επειδή το Καλαμάκι είναι μια περιοχή φιλική, ζεστή, οικογενειακή, βρισκόμαστε εδώ και με γονείς αλλά και παιδιά, όπως επίσης και με τον πρόεδρο του ναυτικού ομίλου Καλαμακίου, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, χαίρετε.
3: Καλημέρα σας. Χαίρετε, γεια σας.
0: Γεια σας,
1: καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλώς σας βρήκα.
0: Και εμείς.
3: Για άλλη μια φορά, εμείς εδώ το Καλαμάκι, η Ελλάδα, η Αθήνα, εδώ η Ριβιέρα της Αθήνας, υποδέχεται 5 Ηπείρους, 40 χώρες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που διεξάγουμε αυτές τις μέρες εδώ. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο ότι έχουμε μεγάλες ηλικίες. Στο Καλαμάκι έχουμε μικρά παιδιά που προπονούνται και μαθαίνουν την ιστιοπλοεία μέσα από την αγάπη από τη θάλασσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα παιδιά κάνουν ιστιοπλοεία και μάλιστα προσελκύουν και τους γονείς να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Οπότε αντί να έχουμε παιδιά τα οποία ακολουθούν τους γονείς, έχουμε γονείς που ακολουθούν τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό, γιατί μας αρέσει να κάνουμε ωραία πράγματα.
1: Οι γονείς βλέπουν τα παιδιά στο βάθος και πίνουν μπύρες.
0: Όχι,
3: όχι. Παίρνουν τις μπύρες μαζί και κάνουν ιστιοπλοεία μαζί τους. Και μετά πετάνε τις μπύρες και κάνουν μυαστική, πηγή μόνο νερό.
1: Α, ναι.
0: Ορίστε, μια χαρά, ωραία.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Μπράβο.
0: Να σου πω,
1: είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, ε.
3: Αυτό είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Από όλο τον κόσμο, αθλητές, παλιοί Ολυμπιονίκες, καταξιωμένοι αθλητές, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους εδώ, στα νερά του Σαρονικού.
1: Πόσα παιδιά έχετε τώρα εσείς και. Εκπαιδεύεται και κάνει
3: παιδάκια. Παιδάκια σε ιστιοπλοεία είμαι 120-150, 130 παιδάκια. Εκ των οποίων τα μισά είναι εθνικές ομάδες και το 10% είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στις κατηγορίες τους.
0: Με τόση θάλασσα.
3: Έχουμε όλα τα μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες.
0: Με τόση θάλασσα στη χώρα, η ιστιοπλοεία θα έπρεπε να είναι ένα από τα κυρίαρχα αθλήματα.
3: Είναι. Μα είναι, ναι. είναι. Αλλά καλύτερα μας να τα ακούσουμε από πρώτο χέρι. Εγώ τι άλλο να πω, από πρώτο χέρι.
1: Ναι. Για δώσ' το πρώτο χέρι.
2: Θα μιλήσουμε λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον πατέρα της Δήμητρας, τον κύριο Νίκο Κουντουριώτη. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον, γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα και στη Δήμητρα.
4: Η Δήμητρα είναι αθλήτρια της κατηγορίας Optimist.
1: Ναι.
4: Εμείς τώρα σαν γονείς, όπως είπατε, αν και μας αρέσουν οι μπύρες και να βλέπουμε τα παιδιά, κάποια στιγμή τους ζηλέψαμε να κάνουν ιστιοπλοεία τριγώνου και αρματωθήκαμε και πέσαμε κι εμείς μαζί τους. Αλλά τα παιδιά έχουν αποκτήσει ήδη μια πολύ μεγάλη εμπειρία και αντί να μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά πράγματα, όταν είναι στην κατηγορία τριγώνου, ακούμε τα μικρά να μας λένε οδηγίες.
1: Τώρα, άμα είναι παγκόσμια κλάση, θα σε μάθει αυτό βέβαια, φυσικά.
5: Κάνει στην πλάι εδώ και 5 χρόνια και είναι τέλεια. Τώρα αποφάσισε και ο μπαμπάς μου να κάνει. Τον βοηθάω με ότι.
1: Ξέρει, μωρέ, ή δεν ξέρει τίποτα.
5: Είναι πολύ ωραία.
4: Ξέρει, μπαμπάς ή δεν ξέρει, λέει ο κύριος Καμπουράκης.
5: Ξέρει, κάνει καλή ιστιοπλοεία.
1: Κάνει πρόοδο.
4: Είμαστε από την ανοιχτή θάλασσα, αλλά τώρα μαθαίνουμε του τριγώνου την κατάσταση.
0: Τι είναι το.
1: Του τριγώνου, τι είναι, για εξήγησέ μας, γιατί δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά.
4: Η κατηγορία Optimist και Ήλκα είναι σκαφάκια τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τρέχουν μέσα σε ξεκλειστή θάλασσα, σε κλειστό στίβο. Ουσιαστικά σε ένα στίβο τριγώνου, προκειμένου να εκτελούν όλες τις πλεύσεις. Όρτσα, πρίμα και ανοιχτή πλαγιοδρομία με πολύ συγκεκριμένο χρόνο. Η ανοιχτή θάλασσα, όπως ξέρετε, έχει αγώνες όπως Ράλι Αιγαίου, Aegean 600 και μεγάλα σκάφη με μεγάλα πληρώματα.
0: Α, μάλιστα.
1: Πόσα παιδάκια είναι, η Δήμητρα μόνο είναι, δηλαδή, πόσα χρόνια κάνει η Δήμητρα, πώς ασχολείται με αυτό, από ποια ηλικία?
4: Η Δήμητρα ασχολείται από το 2021. Είναι αποτέλεσμα του κορονοϊού, γιατί ήταν τα μοναδικά αθλήματα εκείνη την περίοδο που τα παιδάκια μπορούσαν να αθληθούν
0: γιατί ήταν
4: και
0: μόνο
4: να είναι ελεύθερα χωρίς περιορισμούς, ακριβώς.
1: Ναι, βέβαια. Και είναι τώρα χειμώνα, καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είναι ή το χειμώνα, ας πούμε, κάθε σπίτι Και το καλοκαίρι.
4: Το καλοκαίρι είναι το καλό. Ο χειμώνας είναι για τους τολμηρούς.
1: Για τους τολμηρούς. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο πολύ ωραία. Αφού της αρέσει, μπράβο, μπράβο.
1: Και θα πάρουν στο πρωτάθλημα πολλά παιδιά, θα πάρουν μέρος.
4: Το πρωτάθλημα είναι το ILCA Masters, άνω των 40. Το οποίο είναι αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Αλλά τα παιδιά έχουν τρέξει σε Πανελλήνιο, το οποίο ήταν τον προηγούμενο μήνα. Έχουν πάρει τα μετάλλια τους. Όπως επίσης εδώ στο Καλαμάκι υπάρχει και το Rock Camp μέσα στον Ιούλιο, με πολλές διεθνείς συμμετοχές επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Τέλειο, τέλειο. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, πρόεδρε, πότε είναι το πρωτάθλημα, πότε το παγκόσμιο?
3: Σήμερα έχουμε την τελετή έναρξης και το practice race. Σήμερα ξεκινάει, σήμερα. Οπότε έχουμε και γούρι που είμαστε εδώ
1: και
3: πέρα. Πάμε καλά.
1: Πόσες μέρες κρατάει?
3: 15 μέρες συνολικά. Είναι δύο στάδια, δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τώρα για μία εβδομάδα και η δεύτερη κατηγορία είναι την επόμενη εβδομάδα μέχρι 15 του Ιουνίου.
1: Να σου πω, ρε παιδί.
3: Γενικώς θα είμαστε εδώ αυτές τις 15 μέρες υποδός πολέμου.
1: Ιστιοφόρα δεν είναι. Ιστιοπλοεία είναι. Άμα δεν έχει αέρα, πού πάει.
3: Ιστιοπλοεία, αλλά είναι. Μα άμα δεν έχει αέρα, εκείνη τεχνική. Άμα έχει αέρα, πάμε όλοι. Όταν δεν έχει αέρα και φυσάει λίγο, εκεί είναι ο πιο μάστορας.
0: Εκείνη
3: τεχνική.
1: Εκείνη τεχνική. Και μπορείς να μου εξηγήσεις κάπου που το είχα, ας πούμε, απορία. Πώς διάολος στρίβει.
3: Δεν έχεις από εδώ καλύτερα μια φορά να σας πούμε όλα
1: αυτά. Κάτσε, μισό λεπτό τώρα που σε βρήκα.
0: Να πώς στρίβει.
1: Δηλαδή, είναι νοτιάς, ας πούμε, ο αέρας. Πώς στρίβει το σκάφος και γυρίζει, πάει κόντρα στον αέρα, αφού πάει με πανί.
0: Το γυρνάς ανάποδα.
3: Έχει την ορμή όπως προχωράει και με την ταχύτητα τη μικρή που έχει, με το που στρίβει το τιμόνι μια απότομη κίνηση, αμέσως το σκάφος στρίβει αριστερά ή δεξιά.
1: Ναι.
3: Αλλά ελάτε από εδώ να σας προσφέρουμε κάτι, να μας δείτε και θα σας δώσουμε και δωρεάν μαθήματα.
0: Να πας με το ιστιοπλοϊκό.
3: Το λέμε και στον αέρα, δωρεάν μαθήματα.
0: Με ιστιοπλοϊκό. Πόσο
3: έχουμε και προσωμιωτές, ταιριά, ε.
0: Λοιπόν, από το Καλαμάκι να πάει στην Κρήτη, στα Χανιά, με το ιστιοπλοϊκό, πόσο λέτε να θέλει ο Δημήτρης ο Καμπουράκης?
3: Εγώ θα πήγα με τη μηχανή και θα έπαιρνα το πλοίο της γραμμής. Γιατί με ιστιοπλοϊκό θα
0: καλά,
3: θέλαμε
0: τρεις
3: μέρες.
0: Καλά, είναι εύκολα τώρα. Γι' αυτό σας ρωτώ. Στα δύσκολα σας ρωτώ.
1: Ρε παιδί μου,
3: μέρες και τις νύχτες.
1: Μπορώ να πάω στον Μπόρο τώρα ή αυτό τώρα, να γιατρέχω στην Κρήτη με το ιστιοπλοϊκό. Δεν θα φτάσω ποτέ.
3: Γι' αυτό. Εγώ για Κρήτη ερωτήθηκα.
1: Όχι, για Μπόρο που είναι πιο σωστό.
0: Εγώ λέω για
3: τα Αδριάνα. Τέσσερις-πέντε ωρίτσες είστε εκεί.
1: Να σου πω κάτι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ειδικά για γονείς που έχουν παιδιά σε ηλικία μικρή, που είναι σχετικά κοντά σε περιοχή που υπάρχει θάλασσα, διότι να είναι ο άλλος, ας πούμε, στα βόρεια έχει ένα θέμα. Αλλά όσοι είναι κοντά, είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα για το παιδί, έτσι.
0: Είναι.
3: Να πω δύο πραγματάκια τα οποία ευχαριστώ πολύ την ευκαιρία. Ποια είναι η διαφορά της ιστιοπλοείας με τα άλλα θύματα? Είναι ότι το παιδί είναι μόνο του, μέσα στη θάλασσα, χειμώνα-καλοκαίρι, παίρνει αποφάσεις, φτιάχνει χαρακτήρα, δημιουργεί πολύ δυνατές φιλίες, δεν αρρωσταίνουν τα παιδάκια το χειμώνα. Και όλο αυτό που δημιουργείται από την ανάπτυξη της αντίληψης τα βοηθάει πάρα πολλά στα μαθήματα. Τα παιδάκια είναι πολύ καλοί μαθητές. Και να πούμε το εξής, ότι η ιστιοπλοεία δεν έχει περίφραξη. Το γήπεδο δεν είναι γήπεδο τέννις, ένα γήπεδο μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Τα όρια είναι ορίζοντας. Ανοιχτό μυαλό, ανοιχτός ορίζοντας.
3: Έχει μεγάλη υπόθεση αυτό. Ανοιχτό μυαλό, ανοιχτός ορίζοντας.
1: Έχεις δίκιο. Πρόεδρε, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ τις ευχές και σας περιμένουμε. Το εννοώ και το επαναλαμβάνω.
1: Να είσαι καλά. Ιωάννα, γεια σου. Θα τα πούμε πάλι. Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε στο Αργός.
0: Πού θα πάμε?
1: Πάμε στον κύριο Νίκο Γκαβούνο, πρόεδρο του γυροκομείου Άργους. Για να τον δούμε πρώτα και μετά να μας ξεναγήσει. Γεια σου, πρόεδρε. Καλημέρα.
6: Καλή σας μέρα από το Άργος.
1: Πρόεδρε.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή.
1: Σήμερα
6: πριν όμως ξεκινήσουμε, παρακαλώ, ναι, πείτε μου.
1: Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα. Ναι, πάμε.
6: Το είδατε.
1: Ναι, μα...
6: Θα δω το βαρ.
0: Θα δει το βαρ.
1: Λοιπόν, πού είστε, πες μας.
6: Να σε ευχαριστήσουμε. Πρώτα θα ήθελα, είναι πολύ σημαντικό για μας, με την ευκαιρία αυτή να δώσουμε την ταυτότητα του κτηρίου που βρισκόμαστε εδώ πέρα, ναι. Και υπάρχει, στεγάζεται η μονάδα φιλοξενίας των ηλικιωμένων, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε ένα κτίριο το οποίο δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη και την Αρτεμισία Λαλουκιώτη το 1947. Το κτίριο, όπως βλέπετε, και δεν ξέρω, προφανώς βλέπετε κάποια πλάνα.
1: Βλέπετε τα πλάνα,
6: βέβαια. Αρχιτεκτονικής αξίας. Δεν είναι σύγχρονο και δημιουργήθηκε από τον βιομήχανο Λαλουκιώτη. Για ποιο λόγο? Για τη στέγη ορφανών. Ο χώρος ανήκει των 6 στρεμμάτων, ανήκει στην Μητρόπολη Αργολίδας. Οπότε μετά, αφού τα ορφανά μεγάλωσαν, το κτίριο πλέον δεν είχε χρησιμοποιείται και είχαμε έναν άλλον δυνατό μεγάλο φιλάνθρωπο της περιοχής μας, το Γεώργιο Ρασιά, ο οποίος ήταν γαμπρός του Λαλουκιώτη. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουν ούτε καν οι αργίτες. Ναι. Και ξεκίνησε την δεκαετία του 80 την λειτουργία του κτηρίου και έφτιαξε και μια πίσω μια καινούργια πτέρυγα και χρησιμοποιήθηκε ως γυροκομείο.
1: Πόσους παππούδες και γιαγιάδες έχεις τώρα?
6: Είμαστε 67 στα 67. Θα είναι παράληψή μου να μην πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε απέναντί σας και σας δίνουμε πληροφορίες. Χάρη στον Σπύρο τον Πλατή, τον αείμνηστο, πρόεδρος, και βεβαίως τον Δημήτρη τον Αγγελόπουλο, ο οποίος ζει και να είναι καλά ο άνθρωπος, και ήταν οι δύο προηγούμενοι πρόεδροι, οι οποίοι πέρασαν και άφησαν δυνατή
1: το
6: αποτύπωμά τους, βεβαίως.
2: Λοιπόν.
6: Και τον Ευάγγελο Ξινό, όχι να την ολοκληρώσω, πρέπει να τα πούμε αυτά, τον Ευάγγελο Ξινό, μεγάλος ευεργέτης, μετανάστης από την Αμερική. Επίσης, τη Μητρόπολη Αργολίδας που μας έχει δώσει μέχρι δάνειο όλη αυτή την έκταση. Το Δήμο Άργους Μυκηνών, ο οποίος από τον κύριο Κολεγκριάτη, το Δήμαρχο, στηρίζει ενεργά τη λειτουργία μας. Και βεβαίως τον Δημήτρη Πτωχό που τον έχουμε δίπλα μας.
1: Τελειώσαμε.
6: Και όλα τα διοικητικά συμβούλια.
2: Σαν να πήρατε το Όσκαρ είσαστε. Ναι. Καθίστε να δούμε το ζωολογικό κήπο.
6: Κοιτάξτε να δείτε, ναι, εντάξει, είναι ευγνωμοσύνη, όχι. Πρέπει να εκφράζουμε.
1: Άνθρωποι που δίνουν λεφτά πρέπει να μνημονεύουν.
6: Στους ανθρώπους.
2: Αστευόμαστε.
6: Όχι, να είστε καλά, και εμείς το χιούμορ το έχουμε ιδιαίτερο εδώ.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες τώρα, 67 στους 67 που λες.
2: Μπράβο.
1: Τι τους κάνεις? Λάμα βλέπω, παγόνια βλέπω, ελάφια βλέπω.
6: Όταν... Επειδή βρίσκομαι εδώ κάμια δεκαετία ως αντιπρόεδρος και την τελευταία τριετία ως πρόεδρος, βρήκα ένα πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του κτηρίου. Ναι. Απλά και μόνο δεν είχε προσεχτεί το απ' έξω ή δεν υπήρχε το κέφι, δεν λέει τίποτα αυτό. Και ξεκινήσαμε ένα πρωί, έτσι ξεκίνησε εδώ στο σημείο αυτό που βρίσκομαι. Πίνα καφέ με την Επιτροπή των Σοφών. Ήταν 4-5 καλοστεκούμενοι.
1: Ναι.
6: Και τους λέω, ρε παιδιά, θέλω να φέρω παγόνια εδώ και φραγκόποτες και φασανούς. Πού να τα βάλω? Οπότε ο κύριος Θανάσης, τον οποίο είναι απέναντί μου και δεν φαίνεται στο πλάνο, μου λέει, πρόεδρε, μου λέει, γυρίζει, μου λέει, α, εδώ απέναντι θα τα βάλεις, να πίνουμε τον καφέ μας και να τα βλέπουμε.
2: Να βλέπουμε τα παγόνια.
6: Και έτσι ξεκίνησε η δημιουργία.
2: Πόσα ζώα έχει τώρα? Έχει πολλά.
6: Κοιτάξτε να δείτε, ξεκίνησε το με φασιανούς πέρδικες ο χώρος που βλέπετε πίσω μου. Μετά ήρθε το κοτέτσι μας με τις σπάνιες κότες, πράσινα αυγά, άσπρα αυγά, κόκκινα αυγά. Λοιπόν, μόλις το μάθανε μας προσφέραν και δύο λάμα, τα οποία είναι η ατραξόν.
2: Τα λάμα.
6: Είναι τα λάμα, ναι, προβατοκαμήλες. Αυτά έχουν λειτουργήσει θετικά για τώρα, την εξωστρέφεια του Ιδρύματος.
1: Και έρχονται και κόσμος απ' έξω και βλέπει τώρα.
2: Παιδάκια.
6: Μα αυτό μας δίνει χαρά, γιατί ξεπερνάμε αυτή την εντός εισαγωγών όχι καλό κλίμα, να το πω έτσι, να μην το πούμε.
1: Την απομόνωση.
6: Υπάρχει εξωστρέφεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Υπάρχει εξωστρέφεια λοιπόν και σε συνδυασμό με τους κήπους που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, το αμπελάκι μας, τον οπορώνα μας, τις τριανταφυλιές μας, είναι ένα περιβάλλον το οποίο ελκύει και τους απ' έξω.
2: Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ασχολούνται με τον κήπο, ασχολούνται με τα ζώα?
6: Κοιτάξτε, πρώτον, βέβαια δεν ασχολούνται όλοι, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά εμένα με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει προσωπικά ότι έστω και ένας, που δεν είναι ένας, όλοι κάτι κάνουν.
2: Ωραία.
6: Βγαίνουν έξω, τα ταΐζουν ή στον κήπο, κάθονται.
1: Τα χαζεύουν, τα βλέπουν. Ναι, ναι, ναι.
6: Ναι, υπάρχει ένα συνεχές ενδιαφέρον, το οποίο τους τονώνει το ηθικό.
1: Κοίταξε, εκτός από τους τρόφιμους μέσα και το γεγονός ότι η πόλη έρχεται εκεί να δει, βλέπει μαζί με τα ζώα, βλέπει το γυροκομείο, βλέπει τους παππούδες, αποκτά ένα δέσιμο. Είναι αλλιώς.
6: Αυτό, Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και έχει φύγει αυτή η ψυχολογία, η,
1: ναι, ρε, παιδί μου, είναι
6: η επιφυλακτική.
0: Ναι, ναι.
6: Η επιφυλακτική, οπότε ακόμα και μόλις κάποιος έρχεται για να μπει μέσα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν βλέπει αντιμετωπίζει όλο αυτό το ωραίο τέτοιος, είναι, ναι, πιο ελκυστικό, αλλιώς, και η ψυχολογία του είναι διαφορετική.
1: Μπράβο, πρόεδρε, είσαι τρομερός. Είσαι, δηλαδή...
6: Δεν είμαι μόνο εγώ, έχω και την αμέριστη συμπάραση σε
1: όλο το
6: συμβουλίο.
1: Έχεις, όλο το
6: όχι,
1: διοικητικό
6: αυτά
1: συμβούλιο.
6: Αυτά πρέπει να τα λέμε γιατί όλα παίζουν τη σημασία τους.
1: Όλα.
0: Μπράβο σε όλους
6: αυτούς. Το οποίο είναι δίπλα μας.
0: Σε όλους.
6: Και βεβαίως να μην παραλείψω, γιατί δεν το έχουν προλάβει, τώρα τη διάρκεια του καλοκαιριού,
1: ναι,
6: κάθε 15 μέρες, σήμερα μεγάλη χάρη σας, έχουμε καθυστερήσει, βγαίνουμε Κυριακή μετά τις 9 η ώρα, πάμε εκκλησία και πάμε και πίνουμε τον καφέ μας παραλιακά, όλοι όσοι μπορούν.
1: Μπράβο.
6: Και όλοι όσοι θέλουν.
1: Άντε, τρεχάτε.
6: Και βεβαίως κάνουμε και τα μουσικά live μας, με ζωντανή μουσική εδώ στη βεράντα μας, τουλάχιστον 4 κάθε καλοκαίρι.
0: Ωραίο γύρω.
1: Λοιπόν,
0: πολύ
1: χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
6: Όχι, 10 δευτερόλεπτα για εσάς.
1: Έλα.
6: Μάθαμε ότι το 78 και έχω απέναντί μου μια συντρόφισσα και συναγωνίστρια. Ήσασταν στην ΑΣΟΕ, σωστά, είναι η πληροτοπρέντα, τον δούλεψε.
1: Βέβαια.
6: Ναι, και του λέω, θα του πω ότι...
1: Να σου πω, μισό λεπτό, στο διοικητικό συμβούλιο είναι η τρόφιμος.
6: Όχι τρόφιμος, και μου λέει με το Δημήτρη το Καμπουράκι, μου λέει το 78, να τα πω έτσι τα λέω, ναι. Ήμασταν, μου λέει, τη λέω, είστε συναγωνιστές. Όχι, σύντροφοι, μου λέει.
1: Ποια είναι?
6: Σύντροφοι.
1: Ποια είναι?
6: Είναι η κυρία Μαρία, προσωπικά δεδομένα, κύριε, δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Κυρία Μαρία.
0: Είναι καλός ο πρόεδρος.
1: Μάλιστα.
6: Παρακαλώ πολύ, δεν πρόκειται να τα πούμε.
1: Δηλαδή...
6: Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι
1: γνώμη
6: μου νόδεσμη γη.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Μου έκανες την καρδιά
6: πληροφόλη. Τα έχουμε μάθει όλα.
1: Χαιρετίσματα στη Μαρία. Χαιρετίσματα.
6: Χαιρετίσματα, Μαρία, έχεις από το κύριο.
1: Λοιπόν, να είναι καλά, να είναι καλά. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Δηλαδή, συγγνώμη, η γενιά μου έχει μπει ήδη στα γυροκομεία. Δηλαδή, κάτσε, το 78 και να ήταν και 2 χρόνια μεγαλύτερη η τρία, να ήμουν εγώ στο πρώτο έτος και αυτή να ήταν στο 4ο και να με θυμάται, ας πούμε. Δηλαδή, σε 4 χρόνια να μπω στο γυροκομείο.
0: Ένα καπί έχουμε να βγάλουμε.
1: Τι έχουμε τώρα. Ποιο είναι το επόμενο θέμα.
0: Σε καλό μας. Συγγνώμη.
1: Από κάτω. Ποιο είναι το από κάτω, το κερατό μου.
0: Από κάτω ή από κάτω.
1: Πού το είναι, πες μας πού είναι, ρε παιδί. Yeah. Α, ο Καλφάκης. Σταύρο, καλημέρα. Σταύρος Καλφάκης. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Τι τα κάνεις,
0: γεια
1: πού είσαι.
0: Σταύρο.
1: Πού σε βρίσκεις.
7: Σας καλημερίζουμε από τα όμορφα Χανιά μας.
0: Καλώς τον.
1: Στα Χανιά, πού είσαι ακριβώς δηλαδή.
7: Βρισκόμαστε στο Σκηνέ Χανίων.
1: Α, στο Σκηνέ.
7: Σε ένα από τα κτήματα της οικογένειας Καλφάκη.
1: Αυτά είναι. Στο Σκηνέ, ξέρεις τι ωραία χωριά είναι εκεί. Τι πρασινάδες έχουν, τι νερά, τι...
0: Πρώτα απ' όλα για να έχουμε τα αβοκάδο.
1: Τρομερά χωριά.
7: Έχουν πρασινάδες.
0: Κοίτα τι ωραία που είναι από πίσω.
1: Αβοκάντο πίσω. Πόσα αβοκάντο έχεις στο χτήμα μέσα στα χωράφια σου, πόσες ρίζες?
7: Στο συγκεκριμένο χτήμα που βρισκόμαστε είναι 120 αβοκάντο.
1: Εγώ έχω δυο στην αυλή μου και το ένα είναι δεν βγάνει τίποτα. Δεν ξέρω τι έχει
0: το
1: πάθει.
0: Άλλο...
1: Σερνικό μου λένε ότι είναι, θηλυκό μου λένε ότι είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Στα μέρη μας εδώ πέρα στην Κρήτη ή στην Αθήνα?
1: Στη Δρακόνα, στο Κολυμπάρι. Αλλά δεν.
7: Μπορεί να παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο και να μην.
1: Μα το ένα βγάζει και γεμίζει, βγάζει ξέρω εγώ 20, 30, 40 κομμάτια. Το διπλάνο είναι τελείως. Δεν βγάζει τίποτα.
0: Να πάνε να έρθει να το.
1: Μου λένε ότι είναι σαρνικό, λέει. Υπάρχει τέτοιο σαρνικό και θηλυκό.
0: Έχει θηλυκά και σαρνικά από κάτω.
7: Υπήρχαν. Όταν ήταν πιο μικρές οι παραγωγές, υπήρχαν αρσενικά και θηλυκά για να γίνεται η γονιμοποίηση.
1: Ναι. Λες,
7: τώρα σαν... που έχουν αυξηθεί πολλοί καλλιέργειες, με τη μέλισσα...
1: Με τη μέλισσα πάει και έρχεται, δεν θα νοιάζει.
0: Ναι.
1: Τώρα, να σου πω τώρα...
0: Πόσο, δηλαδή τα 120 δέντρα, πόσο αβοκάντο, είναι μεγάλη παραγωγή?
1: Βγάζουν
0: πολύ.
1: Τα αβοκάντο βγάζουν, ρε παιδί μου.
7: Δεν μπορούμε να μιλάμε με στατιστικές, γιατί είναι πολλοί παράγοντες από πίσω που μας κάνουν για να δούμε την καλλιέργεια.
0: Θέλει πολύ νερό, έτσι δεν είναι?
7: Θέλει πολύ περιποίηση.
1: Περιποίηση θέλει, δεν θέλει πολύ
0: νερό. Δεν θέλει πολύ νερό.
1: Δεν θέλει πολύ, θέλει πότισμα λίγο αλλά συνέχεια, τακτικά. Και θέλει περιποίηση το δέντρο.
7: Σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να χρειάζεται και κάθε μέρα νερό. Ναι. Ειδικά
1: ωραία,
7: τα νεόφυτα.
1: Για πες μας τώρα, πες μου κάτι. Φέρνουν αβοκάντο από την Ευρώπη και την Αμερική, τη Λατινική κτλ. Και τα βαφτίζουν ελληνικά.
7: Αυτό θα είναι το επόμενο πλήγμα στο χανιώτικο αβοκάντο.
1: Ναι.
7: Γιατί έρχονται πολλές εισαγωγές από ξένα χώρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει έλεγχος.
7: Και το κακό είναι ότι βαφτίζονται για ελληνικά και για χανιώτικα.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Η διαφορά της τιμής ανάμεσα στο ελληνικό ή στο κριτικό, στο χανιώτικο και στο εισαγόμενο είναι το ντόπιο είναι ακριβότερο, έτσι.
7: Το ντόπιο είναι ακριβότερο, ναι.
1: Γιατί
7: η διαφορά είναι τεράστια.
1: Α, τεράστια.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά, ε.
1: Οπότε φέρνουν δηλαδή από το Περού και από τη Βραζιλία και από το... από ποιες χώρες είναι τα εισαγόμενα?
7: Μπαίνουν πολλές χώρες στην παραγωγή για το αβοκάντο.
1: Ναι. Και τι μπορεί να γίνει τώρα, ρε παιδί, πρέπει να γίνονται έλεγχοι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Η παραγωγή που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, είναι παραγωγή η οποία καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας ή είναι και εξαγωγικό προϊόν?
1: Είναι και εξαγωγή.
7: Όχι, εξαγωγικό προϊόν είναι.
0: Α.
1: Και εξαγωγής βέβαια και στην Ευρώπη στέλνουμε πολλά.
0: Στέλνουμε στην Ευρώπη. Ναι.
1: Είναι πολύ καλή παραγωγή, είναι παραγωγή που αποδίδει, θέλει περιποίηση πολύ όμως, δεν είναι ηλιά που την αφήνεις, την ρίχνεις ένα
7: ρήπασμα. Απέδιδε.
1: Απέδιδε λες τώρα, ε.
0: Ναι.
7: Δυστυχώς τα τελευταία 4 χρόνια και πάμε για την 5η χρονιά,
1: ναι.
7: Οι καλλιέργειες, όλες οι καλλιέργειες με τα καιρικά φαινόμενα... Υπάρχουν πολλά προβλήματα.
1: Ωραία. Και τι μπορεί να γίνει, δηλαδή, Σταύρο? Πώς το βλέπεις, δηλαδή? Τι προτείνετε, τι λέτε?
7: Αν με ρωτάτε σαν Σταύρο, θεωρώ ότι ο πρωτογενής τομέας αρχίζει και διαλύει.
1: Ναι, εντάξει. Αρκεί και διαλύει. Να σου πω, δεν έχεις μόνο αβοκάντο, εσύ. Δεν μπορεί να έχεις μόνο αβοκάντο.
7: Όχι, όχι.
1: Στο συγγενέκτη και πορτοκάλια.
7: Πορτοκάλια, μανταρίνια, ελιές, λεμόνια.
1: Ναι, από όλα. Από όλα. Το από κάτω πάντως μια περίοδο τουλάχιστον είχε εξαιρετική απόδοση. Τώρα αν είναι τιμή. Εσύ πόσο το δίνεις το...
7: Το αβοκάντο, καλλιέργειες αβοκάντο είναι εδώ και 60 χρόνια.
0: Α, έχουν τόσο πολλά.
1: Εντάξει,
7: ρε παιδί. Δεν είναι κάτι τελευταίο.
1: Τώρα μαζικά δεν είναι 50 χρόνια. Είναι τα τελευταία 20 ετία μαζικά που... Δηλαδή,
7: μαζικά είναι την τελευταία 15 ετία.
1: Ναι, ναι, που φύτεψε όλος ο κόσμος, ας πούμε. Ξέρεις, βγάζανε ηλιές, ρε παιδί μου, και βάζανε.
0: Και βάζανε
1: ναι, εσύ είναι βέβαια καλύτερα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
1: πόσο το δίνετε στον έμπορο, χοντρική, πώς το πληρώνεις εσύ?
7: Χοντρική σε συσκευαστήρια κόβεται το αβοκάντο και είναι με νούμερα μετά. Δεν είναι όλα η ίδια τιμή.
1: Ναι, εξαρτάται από την ποιότητα, από το μέγεθος και από το είδος, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, άντε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Τώρα είναι γεμάτα τα δέντρα.
0: Ναι, κοίτα πίσω.
7: Όχι, τώρα είναι άδεια.
1: Είναι άδεια τα δέντρα. Νωρίτερα είναι.
7: Είναι η νέα σοδιά που θα έρθει για του χρόνου.
1: Η νέα σοδιά του χρόνου. Λοιπόν, την καλημέρα μας, Σταύρο, καλημέρα. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
7: Καλή σας ημέρα και σας περιμένουμε και στα Χανιά.
1: Θα έρθουμε, θα έρθουμε. Είδα, έχουμε τη μάνα μας κάτω. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: το θέμα 20.
0: Πολύ ωραία. Φεύγουμε από την Κρήτη, σε νησί θα πάμε και θα πάμε στην υπέροχη Αμοργό.
1: Για να τη δούμε. Πού είναι ο κύριος Κρόσμαν?
0: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Κρόσμαν είναι ο πρόεδρος των Ψαράδων στην Αμοργό. Νάτος, θα τον δούμε.
1: Γεια σας, κύριε Κρόσμαν. Πώς είστε, κύριε Μιχάλη?
8: Λοιπόν, την καλημέρα μου από την όμορφη Αμοργό και να σας ευχαριστήσω που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι ψαράδες εδώ, όχι μόνο στην Αμοργό, αλλά σε όλο το Αιγαίο.
1: Ναι. Για πείτε μας, αν σας πούμε, πείτε μας τα 3 μεγαλύτερα προβλήματα που έχετε, ποια είναι? Μην πεις η βενζίνη. Η βενζίνη είναι ακριβή, το ξέρω. Παρακάτω.
8: Ναι, εντάξει, το πετρέλαιο είναι ένα μεγάλο θέμα. Αν υπολογίσετε ότι ένα σκάφος, ένα καΐκι 10 μέτρα θέλει γύρω σε ένα τόνο του χρόνου, δηλαδή ανέβηκε στο τρίμηνο η τιμή 500-600 ευρώ. Είναι ένα μεγάλο θέμα για μας.
0: Ναι.
1: Ένα τόνο το χρόνο θέλει να καεί εκεί?
8: Το μήνα.
1: Το μήνα. Το μήνα.
8: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, πόσα ψάρια πρέπει να πουλήσεις για να βγάλεις.
8: Ναι. Εδώ πάμε στο επόμενο. Έχουμε τη μειωμένη παραγωγή. Υπάρχει υπεραλίευση. Σύμφωνα με το ΦΑΟ, γύρω στα 60% από τα ίσια αποθέματα είναι υποπίεση. Ερχόμαστε στην αδυναμία συμβίωσης με τα θηλαστικά, με τις φώκες και
1: με
8: τα δελφίνια.
1: Φώκες,
8: ναι, ναι. Καθημερινά μας, όχι μόνο μας τρώνε τα ψάρια από τα δίχτυα, αλλά μας κάνουν τεράστια ζημιά.
1: Σας διαλύουν τα δίχτυα. Ναι, αλλά τώρα να τη σκοτώσει τη φώκια δεν. Αυτό τώρα απαγορεύεται και δεν επιτρέπεται.
8: Πρέπει να φροντίζουμε να υπάρχουν ψάρια και για τις φώκες και για μας τους ψαράδες.
0: Λοιπόν, και τώρα τελευταία αυτή η ιστορία με τα ψάρια τα οποία έχουν περάσει, αν δεν κάνω λάθος, από την Αφρική και έχουν έρθει στις ελληνικές θάλασσες, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά...
1: Έλα μωρέ, πόσο, σιγά το πρόβλημα τώρα, νομίζω ότι το παραφουσκώνουμε.
0: Λαγοκέφαλος, πώς λέγεται.
8: Όχι βέβαια. Ο λαγοκέφαλος είναι μια μεγάλη απειλή για τα οικοσυστήματα.
0: Λαγοκέφαλος, ναι,
8: ναι, ναι. Όχι μόνο για τα αλευτικά εργαλεία μας, τα παραγάλια και τα δίχτυα. Είναι και ένα επιθετικό ψάρι. Είναι τοξικό. Είναι πολύ επικίνδυνο ψάρι. Και νομίζω εδώ στην Αμοργό δεν έχουμε ακόμα τόσο έντονο το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο, αλλά ακούω από άλλους συναδέλφους από άλλα νησιά και ειδικά και από την Κρήτη ότι είναι μεγάλο πρόβλημα πλέον.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτό, τι μέγεθος έχει ο λαγοκέφαλος?
8: Εντάξει, ξεκινάει από έτσι πολύ μικρό ψάρι μέχρι 4-5 κιλά πάει.
1: Ωραία, 4-5 κιλά τρώει τα άλλα ψάρια, δεν σου κάνει ζημιά στα δίχτυα.
8: Και στα δίχτυα κάνει ζημιά και στα παραγάλια. Τεράστια ζημιά.
1: Α, στα παραγάδια, ναι.
8: Ναι, ναι, στα
0: παραγάδια. Και δεν αφήνει ναι, ναι. τα ψάρια. Αυτό είναι το θέμα.
8: Και τρώει γόνο. Δεν έχει εχθρό στη θάλασσα. Δηλαδή αυτό ακούμε από τους επιστήμονες, γιατί είναι πολύ τοξικό το ψάρι.
1: Ναι.
8: Και νομίζω θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα μπροστά μας τα επόμενα χρόνια.
1: Το οποίο πώς μπορεί να λυθεί? Νομίζω ότι στην Κύπρο το έχουν επικηρύξει.
8: Ναι, το έχουν επικηρύξει. Ναι.
1: Το έχουν επικηρύξει. Δηλαδή λέει, φέρε μου, όσο λαγοκέφαλος μου πας στο λιμεναρχείο, σου δίνουν ένα ποσό, ας πούμε, ένα τέτοιο. Που σημαίνει ότι τον κυνηγάνε.
8: Κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα.
0: Εγώ θέλω να σου πω σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Λευθέρη τον Λαζάρου για το συγκεκριμένο θέμα. Προσπάθησαν κάποια στιγμή να το εντάξουν στη διατροφή με κάποιον τρόπο, μήπως τελικώς βοηθήσει, τέλος πάντων αφού αλλιεύεται που αλλιεύεται, να ενταχθεί στη διατροφή. Δεν νομίζω ότι είναι.
8: Λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Ναι. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο για την κατανάλωση.
1: Δεν τρώγεται καθόλου, δηλαδή είναι ζόρικο να το καθαρίσεις. Είναι
8: άνοστο. Καθόλου. Είναι τηλητήριο σκέτο, ναι. Και έχουμε και ένα άλλο μεγάλο θέμα, είναι η ανεξέλεγκτη ερασιτεχνική αλεία. Και δυστυχώς το λέω, πολλές φορές είναι και πρώην συνάδελφοι, επαγγελματίες, παραδίνανε τις άδειες και αλλιεύουν ανεξέλεγκτα. Ούτε έλεγχος υπάρχει, ούτε δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Πολλές φορές πάνε οι συνάδελφοι να πουλήσουν τα ψάρια στις ταβέρνες και τους λένε «Α, πήραμε και τα πήραμε και σε καλύτερη τιμή». Αυτό πρέπει να το δει η πολιτεία άμεσα, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος.
1: Ποιους εννοείς δηλαδή, τους ψαροντουφεκάδες?
8: Ψαροντουφεκάδες, καλάμια, ειδικά με τα καλάμια που ψαρεύουν μεγάλα ψάρια.
1: Μισό λεπτό τώρα, ρε παιδί. Το καλάμι, δηλαδή κανονικά απαγορεύεται να είναι κάποιο στο βράχο με το καλάμι για να πετάει?
8: Τίποτα, δεν μιλάμε για καλάμι, μιλάμε για τα χύπλια σκάφη. Έχουν μέσα εξοπλισμό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ξέρουν τα μέρη.
1: Έχουμε τέτοιο πράγμα.
8: Είναι επαγγελματίες. Και λοιπόν, ο νόμος τους επιτρέπει να πιάσουν ένα ψάρι και αυτοί πιάνουν 10.
1: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Μας ακούνε εδώ,
0: Αμοργό.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
8: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πολύ όμορφη η Αμοργός. Και ωραίο ψάρι, πραγματικά.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα. Για να δούμε την Ιωάννα. Η Ιωάννα σήμερα από παραλία, από ιστιοφόρο σε πισίνα.
0: Τάξη.
1: Δηλαδή πολύ χαϊλίκι έχουμε σήμερα.
2: Ακριβώς. Βρίσκομαι πάλι δίπλα σε νεράκια κολύμπη, όχι στην θάλασσα αυτή τη φορά, αλλά σε μια πισίνα στην Επτανήσου 8 εδώ στον Άλυμο, ονόματι Άκουα Σόλ. Οπότε περισσότεροι άνθρωποι έρχονται στην πισίνα. Γιατί αυτό μπορεί η θάλασσα να προσφέρει ωφέλη λόγω του αλατιού που περιέχει. Ωστόσο, η πισίνα έχει μια πιο ελεγχόμενη θερμοκρασία και είναι και λίγο πιο ασφαλής. Κατά πολύ βασικά θα έλεγα για τα παιδιά που όπως μπορείτε να δείτε τώρα είναι γεμάτη και βρίσκομαι εδώ με τον ναυαγοσώστη της πισίνας, τον κύριο Γιάννη. Χαίρετε.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχει κόσμο ή μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος, όχι για σήμερα, για την περίοδο.
9: Βεβαίως, τώρα ξεκινάει. Ξεκινάει και το προηγούμενο εβδομάδα που ήταν λίγο πιο βροχερός καιρός, είχε εδώ κόσμο, κάνανε μπάνιο.
1: Μπορεί να μου πεις γιατί έρχεται κάποιος σε σένα και δεν πάει στην παραλία που είναι από κάτω.
9: Είναι πιο, είναι ο χώρος, έχει εδώ πέρα πολύ, είναι και ρηχά και βαθιά τα νερά. Yeah. Ο χώρος είναι πιο, έχει, δηλαδή είναι περιφραγμένος.
1: Ωραία.
9: Έχουμε πολλούς ναυαγοσώστες, οπότε υπάρχει προσοχή. Έχει να φάνε, να πιούν εδώ πέρα,
1: ναι,
9: έχει σερβις δικούς τους.
1: Ναι, ωραία, αυτό.
0: Και
1: ναι.
0: Αν έχεις μικρά παιδιά, είναι
9: βεβαίως,
0: λίγο πιο ελεγχόμενη.
9: Έχουμε τρεις πισίνες και... Ναι. Έχουμε τρεις πισίνες και πιο μικρή για μπεμπέ παιδάκια και έχουμε και ένα χώρο για παιχνίδια που είναι πιο κάτω.
1: Μπράβο. Πού ακριβώς είσαι, πού ακριβώς είσαι.
9: Είναι στον Άλυμο, είναι ακριβώς στο σημείο που είναι πάνω από τα μαγαζιά τα νυχτερινά όπως το Μπεναρούμπια.
1: Α.
9: Στην Βετανής 8 και στην Καβάφη, στη γωνία.
1: Μπράβο, ωραία. Πόσο είναι να έρθει κάποιος, δηλαδή να μπει μέσα, πόσο είναι το εισιτήριο.
9: Για το οποιοδήποτε κάνει χρήση της πισίνας, είναι τις καθημερινές 11 ευρώ.
1: Ωραία.
9: Το Σάββατο είναι 13 και την Κυριακή 15. Αν δεν κάνει χρήση πισίνας, αν μπει μέσα, μπορεί να πάρει να πιει, ένα καφέ, μια μπύρα ή να φάει. Ό,τι πάρει.
1: Ναι, ό,τι φάει, ό,τι πληρώσει.
0: Και είναι και εξαπλώστρες με τα χρήματα αυτά και αυτά και να κάτσει και να.
9: Είναι ό,τι θέλει. Είναι ό,τι θέλει. Μπορεί να πάρει να κάτσει τραπέζι, ξαπλώστρα,
0: ναι.
9: Ό,τι θέλει ο ίδιος.
1: Πόσο κόσμο χωράς.
9: Κατά το καλοκαίρι συνήθως περνάνε δηλαδή την ημέρα 300 άτομα σίγουρα.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Να ξέρουν αυτή την επιλογή
0: ότι
1: έχουν, ειδικά όσοι έχουν παιδιά ή όσοι δεν θέλουν.
9: Βεβαίως.
1: Φασάρια του, τις σάμους και τα λοιπά. Μια χαρά. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλημέρα. Καλές δουλειές ευχόμαστε.
9: Και εμείς. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Πάμε στο Φίλιππα.
0: Φίλιππος Πλιακοπάνος, ο οποίος βρίσκεται σε ένα από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδος.
1: Αρχοντικά πράγματα βλέπω.
10: Καλημέρα Αντριάννα, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, πράγματι βρίσκομαι στην Καραϊβική της Ελλάδος, στη Μύκονο κάτω από τα Βλάκη.
0: Περίμενε, έχουν βάλει δικό τραγούδι, Φίλιππε, περίμενε. Είναι Hawaii 5-0.
1: Γιατί βάλαμε τη Hawaii. Είναι ένα βίντεο τώρα που είχα βάλει από κάτω και δείχνει την περιοχή, Φίλιππε.
10: Ναι. Εντάξει, είναι απίστευτο φυσικού κάλους νομίζω.
1: Ναι.
10: Δεν ξέρω ποιο ακριβώς πλάνο είναι. Υπάρχει μια παραλία εδώ που λέγεται όντως πισίνα.
0: Εσένα
10: είναι μια...
0: βλέπουμε τώρα, Φίλιππε.
1: Πισίνα, εσένα βλέπουμε.
0: Εσένα
1: ναι.
0: Βλέπουμε, εσένα.
1: Αυτή.
0: Παναγία μου.
10: Λοιπόν.
0: Εντάξει.
10: Εγώ βρίσκομαι τώρα στο Γαλλικό Μόλο.
1: Ναι.
10: Σε ένα μπαρ εδώ, καφέ μπαρ, το οποίο λέγεται Palm Beach. Έχω μαζί μου τον υπεύθυνο, τον κύριο Παναγιώτη Γουρνάρη. Είναι ακριβώς δίπλα από τα Σίβωτα, 300 μέτρα από την προβλήτα των Σιβώτων που υπάρχει, το μεγάλο οικισμό που υπάρχει στα Σίβωτα. Από εδώ είναι το Διαπόρι, πάρα πολύ κοντά, κάποια νησάκια που μοιάζουν με φιόρδ, αλλά είναι γεμάτο πράσινο τα νησάκια αυτά. Παντρεύεται το πράσινο της Ηπείρου με το τυρκουάζ του Ιωνίου.
1: Τα βλέπουμε
10: εδώ
1: στα πλάνα. Φίλιππε, τα βλέπουμε στα πλάνα. Είναι τρομερή περιοχή. Η αλήθεια είναι αυτή. Τρομερή περιοχή.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι.
10: Και να πω και κάτι άλλο, όπως το είπαμε εσύ Δημήτρη, που είσαι και λάτρης της σύγκρισης ποιότητας και τιμών. Εδώ είναι παρεμφερές οι τιμές με τις τιμές που είναι σε κανονική διάρκεια σε όλη τη ζωή. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
1: Δώσ' μας να μιλήσει και ο άλλος που είναι δίπλα σου.
10: Ναι, σας ακούει, μπορείτε να σας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Γκουρνάρης.
11: Καλημέρα.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Το μαγαζί εσύ το έχεις δηλαδή τώρα, εσύ το έχεις το μαγαζί αυτό που μας δείχνει.
11: Ναι. Εγώ το έχω.
1: Είσαι πολύ ωραία περιοχή, μπράβο ρε παιδί, μπράβο. Η θάλασσα είναι από το μαγαζί σου κοντά τώρα ή τη βλέπουμε μακριά?
0: Όχι, από κάτω δεν είναι.
10: Όχι, θα τη δείξω εγώ πώς είναι η θάλασσα, Δημήτρη.
1: Α, όχι, στη θάλασσα μέσα είσαι. Α, βέβαια.
0: Καλά,
1: βέβαια.
0: Εντάξει.
11: Ναι.
1: Μήπως έχεις και κάνει δωμάτιο, κύριε Φίλιππε, να έρθουμε να αράξουμε και να ησυχάσουμε.
10: Yeah. Έχει ο Παναγιώτης δωμάτια.
0: Εκπομπή από εκεί τον Ιούλιο.
10: Βλέπει.
1: Ναι. Ο Φίλιππος τι πίνει, πορτοκαλάδα πίνει? Παναγιώτη.
11: Ναι, πορτοκαλάδα πίνει ο Φίλιππος.
1: Μα τώρα ντροπής πράγματα. Βάλ του ένα ουίσκι, μια βότκα, κάτι τέλος πάντων πρωί-πρωί να πούμε.
11: Να μην ξεκινήσει από τώρα.
10: Όταν δουλεύουμε δεν πίνουμε. Δεν πίνουμε.
0: Είναι προς την Αγία Παρασκευή, Φίλιππε.
10: Όχι, είναι πριν. Είναι ακριβώς εκεί που δείχνω τώρα. Είναι τα σίβωτα.
0: Λίγο μετά το ναι.
1: Δεν μου λέει, Φίλιππε. Και εσύ, Παναγιώτη. Αν θέλει κάποιος να νοικιάσει Αύγουστο μήνα, θα βρει τώρα εκεί στην περιοχή.
10: Εντάξει, ο Αύγουστος είναι λίγο...
11: Ο Αύγουστος είναι λίγο δύσκολος περίοδος.
1: Είναι δύσκολη,
0: ναι. Αλλά είναι πανέμορφα όμως.
1: Αλλά εκεί να έρθεις να κάτσεις 3-4 μέρες, είναι τρομερά.
0: Εκεί που είναι ο Φίλιππος...
1: Η θάλασσα είναι παγωμένη τώρα.
0: Συνδυάζει τα πάντα. Κάνεις τη βουτιά σου, ανεβαίνεις μετά πάνω στο εστιατόριο, πώς το λένε. Ναι. Τρως, ξανακάνεις τη βουτιά, ξανατρως, ξανακάνεις τη βουτιά, κάθεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να έχει σκιά κάπου. Έχει.
1: Σκιά έχει, ρε παιδί.
0: Έχει. Μια χαρά.
10: Έχει και σκιά, έχει και τα πάντα.
0: Μια χαρά.
10: Είπαμε εδώ ότι είναι μια μαγευτική περιοχή.
1: Η αλήθεια
10: και
1: είναι αυτή.
10: Από εδώ δηλαδή μπορείς να οργανώσεις τις εκδρομές σου και να πας παντού, έτσι. Είναι πάρα πολύ κοντά και η Πάργα, είναι πολύ κοντά και ο Αχαίροντας. Όλα τα σημεία εδώ
1: αυτό
10: και στη Θησπρωτεία.

0: Δηλαδή ο τουρισμός έχει, έχει αρχίσει ένα, χρόνο, ένα μήνα πριν.
1: Με πόσο τρως.
0: Θα μας απαντήσει ο Παναγιώτης αυτό.
1: Δύο άτομα Παναγιώτη να φάνε. Κανονικά, κανονικά, ανθρωπινά να φάνε. Όχι τώρα σαν χλαμάρ. Κανονικά. Ούτε πολύ ούτε λίγο. Όπως πρέπει.
2: Είναι στα 50 ευρώ.
1: Τα δύο άτομα.
2: Είναι στα 50 ευρώ το ζευγάρι.
3: Μια χαρά είναι τώρα.
1: Φτηνά είσαι ρε.
3: Καλά είναι.
1: Φτηνά είναι.
0: Δίπλα στη θάλασσα εκεί που σκάει το κύματο. Έτσι και σερβιρισμένα φαγητά.
3: Τρως και βουτάς
1: τέλεια, τέλεια, μπράβο. Ωραία. Τα δωμάτια πόσο είναι τώρα, πες ότι θέλει κάποιος να κλείσει για τον Ιούνιο, άμα βρει, άμα έχει καιρό ας πούμε. Πόσο είναι τα δωμάτια?
2: Είναι στα 70 ευρώ το δίκλινο.
3: Πόσο? Εντάξει, πολύ καλά είναι, 70 ευρώ το δίκλινο.
1: Ναι, μωρέ.
3: Για τον Ιούνιο, τον Αύγουστο πόσο μπορεί να πάει αυτό το 70?
2: Για το 70 πάει στο 90.
3: Πάει στο 90, τον Αύγουστο. Και τα δωμάτια τώρα, Φίλιππε, δεν βλέπουμε από τη... Τα δωμάτια είναι από πάνω έτσι όπως σας βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι περίπου όπως δείχνει το χέρι μου από εκεί.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
3: ωραία, μια
1: την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Μπράβο,
1: να είστε καλά, μπράβο παιδιά.
0: Σας περιμένουμε.
3: Τυχερή.
1: Γεια σου, Φίλιππε.
3: Είστε τυχερή.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία πράγματα, μπράβο. Πολύ ωραία, πάντα ωραία ρεπορτάζ κάνει, ρε παιδί. Μας πάει σε ωραία μέρη.
3: Μας πάει σε πολύ ωραία μέρη.
1: Λοιπόν.
3: Είναι τυχερή.
1: Να φύγουμε.
3: Ναι, να πούμε καλή εβδομάδα.
1: Bye bye, my darling. Olympic Airways που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Χάρη Κλίν. Το ετοιμάσαι.
3: Όχι, αυτό το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι, ωραίο έτσι ήταν, πλάκα.
1: Λοιπόν,
3: καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο τριημέρου όσοι είστε έξω. Και εδώ όσοι μείνετε. Και τα ξαναλέμε το επόμενο Σάββατο.
3: Καλημέρα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
12: The Rookies.
13: Will you say that again, please?
12: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

You go! You go!

Oh, Pete!

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πάντα. Προορισμός μας, η Πρέβεζα. Καλώς ήρθατε στην Πρέβεζα, την πριγκίπισσα του Αμβρακικού. Μια πόλη με νησιώτικη ατμόσφαιρα, αρχοντική, χαρούμενη, με μια ανέγκυχτη φύση γεμάτη εκπλήξεις. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Μια πόλη που έχει έντονο το υγρό στοιχείο, ναυτική παράδοση, ο Αμβρακικός δίπλα. Και από εδώ ξεκινάει η βόλτα μας, από την παραλία, για να μπούμε στο εσωτερικό και την παλιά πόλη. Τσιμπάι!
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Σαϊτάν Παζάρ. Η ιστορία έχει ως εξής. Την εποχή της τουρκοκρατίας, σε αυτά εδώ τα μέρη, κυκλοφορούσε ένας πάρα πολύ κακός και σκληρός διοικητής. Ένα βράδυ λοιπόν, οι κάτοικοι σκαρφίστηκαν το εξής. Έπιασαν με σαπούνι και έτριψαν εδώ το καλντερίμι, ώστε την επόμενη μέρα λοιπόν το πρωί που έρχεται ο διοικητής να εισπράξει, ληστράει το άλογο του και πέφτοντας φωνάζει «Σαϊτάν Παζάρ», που σημαίνει «διαβολεμένος δρόμος». Καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Γεια σας.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό ρολόι ύψους 13 μέτρων. Το σημαντικότερο σημείο συνάντησης αυτής της πόλης. Hello. How are you?
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα στη δυτική ακτή. Πάμε.

Έχουμε φύγει από Πρέβεζα, κινούμαστε βόρειο-ανατολικά, όπου θα πάμε να δούμε κάποια πάρα πολύ ιδιαίτερα φυσικά τοπία. Θα μας περιμένει και ο Λουκάς, σημείο συνάντησης, το Ρωμαϊκό.

0: Μας έκανε συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Πώς είσαι, φίλε?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Καλά.
0: Το βρήκατε εύκολα?
1: Εύκολα, ναι. Εύκολα, εύκολα. Εύκολα και εντάξει, η διαδρομή φανταστική. Πάμε στο 100.
0: Ναι, βέβαια. Λάτε να σας δείξω.

0: Είμαστε 50 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεζα. Εδώ ο Οκτωβιανός βρήκε το κατάλληλο σημείο να δημιουργήσει το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο για να υδροδοτεί στην πόλη του χιλιάδες χρόνια πριν. Αν δεν υπήρχε αυτό εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο αυτή η πόλη να υπάρξει χωρίς νερό. Και έφτιαξα μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία διακτηνίζεται 50 χιλιόμετρα.
1: Ένα τεράστιο κατασκεύασμα δεν θυμίζει υδραγωγείο όπως το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί το νερό περνούσε από πάνω.
0: Ναι, πάνω στις πέτρες. Σου επιβάλλεται με την παρουσία του.
1: Λούρος ποταμός.
0: Ναι, είμαστε κοντά στις πηγές του. Οι πηγές του είναι στα 15 χιλιόμετρα από το πιο πάνω, πεντακάθαρα νερά. Συνεχίζει από εδώ, βλέπετε το χωριό των Αγιώριο απέναντι. Φεύγει το ποτάμι, διασχίζει το Δήμο Ζηρού και φτάνει στον Αμβρακικό.
1: Από εδώ εσύ?
0: Ναι, μένω στο διπλανό χωριό κοντά στην Καμπή. Και εδώ από πιτσιρικάς ερχόμασταν με τους φίλους μου και κολυμπούσαμε ακριβώς εκεί πίσω, κρυφά πάντα. Τους γονείς μας και εδώ μας έβγαζε το ρέμα και ξανά τσιρικάδες γυρνάγαμε το ποτάμι.

0: Άλλαξε το τοπίο τώρα εδώ. Προσοχή Λουκά, είμαστε στο διάστημα τώρα.
1: Λουκά, είμαστε οι πρώτοι άνθρωποι που πατήσαν τον Άρη.
2: Για σήμερα. Για σήμερα είμαστε οι πρώτοι. Για αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πού με έφερες?
2: Είμαστε, φίλε μου, στον Κόκκινο Πυλό. Η λατινική του ονομασία είναι Terra Rossa και έχει ανακαλυφθεί εδώ, από ό,τι γνωρίζω, το 1960 από αρχαιολόγους που βρήκαν τα πρώτα ευρήματα χαλκού. Από ό,τι βλέπετε, είμαστε κοντά στο ρωμαϊκό τραγωγείο. Από εδώ περνούσαν οι σωλήνες που συνέχιζαν για την υδροδότηση της αρχαίας Νικόπολης, περνώντας και από τη λίμνη πιο πάνω.
1: Πολύ ξεχωριστό γεωλογικό φαινόμενο.
2: Θεωρείται μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο στη Βαλκανική Χερσόνησο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Είναι σαν αραιανό τοπίο με δέντρα.

0: Γίνεται και ένας αγώνας δρόμου εδώ, ή θα γίνει?
1: Γίνεται. Το έχουν οργανώσει ο Σύλλογος του Δήμου Ζηρού κάθε χρόνο και τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί και ένα τρίαθλο. Για πρώτη φορά με τη λίμνη, ποδηλασία, κολύμβη και το τρέξιμο γύρω από τον Κόκκινο Πυλό.
0: Λίμνη Ζηρού. Καθρέφτης.
2: Let's go! Πάμε ρε Λουκά. Φυσικά θα κλείσουν τη μουσική για τα πνευματικά.
3: Α, ναι, σωστά, σωστά.
2: Και τώρα πάμε στην ηρεμία της λίμνης.

0: Λουκά, με έφερε στο σπίτι σου.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια είναι το σπίτι μου. Για αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δραστηριοποιούμαι από το 16. Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μου είναι εδώ κοντά και την ήξερα τη λίμνη από πολύ μικρό. Η οποία λίμνη, όπως σου βλέπεις, Δημήτρη, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο δημιουργήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν από σεισμό. Άνοιξε και εκεί μέσα είναι το μεγαλύτερο βάθος του, περίπου στα 80 μέτρα. Είναι φυσική, τα νερά έρχονται από πολύ μακριά, δεν είναι στατικά, είναι δυναμική η κίνησή τους και γι' αυτό το λόγο δεν βαλτώνει. Οι πηγές έρχονται από πολύ μακριά και ενδεχομένως από χιόνια που είναι έξω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια περιοδικότητα, κάθε 4 με 5 χρόνια το νερό φτάνει μέχρι το δρόμο. Σημαίνει ότι εδώ πλημμυρίζουν τα πάντα και ξανακατεβαίνει.
0: Ποια στοιχεία της λίμνης κουβαλάς?
1: Την ηρεμία της και ουσιαστικά η λίμνη έχει αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι αν δεν σε νιώσει δικό της, θα σε αποβάλει. Και τώρα είμαι τόσα χρόνια εδώ, σημαίνει ότι έχω γίνει ένα.

Νομίζω τελειώσαμε, παιδιά. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Παιδιά, κάπου εδώ, από το Σαϊτάν Παζάρ, θα σας αποχαιρετήσουμε. Άλλη μια εκπομπή του Χωρίς Χάρτη ολοκληρώθηκε. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Κάντε και μια γραφούλα, έτσι. Λοιπόν, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο είναι χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγιοπλάστης.
0: Νερό και
1: χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Συγκύθνο είναι από παλιά η αγιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν. Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκείνη η κεραμίδη, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θερμιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα μέσα σε ένα εργαστήριο αγιοπλαστικής, έγινα και εγώ τροχαντζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχαντζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι αντικείμενα που φτιάχναμε πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε έτσι. Τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν ανθρώποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα, θα πάρει την κανάτα και το κρασί.
0: Εσένα τι σε φέρνει στην Κύθνο?
1: Εγώ είμαι από την Κύθνο και εγώ εκεί σύζυγος το 13 και εδώ και μέχρι σήμερα είμαστε στη χώρα, το παλεύουμε, είναι και ο γιος, πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Στην πιάτσα είμαστε.
1: Στην πιάτσα είμαστε, στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι, έχουμε τα πάντα όσον αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
0: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
1: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου όντως.
0: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
1: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχουμε κάνει, που έχω κάνει, είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
0: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
0: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
0: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
0: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
0: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
0: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πατά γκάζι, μην το φοβάσαι.
0: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
0: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει
0: εδώ
2: να το βάλουμε στο κέντρο,
0: ναι,
2: για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
0: Κοιτάξει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμείς, ναι.
0: Λέβαια.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για να μην κολλάει.
0: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
0: Λέβαια.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
0: Πολύ σκληρό παιδιά ο πύλος. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε?
0: Τρίπα
2: βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομες κινήσεις.
0: Ωραία.
2: Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά να μας κοπεί. Ναι. Αλλά θέλω
0: έτσι.
2: Λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω.
0: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα κρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
3: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό.
2: Αμέ.
3: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά, με τους μαρμάρινους στίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το λουτρό σου. Αχ, ωραία!

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, πάντα ξυπνήσεις πρωί, δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας πούμε έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος, βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξόρυξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάληψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945. Το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε. Και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος μου αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω. Δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ,
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μ' αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μ' αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλαν να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε. Δηλαδή...
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες. Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνη. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό το Αγίου Λουκά που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειώνει.

0: a chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: What's on your mind, Dango?
9: Romanski, you worries me. The way he's been acting, I'm afraid he'll do something really stupid.
8: Well, I know how he feels, but the truth is, criminals walk out of here every day and they thumb their nose right at us. And you know, you may be able to bring these three back at any moment now. We have a confession from the girl. We have a statement from Wiseman. All the DA needs is for Mrs. Komansky to regain consciousness and make an identification.
10: What if she don't come out of the coma?
8: Well, I guess we'll just have to wait for these people to make another mistake, that's all. According to the police surgeon, the cost of their combined drug habit is well over $100 a day. So I imagine they are picking out another victim right now.
11: Probably. I still think the DA should have taken a shot in court on this one.
8: No, you're wrong, Owens. What happens if the DA goes into court with a weak case and loses? The principle of double jeopardy comes into effect, and those suspects cannot be prosecuted a second time. Then what happens if Mrs. Komansky regains consciousness and could make an identification? That's rough, but that's the way it is.

0: Who is it?
1: Me, Linda. Open up.
0: Yeah.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
4: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
6: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
7: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
8: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
9: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
10: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
11: Όλα έχουν ανωδική τάση.
12: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Σαν σήμερα το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben που βρίσκεται στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Westminster και αποτελεί σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και ιδιοκτήτη χαρτοπαικτικής λέσχης Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1930 γεννιέται στο Σαν Φρανσίσκο ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. Έγινε γνωστός από τις ερμηνείες του στα Spaghetti Western, όπως το «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Μονομαχία στο Ελ Πάσο» και άλλα, όπου υποδιόταν κυρίως κάποιον σκληρό τύπο του οποίου η βίαιη συμπεριφορά ήταν σύμφωνη με τις ηθικές του αξίες. Οι κριτικές πάντως τότε δεν ήταν καλές, κάτι που άλλαξε όταν άλλαξε και εκείνος τον τρόπο παίξηματός του, αλλά και το ρεπερτόριό του. Σαν σκηνοθέτης πλέον απολαμβάνει την αναγνώριση τόσο του κοινού όσο και των κριτικών, ενώ έχει πάρει και Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Ασυγχώρητη» το 1992. Πλέον ταινίες του όπως «Οι γέφυρες του Μάντισον», το «Million Dollar Baby» και το «Gran Torino» θεωρούνται κλασικές. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Dirty Harry, όπως τον αποκαλούν για τους ρόλους του στις ταινίες με ήρωα τον επιθεωρητή Κάλαχαν, έχει κερδίσει και ένα τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 1995 για την συνολική του παρουσία στον κινηματογράφο.

Γεννιέται στην Καλυθέα μια ημέρα σαν και αυτή, το 1954, ο σέντερφορ Θωμάς Μαύρος, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος με 261 τέρματα. Είχε δύο θητείες στον Πανιόνιο από το 1970 μέχρι το 1976, από το 1987 έως το 1991 και με τα χρώματά του ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στην σεζόν 1989-1990 με 22 γκολ σε ηλικία 36 χρόνων. Ενδιάμεσα αγωνίστηκε στην ΑΕΚ με την οποία πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Βγήκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματός μας, ενώ το 1979 με τα 31 του γκολ ήταν δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη κερδίζοντας το ασημένιο παπούτσι. Στην Εθνική Ελλάδος έπαιξε 36 φορές και σημείωσε 11 γκολ. Η Εθνική Ελλάδος αν σήμερα το 1998 χάνει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για παίκτες κάτω των 21 χρόνων από την Ισπανία 1-0 με τέρμα του Ιβάν Πέρεθ στο Βουκουρέστι. Προπονητής της ελληνικής ομάδας ήταν ο Γιάννης Κόλλιας. 6 χρόνια αργότερα αρκετοί από τους παίκτες που βρέθηκαν σε εκείνον τον τελικό κατάφεραν και σήκωσαν τελικά το Ευρωπαϊκό με την Εθνική Ανδρών στην Πορτογαλία. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν οι Καραγκούνης, Δέλλας, Μπασινάς, Γκούμας και Λάκης.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
2: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί. Να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN, you matter.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καύσιμα δύο ταχυτήτων. Υποχωρούν οι τιμές στην Αττική, ενώ συνεχίζεται το ράλι στα νησιά και στην περιφέρεια. Οι εκτιμήσεις για την επόμενη εβδομάδα. Βίαια επεισόδια στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League. Εκατοντάδες προσαγωγές, ολονύχτιες συγκρούσεις και τραυματισμοί. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος με ανησυχητικά στοιχεία για εφήβους. Οι νέοι αφήνουν το τσιγάρο και στρέφονται στο άτμισμα. Απόβαση στις παραλίες για όσους δεν εγκατέλειψαν την Αττική για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μαζική έξοδος για τις πρώτες βουτιές του καλοκαιριού.

0: Με δύο ταχύτητες κινείται η αγορά καυσίμων, με τις τιμές στην Αττική να εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης την ώρα που στα νησιά και γενικώς σε τουριστικούς προορισμούς η ανωδική πορεία συνεχίζεται. Η εικόνα διαμορφώνει ένα άνισο τοπίο για τους καταναλωτές που αναφέρουν ότι αναγκάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ παράγοντες της αγοράς προμηνύουν ένα ακόμη δυσκολότερο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να ανακουφίσει τους πολίτες, έχει ανακοινώσει επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για τον Ιούνιο.
1: Με δύο ταχύτητες κινείται πλέον η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Στην Αττική φαίνεται να μειώνεται με αργούς ρυθμούς, όμως στα νησιά η εικόνα είναι διαφορετική. Με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι μέσα στο καλοκαίρι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
2: Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή την περίοδο είναι οι νησιωτικές περιοχές, όπου ήδη η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκεί θα δούμε την τιμή να είναι στα 2,30 ίσως και περισσότερο.
1: Στην Αττική οι οδηγοί βλέπουν την τιμή της αμόλυβδης λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Στην νησιωτική χώρα όμως οι τιμές έχουν ήδη ξεφύγει. Στην Άξο η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στη Μύκονο τα 2 και 24 και στη Ρόδο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο.
3: Ας το να πάνε.
4: Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
3: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
5: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούνε και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
1: Για τους οδηγούς κάθε γέμισμα γίνεται πλέον σοβαρός υπολογισμός. Πολλοί πολίτες λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους, ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος. Το αυτοκίνητο για αρκετά νοικοκυριά δεν χρησιμοποιείται πια αυθόρμητα, αλλά μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.
6: Τα παίρνει ό,τι μέσο μπορεί εδώ στην Αθήνα και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα κάνει υπομονή, με μια ελπίδα μήπως πέσουν οι τιμές.
7: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη.
1: Παρότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν υψηλές. Οι πρατηριούχοι αποδίδουν την εικόνα αυτή στην έλλειψη καυσίμων στην αγορά, αλλά και στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, ιδιαίτερα προς τα νησιά.
2: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Κοιτάξτε, είναι απλά μαθηματικά πια. Ο πόλεμος αυτός μας έχει οδηγήσει στην ανεπάρκεια των προϊόντων. Δηλαδή, οι χώρες υπολείπονται από τις χώρες της Ιφιλίου περίπου 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα.
1: Ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
8: Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης και κατ' επέκταση επηρεάζονται οι τιμές και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο.
1: Ωστόσο, όσο η βενζίνη παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο τους τελευταίους μήνες, οι οδηγοί συνεχίζουν να μετρούν κάθε διαδρομή.
0: Σκηνές χάους εκτυλήθηκαν στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, καθώς είπαν

0: Πανηγυρισμοί χιλιάδων οπαδών μετατράπηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Φωτιές σε κάδους, μάχες σώμα με σώμα, εκατοντάδες συλλήψεις και 7 τραυματίες αστυνομικοί ήταν ο απολογισμός μιας βραδιάς που προοριζόταν για πανηγυρισμούς και εξελίχθηκε σε πολεμικό σκηνικό.
1: Επεισόδια με συγκρούσεις οπαδών εκτελήχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στο Παρίσι στα μεθεόρτια της μεγάλης νίκης της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal, που σήμανε τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση για τους Γάλλους. Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της Paris σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη και την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης. Κατά μήκος των λεωφόρων κοντά στην αψίδα του Θριάμβου πυροδοτήθηκαν φωτοβολίδες, ενώ μικρότερες ομάδες προκάλεσαν βανδαλισμούς σε καταστήματα και πρυπόλησαν αυτοκίνητα. 416 προσαγωγές, από τις οποίες οι 283 μέσα στο Παρίσι και 7 τραυματισμοί αστυνομικών, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά στην πόλη Αζέν στα νότιο-δυτικά, ο απολογισμός μιας βραδιάς που προοριζόταν για εορτασμούς. Περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στα ηλίσια πεδία με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκρατήσει το πλήθος, όμως πυρπολήθηκε μια στάση λεωφορείων. Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκανε αναφορά στα επεισόδια στην ανάρτησή του μετά τον αγώνα.
2: Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι. Μπράβο στην Paris Saint-Germain που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη.
1: Αντίθετα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, έκανε λόγο για καταστάσεις που συμβαίνουν μόνο στη Γαλλία.
3: Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία.
1: Η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή, καθώς σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η παρέλαση της Paris Saint-Germain μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, με συμμετοχή περίπου 100.000 οπαδών, προτού τους υποδεχθεί ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
0: Σε ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία τώρα, λεωφορείο εξετράπη της πορείας του, συγκρούστηκε σε κυκλειδώματα και ετυλίχθηκε στις φλόγες. Νίκο Νανούρη, μιλάμε για μια τραγωδία με πολλούς τραυματίες αλλά και νεκρούς.
4: Ανίποτη τραγωδία, Τζέννη, στην Τουρκία, μετά από ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε στην περιοχή Ντενιζλί, στη δυτική Τουρκία. Συγκεκριμένα, ένα επιβατικό λεωφορείο, το οποίο πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από τη Σμύρνη στην Ατάλια, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κλειδώματα. Το αποτέλεσμα ήταν να τυλιχθεί αμέσως στις φλόγες. Ήταν άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών αρχών. Ωστόσο, μετά από πολύ ωρή επιχείρηση, αφού κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, επιβεβαίωσαν ότι 8 άτομα, ανάμεσά τους και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ και άλλοι 33 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στα κοντινά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή, Τζέννη, δεν ξέρουν ακόμα από τι προκλήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό και γι' αυτό το λόγο οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Νέα σκληρότερη και με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας απέστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής φέρεται να αφορούν στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει με σαφήνεια ο Ντόναλντ Τραμπ, στο άνοιγμα των στενών και στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα συναγερμός έχει σημάνει στο Ομάν, καθώς η Ιρανική Νάρκη εντοπίστηκε στις ακτές του Ορμούζ.
5: Νέα πρόταση με σκληρότερους όρους φαίνεται να απέστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σύμφωνα με τους New York Times και το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα, με αιχμή του δόρατος, τα στενά του Ορμούς, αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
6: I'd rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. Iran is in a very bad position. They have no military. All they have is good talk, and they have a fake press. You know, the fake news is probably their biggest asset.
5: Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire το πέμπτο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον Αμερικανικό αποκλεισμό.
7: US military officials saying that after issuing 20 warnings to a Gambia-flagged vessel trying to sail towards an Iranian port, a US aircraft fired on the ship with a Hellfire missile hitting the ship's engine room and disabling the vessel.
5: Μόλις χθες, μιλώντας στον διάλογο Σανγκριλά στη Σιγκαπούρη, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεφ επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και πως μπορούν να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
8: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go.
5: Και όσο η επικύρωση συμφωνίας καθυστερεί, το στενό του Ορμούζ παραμένει επικίνδυνη ζώνη. Η Ιρανική νάρκη εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Ομάν, περιέχοντας περίπου 300 κιλά εκρηκτικών. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας εξέδωσε προειδοποίηση μετά τον εντοπισμό της ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα. Ενώ στο Λίβανο η εκεχηρία παραμένει στα χαρτιά. Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του, ενώ ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την κατάληψη του μεσαιωνικού κάστρου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις της Ευρώπης. Εμμανουέλα Τσουδερού, οι προτάσεις της Ουάσιγκτον θα παρουσιαστούν στο ΝΑΤΟ εντός του Ιουνίου.
9: Ναι, στην επόμενη σύνοδο λοιπόν του ΝΑΤΟ μέσα στον Ιούνιο γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σχετικά με μια σταδιακή μείωση των στρατευμάτων στην Ευρώπη. Τώρα, η Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, πως έχει ήδη ανακοινώσει μέσα στον Μάιο πως θα αποσύρει 5.000 στρατιώτες από την Γερμανία. Είναι μια κίνηση η οποία έχει μεταφραστεί, έχει αποδοθεί από πολλούς πως συνδέεται με την δυσαρέσκεια που έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την άρνησή τους στην ουσία να στείλουν βοήθεια για να ανοίξει το στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ενώ μόλις χθες ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκσεφ, ο οποίος βρίσκεται στην Σιγκαπούρη για την διάσκεψη Σανγκριλά, προειδοποίησε ότι σύντομα θα ληφθούν διάφορες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη και επιτέθηκε στους Ευρωπαίους, κάνοντας λόγο για μια κούφια γκλομπαλιστική ρητορική, όπως την χαρακτήρισε, την οποία λέει έχουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εμμανουέλα. Στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη ανασκόπησή του. Ραφαήλ Κάμπερ, ο Πρωθυπουργός, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ενδιαφέρον των ενεργειακών κολοσσών για τη χώρα μας.
10: Τσένι, ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρθηκε στις έρευνες για υδρογονάνθρακες αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων για την χώρα μας. Αυτή τη φορά η Chevron και η Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για τη συμμετοχή του Αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στο Block 10 στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός αναφέρει. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πλέον ως μια χώρα με σοβαρές ενεργειακές προοπτικές. Δεν προδικάζει φυσικά κανένα αποτέλεσμα. Δείχνει όμως ότι το διεθνές ενδιαφέρον όχι μόνο παραμένει ισχυρό, αλλά διευρύνεται ενισχύοντας σταδιακά την θέση της χώρας μας στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, Τζένι.
0: Σημαντικός παίκτης η χώρα μας στον ενεργειακό χάρτη, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Ημέρα κατά του καπνίσματος σήμερα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπά καμπανάκι κινδύνου και δει για τους ανηλίκους. Τα τελευταία χρόνια η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους νέους καταγράφει εκρηκτική αύξηση. Ένας στους δύο εφήβους έχει δοκιμάσει να ατμίσει, ενώ έρευνες αποκαλύπτουν ότι το 17% των μαθητών ξεκινούν τη χρήση νικοτίνης στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών.
11: Μια μορφή καπνίσματος κερδίζει τους νέους, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς. Ο κόδωνας του κινδύνου χτυπά για τη ραγδαία εξάπλωση του ατμίσματος με την νικοτίνη να επιστρέφει δυναμικά μέσα από σύγχρονα ελκυστικά προϊόντα.
12: Σχεδόν το μεγαλύτερο κοινωνικό μου περιβάλλον καπνίζει, είτε κάνει βέιπ είτε κανονικό τσιγάρο. Δεν το έχω ψάξει κιόλας, αλλά θεωρώ ότι το βέιπ είναι κυρίως το πρόβλημα.
13: Ηλεκτρονικό κατά κύριο λόγο.
14: Θεωρώ πως είναι λιγότερο επιβλαβής, για τους πλεύβολες τουλάχιστον είναι λιγότερο επιβλαβής.
11: Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων αυξάνεται ανησυχητικά. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές αναφέρουν ότι έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ ένας στους τρεις εφήβους θεωρεί λανθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο.
13: Ναι, έχει αυξηθεί αρκετά. Ο σύντροφός μου καπνίζει αρκετά, οπότε είναι μεγάλο έξοδο πλέον.
15: Κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο.
13: Ναι.
16: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα στους νέους για τη νέα καπνιστική συνήθεια, επισημένοντας πως η νικοτίνη επιστρέφει δυναμικά μέσα από νέα προϊόντα.
11: Στην Ελλάδα, το 17% των μαθητών έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ηλικία 13 ετών, ενώ το 5% ξεκίνησε καθημερινή χρήση στην ίδια ηλικία, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
17: Νομίζω είναι περισσότερο σε σχέση με το τσιγάρο το κανονικό.
18: Για ποιο λόγο?
17: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι περιέχει πιο πολλά πράγματα μέσα που κάνει περισσότερη βλάβη σε αυτό.
14: Τι βλαβές είναι, μπορεί να είναι λιγότερο, αλλά τι βλαβές είναι.
11: Το άτμισμα μπορεί να έχει άλλη μορφή από αυτή του καπνίσματος, όμως οι ειδικοί επιμένουν και η ανάγκη για ενημέρωση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.
19: Καλούν πολύ συγκεκριμένες, πολλές φορές θα έλεγα σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες, αφενός, αφετέρου ακόμα και αυτά τα καπνικά προϊόντα που δεν περιέχουν αυτές τις ουσίες, επαναλαμβάνω, μέσω της νικοτίνης επιδρούν όχι μόνο στους πνεύμονες, αλλά και σε άλλα οργανικά συστήματα των νέων μας.
11: Στην εφηβεία η έκθεση στη νικοτίνη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο εγκέφαλος ακόμη αναπτύσσεται. Μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων, ενώ δημιουργεί από νωρίς τις προϋποθέσεις για εξάρτηση. Το άτμισμα, ακόμη και όταν παρουσιάζεται ως καθαρό ή λιγότερο βλαβερό, δεν είναι ακίνδυνο. Το αερόλυμα που εισπνέεται περιέχει χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με βλάβες στο αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ κάποιες από αυτές είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες.
0: Σειρά παρεμβάσεων για το στεγαστικό που ταλανίζει εκατοντάδες πολίτες ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στόχος να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να ανακουφίσουν νοικοκυριά που αδυνατούν πλέον να βρουν προσιτή στέγη. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το πρόγραμμα Ανακαινίζω με επιδότηση έως 36.000 ευρώ, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και το Σπίτι μου 3 για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, με το Οικονομικό Επιτελείο να εξετάζει τον χρονισμό, τον προϋπολογισμό του προγράμματος και τον αριθμό των ωφελών.
10: Νέα μάχη με το στεγαστικό πρόβλημα ετοιμάζεται να δώσει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει ξανά στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που σήμερα παραμένουν κλειστά. Ο στόχος είναι διπλός, από τη μία να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών και από την άλλη να περιοριστεί η πίεση στις τιμές των ενοικίων και της αγοράς ακινήτων. Πρώτος στη μάχη αναμένεται να μπει το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο αφορά παλιά ακίνητα και αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου.
20: Σίγουρα θα βοηθήσει, θα αποφορτήσει λίγο την αγορά, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη διάθεση ακινήτων.
10: Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και θα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ για ακίνητα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990.
21: Το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία, γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να ανακοινωθεί πρόγραμμα, ίσως και στα τελευταία χρόνια σίγουρα δεν είχε ανακοινωθεί, για σχεδόν πλήρη ανακαίνιση. Καλώς. Δηλαδή μέχρι τώρα βλέπαμε να είναι ενεργειακό μόνο το κομμάτι, ενώ τώρα μιλάμε για ηλεκτρολογικά, μιλάμε για υδραυλικά,
22: όλα τα υπόλοιπα,
21: μιλάμε τα όλα τα υπόλοιπα.
10: Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ένα παιδί.
20: Άμα γίνει αυτό, εννοείται ότι είναι καλύτερο για όλους.
10: Την ίδια στιγμή στο κυβερνητικό σχέδιο βρίσκεται και το νέο Σπίτι μου 3, το οποίο εξετάζεται να ανοίξει μετά τον Ιούνιο του 2026. Το πρόγραμμα θα αφορά τη χορήγηση στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να προέλθουν από αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια από τις εμπορικές τράπεζες.
23: Είναι κατάλληλη στιγμή να βγει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Πρώτον, η αγορά έχει μια ισορροπία και αυτό πιστεύω ότι θα βοηθήσει το να πάρουν νέοι ένα σπίτι σε καλύτερη τιμή και σε καλύτερη κατάσταση.
10: Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, οι άμεσοι δικαιούχοι θα μπορούσαν να φτάσουν τουλάχιστον τις 5.000 με 5.500, ενώ οι συνολικά ωφελούμενοι θα είναι περισσότεροι, καθώς το πρόγραμμα θα αφορά και ζευγάρια, οικογένειες με ανήλικα παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα εισοδηματικά κριτήρια δεν αναμένεται να διαφοροποιηθούν σε σχέση με το Σπίτι μου 2.
24: Βοηθάει την κοινωνία, βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι θεού έργο, ας πούμε, που έχει γίνει το Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, Σπίτι μου 3.
10: Το ανώτοτο ύψος χρηματοδότησης εξετάζεται να φτάσει έως τις 190.000 ευρώ, ποσό που μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Η αξία του ακινήτου δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή. Η διάρκεια του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 30 έτη, χωρίς περίοδο χάριτος.
1: Τα προγράμματα Ανακαινήσω και Σπίτι μου 3 που αναμένονται το επόμενο διάστημα έχουν προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε νέους και οικογένειες, ωστόσο κάποιοι παραμένουν ακόμα προβληματισμένοι.
2: Τα λεφτά που σου δίνει, τι πόσο είναι που λέει ο λόγος? Δηλαδή, μπορείς εσύ να συμπληρώσεις τα υπόλοιπα? Έχεις το υπόβαθρο τους γονείς σου κλπ. Να συμπληρώσει τα υπόλοιπα για ένα σπίτι.
10: Το μεγάλο στοίχημα είναι αν τα μέτρα θα μπορέσουν να φέρουν πραγματική αποκλιμάκωση σε μια αγορά όπου τα ενίκια και οι τιμές αγοράς έχουν γίνει για πολλά νοικοκυριά δυσβάσταχτα.
0: Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα, ο οποίος αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με όπλα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Η έρευνα Χριστίνα Γκίκα αποκάλυψε ολόκληρο οπλοστάσιο.
3: Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από πληροφορία που έφτασε στην Ελλάς Τζένι, ενώ ύστερα από έρευνες των αρχών σε σπίτια που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος άνδρας, εντοπίστηκαν 5 κυνηγητικά όπλα και καραμπίνες, 36 σουγιάδες, 5 σιδερογροθιές, 2 ρόπαλα μπέιζμπολ, 2 συσκευές ηλεκτρικής εκένωσης, καθώς και 431 φυσίγια και κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων. Στην υπόθεση να πούμε ότι υπήρξε και η εμπλοκή 2 ακόμη ατόμων, καθώς 2 από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους χώρους είχαν άδειες κατοχής στο όνομά τους, οι οποίοι και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την προανάκριση να συνεχίζεται, Τζένι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Για εμπρισμό από αμέλεια συνελήφθη μια 62χρονη στην Αίγινα, η οποία φέρεται να προκάλεσε φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προάβλιο χώρο του σπιτιού της. Και ενώ η αντιπυρική περίοδος είναι σε εξέλιξη, μέσα σε συνολικά 5 μήνες έχουν επιβληθεί εκατοντάδες πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις για ακούσια πρόκληση πυρκαγιάς.
18: Στάχτη έγιναν τουλάχιστον 20 στρέμματα αγροτικής γης από πυρκαγιά που προκάλεσε 62χρονη στην Αίγινα. Η γυναίκα προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στον προάβλιο χώρο του σπιτιού της και η πυρκαγιά δεν άργησε να επεκταθεί στην παρακείμενη αγροτική περιοχή. Η 62χρονη συνελήφθηκε και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.129 ευρώ.
22: Έχουμε φωτιές, οι περισσότερες είναι από αμέλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποίησε ότι ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδο και προβαίνουν σε χρήση φλόγας είτε για καύσιση πολυμάτων, καλλιεργειών, κλαδιών.
18: Και ενώ βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, η πυροσβεστική εντείνει τους ελέγχους και επιβάλλει αυστηρότερες ποινές. Μέσα σε 5 μήνες έχουν επιβληθεί 365 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις με το 90% να αφορά εμπρισμούς από αμέλεια. Η αύξηση τόσο των ελέγχων όσο και των προστήμων φαίνεται πως αποδίδει, αφού οι πυρκαγιές εμφανίζονται μειωμένες κατά 31% σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα από την αρχή του 2025 έως και τον Μάιο καταγράφηκαν 4.032 πυρκαγιές, ενώ φέτος την ίδια περίοδο μειώθηκαν στις 2.777. Με πρωταθλητές σε πρόστιμα και συλλήψεις για το 2025 να είναι η Αττική και η Ηλία. Την ίδια ώρα χιλιάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τα καθαρίζουν άμεσα, καθώς αποτελούν ορολογιακές βόμβες.
22: Ό,τι είναι εντός αστικού ιστού και ό,τι είναι εκτός όπου έχει κτίσμα, είναι μια απέτηση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία φέτος δίνει και τη δυνατότητα σε άτομα είτε με ειδικές ανάγκες είτε σε ανθρώπους μας ηλικιωμένους, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα της τεχνολογίας, να μεταβούν στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
25: Πέρσι είχαμε περισσότερες από 150 παραβάσεις ακαθάριστων οικοπαίδων, που όλες αυτές επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο, βεβαιώθηκε από την υπηρεσία και έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος.
18: Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την περίοδο, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
0: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ελληνικό FBI να ξεδιπλώνει την επιχείρηση Θερισμός. Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί. Περισσότεροι από 1.000 οι κατηγορούμενοι, 90 οι συλληφθέντες, ενώ ακόμη 17 προφυλακίστηκαν. Οι υποθέσεις εκτείνονται σε όλη τη χώρα, με την έρευνα να συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
10: Με την κωδική ονομασία επιχείρηση Θερισμός, το ελληνικό FBI βάζει στο στόχαστρο ένα από τα πιο σκοτεινά κομμάτια της υπόθεσης ΟΠΚΠ, τη δίσδυση οργανωμένων κυκλωμάτων στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δεν πρόκειται, όπως φαίνεται από τις έρευνες, μόνο για μεμονωμένες παρατυπίες ή για αγρότες που δήλωναν ψευδή στοιχεία. Πρόκειται για οργανωμένες εγκληματικές ομάδες με ρόλους, μεθοδολογία και πολυετή δράση που φέρονται να απομίσησαν πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές και κρατικές ενισχύσεις.
4: Είναι μια ιστορία η οποία, αν και έχει εμπλεκόμενα πάνω από 1.000 άτομα, μπορούμε να πούμε ότι μόλις άρχισε. Διότι οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές, ο όγκος είναι τεράστιος και οι υποθέσεις που περιμένουν να εξυγνιαστούν είναι αρκετές.
10: Τους τελευταίους 6 μήνες η αστυνομία έχει εξαρθρώσει 5 εγκληματικές ομάδες που δρούσαν από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. 1.151 κατηγορούμενοι, περισσότεροι από 90 συλληφθέντες, τουλάχιστον 17 προφυλακισμένοι.
5: Ο μόντους οπεράντι των 5 εγκληματικών οργανώσεων ήταν το ίδιο. Δηλαδή ο τρόπος δράσης. Ποιος ήταν αυτός? Εντόπιζαν τα κυκλώματα, εντόπιζαν αγροτεμάχια, βοσκοτόπια κλπ. Που δικαιούνταν επιδοτήσεις, αλλά δεν τα δήλωνε κανείς, που πολλές φορές αυτά ανήκαν σε θανόντες ή στο ελληνικό δημόσιο και τα δήλωναν κάποιοι και μοιράζονται τα χρήματα φυσικά.
10: Η γεωγραφική διασπορά των υποθέσεων δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Η πρώτη ομάδα δρούσε σε Κρήτη και Σάμο, η δεύτερη σε Κυλκής και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Μόνο το Μάιο αρχές αποκάλυψαν ακόμη 3 ομάδες, Μακεδονία, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Σε μία από αυτές εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι. Ο τρόπος δράσης ήταν καλωστημένος. Τα κυκλώματα εντόπιζαν αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που είχαν δικαίωμα επιδότησης, αλλά δεν είχαν δηλωθεί από άλλους στον ΟΠΚΠΕ. Πολλές φορές οι εκτάσεις ανήκαν σε ανυποψία στους πολίτες, σε θανόντες ή ακόμη και στο δημόσιο. Στη συνέχεια τα εμφάνιζαν προσωρινά σε δηλώσεις περιουσίας συνεργών ή συγγενών, ώστε να φαίνονται ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές και να υποβάλουν αιτήσεις για ενισχύσεις.
4: Βλέπουμε σε αυτή την υπόθεση ανθρώπους οι οποίοι ήταν πέραν πάσης υποψίας. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν θεσμικοί όπως αντιδήμαρχος. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ανακατεμένοι με τον πολιτικό μας βίο. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν συστήσει οικογενειακές συμμορίες.
10: Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η δράση αυτών των κυκλωμάτων δεν ξεκίνησε χθες. Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, αποκαλύπτοντας ένα πρόβλημα με βάθος χρόνου στο μηχανισμό των αγροτικών επιδοτήσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη δικαιοσύνη, την ελληνική αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζουν δεκάδες φακέλους.
0: Δεκάδες άλογα αφηνίασαν έπειτα από έκρηξη βεγγαλικών στη Ρώμη και βρέθηκαν να καλπάζουν ανεξέλεγκτα σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η Κωνσταντίνα Μαύρου έχει το ρεπορτάζ αλλά και εικόνες από το χάος που προκλήθηκε, Κωνσταντίνα.
6: Πράγματι, χάος, Τζέννη. Τα συγκεκριμένα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ενόπλες Δυνάμεις και πρόκειτο να συμμετάσχουν στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Ξαφνική έκρηξη λοιπόν βεγγαλικών στην Ρώμη φαίνεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο που είχαν οδηγηθεί στα θερμάλουτρα του Καρακάλα και άρχισαν να τρέχουν στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μία γυναίκα αστυνομικός και ένας αστιφυλακάς. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν και επέστρεψαν σε ασφαλή χώρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δυστυχώς ένα ζώο θανατώθηκε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Μία μπαλαρίνα στην ηλικία των 100 φοράει τις πουέντις επί 96 χρόνια και όπως λέει δεν σκοπεύει να σταματήσει το χορό. Στη Φλόριντα αστυνομικός επέβαλε πρόστιμο σε ανάπηρη γυναίκα υποστηρίζοντας πως κρατούσε το κινητό με το χέρι της. Επεισοδιακός ήταν ο χωρισμός ενός ζευγαριού στην Πενσιλβάνια όταν άνδρας γκρέμισε μέρος του σπιτιού του επειδή η σύζυγός του ζήτησε διαζύγιο μετά από 42 χρόνια γάμου.
7: Ένας τσακωμός με τη γυναίκα του αρκούσε για να γκρεμίσει το σπίτι τους. 48χρονος άνδρας στην Πενσιλβάνια επιβιβάζεται σε εξκαφέα και ξεκινά να κατεδαφίζει το πίσω μέρος του σπιτιού του. Ο λόγος? Η σύζυγός του είχε ανακοινώσει πως ο γάμος τους είχε τελειώσει.
8: It's an unfortunate incident, I will say, for all involved, and you know, hopefully it's an isolated incident. There's no other ones in the future.
7: Μάλιστα, πραγματοποίησε αυτή την ενέργεια, αγνοώντας πως μέσα στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγος αλλά και οι δύο κόρες τους. Ο άντρας συνελήφθη με τη σύζυγό του να δηλώνει στις αρχές πως ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι τις πρωινές ώρες μετά από ολονύχτια κατανάλωση αλκοόλ. Η Καθλίν Τόμας οδηγούσε στη Φλόριντα όταν ένας σερίφης τη σταμάτησε για έλεγχο με την υποψία πως χρησιμοποιούσε το κινητό της κατά τη διάρκεια της οδήγησης. όμως δεν υπολόγισε κάτι. Η γυναίκα είχε χάσει το δεξί της χέρι και άρα η παράβαση για την οποία την κατηγορούσε ήταν πρακτικά αδύνατη. Το συμβάν θα μπορούσε να λήξει εκεί. Ωστόσο, ο αστυνομικός επέμενε ότι την είδε να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Ο αστυνομικός της επέβαλε πρόστιμο 116 δολαρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Όμως, το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral, με τις αρχές να αποσύρουν τελικά την κλίση. Αξιαγάπητη μπαλαρίνα, ετών 100. Η κυρία Εύελιν Κορντέρο, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει τα 100 χρόνια, δεν σκοπεύει να κρεμάσει τα παπούτσια του μπαλέτου της. Ξεκίνησε να χορεύει από την ηλικία των 4 ετών. Ίδρυσε τη δική της σχολή το 1994 στη Χιλή και τώρα ονειρεύεται πιρουέτες και πλιέ, μεταδίδοντας πλέον τη γνώση της στους μαθητές της.
9: A la edad que tengo, no me aburro nunca. Yo puedo pasar una mañana entera que tú me ves sentada así, pero yo estoy pensando en una coreografía. Saludo a la gente, que también el ballet hace bien para la salud.
7: Η κυρία Κορντέρο παραμένει πιστή στη μεγάλη της αγάπη, αποδεικνύοντας ότι τα όνειρα δεν γερνούν ποτέ.
0: Με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατακόρυφα, χτυπώντας κόκκινο τις μεσημβρινές ώρες, εικόνες καλοκαιριού καταγράφονται σε όλη τη χώρα. Όσοι δεν εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κατέκλυσαν οργανωμένες και ελεύθερες ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αναζητώντας ανάσες δροσιάς.
11: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου και οι Αθηναίοι γέμισαν τις παραλίες.
12: Καλό καλοκαίρι!
13: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά. Αφού μείναμε εδώ, αποφασίσαμε να κάνουμε το μπανάκι μας.
15: Έχει πολύ ζέστη σήμερα.
16: Ήδη να κάνεις μπανάκι, να παίξεις.
15: Ναι, κάναμε ήδη.
11: Οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από το πρωί με λουόμενους που, αν και δεν κατάφεραν να αποδράσουν για το τριήμερο, μπόρεσαν ωστόσο να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα.
15: Ήρθαμε τους γονείς στην παραλία, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχω σκάσει. Έκανα βουτιά, είναι πολύ ωραία τα νερά. Ήρθαμε τώρα για το τριήμερο.
17: Πανάκι, ηλιοθεραπεία, ξεκούραση, όλα.
11: Κάποιοι προτίμησαν τις οργανωμένες και κάποιοι τις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα: πετσέτες, ομπρέλες και ψυγιάκια.
16: Οι Αθηναίοι εκμεταλλεύτηκαν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες επέλεξαν να έρθουν για μια βουτιά στη θάλασσα μαζί με φίλους και οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, όπως μας αναφέρουν, προτιμούν να πλώσουν μια πετσέτα στην άμμο παρά να χρεωθούν μια ξαπλώστρα, η οποία, όπως λένε, είναι πάρα πολύ ακριβή.
26: Τιμή είναι απαράδεκτη. 10 είχε μέχρι πριν, 10-15 μέχρι πριν ένα μήνα.
13: 50 ευρώ ξαπλώστρα, οι δύο ξαπλώστρες. Πανάκριβα.
11: Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες είναι και φέτος τσουχτερές. Ενδεικτικά για μια θέση στον ήλιο στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, το κόστος του σετ, ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες κυμαίνεται από 15 έως 90 ευρώ τις καθημερινές και από 20 έως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
27: Γλυκός ο ήλιος, γλυκό το νερό, δροσιζόμαστε, το έχουμε ανάγκη.
28: Μια μέρα πριν το καλοκαίρι και η παραλία έχει γεμίσει από Έλληνες και ξένους. Είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουν έρθει όλοι για να κάνουν το μπάνιο τους.
11: Παρά τις τσιμπημένες τιμές, η διάθεση των πολιτών δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Οι παραλίες γέμισαν ασφικτικά, με τον κόσμο να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, αποδεικνύοντας πως το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.
0: Συνδεόμαστε με την Ιωάννα Ρίζου που βρίσκεται σε παραλία των Νοτίων Προαστίων. Ιωάννα, η παραλία έχει γεμίσει από κόσμο.
29: Ναι, Τζέννη, πλήθος κόσμου, βουτιές και ηλιοθεραπεία είναι αυτά που κυριαρχούν σήμερα στις παραλίες της Αττικής. Αθηναίοι, λοιπόν, που επέλεξαν να μείνουν στην πόλη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, επέλεξαν να έρθουν να απολαύσουν τα καταγάλανα νερά της Αττικής. Όπως μπορείς να δεις, λοιπόν, φίλοι, συγγενείς, οικογένειες, αλλά και τουρίστες έχουν κατακλείσει την ακτή της θάλασσας, καθώς, όπως μας αναφέρουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ξαπλώστρες και στις οργανωμένες παραλίες, καθώς οι τιμές είναι πάρα πολύ αυξημένες και προσεγγίζουν μάλιστα τις τιμές των δημοφιλέστερων νησιών, Τζένι.
0: Πράγματι, Ιωάννα, η εικόνα που μας μεταφέρεις δείχνει μία πλάζ γεμάτη από κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το θεαματικό μουσικό φεστιβάλ με κορυφαία ονόματα στην καρδιά της Αρκαδίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το Colline Sound Festival ξεσήκωσε άπαντες σε μια βραδιά που είχε τα πάντα. Μουσική, stand-up comedy και χορό μέχρι πρωίας και κάτω από τα αστέρια για μικρούς και μεγάλους. Ο μαραθώνιος μουσικής και πολιτιστικών δράσεων στο Colline Sound Festival συνεχίζεται. Χαμόγελα, τραγούδι και πολλής χορός. Με φόντο την αρκαδική γη, το Colline Sound Festival για δεύτερη ημέρα ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους.
1: Η μουσική πολύ καλή, οι καλλιτέχνες ακόμα καλύτεροι. Ελπίζω να το καθιερώσουν και του χρόνου κάθε φορά ακόμα καλύτερα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα το στηρίζουμε.
2: Πολύ ωραία, χορεύουμε, διασκεδάζουμε.
0: Το κοινό αποθέωσε την εκρηκτική και αυθεντική Ματούλα Ζαμάνη. Και όλοι στο άκουσμα των τραγουδιών της έγιναν μια αγκαλιά κάτω από τα αστέρια του αρκαδικού ουρανού.
3: Με αποδέχεσαι ως γυναίκα που δεν χαμογελάει.
0: Κατασκηνωτές και επισκέπτες έγιναν μια παρέα και διασκέδασαν με το stand-up comedy της Δήμητρας Νικητέα. Το πλήθος μάγεψε με τη θεατρικότητα και την αμεσότητά της η Νίνα Μαζάνη.
12: Μικρή και μεγάλη, οικογένειες με παιδάκια, βαρές, νέο, να αντάμωσαν όλοι για ακόμα μια ημέρα στο πρώτο Colline Sound Festival.
0: Στη μουσική σκηνή ανέβηκε και ο Απών, ένας νέος καλλιτέχνης που συνδυάζει τη ράπ με την pop.
14: Και μπράβο και του χρόνου.
0: Ο μαραθώνιος μουσικής και πολιτιστικών δράσεων στο Colline Sound Festival συνεχίζεται.
19: Colline 2026!
0: Σύνδεση με τις Κολίνες Αρκαδίας και τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα, κατέγραψες μια καταπληκτική βραδιά, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Θα είναι εξίσου πλούσιο το πρόγραμμα και σήμερα, φαντάζομαι.
20: Ακριβώς, Τζένι. Όσο περνούν οι μέρες εδώ στο πρώτο Colline Sound Festival, βλέπουμε ότι και ο κόσμος γίνεται μια πραγματική παρέα, μια αγκαλιά. Όλοι γίνονται ένα στο άκουσμα των αγαπημένων τους καλλιτεχνών και των αγαπημένων τους τραγουδιών. Χορεύουν, τραγουδούν μέχρι και νωρίς το πρωί. Τώρα να σου πω ότι και σήμερα έχουμε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα το οποίο και περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία και εμείς όπως και ο κόσμος, αυτό μας λέει δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν το πρόγραμμα με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, με τον Χρήστο Αδαμόπουλο και τη Μάγδα Βαρούχα. Συνεχίζει με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, αγαπημένη καλλιτέχνηδα της έντεχνης και ελαφρολαϊκής σκηνής. Συνεχίζει λοιπόν το Γλέντι με την Ανδρομάχη και καταλήγει με την Ρία Ελληνίδου. Όλες αυτές οι όμορφες εικόνες ανυπομονούμε πραγματικά και εμείς να τις ζήσουμε, να τις ξαναβιώσουμε εδώ στο πρώτο Colline Sound Festival με μεγάλη ανυπομονησία, Τζένι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venoruton μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venoruton. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
1: Η Lambda Development, η εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με εμπορικούς προορισμούς, χώρους ψυχαγωγίας και μαρίνες στην Ελλάδα και η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου αστικής ανάπλασης διελλήνικων, πραγματοποιεί έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατομμύρια ευρώ επταετούς διάρκειας μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και λήξη δημόσιας προσφοράς Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.
2: Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αργαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Άντε το κούμπο.
3: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
4: Γεια σου Γιάννη.
2: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και πρωτέρια.
3: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
2: Ναι.
3: Καλή συνέχεια.
2: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και πρωτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
5: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
1: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο πρωτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
0: Καλησπέρα σας. Η Paris Saint-Germain στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στον μεγάλο τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη νίκησε την Arsenal στα πέναλτι και επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην Ευρώπη. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2026. Από έναν τελικό θρίλερ, οι Παριζιάνοι κατέκτησαν το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τις Arsenal στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι και χτίζουν τη δική τους αυτοκρατορία. Οι κανονιέριδες άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Χάβερτς να κάνει κούρσα 30 μέτρων και να σουτάρει δυνατά από απόσταση αναπνοής. Η Arsenal στη συνέχεια θέλησε να προστατεύσει το προβάδισμά της, με την Παρή να ψάχνει την ευκαιρία της. Στο δεύτερο ημίχρονο τη βρήκε, με τον Κβαρατσχέλια να πατά στην περιοχή και τον Μοσκέρα να τον ανατρέπει. Ο Ντεμπελέ σημάδεψε σωστά από την άσπρη βούλα και πέτυχε το 8ο φετινό του γκολ στη διοργάνωση για το 1-1. Στην παράταση το σκορ παρέμεινε ίδιο, με την αναμέτρηση να οδηγείται στα πέναλτι. Μοιραίος της διαδικασίας για την Arsenal ήταν ο Γκάμπριελ, ο οποίος στην τελευταία εκτέλεση έστειλε την μπάλα out, με τους παίκτες και τους οπαδούς της Παρή να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στο μπάσκετ τώρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα διεκδικήσουν για ακόμα μια χρονιά το πρωτάθλημα Ελλάδας. Οι Ερυθρόλευκοι μετά την EuroLeague θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή και εντός συνόρων, ενώ οι Πράσινοι θα επιδιώξουν να κλείσουν τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
6: Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα συγκρουστούν για άλλη μια φορά στους τελικούς της Basket League για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ με δύο νίκες στους ημιτελικούς, ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ και αυτός δεν γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αν και χρειάστηκε στον πρώτο αγώνα την παράταση για να επικρατήσει. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο ΣΕΦ και ακολούθως την Παρασκευή στο T-Center για να επανέλθει η σειρά στο ΣΕΦ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εάν κάποιος από τους δύο δεν έχει φτάσει στο 3-0, το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 Ιουνίου και αν χρειαστεί και πέμπτος τελικός στις 13 Ιουνίου. Ύστερα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει το δεύτερο στόχο της σεζόν, δηλαδή να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα.
7: Κρίνεται ένας τίτλος την επόμενη εβδομάδα και ίσως και τη μεθεπόμενη. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε πάλι το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας. Και να παίξουμε όπως πρέπει.
6: Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ύστερα από τον αποκλεισμό του από το Final Four της Ευρωλίγκας, θέλει να αναστρέψει το κλίμα με την κατάκτηση του τίτλου και να κάνει το double.
8: I like to congratulate Olympiacos for winning the EuroLeague, but Greek League we will win. We don't care what they wrote, they are writing in the social media, in some journalists. We know who they are. We know their goal. For this, we don't care. For the final. Just we need that everything will be fair. Just we need that everything will be fair on the court and we are ready for win.
6: Ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα συγκρουστούν σε τελικούς για 22η φορά στην ιστορία τους. Οι Πράσινοι έχουν την υπεροχή στους προηγούμενους τελικούς, έχοντας κατακτήσει 12 φορές το τρόπαιο κοντρα στον αιώνιο αντίπαλο, ενώ οι Ερυθρόλευκοι έχουν πάρει το τρόπαιο 9 φορές με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό Άκτορ και στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και στους δύο μεταξύ τους αγώνες για την Ευρωλίγκα, με τους Πράσινους να νικούν τους Ερυθρόλευκους στο τελικό του κυπέλου και να κατακτούν το τρόπαιο.
0: Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα κερδίζοντας για τρίτη φορά τον Παναθηναϊκό στους τελικούς και κατακτώντας τον 40ο τίτλο της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή την ανωτερότητά τους, παίρνοντας διαφορά ασφαλείας και διατηρώντας την μέχρι το τέλος για να πάρουν την νίκη με 17-12 και να πανηγυρίσουν άλλον έναν τίτλο, κάνοντας και φέτος τον ντάμπλ. Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο Final Four του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό στις 11 Ιουνίου την Ιταλική Pro Recco. Έτοιμο για την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ είναι το Κουρασάο. Με μόλις 156.000 κατοίκους, έγινε η μικρότερη χώρα που φτάνει ποτέ στην τελική φάση της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο και στο νησί επικρατεί πανηγυρικό κλίμα.
4: Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το μικροσκοπικό Κουρασάο θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τη μεγαλύτερη αθλητική σκηνή του πλανήτη. Με μόλις 156.000 κατοίκους, γίνεται η μικρότερη χώρα που καταφέρνει ποτέ να φτάσει σε Μουντιάλ.
9: I think we are really proud people. I think every country has talent. But I think for such a small island to have achieved this, the smallest island in the world, and also with a lot of baseball and athletics players, it shows that we are really good in doing sports.
4: Στον πάγκο βρίσκεται ο Dick Advocat, που στα 78 του χρόνια γίνεται ο γυραιότερος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης. Στο νησί ο ενθουσιασμός είναι τεράστιος. Οι φιλαθλοί της λεγόμενης Blue Wave ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να στηρίξουν την εθνική τους ομάδα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κουρασάο δούλεψε χρόνια για αυτή τη στιγμή, προσελκύοντας παίκτες από τη διασπορά και χτίζοντας μια νέα ποδοσφαιρική ταυτότητα. Για τους κατοίκους του νησιού, αυτή η πρόκριση είναι κάτι περισσότερο από ποδόσφαιρο. Είναι η ευκαιρία να δείξουν στον κόσμο ότι ακόμη και μια τόσο μικρή χώρα μπορεί να πετύχει κάτι πραγματικά τεράστιο.
10: Κουρασάο, το Mundial significa algo muy grande. Somos nuestra chance para mostrar mundo quem não está, que não está assim. E com país assim chiquito, também por ter logrado assim grande.
4: Το Κουρασάο έφτασε εκεί ως το απόλυτο outsider. Όμως η Blue Wave έρχεται γεμάτη πίστη, αυτοπεποίθηση και κυρίως τεράστια δίψα για μεγάλες ποδοσφαιρικές στιγμές.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Άξιον 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.
11: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν λίγες νεφούς και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά όμως θα αυξηθούν και στην Πίνδο, την κεντρική Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και κυρίως στη Θράκη θα εκδηλωθούν μπόρες στις σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ πάντως τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Τη νύχτα, η θερμοκρασία στην ανατολική και βόρεια χώρα δεν θα πέσει κάτω στους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική στους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα βόρεια του νομού και εκεί υπάρχει πιθανότητα απόγευμα για σύντομη μπόρα. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που στα ανατολικά του νομού θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ζοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 21 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

0: Τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, οπότε και θα φτάσει στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 30 με 34, ενώ στην υπόλοιπη τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως γύρω από τα ορεινά θα σημειωθούν μπόρες με τους νοτιάδες στα πελάγια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μπας μη στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέφτει.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αμέσως μετά, The Rookies.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
11: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
12: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
13: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
15: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
16: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
17: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
18: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
19: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
8: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pup! She loves me.
2: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
5: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
6: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
7: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
8: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
9: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
10: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
11: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
12: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
13: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
14: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
15: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
17: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
18: Οι κάλπες όταν γίνουν 27 θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
19: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
20: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
21: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
22: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
23: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
24: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
25: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
26: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
27: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
28: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

Who's there? Anybody back there? What are you doing here?

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Αμέσως μετά, EQ.
5: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
6: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Σαν σήμερα το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben που βρίσκεται στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Westminster και αποτελεί σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και ιδιοκτήτη χαρτοπαικτικής λέσχης Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1930 γεννιέται στο Σαν Φρανσίσκο ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. Έγινε γνωστός από τις ερμηνείες του στα Spaghetti Western, όπως το «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Μονομαχία στο Ελ Πάσο» και άλλα, όπου υποδιόταν κυρίως κάποιον σκληρό τύπο του οποίου η βίαιη συμπεριφορά ήταν σύμφωνη με τις ηθικές του αξίες. Οι κριτικές πάντως τότε δεν ήταν καλές, κάτι που άλλαξε όταν άλλαξε και εκείνος τον τρόπο παίξηματός του, αλλά και το ρεπερτόριό του. Σαν σκηνοθέτης πλέον απολαμβάνει την αναγνώριση τόσο του κοινού όσο και των κριτικών, ενώ έχει πάρει και Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Ασυγχώρητη» το 1992. Πλέον ταινίες του όπως «Οι γέφυρες του Μάντισον», «Το Million Dollar Baby» και «Το Gran Torino» θεωρούνται κλασικές. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Dirty Harry, όπως τον αποκαλούν για τους ρόλους του στις ταινίες με ήρωα τον επιθεωρητή Callahan, έχει κερδίσει και ένα τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 1995 για την συνολική του παρουσία στον κινηματογράφο.

Γεννιέται στην Καλυθέα μια ημέρα σαν και αυτή, το 1954, ο σέντερφορ Θωμάς Μαύρος, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος με 261 τέρματα. Είχε δύο θητείες στον Πανιόνιο από το 1970 μέχρι το 1976, από το 1987 έως το 1991 και με τα χρώματά του ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στην σεζόν 1989-1990 με 22 γκολ σε ηλικία 36 χρόνων. Ενδιάμεσα αγωνίστηκε στην ΑΕΚ με την οποία πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Βγήκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματός μας, ενώ το 1979 με τα 31 του γκολ ήταν δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη κερδίζοντας το ασημένιο παπούτσι. Στην Εθνική Ελλάδος έπαιξε 36 φορές και σημείωσε 11 γκολ. Η Εθνική Ελλάδος αν σήμερα το 1998 χάνει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για παίκτες κάτω των 21 χρόνων από την Ισπανία 1-0 με τέρμα του Ιβάν Πέρεθ στο Βουκουρέστι. Προπονητής της ελληνικής ομάδας ήταν ο Γιάννης Κόλιας. 6 χρόνια αργότερα αρκετοί από τους παίκτες που βρέθηκαν σε εκείνον τον τελικό κατάφεραν και σήκωσαν τελικά το Ευρωπαϊκό με την Εθνική Ανδρών στην Πορτογαλία. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν οι Καραγκούνης, Δέλας, Μπασινάς, Γκούμας και Λάκης.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θανάση, υπάρχει κάτι που φοβάσαι να πεις δυνατά για τον εαυτό σου?
2: Η ανυπαρξία. Νομίζω ότι νιώθω φοβερά άσχημα ότι αυτό τελειώνει.
1: Δημοσιογράφος, συγγραφέας, εικαστικός, ερωτευμένος με τη δύναμη του λόγου και των ανθρώπων. Ο Θανάσης Λάλας μοιάζει να γεννήθηκε αϊκίνητος δημιουργός. Καλλιεργητής της ψυχής και του πνεύματος. Έχει κάνει περισσότερες από 3.500 συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Οδυσσέα Λίτη μέχρι τον Μπιλ Κλίντον και τον Μαραντόνα. Ήταν μόλις 19 ετών όταν δημιούργησε το πρώτο του προσωπικό περιοδικό. Έκτοτε, σχεδίασε τουλάχιστον 33 πρωτότυπα περιοδικά, διεύθυνε μεγάλες εφημερίδες, μοιράστηκε αναρρύθμιτες σπουδαίες ιστορίες σε δεκάδες βιβλία.

0: να σου πω, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει πάρει πάνω από 3.500 συνεντεύξεις και από προσωπικότητες τόσο σημαντικές, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Για κάποιο λόγο όμως, όταν έτσι έκανα λίγο έρευνα, παρακολουθούσα τη συνεντεύξη σου, αντί να τρομάξω, γιατί κανονικά είναι να τρομάζει κανείς όταν έχει έναν μέτρο απέναντι, μου έβγαλες κάτι ζεστό. Και λέω, όχι, θα μπορούμε να συζητήσουμε ωραία. Δεν ξέρω γιατί, ελπίζω.
1: Μα να τρομάξει κανείς γιατί, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ αλλά το, για αυτό που λες, αλλά στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι είναι. Έπεσα σε μια εποχή που είχα ένα πάθος πολύ μεγάλο. Γενικά με τα περιοδικά και με τις εφημερίδες και με το να, μετά να συναντάω ανθρώπους. Ήθελα να ακούω ιστορίες πάρα πολύ. Αυτό ήταν το πάθος μου, να ακούω ιστορίες. Ήθελα πολύ να γράψω, δεν μπορούσα να γράψω. Νόμιζα ότι δεν θα γίνω ποτέ συγγραφέας.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, και έψαχνα για ήρωες, ζωντανούς ήρωες, να φτιάξω ιστορίες με αυτούς.
0: Ήθελες να καταλάβεις και κάτι πίσω από την ιστορία, όπως την...
1: Ήθελα να καταλάβω εμένα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάνει καμία ερώτηση που αφορά τον απέναντι άνθρωπο, χωρίς να αφορά εμένα. Γι' αυτό κιόλας ποτέ στις συνεντεύξεις μου δεν ρωτούσα σε σχέση με την ιδιότητά τους τους ανθρώπους. Πάντα τους ρωτούσα πράγματα που με απασχολούσαν, πράγματα που με καίγαν. Ήμουν ένας άνθρωπος που μέσα μου καιγόμουνα. Δεν ήξερα πώς να το συνεφέρω το μέσα και έβγαινα έξω και έψαχνα, ας πούμε, ψυχές, ανθρώπους, οι οποίοι, μυαλά, οι οποίοι θα μπορούσαν να μου δώσουν διαδρομές. Δηλαδή ήμουν γενικά ένας φανατικός της διαδρομής, ένας περίεργος άνθρωπος. Ήθελα να θρέψω την περιέργειά μου.
0: Είχες την... δεν ξέρω να το πω τύχη ή να το πω, εντάξει, φαντάζομαι το κατάφερες, αλλά να συναντήσεις τον Νόαμ Τσόμσκι. Πώς ήταν αυτή η συνάντηση και τι αποκόμισες?
1: Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον σαν αφήγημα, γιατί όταν πήγαινα έξω να κάνω μια συνέντευξη, δεν έκανα μια συνέντευξη. Οπότε καταλαβαίνεις, εγώ εκείνη την περίοδο δούλευα και έκανα την εφημερίδα επιτελικές δουλειές. Την εφημερίδα σχεδιάζα περιοδικά, έτρεχα δηλαδή 3, 4, 5 περιοδικά μαζί. Όλη την εβδομάδα ασχολιόμουν με το πώς θα βγει η εφημερίδα, και γιατί είχα πολύ σημαντική επιτελική θέση στην εφημερίδα. Οπότε καταλαβαίνεις, είχα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να διαθέσω στις συνεντεύξεις. Έφευγα λοιπόν και μπορούσα να πάω, ας πούμε, στη Βοστόνη για 10-15 ώρες, ας πούμε, να μείνω εκεί, να κάνω τις συνεντεύξεις και να φύγω.
0: Πώς τις έκλεινες από πριν ή όταν έφυγε?
1: Τις έκλεινα από πριν. Από πριν πήγαινα, προσπαθούσα διάφορα πράγματα. Υπάρχει και συνέντευξη που την κυνηγά 8 μήνες, 9 μήνες, ας πούμε, για να μου βγει. Και έφτανα εκεί και μάζευα συνέντευξη μαζί. Πριν από τον Τσόμσκι, λοιπόν, είχα συνέντευξη με τον Εγρεπόντε στο MIT Lab. Και πάω, ας πούμε, και είναι καταπληκτικό, ένα κτίριο φοβερό, ας πούμε, το MIT Lab. Και αμέσως μετά έχω το Τσόμσκι μέσα στο MIT πάλι και είναι ένα παράπηγμα. Είναι πεσμένα όλα κάτω, είναι χάλια το κτίριο κτλ. Και έβλεπες μια διάκριση ανάμεσα στο τι επενδύουν οι άνθρωποι στην εκπαίδευση. Επενδύανε στο MIT Lab, ας πούμε, αλλά καμία σχέση με τη σημειολογία και τον Τσόμσκι και τον κριτικό του ίδιου του συστήματος. Και μετά πήγαμε σε ένα μικρό γραφιάκι. Ήταν ο συνεργάτης του καταρχάς, καθίσαμε εκεί πέρα, περιμέναμε, έκανε και συνέντευξη από τον συνεργάτη του, που ήταν ένας πολύ σπουδαίος επίσης άνθρωπος εκείνη την εποχή, και μετά είδαμε τον Τσόμσκι σχεδόν μια μισή ώρα. Αυτό ήταν όμως μύθος για μένα. Ήταν, συναντούσε έναν άνθρωπο που ήταν πολύ κοντά, ήμουν πολύ κοντά ιδεολογικά, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε το σύστημα, παρόλο που εγώ ήμουν μέρος της εξουσίας τότε και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά πάντα είχα μια αντίδραση με όλο αυτό που συνέβαινε. Μάλλον δεν είχα καταλάβει τον ίδιο μου το ρόλο. Και αυτός ήταν και ο λόγος που κάποια στιγμή, ας πούμε, αποστασιοποιήθηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ήμουν ένας άνθρωπος που δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι είμαι ένα απόμακρο πράγμα που πολύ δύσκολα το πλησιάζει το πρόσωπο αυτό. Δεν έκανα παρέες. Δεν έχω παρέες ποτέ. Δεν έκανα παρέες εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν σου έλειπε αυτό η επαφή?
1: Είχα μόνο τους φίλους μου. Οτιδήποτε. Δεν είχα χρόνο. Είχα μόνο τους φίλους μου και αυτούς που αγαπούσα, τους οποίους οπότε μπορούσα να τους έβλεπα αυτούς. Δεν έχω εγώ δημοσιογραφικές παρέες. Δεν έχω φίλους δημοσιογράφους. Έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ στη δουλειά αυτή.
0: Άρα, δύο ερωτήσεις έχω τώρα. Με μια μανία. Γιατί ποια ήταν η ανάγκη, πιστεύεις, ότι σε οθούσε να αφιερώνεις όλη μέρα τη ζωή σου στη δουλειά?
1: Η ίδια ανάγκη η οποία μου με κάνει τώρα να αφιερώνω όλη τη ζωή μου στη ζωγραφική και όλη τη ζωή μου στη συγγραφή. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ζούσα μια παράλληλη ζωή. Ό,τι είχε σχέση με τον έξω κόσμο ήταν η ικανοποίηση της περιέργειάς μου. Και μετά, επειδή είμαι αυτής της άποψης άνθρωπος, πιστεύω ότι ό,τι μου συμβαίνει στη ζωή πρέπει κάτι να το κάνω για να το επιστρέψω. Δηλαδή, που μιλάγαμε και λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτηση.

0: τα τραύματα. Όταν μιλάνε οι άνθρωποι για τα τραύματα στις παρέες και λένε διάφορα πράγματα, εγώ σκέφτομαι και πάντα αυτό υποστηρίζω. Δεν είναι, το τραύμα είναι ένα πολύ θετικό πράγμα. Τι θα το κάνεις. Το τραύμα το έχεις για να το κάνεις κάτι. Αν δεν το κάνεις κάτι, τέλειωσε το τραύμα. Δεν υπάρχει. Σε βασανίζει, σε βυθίζει. Πηγαίνεις κάτω.
1: Ναι.
0: Για να ανυψωθείς, πρέπει να το πας κάπου αλλού.
1: Άρα το βλέπεις σαν ευκαιρία εξέλιξης, αυτό μου λες.
0: Όλα τα βλέπω σαν ευκαιρία. Όχι εξέλιξης, όλα τα βλέπω σε μια ευκαιρία να ταΐσω τον λόγο για τον οποίο ήρθα εδώ να υπάρξω. Δεν έχω δηλαδή κανέναν άλλο λόγο. Ψάχνω από μικρό παιδί να βρω τον λόγο για τον οποίο διανύουμε αυτή την περιπέτεια της ζωής και ξαφνικά περνάμε στην ανυπαρξία. Δεν θα ξαναδώ ποτέ κανέναν. Θα χαθεί. Όλοι οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να πίνουν φραπέ ή καπουτσίνο και εγώ δεν θα μπορώ πια. Τελειώνει η περιπέτεια της ζωής. Οπότε όσο είσαι εδώ, πρέπει να το ζήσεις αυτό το πράγμα εις ολόκληρο, να το βάλεις όλο μέσα στο στόμα σου, να το καταπιείς, να το χωνέψεις, να το βγάλεις σε κάτι.
1: Αλλάζει με την ηλικία απαντήσεις που δίνεις σε αυτό το υπαρξιακό ζήτημα.
0: Η ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η ηλικία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια στρωμάτωση για να πας στο όνειρο με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο πας στο όνειρο όταν είσαι 20 χρονών, με διαφορετικό τρόπο στα 30, στα 40, στα 50, στα 60. Είναι διαφορετικά επίπεδα για να πας στο όνειρο. Ανάλογα ο άνθρωπος πότε αποφασίζει να κάνει ό,τι κάνει για να ικανοποιήσει αυτό που ονειρεύτηκε.
1: Στις σχέσεις σου, μια που έλεγες για τις φιλίες, γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις σου, είτε φιλικές είτε προσωπικές, ήτανε βαθιές, ξεγυμνωνόσουν εσύ και οι άλλοι για να ενωθείτε βαθύτερα?
0: Κοίταξε, έχω ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε μέσα σε μια μεσοαστική, μικροαστική οικογένεια, που αυτό το πράγμα το οποίο όλοι σήμερα συζητάνε γι' αυτό και με καλούν να μιλήσω γι' αυτό που λέει, ως συνήθως είναι η συνέντευξη, ως η συνομιλία, ήταν ένα πράγμα το οποίο το είχα μέσα στο σπίτι μου. Εγώ δηλαδή αυτό που έκανα στη συνέχεια,
1: ναι,
0: το έκανα γιατί ανακάλυψα ότι ήταν αυτό που έκανα με τις φίλες της μητέρας μου. Δηλαδή, η μητέρα μου μετά το μεσημέρι που τρώγαμε, γύριζαμε από το σχολείο κτλ., μάζευε κάποιες φίλες της και πήρανε καφέ 4-4,5 ώρα το πρωί μου και κάνανε μια κοζερία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ πάντα χωνόμουν από μικρό παιδί μέσα σε αυτή την κοζερία και ρωτούσα ό,τι πιο απίθανο μπορούσα να φανταστείς. Δηλαδή, ήταν η Κανέλα η φίλη της μητέρας μου και μπορούσα να τη ρωτήσω τα πάντα. Γιατί πώς γνώρισε τον Ντίνο, τον άντρα της, πώς ήταν δυνατόν να επιλέξει έναν κοντό άνθρωπο, γιατί επέλεξε αυτόν τον άνθρωπο να τον παντρευτεί. Αυτή ήταν η. Αλλά δεν όλοι, ας πούμε, και μετά κάποια στιγμή έβλεπα τη μητέρα μου που μου έλεγε πήγαινε, πήγαινε.
1: Με συγκινείς.
0: Τι?
1: Με συγκινείς, γιατί αυτό δεν μου ξέρω να σου πει. Έκανα το ίδιο πράγμα με τη γιαγιά μου. Ξεκίνησα από εκεί, από εκείνη τη γενιά. Ρωτούσα τα πάντα.
0: Ναι.
1: Το πώς είναι γάμος, γιατί παντρεύονται, αν υπάρχει πίστη ή απιστία, τι σημαίνει αμινόπαυση, τι είναι για τα σεκ. Όλα.
0: Όλα. Συμφωνώ.
1: Και τις φίλες, όλα.
0: Μα ξέρεις, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η συνέντευξη είναι ένα πράγμα το οποίο κάπως λίγο ως πολύ, ναι, έχει τεχνικές, ναι, έχει πράγματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος για τη συνέντευξη, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι η απορία που έχεις για αυτό το οποίο ζουν οι άλλοι και ζεις και εσύ. Δηλαδή, είναι ακριβώς το ίδιο υλικό που χρησιμοποιεί ένας συγγραφέας για να γράψει ένα βιβλίο. Βάζει έναν ήρωα και αρχίζει και κάνει ερωτήματα γύρω-γύρω για να πιάσει την ουσία. Τα ερωτήματα δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά σε οδηγούν με ένα μαγικό τρόπο στην ουσία, στο περιεχόμενο, σε αυτό που είναι ο κάθε άνθρωπος. Αν δεν αναλύσεις, αν δεν θέσεις ερωτήματα, δυστυχώς δεν ανοίγεις πόρτες. Τα ερωτήματα είναι πόρτες για να μπεις. Για να μπεις κάπου που θέλεις εσύ. Ενίοτε και να μπεις και σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να φανταστείς ότι υπάρχουν. Αυτό ίσως να είναι το πιο συναρπαστικό σε αυτή τη δουλειά. Ξεκινάς νομίζοντας ότι κάτι ξέρεις και αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κάτι που δεν ήξερες.
1: Ναι,
0: και αυτό είναι ένα υπέροχο ταξίδι.
1: Που καταλαβαίνεις κάτι, γεννιούνται άλλα τόσα ερωτήματα.
0: Ναι. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά της όπρα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους δημοσιογράφους?
1: Ποια είναι?
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η όπρα, όταν συναντήσει έναν συνεντευξιαζόμενο ο οποίος δεν θέλει να ανοιχτεί και λέει ναι, όχι κτλ., ναι, δεν λέει τη δική της ιστορία. Αρχίζει και λέει τα δικά της. Εγώ ήθελα να σου πω, όταν ήμουν μικρή, ήμουν μαύρη και μέσα στη γειτονιά έγινε αυτό και μου είχε κάνει η γιαγιά μου αυτό και η μητέρα μου το άλλο. Ο καθένας έχει δείχνει μια ιστορία. Αν δεν τη διηγηθώ εγώ, διηγήσω στη δική σου.
1: Τι ξεκλειδώνει, ξεκλειδώνει τον άλλον ή απλά γεμίζει τον χώρο τότε εκείνη?
0: Όχι, ακούγοντας, δεν μπορεί χωρίς να μιλάς εσύ να μιλήσει ο άλλος.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Γιατί αλλιώς είναι ανάκριση στο κάτω-κάτω.
0: Τι νόημα έχει αυτό?
1: Δεν είναι συνδιαλλαγή.
0: Και δεν έχει νόημα. Πρέπει να μου πεις και εσύ, α πούμε, τι είναι ο μπαμπάς σου. Είδες όταν ήρθαμε για να μπορέσω να σου μιλήσω, πρέπει να ξέρω ποιος είναι ο μπαμπάς σου, ποιος είναι η μαμά σου, αν έχεις αδέρφια, πώς μεγάλωσες, πού μεγάλωσες, τι κάνεις τώρα. Παντρεύτηκες, ερωτεύτηκες, δεν ερωτεύτηκες, είσαι μόνος σου, είσαι παρέα. Τώρα που θα τελειώσουμε, θα πας κάπου, ας πούμε, που θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, θα μελαγχολήσεις γιατί έπρεπε να είσαι εδώ πέρα χαρούμενη. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα που αφορούν και στους ανθρώπους που μας βλέπουν εκεί έξω.
1: Που και εκείνοι χαίρονται, στεναχωριούνται, πονάνε, ζουν τη ζωή.
0: και έχουν μια συντροφιά. Μπορεί να βοηθάει το μυαλό τους να πάνε λίγο παρακάτω σε αυτό που τους απασχολεί και δεν έχουν πώς να το συνομιλήσουν.
1: Αναρωτιέμαι, επειδή έλεγες ότι δουλεύεις πάρα πολύ, και αυτό είναι κάτι που αφορεί πολύ κόσμο. Πολύ κόσμος δουλεύει πολύ και μπορεί να μην έχει την, αυτή που λέμε στη σύγχρονη εποχή, ισορροπία με την προσωπική ζωή. Αναρωτιέμαι, εσένα σου κόστησε στις προσωπικές σου σχέσεις ότι δουλεύεις τόσο πολύ?
0: Εμένα δεν κόστησε τίποτα. Έπαιρνα μεγάλη ποσότητα χαράς. Δεν δουλεύω ακόμα και σήμερα. Αυτό που λέμε δουλεύω, μέσα εισαγωγικά. Δεν δουλεύω. Χάνομαι.
1: Χάνεσαι μέσα
0: εγώ
1: στην
0: έμπνευση. Εγώ ένα λόγο που κάνω ζωγραφική είναι γιατί όταν βάζω ένα ποτήρι καφέ το πρωί και αρχίζω να ζωγραφίζω, φτάνει 9 η ώρα το βράδυ και λέω δεν είναι πια μια γουλιά. Αυτό είναι που με κάνει να είμαι. Αν εκείνη τη στιγμή.
1: Είσαι καλλιτέχνης.
0: Δεν ξέρω αν είμαι καλλιτέχνης, είμαι άνθρωπος. Οι άνθρωποι θα έπρεπε έτσι να είναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είναι. Είναι γιατί τους έχουν πει, τους έχουν φοβήσει, τους έχουν πει ότι ξέρεις, εάν δεν δουλέψεις 8 ώρες και δεν μαζέψεις 1.500 ευρώ, δεν θα μπορέσεις να ζήσεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορέσουν να ζήσουν. Φόβος είναι. Κάνε αυτά που επιθυμείς μέσα σου και να δεις πώς θα το πετύχεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο να μην ζούμε μέσα από το φόβο και να αποφύγουμε αυτά που δεν θέλουμε και να ζούμε μέσα από την επιθυμία, αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Δύσκολο.
1: Αλλά είναι και πιο γεμάτη η ζωή αν ζούμε βάσει επιθυμίας. Αλλά ξέρεις πόσο. Και φίλε μου, μου το έλεγε τις προάλλες. Δεν μπορεί να δει καν τι θέλει, γιατί φοβάται.
0: Θέλω να σου πω ότι το πιο δύσκολο είναι εύκολο. Αρκεί να το αποφασίσεις. Το ζητούμενο, υπάρχει μια ερώτηση στην οποία επιστρέφω πάρα πολύ συχνά στις συνεντεύξεις. Αν οι επιρροές ή οι επιλογές ή οι επιρροές είναι αυτό που είναι το πιο καθοριστικό στη ζωή. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει, όταν μπορεί να επιλέξει, τότε όλα γίνονται πολύ εύκολα στη ζωή. Το ζητούμενο είναι ότι οι άνθρωποι φοβούνται να επιλέξουν. Τους έχουν φοβήσει τρομερά να μην επιλέξουν, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα. Μα και αν δεν επιλέξεις, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει το πρόβλημα.
1: Οι άνθρωποι γύρω σου μπορούσαν να το δουν με τον ίδιο τρόπο ή θέλανε παραπάνω κομμάτια από το Θανάση?
0: Κάθε άνθρωπος, ας πούμε, όταν συναντάει έναν άλλον άνθρωπο, κάτι ψάχνει. Εξαρτάται από το τι, στη συνάντηση που κάνουν, από τι ψάχνουν οι άνθρωποι. Θα σου πω ένα πράγμα που έχει ενδιαφέρον. Εγώ, όταν συναντάω έναν καινούριο άνθρωπο στη ζωή μου, πάντα του διηγούμε μια ιστορία της ζωής μου, που είναι πολύ καθοριστική. Δηλαδή, ότι όταν ήμουν 16 χρονών, η μητέρα μου έστειλε να πάρω γάλα και ξαφνικά γύρισα μετά από 3 μήνες στο σπίτι. Όταν λοιπόν έχω αναπτύσσω μια σχέση με μια νέα σύντροφο στη ζωή μου, το λέω αμέσως. Μετά από λίγο καιρό, περνάνε 4-5 μήνες, λέει: γιατί καθυστέρησες το ραντεβού? Κόρη μου, λέω: καθυστέρησα 20 λεπτά. Εδώ σου είπα ότι έφυγα πριν από. Όταν ήμουν 16 χρόνια και γύρισα μετά από 3 μήνες. Καταλαβαίνεις πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί σου. Γύρισα σε 20 λεπτά, ήρθα με καθυστέρηση 20 λεπτά. Θέλω να πω ότι.
1: Εγώ όντως θα σε είχα ρωτήσει, μήπως αυτό το επαναλαμβάνεις, αυτό το τρίμηνο της εξαφάνισης?
0: Όχι, δεν το επαναλαμβάνω. Ανάλογα την ένταση του αισθήματος που έχω. Αν το ενδιαφέρον βρίσκεται πολύ κοντά μου ή εκεί που πάω, πάω πολύ γρήγορα.
1: Θα μου επιτρέψεις να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: έχω διαβάσει και σε συνεντεύξεις σου, αλλά και πριν που κάτι συζητούσαμε, λες ότι δεν έχει σημασία, αυτό λύνεται. Σε μια εποχή που νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος δυσκολεύεται να βρει τη λύση όπως την έχεις βρει εσύ.
1: Κοίταξε, όταν μιλάς για τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν τη λύση και περνάνε δύσκολα στη ζωή τους, υπάρχει πάντα ένας βαθύς σεβασμός. Γιατί και εγώ έρχομαι από μια οικογένεια που είχε οικονομικά προβλήματα, περνούσαν δύσκολα οι άνθρωποι, παλεύαν για τα παιδιά τους και ξέρω εκεί έξω ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μεγάλη μάχη γι' αυτό. Όταν όμως εγώ μιλάω για το χρήμα, μιλάω για το λίγο. Για μένα το πολύ είναι το λίγο. Μας έχουν βάλει σε ένα κυνήγι του πολύ. Και έχω καταλάβει, επειδή έχω ζήσει και τις δύο καταστάσεις, ότι όταν είχα το πολύ στις τράπεζες, στα σπίτια, σε όλα αυτά τα πράγματα, δεν ήμουν πιο ευτυχισμένος.
0: Ήσουν λιγότερο.
1: Δεν ήμουν ευτυχισμένος, γιατί δεν ήξερα τι να τα κάνω αυτά. Δεν ήξερα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να έχω αυτό που με κάνει την ώρα που αποφασίζω κάτι και ξέρω ποιες είναι οι επιθυμίες μου, εντάξει, να μπορώ να τις ικανοποιήσω. Αυτό είναι το ζητούμενό μου. Εγώ έχω παρατηρήσει, βγαίνουμε έξω με τους φίλους και παραγγέλνουν, γεμίζουν τα τραπέζια και τρώμε ελάχιστο, ας πούμε. Και λες, παιδί μου, η μαμά μου γέμιζε το τραπέζι και τρώγαμε ελάχιστο.
0: Για να σε περιποιηθεί.
1: Ναι, θέλω να πω, όλο αυτό το πράγμα μου έγινε βίωμα το ότι το λίγο είναι το πολύ. Η απόλαυση του λίγου, δηλαδή αυτό το πράγμα που σε χορταίνει. Και ένας τρόπος με τον οποίο αδυνάτησε ήταν αυτός. Αδυνάτησε αποφασίζοντας ότι θα σταματάω όταν νιώθω έναν οποιοδήποτε κορεσμό. Ένιωσε έναν κορεσμό, σταμάτησα. Μήνυμα μου
0: στέλνει. Το κάνεις μόνος σου.
1: Ναι, μόνος μου. Μόλις, το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου. Μόλις, όλοι, μπορεί να είναι χιλιάδες, να έχω φάει λίγο.
0: Ναι.
1: Αν νιώσω κορεσμό, σταματάω. Αυτό δεν το είχα ποτέ. Συνέχιζα.
0: Άρα πριν ήθελες. Πολύ φαγητό, πολύ δουλειά, πολύ έτρεχες και μετά βρήκες την ηρεμία μέσα σου.
1: Κατάλαβα ότι όταν δεν έχω κάτι δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο για να ικανοποιήσω αυτό που δεν έχω. Δηλαδή ως συνήθως οι άνθρωποι όταν νιώθουν μια μελαγχολία τρώνε ένα παγωτό.
0: Αμέ.
1: Έτσι, εγώ ένιωσα ότι αυτό είναι άλλη μελαγχολία, άλλη η διάθεση μου για το παγωτό.
0: Άρα το έχεις συνδυάσει και εσύ με συναισθήματα το φαγητό πριν.
1: Μόνο συναισθήματα. Όταν πάχυνα πάρα πολύ, πάχυνα την περίοδο που ήμουνα στο βήμα, ας πούμε, και έκανα όλα αυτά τα πράγματα. Πήγαινα 6,5 ώρα το πρωί στο βήμα με 7, σηκωνόμουν και πήγαινα στο βήμα και έφευγα 11,5 ώρα το βράδυ. Δεν έβλεπα κανέναν. Όταν τελειώνει 11,5 ώρα το βράδυ, δεν μπορεί να συνονοηθεί με κανένα φίλο σου, με κανέναν άνθρωπο να βγει, να πα με μια κοπέλα να μιλήσει, να ζούσε τυφλά. Γύρναγε, έπεφτε, κοιμόσαι να σηκώνω το πρωί. Αυτό το πράγμα κάπου έπρεπε να εκτονωθεί. Έτρωγε μπισκότα, έτρωγε γλυκά, για να ικανοποιήσει αυτό το αίσθημα, ας πούμε. Η πίεση πρέπει κάπου να βγει. Σιγά-σιγά, ας πούμε, το σπρώξα από μέσα μου και είπα: θα κάνω πράγματα τα οποία με ευχαριστούν.
0: Υπήρχε κάποιο κλικ γεγονός που έκανε μέσα σου και το πήρε απόφαση.
1: Το γεγονός ότι είχα κάπου προφανώς μία κλωστή. Από τη δεκαετία του 80 που έκανα τα περιοδικά, τα φανζίν και αυτά και καταλάβαινα ότι έμπαινα όλο και περισσότερο μέσα στην εξουσία και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή άρχισα να γίνομαι πολύ σκληρός, να γίνομαι πολύ άρρογκαν μερικές φορές. Βέβαια πάντα με μια δικαιολογία ότι ξέρεις επειδή κυνηγάμε να κάνουμε καλά πράγματα και ότι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε ένα όνειρο. Και έπιασα τον εαυτό μου κάποια στιγμή να μοιάζω με αυτό το οποίο δεν μου άρεσε.
0: Πιστεύεις ότι διαφθείρει η εξουσία?
1: Δεν διαφθείρει. Η εξουσία είναι για λίγο. Πρέπει να περνάς από μέσα ή να έχεις μια συνέστηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιος στο δωμάτιο της εξουσίας και να μην χάσει την ακοή του και τα μάτια του και την όρασή του και τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει. Αυτό το λέω και για τους ηγέτες.
0: Πιστεύεις ότι θα έπρεπε ίσως να υπάρχει και εδώ όριο πόσες θητείες μπορεί να κάνει ένας πρωθυπουργός, όπως π.χ. υπάρχει στο σύστημα της Αμερικής?
1: Κοίταξε, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το ορίσω εγώ. Δεν μπορώ να πω το πόσες θητείες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ ιδιοφυείς και μπορούν να καταλάβουν τον κίνδυνο. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι από ένα σημείο οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Επειδή έχω γνωρίσει τους ανθρώπους λίγο πριν γίνουν εξουσία και όταν γίνονται εξουσία, μπορώ να βλέπω και την αλλαγή. Έχουν πολύ μεγάλη αλλαγή.
0: Από ποιον είδες πολύ μεγάλη αλλαγή που σου.
1: Όλους εκτός από τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Όλους,
1: Όλοι οι άλλοι ήταν έτσι. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε μια έμφυτη διάθεση για την εξουσία. Δηλαδή ήταν μια τελείως διαφορετική συμπεριφορά με την εξουσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όλοι οι άλλοι που έχω γνωρίσει, όλοι οι άλλοι με τους οποίους έχω μιλήσει. Τώρα εκ των υστέρων εκτιμώ πάρα πολύ τη στάση του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος που μπήκε στην εξουσία και στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που του ταιριάζει και το κατάλαβε. Ξέρεις, και εκ των υστέρων καταλαβαίνεις τον άνθρωπο ο οποίος μπήκε μέσα στην εξουσία. τι τον βοήθησε να σωθεί και τι δεν τον βοήθησε να σωθεί. Δεν μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω κομματικά αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν κρίνω τους ανθρώπους κομματικά. Τους κρίνω σαν προσωπικότητες. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι που έχουν μπει εκεί πέρα μέσα και τους έχω δει, έχουν μια απώλεια.
0: Και εσύ είπες ότι.
1: Αισθήσεων.
0: Κοντά στην εξουσία, ότι και εσύ μπερδεύτηκες και είδες στοιχεία σε σένα που δεν σου άρεσαν να μεγενθύνονται. Ναι. Πώς μπόρεσες να κάνεις την αλλαγή και να το δεις καθαρά?
1: Το γεγονός ότι αποστασιοποιήθηκα, φοβήθηκα. Εγώ, αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
0: Θα είχες καεί από την.
1: Όχι, όχι, θα είχα πεθάνει κανονικά, σαν βιολογικά. Γιατί έκανα πράγματα τα οποία ήταν στα όρια και ζούσα, ας πούμε, χωρίς να σκέφτομαι ότι είμαι ένας οργανισμός. Μετά σου δίνει τη δυνατότητα όσο πιο ψηλά ανεβαίνει στην εξουσία, όσο, δηλαδή περισσότερο. Όταν λέμε ψηλά στην εξουσία, λέμε, εννοούμε όσο κλίνεσαι. Μέσα, στενά μέσα στο δωμάτιο. Ξέρεις, το δωμάτιο της εξουσίας έχει προθάλαμο, ναι, έχει σαλόνι, έχει μπαλκόνια, έχει μικρά δωμάτια, έχει δωμάτιο της υπηρεσίας, έχει δωμάτιο παρακολούθησης, έχει δωμάτιο, όλα, τα έχει όλα αυτά. Όσο πιο πολύ κλίνεσαι στο σκοτεινό δωμάτιο της εξουσίας, εκεί δηλαδή που φοβάσαι τα πάντα, φοβάσαι ακόμα και τη γυναίκα σου, φοβάσαι ακόμα και τους φίλους σου.
0: Οπό.
1: Λένε ότι οτιδήποτε λέγεται ερμηνεύεται με έναν τρόπο ότι κάποιος θέλει το κακό μου, κάποιος είναι εναντίον μου. Όσο κλίνεσαι σε αυτό το πράγμα, που τόσο περισσότερο αρρωσταίνεις, τόσο περισσότερο δυσκολεύεις τα πράγματα και οδηγήσεις στο θάνατο.
0: Μου φαντάζει αποπνικτικό.
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Να σε γεμίζει.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί ξέρεις τι γίνεται όταν μπαίνεις στο δωμάτιο της εξουσίας, ένα από τα βασικά πράγματα που χάνεις είναι το στοιχείο το ότι δεν υπάρχει μια αλήθεια. Νομίζεις ότι η αλήθεια σου είναι η αλήθεια του κόσμου.
0: Δεν ξέρεις ποιες είναι οι αλήθειες και τι ισχύει πια.
1: Τίποτα. Όλα τα κακά του κόσμου.
0: Τρέλα ακούγεται λίγο.
1: Μα είναι τρέλα. Είναι για ψυχιατρίο οι άνθρωποι που παθαίνουν αυτό. Άλλωστε, όλοι οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει τον κόσμο, τον έχουν καταστρέψει εν ονόματι μια αλήθεια που είναι η δική του αλήθεια.
0: Και το ζεις και σήμερα. Εν τω μεταξύ, έχεις γράψει και κάποια βιβλία που νομίζω ίσως είναι οι συνεντεύξεις που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν είναι εν ζωή. Έχεις γράψει τα βιβλία Καφέ με τον Πλάτωνα, Καφέ με τον Αριστοτέλη, Καφέ με τον Σοκράτη. Τα έχω διαβάσει και είναι και. Πολύ ευχάριστα, γιατί είναι λες και κάνεις όντως μια συζήτηση και απαντάς κέρια ζητήματα της εποχής μας. Τι σημαίνει κράτος, τι σημαίνει καλός πολίτης, ας πούμε, στο Καφέ με τον Πλάτωνα.
1: Να.
0: Πώς σου ήρθε η έμπνευση?
1: Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι είναι η μεθοδολογία μιας συνομιλίας. Εδώ έχουμε απλώς χρησιμοποιώ σαν εργαλείο το διάλογο για να μπορέσουν οι άνθρωποι που τα διαβάζουν να είναι ευκολοδιάβαστα, ευκολόπεπτα αυτά. Η συνέντευξη τι ξεκινάει, ο διάλογος μεταξύ των ανθρώπων, ξεκινάει μέσα σε ένα διάδρομο σκοτεινό που με ερωτήματα προσπαθείς να το φωτίσεις. Εδώ έχουμε ένα φωτισμένο διάδρομο, δηλαδή έχουμε πράγματα τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έχουν πει και δημιουργούμε ερωτήματα για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους από το ένα σημείο στο άλλο. Τα ερωτήματα είναι τεχνητά. Εντάξει, αλλά όμως όσο πιο αυθεντικός είναι ο λόγος των ανθρώπων που χρησιμοποιούμε, του Πλάτωνα, του Θουκυδίδη. Όσο πιο αυθεντικός είναι, τότε τα ερωτήματα, εάν τα φροντίσουμε, μπορούμε να τα φωτίσουμε ακόμα περισσότερο, τις απαντήσεις, δηλαδή αυτά που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι όπως όταν ζωγραφίζεις σε γυαλί και όταν ζωγραφίζεις σε μουσαμά. Όταν ζωγραφίζεις σε γυαλί, το τελευταίο που βλέπεις είναι το πρώτο που πρέπει να βάλεις στο γυαλί. Μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα και σκεπάζουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει πρώτα να φανταστείς την εικόνα, να αρχίσεις να φτιάχνεις από το τέλος την εικόνα προς την αρχή. Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ πέρα τώρα με τα βιβλία αυτά. Πρέπει πρώτα να φανταστείς τις απαντήσεις, δηλαδή το τι θα κάνεις αυτές τις απαντήσεις, και μετά οικοδομώντας αυτές να φτάσεις σε έναν διάλογο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δηλαδή το ένα είναι η τεχνική του διαλόγου και το άλλο είναι η μοναδικότητα του να μπορείς να συζητάς και να μην ξέρεις τι θα σου απαντήσει ο άλλος.
2: Με τον Θανάση Λάλα γνωρίστηκα πριν από 40-45 χρόνια, περίπου στους διαδρόμους του 1984. Αυτό που μας ένωσε κυρίως ήταν η ίδια άποψη σε σημαντικά θέματα, όπως η θεματογραφία των εκπομπών μας, η μουσική που ακούγαμε, ο τρόπος που διασκεδάζαμε, ο τρόπος που επικοινωνούσαμε. Το πιο σημαντικό πράγμα για τον Θανάση, αυτό που θαυμάζω πάνω του δηλαδή, είναι ότι είναι ένας δημιουργός πολυτάλαντος, ότι ό,τι και να κάνει, με ό,τι και να ασχοληθεί, ασχολείται με ένα μοναδικό τρόπο, είτε γράφει συνεντεύξεις, είτε γράφει διηγήματα, είτε γράφει βιβλία, είτε μιλάει για τον Αριστοτέλη και τον Θουκυδίδη και τον Πλάτωνα, είτε οτιδήποτε, είτε ζωγραφίζει. είτε τραγουδάει, είτε μιλάει. Το κάνει με έναν μοναδικό, ιδιαίτερο τρόπο, που αυτό είναι και εξαιρετικά χαρακτηριστικό, όπως και χαρακτηριστικές είναι και οι ερωτήσεις που κάνει συνεντεύξεις. Προσωπικά το θαυμάζω. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους γραφιάδες της ελληνικής δημοσιογραφίας, Παύλα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, θεωρώ ότι είναι ένας διανοούμενος. Ένας διανοούμενος σε μια εποχή που λείπουν οι διανοούμενοι και είπε να είμαι πιο σωστός, οι διανοούμενοι έχουν κρυφτεί, δεν μιλάει κανείς. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη, είναι πολιτικών, βαθύ πολιτικών, βαθύτατα πολιτικών. Σκέφτεται, υπερασπίζεται με πάθος τις απόψεις του και κυρίως τολμά και παίρνει θέση ανεξάρτητα από το αν συμφωνήσει ή όχι. Είναι ένας άνθρωπος που υπερασπίζεται την άποψή του. Σε μια εποχή βουβή, με τίτλους, είναι δημιουργικός, είναι εργατικότατος, είναι διορατικός, είναι τολμηρός, είναι γενναιόδωρος, είναι δοτικός, είναι φίλος, είναι... δεν ξέρω τι άλλο είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα φοβερό χιούμορ και με αυτό το χιούμορ δουλέψαμε εμείς και κάναμε τα αγαπητά παιδιά για 20-15 περίπου χρόνια. Να σας πω ένα μυστικό του. Έχει μια δυναμία στον Καλιφορνίζικο άνεμο. Κάποτε που ήμασταν μαζί, τον ονειρευόμασταν και το σκεφτόμασταν και κάθε φορά στα δύσκολα, όταν χαλαρώναμε, ο Θανάσης πάντα μου έλεγε: άρε τώρα να είμαστε στην Καλιφόρνια και να αφήσαμε ο Καλιφορνίζικος άνεμος και τι ωραία που θα ήμασταν και τι ωραία που θα περνάγαμε κτλ. Ας σημειωθεί ότι δεν έχουμε ποτέ στην Καλιφόρνια.
0: Μιλάμε για το φως και για το σκοτάδι. Εσύ μου έχεις δώσει πολύ φως και πολλά φωτεινά κομμάτια, πολλή δημιουργία έχεις μοιραστεί, αλλά δεν έχεις μοιραστεί τόσο το σκοτάδι σου, δηλαδή και σκοτεινές σου στιγμές, που μεταβρήκες την ενέργεια να βγεις από αυτές για να πας στο φως.
1: Ένα σου διηγηθώ μία για να μην περάσει η ώρα και πιστεύεις ότι δεν το πήρες. Κοίταξε, εμένα το μεγαλύτερο μου πρόβλημα ήταν ο πατέρας μου. Μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια που ήθελε άλλο πράγμα να κάνω και άλλο έκανα.
0: Τι ήθελε να γίνεις?
1: Ήθελα να γίνω, να πάω στο Πολυτεχνείο, να γίνω κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με αυτό που είχαν ονειρευτεί. Γιατί ήμουν καλός στα μαθηματικά και πίστευα ότι αυτό ήταν το πράγμα που θα μπορούσα να βρω δρόμο στη ζωή.
0: Εσύ ήθελες να εκπληρώσεις την επιθυμία του πατέρα σου, δεν σε
1: ήμουν καλός αυτό, αλλά δεν, ξαφνικά με τράβηξε κάτι άλλο. Η ζωή έρχεται απάνω μας και μας τραβάει αυτή.
0: Σε πίεζε ο μπαμπάς όμως μέσα σου.
1: Πολύ, και δεν δεχόταν το ότι έκανα μια τέτοιου είδους κίνηση. Δηλαδή να πηγαίνω κόντρα σε αυτό που πίστευα. Πίστευε ο ίδιος ότι μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλό για μένα. Δεν το κάνει κακά ο άνθρωπος.
0: Το είχαν οι παλιές γενιές αυτό. Θεωρούσαν το καλό αυτό,
1: ναι,
0: που
1: από θέλουν. Από μια αγωνία για να πάει το παιδί τους καλά, από μια αγωνία το ότι τα τέσσερα είναι τα επαγγέλματα τα οποία θα τους δώσουν χρήματα και άρα θα τους δώσουν μια άνεση, γιατί στερούντο, είχαν ζήσει μια εποχή στέρησης και όλα αυτά τα πράγματα. Δίκιο είχε ο άνθρωπος, ας πούμε, με την δική του λογική.
0: Εσένα σε πλήγωνε σαν μικρό, σαν νέος.
1: Πάρα πολύ. Έκανα μεγάλη προσπάθεια και ίσως όλα αυτά τα πράγματα να τα έχω κάνει για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ο πατέρας μου, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που έκανα στη ζωή μου ήταν σαν να απαντούσα στον πατέρα μου ότι μπορούμε και από άλλο δρόμο να πάμε.
0: Ναι, δεν υπάρχει ένας δρόμος.
1: Ναι, αυτό ήταν το ένα πράγμα. Και το δεύτερο ήταν σαν να απαντούσα στον πνευματικό μου πατέρα. Να του έλεγα ευχαριστώ, ο πνευματικός μου πατέρας, ο οποίος δεν ήταν ο πατέρας μου. Εντάξει, ήταν ένας άλλος άνθρωπος που συνάντησε στη ζωή μου και με πήρε από το ποδόσφαιρο και με έβαλε σε αυτό που σήμερα είμαι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν ένας ποδοσφαιριστής, άντε να ήμουν στην καλύτερη περίπτωση να είχα πάει και στο Πολυτεχνείο να είχα γίνει ένας φυσικομαθηματικός ή ένας ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος. Δεν θα είχα. Αλλά με πήρε αυτός ο άνθρωπος πνευματικά και με πήγε κάπου αλλού, εκεί που άγγιξα και που δεν είχε καμία μοίρα, αλλά τελικά τη μοίρα σου δεν την έχεις, ας πούμε, σε αυτό που πιστεύεις, τη μοίρα σου την έχεις σε αυτό που κρύβεις μέσα σου.
0: Εννοείς τον τσίρκα.
1: Ναι, ναι, το Γιάννη. Ο Γιάννης για μένα, ο Χατζιανδρέας ήταν ο στρατής τσίρκας, που λες εσύ. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι ο στρατής τσίρκας, την έχω πει αυτή την ιστορία. Ήξερα ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος, με τον οποίο μιλούσα μαζί του, ήταν μέσα στη Χούντα. Δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήξερα ότι ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μου έμαθε το εμείς, δηλαδή το εγώ υπάρχω για τους άλλους. Η άλλη είναι η απόδειξή μου. Η άλλη είναι η απόδειξη της εξυπνάδας μου. Η άλλη είναι η απόδειξη της ευαισθησίας μου. Η άλλη είναι η απόδειξη του έργου μου, του πόσο σημαντικό είναι. Δεν είμαι εγώ ο ίδιος η απόδειξη του σημαντικού μου έργου.
0: Ο πατέρας σου σε παραδέχτηκε, σου είπε μπράβο ποτέ?
1: Ποτέ. Είπα, ο καθένας πρέπει να έχει ένα τραύμα. Και εγώ έχω τραύματα. Αλλά δεν έχω καθόλου άσχημα. Τον κατανοώ απόλυτα.
0: Εσύ δεν...
1: Θα ήθελα να είναι τώρα ανάμεσά μας. Θα μου μιλούσε σε πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν θα τα καταλάβαινε, αλλά θα είχα μια ευκαιρία να πω Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά έχει μεγάλη σημασία να πεις εσύ αυτό που νιώθεις.
0: Και έχεις και άλλη ωριμότητα να κάνεις τη συζήτηση σε άλλο επίπεδο μεγαλώνοντας.
1: Ναι. Τώρα πια έχω νιώσει, τώρα πια ίσως αυτό που έχω καταλάβει είναι ακόμα περισσότερο. Κάθε ένας έχει δικαίωμα μέσα από αυτό που έχει ζήσει, μέσα από αυτό που έχει αντέξει, μέσα από αυτό που έχει κατορθώσει, να ερμηνεύει και τον κόσμο.
0: Αυτό ισχύει. Πάντα έχουμε τα δικά μας φίλτρα. Πολλές φορές λένε ότι όταν κάτι έχουμε βιώσει έντονα, ας πούμε, από τη μητέρα μας ή από τον πατέρα μας, μέχρι να το επεξεργαστούμε και να αφήσουμε ελεύθερο ένα παιδί, μπορεί να πάμε στα δύο άκρα. Είτε να κάνουμε ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκανε που μας πλήγωνε ο γονιός μας, ή να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και να μην το περιμέναμε. Εσύ έχεις πιάσει τον εαυτό σου.
1: Δεν το ξέρω επιστημονικά αυτό να το ερμηνεύσω.
0: Όχι, αλλά ξέρεις αν έκανες αυτό που έλεγες να το κάνεις ποτέ ή αν έκανες πάντα το ανάποδο και το έχεις μέσα στο μυαλό σου.
1: Δεν σκεφτόμαι ποτέ έτσι. Δεν είχα μια αίσθηση. Τώρα που τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα, δεν είχα αυτή την αίσθηση του φόβου. Δεν φοβόμουν.
0: Δεν φοβόμουν πως θα επηρεάσει το άλλο κλάσμα.
1: Δεν φοβόμουν. Ποτέ δεν έχω φοβηθεί ένα κορίτσι που γνώρισα. Ποτέ δεν φοβήθηκα έναν φίλο που είχα. Μπορεί να κάνει τα πολύ κακά πράγματα ο φίλος μου. Ποτέ δεν τον φοβήθηκα. Εγώ δεν κάπνισα ποτέ στη ζωή μου. Όλοι οι φίλοι μου κάπνισαν. Μερικοί από τους φίλους μου πέθαναν από ναρκωτικά.
0: Αλλά έχεις μεθύσει.
1: Δεν θα τους κάνω παρέα γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, εντάξει, δεν είσαι επικριτικός κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά έχεις μεθύσει, δεν έχεις μεθύσει έστω νέος.
1: Ειδικά όπως μεθάνε όλοι οι άνθρωποι, και εγώ έχω κάνει γλέντια στη ζωή
0: αυτό
1: μου
0: εννοώ.
1: Που ήθελα να ξεφύγω, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι δεν φοβήθηκα ποτέ αυτά τα πράγματα. Δεν τα φοβάμαι αυτά. Δεν το λέω σαν πλεονέκτημα. Προς Θεού, μην νομίζει κάποιος ότι
0: όχι,
1: δίνω μία συνταγή ζωής.
0: Πιστεύω ότι τα χαρακτηριστικά εξαρτάται σε τι βαθμό τα έχουμε. Για παράδειγμα, το να έχουμε υπερβολικό φόβο δεν μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι. Το να έχουμε κάποιο φόβο μας εφιστά την προσοχή και μας προστατεύει. Άρα είναι ζήτημα του πόσο έχουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Η απόλυτη απουσία, η απόλυτη παρουσία είναι δύσκολη διαχειρίσιμη.
1: Ναι.
0: Αν δεν φοβάσαι τίποτα, θα πήγαινες στον δρόμο, το αυτοκίνητο θα κοιτούσες κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια όχι, αλλά όμως υπό την έννοια ότι δεν είχαμε ένα είδος δηλαδή εγώ έβγαινα στα μπαλκόνια.
0: Έβγαινες.
1: Ναι, δεν καθόμουν μόνο μέσα στο σπίτι.
0: Πιστεύεις πολύ σε σένα ή δεν φοβόσουν τι θα σου κάνουν οι άλλοι?
1: Όχι μόνο, γιατί ξέρω το τέλος. Ξέρω το τέλος, είναι ανυπαρξία το τέλος. Δηλαδή, είτε στα 15 φύγει ένας άνθρωπος, είτε στα 50 φύγει, στα 80, είναι μια ανυπαρξία. Το ζητούμενο είναι εδώ που είσαι, να μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να ζήσεις αυτή τη μαγεία. Μαγευόμουν και δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, να σου πω κάτι, ας πούμε. Μαγευόμουν με τη Μελίνα και πήγαινα με τη Μελίνα τα απογεύματα χωρίς να έχω τίποτα και την άκουγα στο σπίτι, ας πούμε, και κουτσομπολεύαμε. Μίλαγε με τη Δέσπο και λέγανε κουτσομπολιά. Αλλά εμένα μου άρεσε το στόμα της, μαζεύει τα πόδια της έτσι που μου λέγε διάφορα πράγματα, αγάπη μου κτλ. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου να πάρω από την. Πήγα να κάνω τον Στάιν, ας πούμε, στο Σάλτσμπουργκ και μου λέει ο Διονύσης ο Φωτόπουλος, που του οφείλω πάρα πολλά πράγματα, μου λέει, γιατί δεν κάνεις τηλεοπτική τη συνέντευξη αυτή του Στάιν? Η πρώτη συνέντευξη που έκανα τηλεοπτική, τόλμησε. Λέω, δεν έχω λεφτά, πώς θα την κάνω, θα σου δώσω εγώ τα λεφτά, μου λέει, να την κάνουμε. Θα φορέσουμε. Και πλήρωσε την πρώτη συνέντευξη που έκανα τηλεοπτική, την πλήρωσε ο Διονύσης ο Φωτόπουλος. Και την ώρα που τη στήσαμε άρχισε να βρέχει. Και πήραμε μια ομπρέλα και άρχισαμε και μιλάγαμε με τον Στάιν κάτω από μια ομπρέλα.
0: Τι ωραίο.
1: Κάποιος αυτό θα έλεγε το ανάτιμο, πώς το κάνω. Εγώ ήθελα να ακούσω τον Στάιν. Τι με ένοιαζε τώρα, τι να το κάνω. Έλεγα για τις κασέτες. Μεγάλη συνέντευξη είναι αυτή που αν χάσεις τις κασέτες, εσύ έχεις ζήσει. Έχεις περάσει καλά. Μίλησες με τον άλλον, χάρηκες. Εντάξει, οκ, έχασες μια συνέντευξη. Ας πούμε, επειδή δεν λειτουργήσε το μηχάνημα, αλλά έχεις ζήσει τέλεια. Πέρασες ωραία. Μπορεί αυτό το αίσθημα να το έχουμε τώρα εμείς οι δύο που μιλήσαμε. Τι ωραία, περάσαμε. Πέτυχε. Για εμάς τους δύο. Τους άλλους ανθρώπους δεν μπορώ να τους ελέγξω. Αν τους αρέσει, έχει καλώς. Αν δεν τους αρέσει, τι να κάνω.
0: Μα αυτό παθιάζεσαι. Μα αυτό.
1: Ναι.
0: Με αυτό.
1: Κατά το ίδιο πράγμα μου είναι με τη ζωγραφική. Εγώ δεν βγάζω τα βιβλία για να. Τώρα είναι δυνατόν αυτά τα διαμάντια. Λέω τώρα, άκου να δεις τι με απασχολεί. Με απασχολεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να έχω κάνει 26 τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες, εντάξει, και να μην υπάρξει ένα βιβλίο. Κάποιος αργότερα να διαβάσει, ας πούμε, τον Νταντάου Άντο, τον Φώστερ, τον Ζαχάντι, Ζαχάντιν. Πώς τα πάνε χαμένα αυτά. Πρέπει και να τα βγάλω έξω. Για μένα τα κάνω.
0: Εννοείται.
1: Όχι για να δοξαστώ από κανέναν. Ναι. Δεν θα δοξαστώ. Και ούτε με ενδιαφέρει. Δεν ανήκουν σε μένα, ανήκουν σε αυτούς.
0: Πού σου βγαίνει μεγάλη αγάπη και πού σου βγαίνουν νεύρα?
1: Τώρα πια καταρχάς δεν μου φύγουν νεύρα γιατί έχω ανακαλύψει το τρέξιμο. Έτσι, εγώ τρέχω κάθε μέρα 10 χιλιόμετρα. Δι' αυτού του τρόπου έπαψε από μέσα μου να βγαίνει όλη η τοξικότητα. Είμαι πια στις 7-7.30 ώρα το πρωί, είμαι πάρα πολύ καλά. Μπορώ να ανεχτώ τον οποιοδήποτε. Εντάξει, γιατί έχω εκτονωθεί και μια χαρά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έπαψα πια να έχω μέσα από αυτά που κάνω, δεν νιώθω καμία ανταγωνιστικότητα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό που κάνεις εσύ μπορώ να βοηθήσω να είναι πολύ καλό. Mm. Αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά μπορεί άμα κάνει και αυτόν και εκείνον κτλ. Και αύριο να παίρνω από αυτή τη συνέντευξη, γιατί έκανε περισσότερη συνέντευξη από μένα. Κάνε και εσύ άλλες χίλιες. Κάνε και εσύ άλλες 2.000 συνεντεύξεις. Η υπόθεση είναι ιστορίες, τα αφηγήματα. Έχουμε να ακούσουμε αφηγήματα. Έχουν οι άνθρωποι μέσα στη στεναχώρια τους διεξόδους να πούνε: κοίταξε να δεις, κι άλλος ένας νιώθει σαν και εμένα να πονάει. Κι άλλος ένας νιώθει σαν και εμένα φιλόδοξο και τα κατάφερε.
0: Κερδίζουμε όλοι περισσότερο.
1: Βέβαια. Αυτή είναι η δουλειά. Όλη η δουλειά αυτή. Στην πραγματικότητα, όταν δεν νιώθεις έτσι, παρακμάζει τέχνη, παρακμάζει η δημοσιογραφία, παρακμάζουν όλα. Πρέπει για να μην παρακμάσουν να νιώθουν οι άνθρωποι μέσα από αυτό τροφή. Να είναι τροφή για τους ανθρώπους αυτό. Και για τον άνθρωπο που το κάνει.
0: Αισθάνομαι ότι παρέχουμε συνηθίσει πράγματα που δεν θα έπρεπε και πρέπει να ξυπνήσουμε.
1: Ναι, αλλά πώς.
0: Θα το δούμε μετά από τις διαφημίσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
14: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
15: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκο.
16: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
17: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένα υποψήφιος, μην το μπερδεύουμε.
18: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
19: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
20: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
21: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Είχαμε μείνει στο πώς μπορούμε να ξυπνήσουμε. Πώς μπορούμε να ξυπνήσουμε σαν κοινωνία. Έχω λίγο την αίσθηση ότι πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε, έχουμε πάρει απόφαση ότι μπα, δεν αλλάζουν, δεν γίνεται κάτι.
1: Να.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα πια. Μόνο ένας τρόμος θα μπορούσε να μας επαναφέρει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί πιστεύω ότι έχουμε βυθιστεί πάρα πολύ μέσα στον παραλογισμό. Ότι το παράλογο είναι ένα πράγμα που σου τρώει το μυαλό. Τώρα ό,τι ακούμε, τα πιο ανάποδα πράγματα τα πιστεύουμε. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να δεχτούν το οτιδήποτε.
0: Και δεν
1: για κάτι ελάχιστο.
0: Δεν νιώθουν το σοκ αρκετά.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ένα σοκ είναι. Όταν είχα κάνει τη συνέντευξη με τον Γρηγόρη Πηδικότση, του είχα θέσει την ερώτημα: Γρηγόρη, τι πιστεύεις ότι μπορεί να μας βγάλει από αυτό το πράγμα που είμαστε? Άστο ρε Θανασάκη, μου λέει, Κυριακή δημοσιεύεται η συνέντευξη. Δεν είναι χι. Να τους στεναχωρήσουμε τώρα. Γιατί να τους στεναχωρήσουμε? Πες το, Γρηγόρη, για μένα. Και μου λέει, πρέπει να κάνουμε καινούργια εισαγωγή πόνου. Τελείωσαν τα αποθέματα πόνου. Μια κοινωνία που δεν πονάει, δεν μπορεί να ονειρευτεί, δεν μπορεί να κάνει ο ένας τίποτα για τον άλλο.
0: Πάνε μαζί αυτά.
1: Μαζί πάνε.
0: Και άρα έχουμε, για να αντέξουμε τα διάφορα μικρά δύσκολα και κακά, έχουμε αναισθητοποιηθεί και δεν ζούμε ούτε τα καλά και δεν ζούμε και έντονα.
1: Καλά. Ναι, έτσι είναι.
0: Άρα ζούμε πιο πολύ από φόβο παρά από επιθυμία και από όνειρα, αυτά που έλυσε εσύ όνειρα.
1: Ναι, και είμαστε συνεχώς εγκλωβισμένοι σε κάτι που δεν μας αφορά.
0: Δεν σε πιάνει κάποιες φορές να θες να τους ξυπνήσεις κάποιον γύρω σου, κάποιον δίπλα σου?
1: Ναι, πολύ θέλω, αλλά όμως δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένα παιχνιδάκι, δεν είναι ηλεκτρονικό μου παιχνίδι.
0: Όχι, το λέω με βάθος και ουσία.
1: Ναι.
0: Γιατί θα έχουμε όλη καλύτερη ζωή.
1: Ένας τρόπος για να ζήσουμε καλύτερα είναι να επανέλθουμε στις αισθήσεις μας. Να ξανααισθανθούμε. Να ξαναακούσουμε, να ξαναδούμε. Να ξαναγγίξουμε, να ξαναχαϊδευτούμε, να ξαναγκαλιαστούμε.
0: Οι πολιτικοί μας αισθάνονται την κοινωνία.
1: Πολιτική δεν νομίζω ότι είναι. Ο παλιός πολιτικός δεν έχει σχέση με το καινούριο. Η πολιτική είναι και αυτοί οι επαγγελματίες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα επιβιώσουν. Πώς θα επιβιώσουν επαγγελματικά. Είναι ένα επάγγελμα πια. Θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσες κάλλιστα να κάνεις καριέρα πολιτικού.
0: Άρα
1: δεν
0: έχει το να όραμα, κάνει με η φιλοσοφία.
1: Τι?
0: Λείπει το όραμα, η φιλοσοφία.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι κατασκευάσματα απλώς και μόνο γιατί ακούγονται πάρα πολύ ωραία και πρέπει να τα λέμε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Οι άνθρωποι σκέφτονται πώς θα διατηρήσουν τη θέση τους. Πώς δεν θα τους διώξει το αφεντικό.
0: Και ένας σκοπός μεγαλύτερος του εαυτού μας δεν πρέπει να υπάρχει ειδικά.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ένας σκοπός μεγαλύτερος του εαυτού μας είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το κερδίζεις έτσι.
0: Όχι.
1: Το κερδίζεις όταν κάνεις βουτιές μέσα σου, βλέπεις ας πούμε τι σου λείπει. Βλέπεις τι σου λείπει. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τι να σου πω, ας πούμε. Τι μπορεί να λείπει σε έναν άνθρωπο σημερινό πολιτικό? Τι μπορεί να λείπει? Μπήκε μέσα, ας πούμε, και από εκεί που είχε 5 έχει 10. Τον κοιτάνε οι άνθρωποι στον δρόμο και του λένε γεια σου. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο υπουργός οικονομικών του Σιμίτη δεν τον ξέρει κανένα σήμερα μετά από 20 χρόνια. Ενώ ξέρουμε τον Αναγνωστάκη, ξέρουμε τον Ελίτη, ξέρουμε τον Σεφέρη, ξέρουμε τη Μελίνα, ξέρουμε τον Μουινωτή. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι πάροντες σήμερα, ας πούμε, σε 5 χρόνια δεν θα τους ξέρει κανένας. Δεν θα ξέρει ότι υπήρξαν. Δεν θα ξέρει ότι υπήρξαν. Σε ρωτάω τώρα, ποιος ήταν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ας πούμε, το 1989. Εκτός από τους ειδικούς επαγγελματίες που παρακολουθούν τους επαγγελματίες, δεν ξέρει κανένας άλλος. Πέθαναν αυτοί. Δεν υπάρχουν σαν ονόματα. Ήταν προσωρινοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει όμως να ξέρουν την ώρα που υπάρχουν ότι είναι προσωρινοί. Και ότι ο ρόλος τους είναι να προσφέρουν κάτι που είναι προσωρινό έργο.
0: Τους νοιάζει?
1: Δεν ξέρω. Αν έχουν τακτοποιήσει τη ζωή τους την υπόλοιπη με υλικά, πιθανόν να μην τους νοιάζει. Αλλά όμως η τακτοποίηση υλική δεν είναι ευτυχία.
0: Καθόλου.
1: Ναι.
0: Και είναι στιγμαία πολύ. Και ποτέ δεν είναι αρκετή, γιατί δεν γεμίζει πραγματικά.
1: Όλοι θέλουν να βλέπουν τα παιδιά τους στα μάτια και να τους σέβονται. Να λένε, νιώθω βαθιά εκτίμηση για αυτό που έκανες.
0: Εσύ πώς ένιωσες ότι ήσουν σαν πατέρας?
1: Προσπάθησα να καταλάβω και γι' αυτό λένε και όλοι ότι έχω μια σχέση καλή με τα παιδιά. Προσπάθησα να το πω ότι τα παιδιά για μένα είναι έμπνευση. Νομίζω ότι ο καλός πατέρας είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι το παιδί του είναι έμπνευση για αυτόν. Με την έννοια ότι τον ακούει, ακούει τα βάσανά του, ακούει τα παρακολουθεί. Δεν ήμουν τυπικός.
0: Σου ανοιγόντουσαν, μιλούσατε για όλα τα προσωπικά σας?
1: Δεν έχει ακόμα τώρα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και γενικότερα όμως με τον Κωνσταντίνο, να σου πω κάτι, και με την Αριάδνη τους θαύμαζα. Τα θαύμαζα αυτά τα παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. προσπαθούσαν να είναι καλά, αλλά πάνω απ' όλα τα θαύμαζα σαν περιπτώσεις. Δηλαδή μου άρεσαν πολύ. Εγώ όταν συναντάω τον Κωνσταντίνο είναι σαν να ανακαλύπτω τον κόσμο.
0: Υπάρχει μια ερώτηση που δεν σου έχουν κάνει και θα ήθελες να απαντήσεις σε συνεντεύξεις?
1: Ναι, υπάρχει.
0: Ποια είναι?
1: Γιατί θέλω να με σέβονται οι άνθρωποι.
0: Γιατί θέλεις λοιπόν να σε σέβονται οι άνθρωποι?
1: Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αξίωμα. Ο σεβασμός είναι ένα αξίωμα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει κάποιος άνθρωπος να χάσει το σεβασμό του. Το σεβασμό των άλλων. Θέλω δηλαδή οι άνθρωποι να ξέρουν ότι έκανα μια προσπάθεια μεγάλη. Δεν πέτυχα πάρα πολλά πράγματα, πέτυχα ό,τι μπορούσα. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι γεμάτο ελαττώματα και κυρίως γεμάτο μειονεκτήματα. Θα ήθελα οι άνθρωποι να με σέβονται το ότι πάλεψα με αυτό που δεν ήμουν ικανός. Και κάτι έκανα σε αυτό, ό,τι μπορούσα. Δεν θέλω να με σέβονται δηλαδή. Ίσως και γι' αυτό, ας πούμε, να μην έγινε τελικά ποδοσφαιριστής που είχα μια ικανότητα.
0: Έχεις βοηθήσει και ανθρώπους που τελικά κατάλαβες ότι ίσως μπορεί και να μην το άξιζαν?
1: Αυτό είναι δικό τους θέμα. Είναι δικό μου.
0: Γιατί εσύ όταν δίνεις, το αφήνεις.
1: Ναι, ναι. Εγώ το μόνο πράγμα που κάνω είναι. Το μόνο πράγμα που έκανα σε όλη τη ζωή και ακόμα κάνω, γιατί τώρα κάνω. Έκανα πριν από λίγο καιρό μια έκθεση, ας πούμε, μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, ας πούμε. Αυτό το πράγμα θα ήθελα να είναι το μανιφέστο μου. Ότι μαζί με άλλους ανθρώπους δουλεύω. Υπάρχω. Εγώ, όλοι οι άνθρωποι που κάνω ζωγραφική είναι παρόντες σε αυτό το πράγμα που κάνω. Δεν είμαι μόνος μου. Μπορεί να υπογράφω εγώ και να είναι Θανάσης Λάλλας, αλλά είναι άνθρωποι πολλοί που δουλεύουν για αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που με εμπνέουν. Ακόμα και ο τελευταίος άνθρωπος που με εμπνέει. Και ο τελευταίος άνθρωπος που μπαίνει μέσα σε μια καλλιέργεια και λέει στην καλλιέργεια και λέει: Α, τι ωραίο είναι αυτό, για μένα είναι συνεργάτης μου. Μου δίνει έναν ενθουσιασμό. Γιατί αν δεν με το κάνει αυτό, δεν μπορεί να.
0: Μεταφέρει αυτό τον ενθουσιασμό και την αγάπη.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Έλα. Να ζήσουμε για πάντα μαζί.
0: Θα ήθελες να μας πεις και για την έκθεσή σου που τώρα θα είναι Λονδίνο και σε ποια άλλη πόλη?
1: Εντάξει, κάνω πολλά πράγματα.
0: Και Αθήνα, από
1: δεν θέλω να σου πάρω χρόνο.
0: Ναι, αλλά να μας πεις, να ξέρουμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι, όταν κάνεις κάτι που έχει ενδιαφέρον, το βρίσκουν. Δεν χρειάζεται να το προμοτάρουμε. Θα μου πεις τότε γιατί ανεβάζουμε post και λέμε κάνε αυτό, κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο άνθρωπος συγκεντρώνεται. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάποιος φασιανός. Δεν μπορεί, έγινε, ας πούμε, ο Φασιανός, πώς τα λένε, τα μίντια μαζί του. Πήγαινες εκεί και σ' άρεσε και ξαναπήγαινες. Ήθελες να έχεις κάτι όλη μέρα στο σπίτι σου. Πώς να σου πω, μπορεί να γίνεις Κουνέλης. Ξέρεις ο Κουνέλης, ας πούμε, θες να σου πω μια ιστορία από τον Κουνέλη. Κουνέλης που είναι ένας από τους σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα, επίσημα με βιάσανε, έκανε μια μεγάλη έκθεση στο Παρίσι και του είχαν δώσει ένα σπίτι στη Ρίγκος, ας πούμε, και πολύ ωραίο σπίτι. Και καθόμασταν όλοι δίπλα από ένα μεγάλο τραπέζι και μιλάγαμε. Και ξαφνικά μπαίνει ο προμότερ της έκθεσης, αυτός ο οποίος είχε βάλει τα λεφτά της έκθεσης και λιμοκοντόρος λίγο και καθόταν απέναντι και κάτι ήθελε να του πει. Αλλά ο Κουνέλης. Μίλαγε, ας πούμε, με τους υπόλοιπους. Λέγαμε τα δικά μας. Αυτός επέμενε, του λέει σε λίγο. Τίποτα. Αυτός επέμενε εκείνη τη στιγμή να το διακόψει και παίρνει ένα κομμάτι ψωμί, όπως είναι, και του λέει: Αυτό είναι που έχω ανάγκη, όχι εσένα. Να φάω ένα κομμάτι ψωμί. Φύγε από μπροστά μου, άμα δεν με σέβεσαι. Αυτούς τους ανθρώπους έχω γνωρίσει. Αυτή είναι το μάθημά μου. Πρέπει να σέβεσαι τον άνθρωπο που υπηρετείς. Κάνεις μαζί του δουλειά, που δημιουργείς μαζί του. Γλυκιά μου.
0: Έχοντας γνωρίσει τόσες προσωπικότητες, υπάρχει κάποιος που δεν έχεις συναντήσει, που θα ήθελες να συναντήσεις?
1: Ο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσω τον Πούτιν.
0: Και να του πάρει συνέντευξη, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά με τη λογική που πάντα συναντούσα τους ανθρώπους, έτσι. Αλλά δεν με πειράζει. Και με άλλη λογική να ήταν και να είχε έτοιμο, δηλαδή το ίδιο που θα πεθάνω την επόμενη στιγμή, θα το έκανα. Δηλαδή πίνοντας νερό, τσακ, να πέσω κάτω.
0: Τι θα τον ρωτούσες?
1: Τι
0: θα τον ρωτούσες?
1: Θα έπαινα στην ουσία, δηλαδή σε αυτό που μας απασχόλει όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα που πηγαίνω, έρχεσαι, ας πούμε. Σαν να έχεις μια μάσκα. Έχεις αγγίξει άνθρωπο. Δηλαδή θα έλεγα, πρώτα με ενδιαφέρει πώς κάνεις έρωτα. Πώς κάνεις εσύ έρωτα, είσαι άνθρωπος κανονικός ή είσαι κάτι βιονικό, κάτι που δεν σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Πώς κοιμάσαι το βράδυ, πώς κοιμάσαι? Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που σε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή όταν πήγα μου λένε όλοι, πώς πήγες στον Παπανδρέο και του είπες είστε ψεύτης, λένε ότι είστε ψεύτης. Λέω, αφού ήμουν αφελής, ήμουν πιτσιρίκος, αυτό νομίζανε οι άνθρωποι. Αλλά αυτό ήταν το κυρίαρχο, όλοι λένε ότι είσαι ψεύτης. Πώς είναι, πώς ζει ένας άνθρωπος που λέει όλη η Ελλάδα ότι είσαι ψεύτης. Ότι είσαι απατεώνας. Πώς ζεις.
0: Και τόλμησες, πόσο ήσουν, 27
1: χρονών.
0: Και τόλμησες να ρωτήσεις.
1: Ναι, και το τόλμησα αυτό το πράγμα. Και πήρα μια τρομερή απάντηση. Άλλο αλήθεια και άλλο ειλικρίνεια. Την ώρα που το λέω, είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Δεν είπα ότι είμαι αληθινός. Η αλήθεια είναι κάτι που δικάζει. Εγώ δεν δικάζω. Εγώ κάνω αυτό που έχω μέσα στο μυαλό μου.
0: Σε έπεισε.
1: Εκείνη τη στιγμή. Με έπεισε. Είχε μια απάντηση. Mm. Μια απάντηση κυνηγάμε για να πάμε σε μια επόμενη απάντηση. Και να πάμε σε μια επόμενη ερώτηση και πάει λέγοντας. Το αν είναι αληθινό αυτό που λέει ψέματα, δικό του τον αφορά αυτόν, δεν αφορά εμένα. Αυτό ζει με τις τύψεις του και με τα τραύματά του, δεν ζω εγώ.
0: Ένιωθες το βάρος της συνέντευξης να αποτυπώσει δίκαια τον άνθρωπο που είχες απέναντί σου?
1: Όχι, δεν με απασχολούσε αυτό.
0: Καθόλου, ε?
1: Όχι. Με απασχολούσε μόνο αυτό που έχω σαν υλικό να φτιάχνει ένα αφήγημα, έναν ήρωα. Να είναι ένας ήρωας. Οι άνθρωποι το διαβάζουν, όπως διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα, να μπορούν να σκέφτονται ταυτόχρονα με αυτόν και αυτοί τα δικά τους βάσανα. Να απαντάνε και αυτοί σε αυτά που απαντάει αυτός. Και να γίνεται ένας εσωτερικός διάλογος που ποτέ δεν θα τον ακούσω. Αυτό με ενδιέφερε. Γιατί και εγώ αυτό έκανα μαζί τους. Την ώρα που μου απαντούσαν, σκεφτόμουν πάνω σε αυτά που απαντούσαν αυτοί, πράγματα για μένα. Δεν σκεφτόμουν ούτε τον κόσμο, ούτε κανέναν άλλον. Αυτό που ήταν η βάση της επαφής μου ήταν να καταλάβω τον εαυτό μου μέσα από αυτούς.
0: Μια που είσαι καλλιτέχνης, θα μπορούσες να εκφραστείς και μουσικά, να μας πεις κάτι?
1: Μόνο μουσικά εκφράζομαι. Δεν βλέπεις που φωνάζω καν. Μουσική είναι αυτό.
0: Και σωματικά και ψυχικά και εκφραστικά. Ναι. Τραγουδάς?
1: Πολύ συχνά. Και έχουμε και παρέες, ας πούμε, που πηγαίνουμε και τραγουδάμε. Έχω φίλους που τραγουδάνε. Τι να κάνουμε, άμα δεν είχα τους φίλους μου, τους κολλητούς μου να τραγουδάμε, τι θα κάναμε? Είναι η βάση μας αυτή.
0: Να τολμήσω να σου ζητήσω να μου τραγουδήσεις κάτι.
1: Να σου τραγουδήσω.
0: Ναι.
1: Να σου τραγουδήσω. Τι να σου πω. Να σου πω ένα τραγούδι όμως. Πρέπει να. Δεν θυμάμαι τους στίχους. Να σου πω ένα. Ξέρεις, βάζω εδώ πέρα. Γιατί με έχεις καθυστερήσει πάρα πολύ στα ραντεβού. Να ξέρω ποιος με πήρε τηλέφωνο. Θέλω να σου πω ένα τραγουδάκι. Ε? Να σου το αφιερώσω.
0: Θέλω πολύ.
1: Ε?
0: Ποιο είναι?
1: Είναι του Κορακάκη. Τον λατρεύω. Και ένα τραγούδι. Το οποίο πιστεύω ότι το λέω καλύτερα τον Ταλάρα.
0: Είναι φίλος κολλητός, ε!
1: Λοιπόν, ένα παράπονο και ένα δάκρυ πρώτο φθινόπωρο, πρώτη βροχή απόψε σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Για να μην σου πάρω την εκπομπή, θα σου τραγουδήσω το τελευταίο κουπλέ που μου αρέσει. Ό,τι φαντάστηκα ήταν απάτη, κι αν κάτι έλπιζα έχει χαθεί. Τέτοιο φθινόπωρο χωρίς αγάπη, τέτοιο φθινόπωρο μην ξαναρθεί. Παλεύεις τόση ώρα να βγάλεις κάτι από μένα και στο βγάζουμε ένα τραγούδι. Τι άλλο θέλεις?
0: Σε ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου.
1: Εγώ ειλικρινά. Είσαι πολύ καλή. Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα όλοι οι φίλοι μου θα λένε ότι στη συνέντευξη αυτή έκανα φλερτ μαζί σου. Όλοι! Να είστε καλά.
0: Και πάνω απ' όλα ελπίζω να χαρήκατε κι εσείς με την παρέα μας. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης που μας φιλοξένησε και μπορέσαμε να κάνουμε εδώ αυτή την ωραία συζήτηση, συνέντευξη, συνύπαρξη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
5: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, με την Ευρωβουλή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήταν μια ας το πούμε επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου, γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα.
1: Βγάλατε λεφτά από το ελληνικό τραγούδι.
2: Κοίτα, ζω από αυτό. Από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ζούσα από αυτό μόνο. Γι' αυτό και πέρασα και 2-3 εποχές, η μία 3 χρόνια, την άλλη 2, την άλλη 5, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη. Έχω σκεφτεί αναλυτικά, υπεραναλυτικά από πού να το πιάσω σήμερα και έχω καταλήξει ότι θα πάμε κόντρα στον παγκόσμιο ρου της προβλεψιμότητας και θα υποθέσουμε, θα είμαστε αισιόδοξοι. Ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγής, που λέει και ο Καριωτάκης, εμείς θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να μοιάσει νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς δαίμονες της γης και τους ανθρώπους που ψηλά να διασκεδάσει. Γι' αυτό το λόγο μαζί μας ο κύριος Κώστας Τουρνάς. Καλησπέρα σας.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Σας έβαλα με τον Καριωτάκη στην ίδια συνωμοταξία. Λόγω...
1: Μόνος μου είμαι.
0: Είστε από μόνος σας.
1: Ναι, ενικός εννοώ.
0: Ωραία.

0: ευελιξία να είμαι ο ίδιος πανταμένο. Τα χρόνια και αν περάσανε, μου αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο. Και σας βρίσκω πιο νέο από μένα.
1: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να γίνω υπερήλιξ στο πώς αισθάνομαι. Δεν μου βγαίνει. Καμιά φορά σου στέλνει μηνύματα το κορμί ότι κάτι αλλάζει. Ναι. Εγώ και αυτά τα αγνώ στο βαθμό που μπορώ.
0: Τιτλούχος κακής εποχής.
1: Τιτλούχος κακής εποχής.
0: Εκείνης της εποχής, σε σχέση με τη σημερινή εποχή.
1: Εξίσου τιτλούχος κακής εποχής.
0: Και τα παιδιά τα σημερινά, τιτλούχοι κακής εποχής είναι
1: ακριβώς,
0: σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε εδώ. Έχετε βάλει με άξονα τον έρωτα σε όλα τα τραγούδια σας μέσα και τη φιλοσοφία. Δηλαδή, άνθρωπε αγάπα, τη φωτιά σταμάτα.
1: Αυτό ήταν μια ευχή τώρα εφηβική που στην αρχή ένιωθα ότι είναι λίγο ρομαντικό αθώο, για να μην πω αφελές. Αλλά το να λες κάτι, ας πέσει και κάτω που λέει, σαν την καλημέρα. Πες το και δεν πειράζει.
0: Ναι, όμως το άνθρωπε εμένα με παραμπέμπει σε Νίκο Καζατζάκη το 1945 στο Βρετανικό Συμβούλιο που τον ρώτησαν τη γνώμη του για την καινούρια Ευρώπη που πρέπει να φτιαχτεί και είπε «Γεια σου ρε άνθρωπε, τρίποδο μαδημένο πετιναράκι που αν δεν λαλήσεις εσύ αύριο το πρωί, ήλιος δεν πρόκειται να βγει». Οπότε το άνθρωπε, σαν κλητική του συγκεκριμένου ονόματος, με παραπέμπει εκεί, αλλά με παραπέμπει και το «Δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι». Όπου φυσάει ο άνεμος, πάμε.
1: Όπου φυσάει.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ο Καζατζάκης είναι μέσα, δηλαδή είναι μέσα η φιλοσοφία στα τραγούδια.
1: Στην κουβέντα που κάναμε λίγο πιο πριν, σου έλεγα ότι όταν κάτι το πεις αρκετές φορές στον εαυτό σου, στο τέλος συνειδητοποιείται. Για να μην πω αιμονοποιείται. Λοιπόν, καλύτερα να λέμε σε εαυτούς μας καλά πράγματα, ευχητήρια πράγματα, αισιόδοξα πράγματα και πολλά από αυτά, να ξέρεις, βγαίνουν, γίνονται. Γιατί στα χρόνια που ζούμε, έχουμε χορτάσει από το αρνητικό, από το δύσκολο, από το επικίνδυνο, από το απειλητικό. Ακόμα και οι κοινωνίες μας με κάποιο τρόπο κυβερνιόνται υπό την απειλή πραγμάτων. Ίσως γιατί πρέπει να τους ελέγχουμε, ίσως γιατί πρέπει να τους έχουμε σε ησυχία, να μην μας κάνουν προβλήματα, να μπορούμε να υπάρχουμε σαν κοινωνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ευχή και η επανάληψη είναι ένας τρόπος μέχρι να αλλάξουμε και το DNA μας.
0: Δεν έχετε ποτέ μετανιώσει που ασχοληθήκατε με το τραγούδι? Για μένα το τραγούδι είναι ευλογημένο επάγγελμα, να το πω.
1: Ό,τι δραστηριότητα, ναι, είναι ευλογία όπως το λες. Και είναι ευλογία γιατί ένας άνθρωπος που πού θα ξεκινήσει, βέβαια στα δύσκολα θα γονατίσει. Θα νιώσει απελπισία, θα νιώσει δυσκολία, θα νιώσει. Πώς να σου πω. Έχει τα δύσκολά του, αλλά είναι τόση η ευλογία του να μπορείς να στέκεσαι μπροστά στους ανθρώπους, να εισπράττεις αυτό που σου δίνουν, να μοιράζεσαι αυτό που έχεις να δώσεις εσύ. Και στο τέλος να φεύγεις με μια γαλήνη που δεν στη δίνει σχεδόν τίποτα στη ζωή. Δεν στη δίνουν τα χρήματα, δεν στη δίνουν η κοινωνική αναγνώριση, δεν στη δίνει μια ωραία αλαξιά να ντυθείς και να βγεις.
0: Η εξουσία παίρνεις, ακόμα.
1: Η εξουσία. Παίρνεις τόσα πολλά πράγματα από αυτή τη συνδιαλλαγή που μου είναι δύσκολο ακόμα και να τα περιγράψω γιατί δεν τα ξέρω κιόλα. Απλώς νιώθω την ευλογία τους. Και νιώθω ευλογημένος. Και ενώ τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, ας πούμε, υπήρξαν φίλοι οι οποίοι μου λέγανε «Στάθηκες τυχερός». Λέω «Γιατί ρε παιδιά? Γιατί αυτό που αγάπησες λέει να κάνεις, λέει, το κάνεις και επάγγελμα». Λέω «Δεν στάθηκα τυχερός. Επέλεξα και επέμεινα». Γιατί είχε και δυσκολίες, δεν ήταν ποτέ εύκολο. Αλλά μοιάζει, επειδή ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάς και παίρνει την κιθάρα και τα λοιπά, μοιάζει ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν είναι. Αλλά τα ωφέλη στο τέλος είναι τόσα πολλά που λες νιώθω ευλογημένος που ο κόσμος μου επέτρεψε τόσα πολλά χρόνια να είμαι μπροστά του.
0: Και είναι και μια μορφή αθανασίας αυτό. Δηλαδή αυτό το τραγούδι μπορεί να ακούγεται 100 χρόνια μετά.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο. Δεν με απασχολεί τόσο. Εμένα με απασχολεί το τεκτενόμενο, εκεί που είσαι. Και εκεί που είσαι νιώθω κυριολεκτικά ευλογημένος.
0: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο θέατρο Άλσους, όπου έχετε ξεκινήσει τις εμφανίσεις σας. 9 ώρα το βράδυ, το Σάββατο.
1: Τα Σάββατα. Ναι.
0: Τα Σάββατα μαζί με τον κύριο Τσακνή. Θα δώσετε έτσι την επαναστατική μορφή του σήμερα από το χθες. Δηλαδή θα το πάω έτσι. Και οι δύο είστε άνθρωποι που πιάσατε θεματικά τραγούδια και προτείνατε κοινωνικές λύσεις. Έτσι όμως, όχι με τον δυσάρεστο τρόπο, όχι με τον καταγγελτικό τρόπο, αλλά με τον τρόπο τον ωραίο, τον ερωτικό.
1: Εγώ έτσι ένιωθα πάντα. Και ένιωθα πάντα ότι ακόμα και όταν καταγγέλεις κάτι, οφείλεις στο τέλος της καταγγελίας να δώσεις και ένα διέξοδο. Γιατί η σκέτη καταγγελία δεν βγάζει πουθενά. Μόνο έχθρος δημιουργεί, ένταση δημιουργεί. Οφείλεις με έναν τρόπο να αφήσεις και ένα παράθυρο να μπει λίγο φως. και

0: Χωρίς να το ξέρω πάντα, μάλλον από χαρακτήρα, έτσι γινόταν τα περισσότερα τραγούδια.
1: Είσαστε σχεδόν στην έκτη δεκαετία που γράφετε τραγούδια.
0: Η πέμπτη έχει περάσει, έχει ολοκληρωθεί.
1: Σχεδόν στην έκτη. Και το 1970, το να βγεις στο ελληνικό τραγούδι, να το πω έτσι.
0: Δεν υπήρχες. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπήρχες. Και από την άλλη, είχες και κάποια ιερά τεράτα να αντιμετωπίσεις, ίσως όχι στον χώρο της pop και της rock, αλλά.
0: Που καταλάμβαναν το κοινό. Το είχαν αρπάξει το κοινό από τα.
1: Να μην αναφέρω ονόματα, δηλαδή αν το ξεκινήσουμε από τον Μάνο
0: Λοίζο. Τα γνωστά ιερά τέρατα τη Ελλάδα.
1: Το Δωράκι, το Σταύρο Ξαρχάκο, το Μάνο Λοίζο και πάει προ τα κάτω. Το να εμφανιστεί είναι λίγο δύσκολο να κερδίσει και με το στίχο, λέω εγώ εκεί. Γιατί το να μπορέσει να πιάσει θεματολογικά τον έρωτα από την ανάποδη. Εγώ όταν πήγα να γράψω το πρώτο μου τραγούδι, είπα τι έχει γράψει ο Τουρνάς, δεν μετανιώνω. Εγώ μετανιώνω. Και έγραψα αυτό το τραγούδι, αυτό στο Σφαγιανάκι δηλαδή. Μπήκα στη διαδικασία της αντιγραφής αυτομάτως από την ανάποδη. Η στιχουργική, η δική σας, ξέρετε ότι έχει επηρεάσει τις επόμενες γενιές του χουργών. Εγώ το πιάνω τώρα από το στίχο. Αφήστε τη μουσική. Αφήστε.
0: Εγώ διακρίνω μια διαφορά μόνο. Ότι στα χρόνια που μεγάλωνα εγώ, ας πούμε, το κύριο στον κόσμο τραγούδι ήταν το ερωτικό. Και παραμένει κυρίαρχο σαν τραγούδι το ερωτικό, γιατί είναι μια από τις βασικότερες πτυχές της ζωής του ανθρώπου και λογικό είναι οι στιχουργοί, οι τραγουδιστές καταπιάνονται με αυτό, θέλουν, δεν θέλουν. Όταν όμως ξεκινούσα, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, που σαν έφηβος κανείς δεν έκανε μια αναφορά στο ότι πώς είμαστε έτσι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν είμαστε εντάξει, λέω. Γιατί ο φίλος, ας πούμε, μπορεί να με προδώσει. Γιατί εκείνο, γιατί τα γιατί μου γέννησαν, ας πούμε, μια επιθυμία που ήταν τόσο έντονη που παρέβλεπα πάντα το ερωτικό στοιχείο στο τραγούδι. Σχεδόν πάντα. Τώρα, αν υπέβοσκε και αν ήταν εκεί κάτι, αυτό ήταν άλλη υπόθεση.
1: Η αναφορά υπήρχε, δηλαδή, ναι, ακόμα και στον Αχίλλεα από το Κάιρο, που είναι ένα θεματικό τραγούδι.
0: Υπέβοσκε πάντα.
1: Υπέβοσκε και απ' την άλλη έπιανε ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν το έχουμε λύσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα είμαστε.
0: Άλλη το είναι ακόμα.
1: Ναι, είμαστε ακόμα με σκεπτικισμό απέναντι σε κάποια πλάσματα τα οποία μπορεί να διαφέρουν από εμάς τον ντύσιμο και κανένας από εμάς δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν ο γιος σου αυτός.
0: Ναι, αλλά.
1: Όπως το λέτε και στο τραγούδι.
0: Έτσι. Θα μπορούσε
1: να είναι δικό σου παιδί.

0: Αλλά νομίζω ότι αυτό, ας πούμε, έχει αφετηρία σε πιο έντονα θέματα, όπως είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ομοφιλοφιλία ή ο τρόπος που ζει ένας άνθρωπος κτλ. Αλλά αν το καλώς σκεφτείς, είμαστε έτσι επιλεκτικοί και εχθρικοί σε οτιδήποτε δεν αγγίζει το δικό μας θέλω και τη δική μας επιλογή. Δηλαδή, σε παρέες μέσα, λέει η σύζυγος το σύζυγο, δεν μ' αρέσει αυτός ο φίλος σου, δεν μ' αρέσει τα μούτρα του, δεν ξέρω, δεν είναι καλός άνθρωπος αυτός. Ήδη σε απλά πράγματα, στην καθημερινότητα, στην απλή ζωή, ήδη διαχωρίζουμε τις θέσεις και κατά Κρισναμούρτη, όταν παίρνεις θέση, έχεις δημιουργήσει και την αντίθεση. Την ίδια ώρα δηλαδή που εσύ παίρνεις μια θέση, φτιάχνεις και την εχθρότητα. Θες, δεν θες και θα την υποστείς.
1: Έχετε κάνει τα πάντα, έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, με την Ευρωβουλή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκεί ήταν μια ας το πούμε, επιπόλαιη στιγμή της ζωής μου, γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα ότι δεν κάνω για αυτό το πράγμα. Είναι μια ειδική, αν θες, ένα ειδικό πρικιό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος, πόσο μάλλον ένας έντιμος πολιτικός. Είναι ναι, διπλό το
1: πρικιό. Δεν σ' άγγιξε όμως. Δηλαδή, μετά δεν σ' άγγιξε. Δηλαδή, σαν καλλιτέχνη δεν άγγιξε αυτό καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Ούτε χαρακτήρισε.
0: Απλώς νόμισα προς στιγμήν ότι, ξέρεις, με παρέσυρε το εξής. Επειδή στην Ελλάδα λίγο τον πολιτισμό τον έχουμε λίγο στην άκρη, οτιδήποτε πολιτιστικό, ενώ από αυτό υπάρχουμε. Από το παρελθόν μας, από το πολιτιστικό μας παρελθόν υπάρχουμε. Το έχουμε στην άκρη. Και πέρασε από το μυαλό μου έτσι μάτια και φιλόδοξα και ότι αν ήμουνα μέσα και κάπως σε εκείνο το χώρο της διαμόρφωσης μιας πολιτιστικής πολιτικής, ότι πιθανώς να μπορούσα κάτι να κάνω, ένα λιθαράκι. Αυτό ήταν μάταιο βέβαια, διότι είπα ευθύς εξ αρχής ότι το να είσαι πολιτικός, πόσο μάλλον ένας έντιμος πολιτικός, είναι μεγάλο πρικιό και είναι από μόνο του ένα πρικιό που το έχεις από γεννησιμιό σου. Δεν το αποκτάς στην πορεία. Και εγώ μάταια πίστεψα προς τιμήν ότι ίσως θα μπορούσα. Δεν θα μπορούσα. Και ευτυχώς που δεν μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι εντός.
1: Ναι, αλλά είχαμε ποτέ έντιμους πολιτικούς στην Ελλάδα. Έχουμε το παράδειγμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Χαρή Λαοτρικούπη.
0: Ένας πολιτικός είναι έντιμος όταν εντός του, με αυτοκριτική και με αυστηρότητα για τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του έντιμο πολιτικό. Αυτό θα έφτανε. Θα έφτανε και θα ήταν και πρικιό για τους Έλληνες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι η υπόθεση του καθενός.
1: Νομίζω το αντίθετο σκέφτονται. Δηλαδή ότι έντιμος πολιτικός, ίσως βλάξ πολιτικός, δηλαδή ίσως δεν εκμεταλλεύει κάτι θέση.
0: Εγώ έχω υπόψη με ένα πρόσωπο, ο οποίος δεν αναρχήθηκε σε πάρα πολύ υψηλές θέσεις, έφτασε μέχρι υπουργός. Ο οποίος ήταν τόσο έντιμος και τόσο ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους ανθρώπους, που στο τέλος πούλησε το σπίτι του όταν τέλειωσε η βουλευτική του θητεία και υπουργοποιήθηκε κιόλας, όταν πούλησε το σπίτι του για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό, όπως είπα πριν όμως, δεν θα το κάνουμε ούτε δικαστήριο εμείς ούτε κρίση, γιατί αφορά τους ίδιους τους πολιτικούς.
1: Ναι, αλλά παραδειγματίζουν. Είναι πρότυπα. Δηλαδή,
0: σύμφωνοι, έχεις δίκιο, αλλά ας πούμε, αν εγώ έχω στο νου μου πώς θα κάνω ένα σουξέ για να κάνω επιτυχία, για να μεγαλώσω τα μεροκάματα, για να έρθει ο κόσμος, για να τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Δεν θα το γράψετε ποτέ το σουξέ.
0: Όχι, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος. Και πιστεύω ότι και πάρα πολλοί πολιτικοί παρασυρώμενοι από τις ευχέρειες των αξιωμάτων και των συνθήκων που μπορεί να ευνοήσουν, ας πούμε, κάποια πράγματα, πολλοί την πατάνε, δυστυχώς. Και ξεχνάνε το τι είναι η δουλειά τους εκεί. Έπειτα μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα υπό επιρροή από την απελευθέρωση του 1945, που σημαίνει ότι οποιοδήποτε ηγείται στην Ελλάδα μιας διακυβέρνησης, ας πούμε, είναι δεδομένο θα φάει όλη την πίεση της επιρροής ή του ελέγχου. Αυτό δεν ξέρω πώς εξορροπείται. Δεν ξέρω πώς του επιτρέπει να παραμείνει έντιμος ή πρόθυμος.
1: Εκτός από 2-3 χρόνια εκεί της Μελίνας Μερκούρη, η πολιτική δεν υπηρέτησε ποτέ την τέχνη. Η τέχνη όμως υπηρέτησε την πολιτική αρκετές φορές.
0: Πολλές φορές, ναι.
1: Και μπήκε στη διαδικασία να προάγει κιόλας κομματικά κάποιον.
0: Άλλοτε από νήρα, άλλοτε όχι.
1: Ακόμα και
0: από αθωότητα. Ναι.
1: Φέρνω να κάνω μια συναυλία, είμαι βουλευτής. Φέρνω να κάνω μια συναυλία, ναι, ναι. Δύο κόσμους, άρτος και θεάματα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά κάποτε διάβαζα, σπουδάζω λέει marketing. Με γεια σου, με χαρά σου, είναι μια δουλειά που κάποιος πρέπει να τη μάθει να την κάνει. Αλλά στο τέλος, όταν προσπάθησα να καταλάβω, τι είναι αυτό το marketing. Το marketing στην ουσία αποβλέπεις το. Πουλάω, κερδίζω, επιβάλλω και είμαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Αυτό δεν είναι οδυνηρό για τους ανθρώπους. Είμαστε δηλαδή, πώς να σου πω, είμαστε στους τερνούς καιρούς για μένα, αν με ρωτήσεις. Πολύ άγρια τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα και πιστεύω ότι όποιος έχει ακόμα αντοχές, εννοώ από τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε γύρω-γύρω, όποιος έχει ακόμα αντοχές, μπορεί και ανταπεξέρχεται σε όλο αυτό το οδυνηρό πράγμα που μας συμβαίνει. Ξεχνάμε το οικονομικό, το οποίο είναι σε τραγική κατάσταση, αν με ρωτήσεις, για πάρα πολύ κόσμο. Όποιος αντέξει, αντέχει τα πάντα. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα ποτέ.
1: Κατσαρίδα.
0: Αλλά, ναι, αλλά δυστυχώς, παρόλο που είμαστε μια ανθεκτική ράτσα και μια ράτσα που έχει περάσει πολλά και στο κύτταρό μας κουβαλάμε ανοχή και αντοχή, παρόλα αυτά είναι καιροί επικίνδυνοι.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς. Που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του. Και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Αστερόσκονη.
6: Εκτός από 5 δεκαετίες στο τραγούδι, έχετε και 5 δεκαετίες έγγαμος.
7: Ναι.
6: Με την ίδια γυναίκα.
7: Ναι.
6: Η νύχτα δεν κατάφερε να σας χωρίσει. Τα τραγούδια, οι όμορφες κοπέλες που φτάσανε στο καμαρίνι. Να σας γυρίσω πίσω χρόνια και να θυμηθείτε για ποια πρώτη κοπέλα γράψατε τραγούδι.
7: Δεν ξέρω πώς συμβαίνει στους ανθρώπους, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται όχι μια φορά, αλλά κάποιες φορές στη ζωή τους. Πολλές φορές δε μόνοι τους. Δεν απαραίτητο.
6: Χωρίς να συμμετέχει ο άλλος.
7: Ναι, χωρίς τίποτα. Ερωτεύτηκε την πρωταγωνίστρια στην ταινία και ήταν 7 χρόνο παιδάκι. Αλλά κόλλησε εκεί, μείναν τα μάτια του, έμεινε όλη την ψυχή. Α, χάζεψε. Εγώ πάλι ανήκω σε μια κατηγορία που δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν αυτό το πράγμα δεν με κούνησε ολόκληρο και δεν το νιώσα μέχρι την άκρη των νυχιών μου, δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο αξίζει
6: να ασχοληθείς.
7: Να ασχοληθώ. Γιατί το να σε προδώσουν τα μάτια σου λίγο εδώ, να σε προδώσει λίγο η ακοή σου εκεί σε έναν ήχο ή μια μυρωδιά, δεν το θεωρώ ότι είναι έρωτας ακριβώς. Εγώ στη ζωή μου το είπα μια φορά και επειδή το νιώθα έτσι, δεν κατάφερε να λιωθεί. Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από τους ανθρώπους επίκτητα ή φροντίζοντάς το.
6: Σίγουρα όχι.
7: Νομίζω ή είναι ή δεν είναι.
6: Ή δεν είναι. Οπότε δεν θυμόμαστε την προτιμούσα. Μπορεί να ήταν η Ρίτα Χέιγουορθ, η Μέρλιν Μονρό, ξέρω εγώ. Μπορεί να ήταν μια σκηνή, γιατί όπως το είπα. Δεν είναι...
7: Αυτό που είπα λίγο απάντησε και στα 50 χρόνια του γάμου.
6: Οκ. Έχετε γράψει τραγούδια βάζοντας ψευδώνυμο.
7: Ναι.
6: Σε λαϊκούς τραγουδιστές.
7: Στη μεταπολίτευση, που περάσαμε 2, 3, 4, 5 χρόνια με την πείνα των ανθρώπων για πολιτικό τραγούδι, για να βγάλουν το θυμό τους, την υπομονή τους. Το δικό μου το τραγούδι δεν ήταν σε ζήτηση. Επειδή αυτή είναι η δουλειά μου με την οποία ζω, πέρασα πολύ δύσκολα. Είναι όμως και χρόνια που το να κάνεις λαϊκό ενώ είσαι μοντέρνος, pop, rock, ό,τι θέλει ας είναι ο χαρακτηρισμός, δεν σου επιτρέπεται από το κοινό. Δηλαδή από αυτούς που, τους λίγους που σε συμπαθούν και τα λοιπά. Είσαι προδότης. Τι έπρεπε να κάνω λοιπόν, έπρεπε να βρω έναν τρόπο να γράψω κάποια τραγούδια, να τα διοχετεύσω σε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποιες πιθανότητες να τα πάνε μπροστά και να μου δημιουργήσουν και ένα εισόδημα, για να μπορέσω να βγάλω τα δύσκολα χρόνια. Τότε έγραψα τραγούδια μέχρι και λαϊκά και όλα και αυτά. Είναι αρκετά τα οποία με ψευδώνυμο κυκλοφόρησαν τότε. Αλλά κυρίως για την αντίδραση που θα έχει αυτός που σε αγαπάει, αυτός που σε θέλει.
6: Έχετε γράψει εμπορικά τραγούδια, θα έλεγα εγώ. Γιατί τώρα έγιναν πρώτα εμπορικά και μετά περάσαν στο επίπεδο της φιλοσοφίας, του βαθύτερου νοήματος μέσα από το τραγούδι. Παραδείγματος χάρη, το Μπιάνκι.
8: Δεν το ξανακάνω σαν το Μπιάνκι. Ποτέ ξανά, ποτέ λόγω τιμής.
6: Το οποίο είναι ένα καθαρά, με υπονοούμενο μάλλον, σεξουαλικό τραγούδι. Δηλαδή είναι τελειώ, ερωτική πράξη μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο.
7: Έτσι.
6: Το οποίο μας είχε απασχολήσει όλους εκείνη την εποχή. Αλλά έχετε γράψει τραγούδια όπως και την Καρπή, το Μη Με Συγκρίνεις, ένα Ζεμπέικο, το οποίο ήταν επιτυχία απόλυτη, απίστευτη επιτυχία.
8: Μη

0: μοιάζω.
1: Στην Αλέξια θυμάμαι όσο θα λείπεις.
2: Όσο θα λείπεις.
1: Τι κομματάρα αυτή.
2: Το λατρεύω, το λατρεύω.
0: Κι όσο θα λείπεις, τον κόσμο του σφαρίζω. Όσο θα λείπεις, ζωή δεν θα ορίζω.
1: Τι κομμάτια, δηλαδή δεν ήταν το έντεχνο που δεν κοιτάω καθόλου το εμπορικό στοιχείο. Έπρεπε να περάσει το τραγούδι, έπρεπε να το τραγουδήσουν από κάτω και το κάνατε αυτό. Δηλαδή αυτό είναι που με αφήνει εμένα λίγο άναυδο σε σχέση με αυτό που βλέπω σήμερα. Που αν δεν γράψεις την ατάκα, που αν δεν πετύχεις, ξέρω εγώ, αυτό που λέει όλος ο κόσμος από κάτω.
2: Κι όμως αυτό είναι μάλλον η αγωνία των δημιουργών. Και προσφεύγουν λίγο στο πιο φωναχτό, στο πιο
1: μαζικό.
2: Κραυγαλαίο, μαζικό κτλ. Γιατί θέλουν να σιγουρέψουν ότι αυτό θα πάει. Αυτό όμως έχει ένα κίνδυνο, ότι ό,τι είναι πάρα πολύ φωναχτό, μοιάζει με πυροτέχνημα. Το πυροτέχνημα δεν έχει διάρκεια. Δεν είναι ήλιος, δεν είναι ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
1: Ανανεώσιμη πηγή ενέργεια.
2: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και πιστεύω, ας πούμε, ότι εγώ δεν είχα ξεκάθαρη την αντίληψη, αλλά δούλευε λίγο η φόρα, αυτό πώς το νιώθα. Και το να γράψεις τόσο θα λείπεις, ας πούμε, που λες, που τα αγαπάω κι εγώ πολύ σαν τραγούδι, ήμουνα εγώ που το νιώθα και το έγραφα εγώ την ώρα που μου συμβαίνει. Αυτό το λέω ότι είναι βουτιά λίγο στο μέσα σου. Όταν ο άνθρωπος τη βουτιά την κάνει αρκετά βαθιά εντός του, στο τέλος δεν διαφέρει με τους άλλους. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, έχουν το ίδιο αίσθημα, έχουν το ίδιο συνέστημα, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ελευθερίες, τον ίδιο πόνο. Τότε μπορείς να επικοινωνήσεις. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι τι θα βρω να σου κάνω εντύπωση να το τραγουδίσεις κτλ. Το ζητούμενο είναι πόσο βαθιά μπορώ να χωθώ μέσα μου και να τραβήξω πράγματα. Και πιστεύω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ό,τι ήταν πολύ βαθύ προσωπικό μου, έγινε με κάποιο τρόπο, απέκτησε και μια λαϊκότητα. Γιατί είναι βαθύ και των αλωνών. Στο βάθος μας οι άνθρωποι δεν διαφέρουμε. Άρα το βάθος μας είναι εκείνο το οποίο μας φέρνει πιο κοντά και όχι το απέξω μας. Το απέξω μας είναι λιγάκι διασκεδαστικό, πιο ελαφρύ, που δεν το υποτιμώ καθόλου. Δηλαδή είμαι οπαδός της διασκέδασης, αλλά και η συνομιλία μεταξύ μας μας φέρνει και πιο κοντά, μας λυτρώνει και λίγο, μας ανακουφίζει, μας κάνει λίγο πιο αισιόδοξους, λίγο πιο θαραλέους, λίγο πιο τολμηρούς, λίγο πιο.
1: Και αυτό είναι που μας λείπει σήμερα, η ουσιαστική επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία μέσα από τα βιβλίκια δεν νομίζω ότι μετράει.
2: Άστα, τίποτα.
1: Να πάρεις την ενέργεια, να πάρεις το φάσμα του αλουνού ολόκληρο.
2: Έτσι, έτσι.
1: Και να μπει σε μια διαδικασία να τον μετρήσει σε σχέση με τον εαυτό σου. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μετράμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους. Όχι να μετρήσουμε κάποιον σε σχέση με τον εαυτό μας.
2: Να σου πω μια σκέψη μου, ας πούμε, για αυτά τα social κτλ. Όταν ένας άνθρωπος, μια ιερή στιγμή για έναν άνθρωπο, ιερή, σπουδαία, καταγράφεται και γίνεται κορυφαία, είναι όταν κάποια στιγμή στη ζωή του καταφέρει με το τέρι του την ώρα που ενώνονται να χάσει τον εαυτό του. Να χαθεί.
1: Έκσταση λέγεται αυτό.
2: Έκσταση. Αυτό γιατί πώς μπορεί να συμβεί. Δεν συμβαίνει πάντα, δεν συμβαίνει συχνά, δεν συμβαίνει σε όλους. Αλλά αν σου συμβεί, εκεί καταλαβαίνεις, αν το σκεφτείς και το αναλύσεις εκ των υστέρων, ότι τι έγινε. Δεν είχα εγώ. Η μυρωδιά ήταν οικία και όμορφη. Η αφή οικία και όμορφη. Η ματιά οικία και όμορφη. Η ακοή οικία και όμορφη.
1: Η γεύση.
2: Οι πέντε αισθήσεις δηλαδή εισέπραταν συνέχεια τόσο ωραία πράγματα που εγκατέλειψες τον εαυτό σου. Έμεινες, χάθηκες, έφυγες. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σου συμβεί ούτε στα social, ούτε στη φωτογραφία, ούτε στην ταινία.
1: Πουθενά.
2: Πουθενά. Και τι γίνεται τώρα, ότι αν κανείς καταφέρει ή σταθεί τυχερός να ζήσει μια τέτοια στιγμή, αυτή η στιγμή δεν έχει την ένταση μόνο την ώρα που τη βιώνεις. Δεν είναι μόνο εκεί η ευλογία της και το όφελός της. Απλώνει σε όλη σου τη ζωή. Σαν πέπλο ευλογίας, πώς να σου πω. Ένα πέπλο ευχαρίστησης για τον άνθρωπο. Όχι ικανοποίησης, ευχαρίστησης. Μεγάλη διαφορά η διαφορά της λέξης ικανοποίηση από ευχαρίστηση.
1: Εγώ ήμουν στη θέση σας, βλέποντας σήμερα ένα 35χρονο εμπορολαϊκό τραγουδιστή, να σέρνει εκατομμύρια από πίσω του, να συμμετέχει σε μαγαζιά, να έχει δικές του εταιρείες παραγωγής, να έχει βγάλει τα λεφτά της αρκούδας. Εσείς που υπήρξατε και τραγουδοποιός και ερμηνευτής, βγάλατε λεφτά από το ελληνικό τραγούδι.
2: Κοίτα, ζω από αυτό. Από τότε που ξεκίνησα. Δεν είχα ούτε άλλους πόρους, ούτε περιουσιακά στοιχεία, Ζούσα από αυτό μόνο. Γι' αυτό και πέρασα και 2-3 εποχές, τη μία 3 χρόνια, την άλλη 2, την άλλη 5, όπου ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Το θέμα είναι ότι εγώ έχω μια άγνοια φόβου με κάποιο τρόπο και δεν βουλιάζω σε αυτό. Γιατί σήμερα, άμα πεις έναν άνθρωπο που άγχεται για τις δυσκολίες που υφίσταται και που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, άμα του πεις ποια θα ήταν μια χρυσή σκέψη να έκανε για να αντέξει και να πάει παρακάτω. Η χρυσή σκέψη δεν είναι πω από τι έπαθα, πω από τι μου λείπει, πω από τι θα κάνω. Η χρυσή σκέψη είναι τι μπορώ να κάνω. Την ώρα που είναι όλα αρνητικά, την ώρα που όλα είναι εχθρικά, την ώρα που όλα είναι δύσκολα, τι μπορώ να κάνω είναι η απάντηση. Εγώ αυτό το είχα φύση και θέση. Τι μπορώ να κάνω. Και στις πιο δύσκολες στιγμές, λοιπόν, έλεγα τι μπορώ να κάνω. Να κάνω ό,τι μπορώ. Πάω να κάνω αυτό, πάω να κάνω εκείνο, πάω να κάνω τ' άλλο. Και κάνεις 10 πράγματα και 2 σε αποτελματώνουν. Άμα όμως φοβηθείς, δηλιάσεις και βουτήξεις μέσα σου, τότε κινητοποιείσαι. Τότε δεν κάνεις τίποτα και μόνο ο χρόνος μπορεί να θεραπεύσει τα πράγματα.
1: Δεν πρέπει να είναι μια μορφή αδικίας αυτό, δηλαδή να ασχοληθεί κάποιος πολλά χρόνια, να έχει συνεισφέρει στο τραγούδι σημαντικά.
2: Α, δεν με νοιάζει. Είναι κάτι που δεν με απασχόλησε ειλικρινά ποτέ. Το λέω από καρδιάς δηλαδή. Ούτε καν συγκριτικά, τίποτα, καθόλου. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, παίρνουν το αντίτιμο. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι ήμουν εξαιρετικά λαϊκός. Δεν πήγαινα παντού. Δεν με ακούγαν παντού. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν πάρα πολύ αυτό που έκανα και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι με συντήρησαν μέσα στα χρόνια πολύ ποικίλα. Πρακτικά, οικονομικά, συμπαράσταση, ηθικά κτλ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα που νιώθω ευγνώμων που όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα, περίπου 55 χρόνια, μπόρεσα και ζούσα από αυτό που κάνω. Και ζούσα άλλοτε καλύτερα, άλλοτε πιο σφιγμένα. Δεν με απασχολούσε όμως. Ειλικρινά το λέω. Η ευχαρίστησή μου ήταν να μου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ.
1: Σήμερα όμως η συζήτηση σε όλους είναι από τους πιτσιρικάδες τους 12 χρονών μέχρι τους 92 χρονών, ξέρω εγώ. Η συζήτηση είναι πώς έβαλες, τι έκανες και πόσα πήρες και πόσο μάγκας είναι αυτός που στον οποίο έκανε το σκάνδαλο και πόσο βλάκας εσύ 50 χρόνια γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, όλο αυτό δεν ενοχλεί λίγο.
2: Κοίταξε, είναι μια παγίδα για να γίνεις κι εσύ κάτι που δεν θα σ' άρεσε.
1: Ναι.
2: Εγώ προσπαθώ να γλιτώσω να μην γίνω κάτι που δεν μ' αρέσει. Όχι να πάω να μπω και με τα μούτρα. Θέλω να πω ότι είναι στον άνθρωπο. Και ξέρεις, πολλές φορές κάποιες πληγές της ζωής μας σημεία με σοβαρή έλλειψη, με σοβαρή, πώς να σου πω, μη φροντίδα προς τα σένα, δεν έχει εισπράξει μια αγάπη, δεν έχει κάτι. Φταίει και κάνει τους ανθρώπους να ζητάνε την αναπλήρωση. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που δεν αγαπήθηκε, μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πανάκριβα μπριγιάν στο τέρι του, το οποίο είναι δίπλα του μόνο επειδή πάρει τα μπριγιάν. Αυτός όμως, τι κάνει, αυτό που δίνει είναι αυτό που θα ήθελε να του έχουν δώσει και με έναν τρόπο, όχι σε αυτό το μέρος, και δεν το πήρε ποτέ. Υπάρχει άλλος άνθρωπος που σήμερα έχει, ας πούμε, περιουσία ένα δις. Υπάρχει Έλληνας τέτοιος. Και το πρωί που ξυπνάει, λέει, με την γιατί πέσαμε κάτω από 10% και έρθει, παιδιά, κουνηθείτε, θα την κλείσω. Απειλεί και τον
1: άλλο που τον διευθύνοντα. Ευρώ.
2: Τον διευθύνοντα, θα την κλείσω. Δεν ευχαριστιέται. Όλο αυτό όμως δεν είναι κάτι, αν το μιλήσουμε αυτό με ένα ψυχοθεραπευτή, θα σου πει, έχει αιτίες. Έχει αιτίες. Όλα έχουν στο βάθος μια αιτία και μια αφετηρία. Και εμείς που τα συζητάμε τώρα, τις δικές μας τρευλώσεις τις έχουμε. Στο χ, β, ψ, τομέα, ας πούμε.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
5: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
11: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Αστερόσκονη.
14: Στο τραγούδι σήμερα. Στο τραγούδι σήμερα από όλες τις απόψεις, είτε λέγεται έντεχνο, είτε λέγεται εμπορικό, είτε λέγεται εναλλακτικό, είτε λέγεται τραπ. Έχετε κάτι δει που μπορεί να σας αρέσει? Δηλαδή, το να μην σας αρέσει κάτι, το καταλαβαίνω. Αλλά...
15: Να σου πω τι μου αρέσει. Πρώτα απ' όλα έχουμε ωραίους ερμηνευτές, ωραίες φωνές, ικανές φωνές, ζεστές φωνές. Το δεύτερο είναι ότι είναι ανησύχαστη. Για τους δικούς τους λόγους, εμένα δεν με αφορά. Το ότι είναι ανησύχαστη, δηλαδή να κάνω επιτυχία, να κάνω εκείνο, να κάνω τ' άλλο, και συνέχεια είναι σε μια δραστηριότητα, σε αυτό που θα λέγαμε διασκέδαση, δεν ξέρω αν ακριβώς είναι και ψυχαγωγία, θα μπορούσε να είναι και ψυχαγωγία, αυτό είναι ευχάριστο, είναι καλό, είναι δραστηριότητα, είναι κάτι που μοιράζεται ο κόσμος, πολλοί άνθρωποι τα απολαμβάνουν, ανακουφίζονται από αυτό και κάτι κινείται θετικά. Στο τραπ εγώ δεν θα πάρω την επιτυχία για να ικανοποιηθώ σαν κοινωνικό μόριο. Α, καλά κάνουμε. Θα πάρω την ανησυχία τους. Όσο πιο ανήσυχοι είναι, τόσο πιο ζωντανά είναι τα πράγματα και σε καλό δρόμο. Τώρα, αν δεν είναι ένα είδος τραγουδιού που γοητεύει εμένα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά με γοητεύει η ανησυχία. Με γοητεύει το ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πρικιά, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει... σπουδάσει, δεν έχει ένα εξαιρετικό ταλέντο ερμηνευτικό, τραγουδιστικά, ας πούμε. Ότι βρίσκει έναν τρόπο, εκφράζεται, το κάνει καλά, πηγαίνει στον κόσμο, δίνει κάτι στον κόσμο. Αυτό ξεκινάει από την ανησυχία του, από το ανήσυχο πνεύμα του. Εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει γενιά που δεν θα μας δώσει τέτοιους ανθρώπους.
14: Θέλετε σας σήμερα κάποιον... διαδοχό σας, να το πω έτσι.
15: Δεν ξέρω.
14: Δηλαδή κάποιον που να προσυδειάζει στην τραγουδοποιία, στο επίπεδο, στην ποιότητα των τραγουδιών. Δηλαδή, εγώ σας έχω έναν που σας μοιάζει. Δηλαδή, είναι ο Ρέστης Ντάντος, ο οποίος έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και έχει καταφέρει να ξεφύγει από τη μιζέρια της εποχής και στιχουργικά και μελωδικά. Και έχει δώσει και τραγούδια γύρω-γύρω τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά, όπως Λία Καραπατάκη τελευταία, ξέρω εγώ, το «Τακούνια για καρφιά», το «Νερό στη βάρκα μας», ξέρω εγώ, πιάνοντας και το παραδοσιακό στοιχείο, έχοντας μέσα.
15: Δεν υπάρχει περίπτωση γενιά να μην βγάλει ανθρώπους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, αν υπάρχει ένα κενό ή αν έχει προηγηθεί ένας Χατζηδάκης, ας πούμε, θέλει το χρόνο του. Αλλά οι γενιές δίνουν τα δικά τους δώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε για το τραγούδι, ας πούμε, και λέμε θα έχουμε ένα καινούριο Θεοδωράκι μια μέρα. 100%. Θα τον έχουμε. 100%. Μια μέρα θα τον έχουμε. Το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει στην ιατρική. Εγώ έκανα την άνοιξη δύο επεμβάσεις σε μία, δηλαδή με ένα χειρουργείο έκανα δύο πράγματα, Και ο γιατρός που με χειρούργησε, ας πούμε, είναι ένα πλάσμα, ας πούμε, μαγικό. Δηλαδή, δεν ξέρω καν ότι πέρασα από το χειρουργείο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι, τι να σου πω, είναι Χατζηδάκης. Πώς θα το κάνουμε.
14: Ναι.
15: Στην ιατρική. Γεμάτη η Ελλάδα από τέτοια πράγματα.
14: Και από ηθικά στοιχεία.
15: Έτσι.
14: Και στη δικαιοσύνη, έτσι, και στην ιατρική, έτσι, και στην παιδεία.
15: Οι άνθρωποι έχουν τους κορυφαίους τους. Και όταν υπάρχουν κορυφαίοι, έρχονται και από πίσω και οι άλλοι. Οφελούνται και οι άλλοι, δηλαδή παίρνουν και οι άλλοι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί καθεαυτοί δεν με απογοητεύουν. Με απογοητεύει λίγο το ότι το κουσούρι του καθενός μας γέρνει και κάνει μια περίοδο κρίσης, έντονης κρίσης, σε πολλαπλά σημεία. Αυτό μακάρι εγώ να το βλέπω έτσι και να μην είναι έτσι και μακάρι να μην μας δώσει και δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι αναπόφευκτες οι δυσάρεστες καταστάσεις μέχρι που ο άνθρωπος μετά από αυτές πάλι να επανέλθουμε χορτάτη από αίμα, πόνο και δάκρυ, να δούμε τι μας φυλάει το επόμενο μέλλον. Ο άνθρωπος είναι ένα συμπαντικό κεκτημένο. Δεν είναι, δηλαδή είναι μια μορφή ύπαρξης που δεν είναι τυχαία εξελικτικά. Τώρα, αν δεν έχει φτάσει σε μια καλή κορύφωση, ώστε αυτό που σου είπε ο Πλάτων να το βλέπεις γύρω σου, γιατί δεν το βλέπεις, ή ο Σοκράτης, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εξελικτικά εκεί θα πάμε. Εκεί που μάντεψαν και θεώρησαν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Εκεί θα πάμε. Αλλά θέλει το χρόνο του.
14: Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα, γιατί έχουμε κατέβει μόνο 4 εκατομμύρια χρόνια από τα δέντρα. Οπότε έχουμε, ναι, πορεία είναι, μπροστά μας.
15: Ναι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς πιθανώς. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι κοινωνίες είναι ανήλικες ακόμα. Δηλαδή, ζούμε μια εφηβεία στην ανθρωπότητα, με όλα τα παρελκόμενα μιας εφηβείας. Έχει και τα καλά της, αλλά έχει και τα τρελά της. Έχει και τα σχρά της, έχει και τα ωφέλημά της. Αυτό το βλέπεις σαν οξύμορο, ας πούμε, την ίδια ώρα που ο άνθρωπος δημιουργεί στην καλύτερη εκδοχή εξελίξεις σοβαρές υπέρ των ανθρώπων, την ίδια ώρα έχεις τους πολέμους, τις διαφωνίες, τη μυσαλλοδοξία, τότε, και λες πώς γίνεται. Γίνεται γιατί αυτή είναι η εφηβεία που περνάει η ανθρωπότητα. Κάποτε θα ενηλικιωθούμε.
14: Πιο ωριμή η κλασική Ελλάδα όμως ήταν εκείνη την εποχή.
15: Πιθανότατα, αλλά μην ξεχνάς τώρα ότι εκεί ο ρυθμός ήταν άλλος. Ακόμα και για να επιβιώσεις, πιθανότατα, εικάζω από ό,τι έχω έτσι, δεν ήταν τόσο δύσκολος ως σήμερα. Πήγαινε μια βόλτα στους άγρους, κατέβαζες δύο φρούτα, έτρωγες, πέρναγε η μέρα. Κάντο σήμερα αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά. Πρέπει κάποιος να σου δώσει μια δουλειά, να πάρεις κάποια λεφτά, να πας να ψωνίσεις. Αν φτάνουν τα λεφτά, αν θα φτάσουν για το διάστημα που σου δώσει τα λεφτά. Είναι σκληρά τα πράγματα. Αλλά, γι' αυτό είπα πριν, όποιος αντέχει, του αξίζει και να ζει. Ακούγεται λίγο σκληρό. Αλλά χρωστάμε να αντέχουμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αντέχουμε. Και να αντέχουμε πρώτα ψυχικά και μετά βιολογικο-σωματικά. Πρώτα ψυχικά πρέπει να αντέχουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε όλες μας τις άμυνες και να αποκρούμε όλα τα ενδεχόμενα υψηλών κινδύνων και απειλών. Πρέπει να τα πηγαίνουμε στην άκρη. Και έτσι, ξέρεις, θα έρθουν και πιο κοντά οι άνθρωποι. Διότι όμοιος ομοίων.
14: Το θέμα είναι κατά πόσο θα βγάζει πρωτεσύλλαγους αυτή η πατρίδα, οι οποίοι είμαστε όλοι από πίσω και περιμένουμε με την καβάτζα να μην βγούμε μπροστά. Στη φάει κάποιος άλλος και πάω εγώ μετά.
15: Καλά. Και αυτό ανθρώπινο, γιατί τα δύο ένστικτα τα βασικά είναι αναπαραγωγή και επιβίωση. Στην επιβίωση δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον.
14: Δεν κρατήσαμε τίποτα ούτε από τον Κολοκοτρώνη ούτε από τον Κιταρά. Τίποτα. Πιάστηκε το σπαθί του στα τρεμενάκια, αλλά το θέμα είναι ότι εσείς είχατε τότε τον Μπάρουζ, είχατε τον Κέρουακ, είχατε τους Μάιδες του 68, είχατε τις σεξουαλικές επαναστάσεις, τα παιδιά των λουλουδιών. Εμείς σήμερα έχουμε τα μπλιμπλίκια μόνο. Όχι εγώ, τα παιδιά μου. Δεν έχουμε άλλο τρόπο επανάστασης, μόνο μέσω της πληροφορίας.
15: Εγώ μόνο μια απάντηση έχω στα μπλιμπλίκια, ότι όπου δεν συμμετέχουν και οι πέντε αισθήσεις,
14: κάτι δεν πάει καλά.
15: Κάτι δεν πάει καλά. Η ζωή πάει στράφη. Δεν μπορεί να είσαι μόνο με μάτι αυτή. Μάτι αυτή, μάτι αυτή, άντε και λίγο αφή, μάτι αυτή, άντε και λίγο αφή, μάτι αφή. Η γεύση μου, η μυρωδιά μου, η αφή μου, κάπου, ρε παιδί μου, να νιώσω ότι είμαι εδώ, ότι ζω. Ακόμα και η χειραψία που κάνουμε είναι για να νιώσουμε τον άλλο, ότι είναι εδώ. Δεν μας φτάνει που τον βλέπουμε, σε χαιρετάω κιόλας, σε χτυπάω και στην πλάτη. Να δουλέψει και η αφή, να δουλέψει και η μυρωδιά. Δηλαδή, θέλω να πω, οι πέντε αισθήσεις που είναι κι αυτές φτωχές για την αντιληπτική μας ικανότητα, δεν είναι αρκετές. Γιατί εκεί που τελειώνει μία, κάνει ένα τεράστιο κενό για να αρχίσει η άλλη. Και έστω και με αυτές τις πέντε αισθήσεις, δεν μπορεί να απεμπολίσει τις τρεις από αυτές στη ζωή σου.
14: Και ψάχνουμε και την έκτη αίσθηση. Που
15: ναι, αλλά δεν μπορεί να τις απεμπολίσει όμως και να ζεις με μια-δυο. Δηλαδή, τι είναι το μπιμπλίκι. Είναι βλέπω, άντε και ακούω. Φτάνει.
14: Γεννηθήκατε σε ένα μέρος που λέγεται Τρίπολη, όπως είπαμε και πριν. Έχουμε μια κορυφαία δεκάδα εμείς οι συμπλεγματικοί αρκάδες προς τα κάτω. Και το ξεκινάμε από τον Νίκο Γκάτσο και το πάμε. Ήταν και ο Μίκης Θεοδωράκης που έκανε τα γυμνασιακά του χρόνια στην Τρίπολη. 1937 ο Νίκος Γκάτσος περίμενε με τον Κώστα Γαβρά από πίσω του στο θέατρο του Μαλλιαροπούλου να δουν την πρώτη παράσταση του Αλέξη Μινωτή με τους δύο αρκάδες κωμικούς ηθοποιούς, Νίκο Σταυρίδη και Μίμη Φωτόπουλο. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, εσείς μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου εντάσσεστε στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών στην Αρκαδία, μιας και έχουμε τα top list κτλ. Δεν σας φοβίζει ο θάνατος, δεν κάνατε παιδιά, ήσασταν αντισυμπατικός. Φύση και θέση.
15: Φύση και θέση.
14: Εντάξει, και μέχρι σήμερα αυτό εγώ βλέπω ότι είναι ένα ελιξίριο νεότητας και όχι κάτι άλλο. Αυτό με παραδειγματίζει. Δεν την παραθήκα την Αθήνα.
15: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μια εύνοια με τη δικιά μας τη δουλειά, ότι και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Θα έρθει εκείνη η άνοιξη, θα κλείσεις 10, 15, 20 παραστάσεις, θα πας στην επαρχία, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα πας σε μέρη που δεν έχεις υποπτευθεί ότι θα ήθελες να πας. Και χαίρεσαι που πήγες, έστω με αυτή τη φευγαλαία ματιά του επισκέπτη που το βράδυ τραγούδησε και την άλλη μέρα ταξιδεύοντας έριξε μια ματιά στον τόπο. Θέλω να πω ότι μια γεύση, ας πούμε, αν θες, του τόπου μας την έχουμε έντονη με αφορμή αυτές τις μετακινήσεις.
14: Θέλω να ρωτήσω από τους σημερινούς καλλιτέχνες. Είπατε ότι υπάρχουν πολλές καλές φωνές, όλες οι φωνές είναι καλές, εν πάση περιπτώσει, και ότι μερικούς από αυτούς μπορεί να τους συναντήσατε και τηλεοπτικά, ξέρω εγώ. Παραδείγματος χάρη τον Νίκο Οικονομόπουλο, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι μια περίπτωση που κάνει την απόλυτη επιτυχία αυτή την εποχή και νομίζω σε έναν βαθμό το προφητέψατε. Έτσι. Δηλαδή...
15: Ότι το είπα όταν ήταν σε ένα παιχνίδι στο Μικρούτσικο εκεί, που ήταν αγωνιζόντουσαν οι άνθρωποι να βρουν ένα σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα της ζωής τους. Και θυμάμαι ότι είχα πάει καλεσμένο στον τελικό και έκανα ένα ποτπουρί, όπου στο ποτπουρί που έπαιξα, στο τέλος. Ερχόντουσαν όλοι οι αγωνιζόμενοι και λέγαμε το άνθρωπο αγάπα, τάκα, τάκα. Όλοι τραγουδήσαμε. Φεύγοντας από εκεί λοιπόν και πηγαίνοντας στο διάδρομο, του είπα, Νίκο μου, θα πεθάνεις τραγουδιστής και πετυχημένος κιόλας. Και εξεπλάγει, τι μου λέτε. Όπως το λέω, του λέω, έτσι ακριβώς θα συμβεί. Θεωρούσα ότι ήδη ήταν όριμος ως παιδί ακόμα, σαν τραγουδιστής και εξαιρετικά ικανός. Δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι χαρισματικοί ερμηνευτικά.
14: Από τα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, έχω δύο συγκεκριμένους στο μυαλό μου. Ένας είναι ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Δεν ξέρω αν τον είχατε γνωρίσει.
15: Παιδικός φίλος.
14: Παιδικός φίλος, έτσι. Τι περίπτωση.
15: Και παιδικός φίλος γυναίκα.
14: Ανθρώπου ήταν αυτός ο άνθρωπος με αυτή την καταγωγή, την αριστοκρατική, με αυτή τη ματιά προς το τραγούδι και με αυτά τα τραγούδια τα οποία λίγα μεν, αλλά από την άλλη. Ακόμα το έχουμε σήμερα. Δηλαδή, βλέπω στα πάρτι τον γιο μου και θα παίξουν το τραπ, θα παίξουν το ξένο, θα παίξουν και θα παίξουν. Και ένα Γκαζατζίδι και ένα Παύλο Σιδηρόπουλο. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
15: Είναι αυτό που λες ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν είσαι πλούσιος, φτωχός, αριστοκράτης, έτσι ή αλλιώς. Ανήσυχος είσαι. Κουνιέται ο κόσμος μέσα σου. Θέλει λίγο να βγάλει κάτι απ' έξω. Από πολύ βαθιά. Αυτό το από πολύ βαθιά συναντιέται με τους άλλους. Και συναντιέται και κάνει και κολεγιά και κάνει και πώς να σου πω, μια άτυπη ομαδοποίηση στους ανθρώπους. Αυτό είναι το τραγούδι που βοηθάει τους ανθρώπους και τους ανακουφίζει και τους λυτρώνει και τους βοηθάει να πάνε παρακάτω στα δύσκολα της ζωής.
14: Μπλάζης Μπονάτσος, μια μορφή...
15: Άλλος, αυτός δηλαδή, εδώ μιλάς για...
14: Άνθρωπος ορχήστρα, έτσι.
15: Ένα τρελό πράγμα, ένα τρελό πράγμα. Ο Βλάζης όπου έμπαινε, άλλαζε το κλίμα. Ήταν χειμώνας, το έκανε καλοκαίρι. Ήταν άνοιξη, το έκανε 15 Αυγούστου. Ήταν κυρίως ζέστη, φως, αισιοδοξία, προσπάθεια, επιμονή, απόπειρα. Δεν σταμάταγε πουθενά. Και άτυχα και άδικα.
14: Εγώ συνεργάστηκα μαζί του στο τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε, το οποίο ήταν για ένα σύριαλ στου Σταύλου Σεριέτα Ζαΐμι που είχαμε γράψει στα αγγλικά κιόλα. There is no one like me, there is no possibility, ξέρω εγώ. Το οποίο ήταν ένα τραγούδι του Αλμπάνο. και το, μου ζήτησε ο Βλάσης να γράψω αγγλικό στίχο για να το πούν στα αγγλικά. Και δεν έδωσε άδεια ο Αλμπάνο στο τέλος. Αφού το ηχογραφήσαμε, το έπαιζε στο σύριαλ και παίζει στο σύριαλ ακόμα. Δεν πήραμε, υποτίθεται, δικαιώματα και οτιδήποτε άλλο και το είχε πάρει προσωπικά πολύ. Και εμένα ο Αλμπάνο να μου αρνηθεί και τέτοια μέχρι το τέλος. Θυμάμαι ακόμα και το προτελευταίο βράδυ της ζωής του, ξέρω εγώ, μου λέει, Γρίτσι, μου λέει, πώς μπορούμε να κάνουμε το όλα σ' αγαπάνε του Γονίδη στα αρχαία, του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, μου το κάνεις αυτό. Δηλαδή ήταν η ωραία τρέλα αυτή που λείπει από τη σημερινή εποχή. Ένας άνθρωπος που θα έρθει και θα ενώσει διασκορπισμένες δυνάμεις.
15: Τα ισοπεδώνει όλα, τα ανεβάζει όλα.
14: Αυτοί μου λείπουν, δηλαδή φοβερές προσωπικότητες και νομίζω ότι και οι εποχές είναι απόρρια των προσωπικότητων, απόρρια των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο, απόρρια και του ψυχισμού τους που μπορεί να είναι από τη Νέα Υόρκη στην Κολοπετινίτσα και να σταθούν σε όλα τα μέρη. Ποιος είναι για σας το μοντέλο του επιτυχημένου ανθρώπου, όχι με τα λεφτά, αλλά κοινωνικά, οικογενειακά, αυτός που μεγάλωσε σωστά τα παιδιά του, αυτός που κατάφερε να πάει ένα βήμα παρακάτω τη δουλειά του, αυτός που συνεισφέρει κοινωνικά μέσα από τον εαυτό του ή αυτός που στην τελική καταφέρνει με χίλιους πλάγιους τρόπους να πετύχει το στόχο που μπορεί να είναι αυτό που λέγαμε πριν για το μάρκετινγκ. Τα λεφτά και ναι.
15: Κοίταξε, για μένα μια υψηλή ποιότητα, αν θες, ανθρώπου, είναι αυτός που αντέχει χωρίς απώλειες. Κυρίως μιλάμε για τον ψυχικό τομέα, έτσι. Τον ψυχολογικό ή τον ψυχικό τομέα. Αυτός που αντέχει σε ό,τι συμβαίνει, χωρίς απώλειες, είναι μια κορυφαία μορφή ύπαρξης για μένα. Δευτερευόντως, και ίσως και πιο σημαντικό, αυτός που αντέχει, χωρίς απώλειες, προσφέροντας την ίδια ώρα. Μοιράζεται. Ό,τι μπορεί και ό,τι έχει. Αυτές οι μορφές ύπαρξης μπορεί να υπάρχουν στη διπλανή μας πόρτα και να μην το βλέπουμε, να μην το ξέρουμε, αλλά αυτές είναι που εξισορροπούν την έκπτωση των πολλών ημών.
14: Μια ξεκάρβωτη ερώτηση. Έχει φύγει ποτέ από κάτω, από το κοινό, κάποιος επιδεικτικά την ώρα που τραγουδάτε?
15: Κάποια στιγμή έχει συμβεί. Δεν το θυμάμαι, έχει συμβεί, ναι. Κάποιος βαρέθηκε, κάποιος κάτι, ναι. Γιατί πιθανώς τον φέρανε και με το ζόρι.
14: Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε στον Νίκο Ξεδάκη, του λέει, θα παίξω αυτό στο πιάνο κτλ. Του λέει, ναι, του λέει, αλλά θα δεις μερικούς να σηκωθούν να φύγουν. Του λέει, μη σ' ανησυχεί, αυτό είναι καλό, του λέει. Γιατί είναι τέτοιοι. Δηλαδή, υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε στη ζωή σας, εγώ τώρα γιατί το γράφω αυτό το τραγούδι, για αυτόν από κάτω το γιδοβοσκό, για αυτόν ο οποίος είναι χούλιγκαν.
15: Ποτέ. Εμένα η μεγάλη μου ψυχική έλξη που την ανακαλύπτω εκ των υστέρων είναι να μπορεί να δημιουργείται περιεχόμενο που αξίζει τον κόπο να μοιραστεί γιατί κάτι έχει να προσφέρει. Αυτό δηλαδή με διαλύει ψυχικά, πώς να με ανεβάζει. Και από εκεί παίρνω δύναμη. Από τέτοια αισθήματα παίρνω δύναμη. Ειδικά όταν αυτά επαληθεύονται, δηλαδή βλέπεις ένα τραγούδι το οποίο δεν το έχεις υπολογίσει, ρε παιδί μου. Και βλέπεις ξαφνικά και σημαίνει για ανθρώπους, είτε γιατί το τραγουδάνε, είτε γιατί το ζητάνε. Η μεγάλη ευχαρίστηση και μεγάλη, έτσι, πώς να σου πω, δεν μετράνε όσα λεφτά μαζί θες σε αντίποδα.
14: Και τα λεφτά χάνονται κάποια στιγμή και δεν τα παίρνεις και μαζί σου, είναι βασικό
15: ή
14: αυτό.
15: Ή και να τα κερδίσεις, μπορεί και να τα χάσεις σε μια μέρα, δεν.
14: Κύριε Κώστα Τουρνά, με όλο το στόμφο και τη σημασία της λέξης, θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη. Για σας ήταν μια συνέντευξη ρουτίνας. Για ένα μαγαζί που ανοίγει. Για μένα ήταν κάτι το οποίο θα με συνοδεύσει στο υπόλοιπο της ζωής μου.
15: Να σε καλά. Εγώ σε ευχαριστώ και κάναμε πολύ γλυκιά κουβέντα και ήσουν και πάντα έτσι διευθυντικός αυτά που είπαμε.
14: Φίλες και φίλοι, να είστε καλά που μας παρακολουθήσατε. Με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της Κόμης, έκθαβη η μνήμη, η φαίνει αργά, μια νερευόδη νύχτα. Απολαύσετε.

0: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
1: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
9: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
10: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
13: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
4: Λότες 96. Απλά ελληνικά.

πηγές Επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ? Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα. Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

0: Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος.
1: Πω!

0: Κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας, για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός λίγο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, μπες μέσα.
0: Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός είναι ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια. Να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο. Είμαστε παντός καιρού.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια. Ωραία, σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δεχτή.
1: Τίποτα, ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία

0: είμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους Πενταλιούς. Αυτή η πλευρά από εδώ.
1: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πρίμα.
0: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία. Τον έχουμε πρίμα.
1: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και είστε παρέα συνέχεια,
0: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
1: Πέφτει ξυλό.
2: Εντάξει. Μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια αμμονιασμένα και αγαπημένα.
0: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
1: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
0: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Εβοϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια τώρα, κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
1: Είναι μελανούρι, οι... ναι, ωραίο, ναι, το μελανούρι. Ναι. Ψητό.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
3: Εννοείται.
1: Με ροκάμα το κανονικό.
3: Μπράβο.
1: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
3: Πάντα.
1: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
3: Τι λες τότε θα...
1: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει πως.
0: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ. Χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείλουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
4: Καπετάνιε!
1: Έλα!
4: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πας,
1: Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι, υποέλεγχο όλα.
4: Όλα
1: είναι υποέλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούσεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευες στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι, κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο... Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή, μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα φύγεις ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι, υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο τον Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Το γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί μας. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει.

0: Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το Καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
1: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pup!
2: She loves me.
3: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Τα κουφονίσια μια στάλα γης στη μέση των Κυκλάδων, ωστόσο διαφέρει τόσο πολύ από τα αδέλφια του νησιά. Σε αυτό το μέρος, παιδιά, κυριαρχεί το μπλε, όχι το έντονο μπλε του Αιγαίου που έχουμε συνηθίσει, ένα μπλε πιο εξωτικό, κουβανέζικο μπλε, θα έλεγα καλύτερα. Σε συνδυασμό με αυτό το καφέ πορτοκαλί χρώμα, είναι ένα σκηνικό που θα το δεις μόνο εδώ στα Κουφονίσια. Τριγύρω υπάρχουν βράχια τα οποία μπορείς να πέσεις στη θάλασσα, εννοείται. Για όσοι είναι ρυψοκίνδυνοι, μπορούν να δοκιμάσουν να κάνουν ένα jump. Και τώρα συνεχίζουμε, θα διασχίσουμε την παραλία το πορί με τα πόδια. Γενικά, στα Κουφονίσια, παιδιά, είπαμε πόδια, ποδήλατο, καΐκι. Έτσι μετακινούμαστε για να πάμε να σας δείξω έτσι κάτι όμορφα, πανέμορφα σημεία που εννοείται όποιος έρθει στα Κουφονίσια πρέπει να περάσει να τα δει και αυτά. Ό,τι και αν πω είναι λίγο, τα λόγια είναι περιτά, καθώς το τοπίο μιλά από μόνο του. Πρόκειται ίσως για την ομορφότερη παραλία που έχω συναντήσει στην Ελλάδα και ευτυχώς την πέτυχα σχεδόν άδεια παρόλο που βρέθηκα εκεί αρχές καλοκαιριού. Ένας μεγάλος φυσικός κόλπος, καλά προστατευόμενος από τους νότιους και δυτικούς ανέμους, κρύβει μια πανέμορφη σχεδόν εξωτική παραλία με άμμο που θυμίζει πούδρα και με γαλήνια, ριχά και πεντακάθαρα νερά που μοιάζουν με πισίνα. Παραλία Πορί. Κοιτάξτε ομορφιά.

0: Εδώ έρχονται όλοι οι σέρφερ, παιδιά, γιατί έχει αέρα και δημιουργούνται ωραία κύματα. Και συνεχίζουμε εμείς την πορεία μας να πάμε όπου βλέπετε εκεί πέρα το κότερο. Δεν είναι δικό μας. Εντάξει. Προς το παρόν δηλαδή, θα έχουμε και κότερο σε λίγο καιρό σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, κύριε Σιονθέτα, και κότερο θα έχουμε.
1: Και κότερο και διαστημόπλοιο.
0: Και διαστημόπλοιο και κότερο.
1: Και υποβρύχιο.
0: Και υποβρύχιο. Λοιπόν, περπατάμε και πάμε εκεί που είναι λοιπόν το κότερο. Από πίσω, δύο έτσι όμορφα σποτ να σας δείξω.

0: Αυτό, παιδιά, είναι το μάτι του διαβόλου. Ελάτε να σας το δείξω. Έτσι, νομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα. Θάνο, συμφωνείς?
1: Κύριε, έχω πάθει

0: One picture, $5. Are you okay?
1: Έβγαλε, έκανε καλή δουλειά.
2: Είναι πάρα
1: πολύ. Μπράβο, Θάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Do you like κουφονίσι?
0: Yes, very much. I love it.

Πισίνα, όνομα και πράγμα. Πολύ όμορφο μέρος, must visit in Κουφονίσια. Όλη η περιοχή ενδείκνυται για δροσερές βουτιές σε πεντακάθαρα τυρκουάζ.

0: πείνασα. Λοιπόν, είμαστε στη χώρα, τα Κουφονίσια, και αναζητούμε ταβέρνα για παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό. Στα Κουφονίσια είμαστε, τι άλλο θα φάμε. Έλα, κάτι μυρίζω.
1: Το καλαμαρέκι στο μάτι.
0: Τι κάνετε? Μου είπαν ότι θα φάω καλό μαγειρευτό εδώ πέρα. Έτσι λέει, καλό μαγειρευτό. Τι τρώμε εδώ μας τώρα?
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Έχει μαγειρευτά, έχει ψητά.
0: Σε μαγειρευτό, πάμε σε μαγειρευτό.
2: Έχει παπουτσάκι, έχει μουσακά, παστίτσο, μπριάμι, ημάμ, σουζουκάκια.
0: Μου είπαν λέει ότι το μουσακά λέει ότι η μάνα μου το φτιάχνει έτσι όπως το πιάνετε εσείς.
2: Μεγάλες μερίδες
0: και νόστιμο, ε.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία, ένα μουσακά εγώ, μια σαλατούλα.
3: Χωριάτικη.
0: Χωριάτικη.
2: Με φέτα ή μυζήθρα.
0: Με μυζήθρα, να τη δοκιμάσουμε. Παιδιά, έφτασαν για αυτό εδώ το μουσακά. Η κυρία δίπλα μου είπε ότι ούτε η μάνα μου δεν φτιάχνει τόσο νόστιμη μουσακά. Και για να δούμε αν είναι αλήθεια. Θα καταλάβετε την έκφρασή μου.
4: Άντε ρε Μητσάκο.
0: Κάτσε ρε φίλε, να βρω τη γεύση. Είναι πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Βέβαια, επειδή και η μάνα μου είναι καλή μαγείρισα, μπορώ να πω ότι είναι στα ίδια level, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Φανώ και τα γεμιστά, φίλε, θα είναι για απογείωση. Έλα, κλείσε να φας. Παιδιά, ο Σταμάτης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτά τα θεσπέσια πιάτα εδώ στη Μέλισσα, στο Κουφονίσι. Το βράδυ τα μαγειρεύεις, ε?
5: Το πρωί.
0: Okay.
5: Για να είναι το βράδυ.
0: Οκ. Πρωί-πρωί ξυπνάς. Πώς και ασχολήθηκες με τη μαγειρική?
5: Ναι, δουλεύω 40 χρόνια.
0: Μαγειράς? Yeah. Εδώ είσαι και φύγει κιόλας.
5: Εδώ.
0: Λοιπόν, κάτσε να σε ξανακρίνω γιατί πριν δοκίμασα, αλλά δεν ήταν τόσο.
5: Μην το.
0: Ωραία. Δεν τα αγγίζει, ωραία είναι. Σαν αφρός. Λιώνει στο στόμα. Να πούμε ότι εδώ το μαγαζί αυτό είναι από τα πρώτα μαγαζιά που άνοιξαν στο νησί.
5: Είναι 60 χρονών. 70. Από τον πατέρα μου και μετά.
0: Πες έτσι μια ιστορία από τα παλιά, ωραία, που θυμάσαι από αυτό το μαγαζί.
5: Θυμάμαι ότι ερχόταν όλοι εδώ οι κακομύριδες πριν ξεκινήσει το νησί και φέρανε ψάρια, πήγαν και παίρνανε ψάρια από τις βάρκες και τα φέρανε στον πατέρα μου και ο πατέρας μου τα φτιάχνε και τα τηγάνιζε και τα ψήνε χωρίς να τους παίρνει λεφτά.
0: Παιδιά έχεις?
5: Έχω.
0: Να ζήσουν πόσα?
5: 2.
0: Μπράβο. Μπράβο.
5: Και δουλεύουν στο μαγαζί. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι τα καλύτερα παιδιά που κυκλοφορούν. Αυτό δεν σου το λέω.
0: Ναι.
5: Είναι τα καλύτερα παιδιά. Τα ακούω από τους ξένους. Όχι από μένα.

Η σημερινή μέρα θα ολοκληρωθεί από το υψηλότερο σημείο του νησιού. Εντάξει, το Κουφονίσι δεν έχει το τεράστιο υψόμετρο, ωστόσο πάνω εδώ στο λόφο, στον προφήτη Ηλία, μπορεί κάποιος να θαυμάσει μια υπέροχη δύση. Έχει βρέξει το πρωί, παιδιά, και τα χρώματα τριγύρω είναι μοναδικά. Βλέπω την Κέρο με τα σύννεφα, πίσω η Νάξος και γενικότερα το τοπίο είναι άντε γεια. Λοιπόν, σας αφήνω και τα λέμε αύριο το πρωί. Bye!

0: Πάνω πήγα να φύγουμε, μείναμε από λάστιχο. Πίτα. Πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλία, όπως μας αφήσατε, να βγάλαμε εδώ τα πράγματα. Και ευτυχώς έχουμε εδώ ένα kit που μάλλον φουλάρει το ελαστικό μας με ειδικό για να στεγανοποιηθεί, για να μπορούμε να φύγουμε. Πίτα! Χωρίς χάρτη και χωρίς λάστιχο. Λοιπόν, το έχουμε!
1: Δεν ξέρω.
0: Τι λέει η οδηγία?
1: Βάλ' το στην πρίζα τώρα, θες και οδηγία.
0: Έλα.
1: Και βάλε μπροστά, λέει.
0: Μπροστά.
1: Ναι.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Όσο προλαβαίνουμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Έλα, τα καταφέραμε.
2: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς.
2: Βέβαια είναι μεσοβέζικη η
0: λύση. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λίγο αέρα, παιδιά. Να γυρίσουμε ασφαλείς στο δωμάτιο. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Έλα, μπράβο.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα από το Κουφονήσι, φθινοπορεινό το σκηνικό σήμερα. Όλο το βράδυ έβρεχε. Γενικότερα το φετινό καλοκαίρι είναι λίγο άστατο, θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί, εννοείται, για να συνεχίσουμε τις εξερευνήσεις μας στο όμορφο νησί. Πρωινή βολτούλα στη χώρα τα Κουφονήσια. Φύγαμε. Πολιούχος και Άγιος του Κουφονησίου, ο Άγιος Γεώργιος και ο κεντρικός ναός που βλέπετε πίσω μου, ο οποίος χτίστηκε το 1870 από μάστορες που ήρθαν από τη Σαντορίνη, κομμάτια της αυλής και της πύλης που βλέπετε, είναι μάρμαρα που βρέθηκαν από έναν βυζαντινό ναό στην περιοχή του νεκροταφείου. Κάτσε να δούμε αν είναι ανοιχτά. Κλειστά. Εντάξει, είναι λογικό για θέμα ασφάλειας, τους κλείνουν τους ναούς. Αλλά θα να πάμε, γιατί αρχίζει και δυναμώνει η βροχή. Φτάσε για καφεδάκι εδώ στην πλατεία, στο χωριό, δίπλα από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, για να φτιάξει λίγο καιρός, γιατί βλέπετε αρχίζει και κλείνει και θα ρίξει αρκετό μπουρίνι και μετά συνεχίζουμε τη βολτούλα μας κανονικότατα. Η βροχή τελείωσε, το ελπίζουμε βασικά, και συνεχίζουμε τη βόλτα μας.

0: Εσύ, Θάνο.
1: Έλα, ρε.
0: Να κάνω μια στάση, ρε φίλε, να πάρω ένα δώρο στη γυναίκα μου.
1: Γιατί?
0: Κοίτα, μετά το γάμο, το πρώτο ταξίδι που κάναμε, ήταν στα Κουφονίσια.
1: Έλα, ρε.
0: Ήταν mini honeymoon, ας πούμε.
1: Εντάξει, οπότε... αλλά να σου πω, μην κάνεις 15 ώρες τώρα, γιατί...
0: Να το συνδυάσω, ξέρεις.
1: Καλά.
0: Έλα, έλα, πάμε.
1: Κάτε.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Ωραία.
0: Θάνο!
3: Έλα, αγόρι μου.
0: Γεια, πώς σου φαίνεται εδώ αυτό?
3: Α, πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλό.
3: Πολύ καλό.
0: Το αυτό, αυτό, αυτό θα πάρω, αυτό θα πάρω.
2: Το όνομά σου? Πήρετε, Ζωή.
0: Ζωή, χάρηκα, Δημήτρης.
2: Χαίρομαι πολύ. Η γυναίκα σου?
4: Ελευθερία.
2: Ελευθερία. Μεγιά.
0: Μεγιά, μεγιά, μεγιά, ελευθερία, μεγιά. Έλα, όλα έτοιμα, Θάνο. Συνεχίζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, μόνο για μας, για την εκπομπή μας, πάμε να τον βρούμε, να μας παίξει ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι με το βιολί του.

Με το τρεχαντήρακι μου θα πάω δυσί-δυσί να ράξω με στο μπαριανό, στο πάνω κουφονίσι. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό. Θα πάω και στην Παναγιά στο κάτω κουφονίσι να ανάψω τέσσερα κεριά να μη με λησμονήσει. Και το βράδυ με στον κάβο θα γλεντήσω και θα πιω και θα ακούω το βιολί μου σε νησιωτικό σκοπό.

0: σας.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
0: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
3: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
4: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
5: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
6: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
7: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
8: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
9: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
10: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Μπόρο, το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική άκρη του Αργοσαρονικού κόλπου. Τόσο μικρό, αλλά και τόσο γραφικό. Ζωηρά χρωματισμένο από το πράσινο των δέντρων και το μπλε της θάλασσας. Ένα νησί που κρατά αναλύωτο το χαρακτήρα και το χρώμα του μέσα στα χρόνια. Σου δίνει την εντύπωση ότι μπορείς να το περπατήσεις όλο. Κοιτάξτε τριγύρω, όπου και να δεις, μια όμορφη φωτογραφία. Μια ανάσα από την Αθήνα, αφού μπορείς να φτάσεις εδώ είτε ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, είτε μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και κάνοντας 2 ώρες διαδρομή για να φτάσεις μέχρι το Γαλατά. Κάθε μισή ώρα έχει φεριμπότ για να φτάσεις μέχρι εδώ. Η βόλτα μας ξεκινά από εδώ, από το λιμάνι, από την Προκυμαία, με τα αμέτρητα κατάρτια να με περιτριγυρίζουν και τα νεοκλασικά κτίρια που άλλα είναι σπίτια και ξενώνες και άλλα καφέ και εστιατόρια. Αυτό το μέρος έχει κάτι ιδιαίτερο που με καλεί να το εξερευνήσω. Ελάτε μαζί μου.

Γνωρίζετε ότι η περιοχή του Αργοσαρονικού συγκεντρώνει τα περισσότερα ιστιοφόρα σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκομαι μάλλον στο μικρότερο ισθμό του κόσμου. Αν έχετε ακούσει πως ο Πόρος αποτελείται από δύο νησάκια, καλά θυμάστε. Αυτός λοιπόν εδώ ο μικρός ισθμός χωρίζει αυτές τις δύο νησίδες. Τη Σφαιρία που είναι από αυτή την πλευρά και ανήκει η χώρα και το λιμάνι του νησιού και από εδώ που είναι η Καλαβρία. Η Σφαιρία είναι μια υφιστιογενής νησίδα, τριγωνική και πιθανότητα όπως μας είπαν δημιουργήθηκε μάλλον από την έκρηξη του γειτονικού ηφαιστείου του Μεθάνου. Στη Σφαιρία βρίσκεται η σύγχρονη πόλη του Πόρου και το λιμάνι, ενώ στην Καλαβρία οι περισσότερες παραλίες του νησιού, όπως το Νεώριο, το λιμάνι της Αγάπης και ο Ρώσικος Ναύσταθμος. Α, και πίσω μας το κανάλι. Κανάλι το λένε εδώ οι ντόπιοι και η παραλία με το ίδιο όνομα.

Αυτή είναι η παραλία της αγάπης. Βρισκόμαστε νοτιοδυτικά του Πόρου, λίγο μετά το μικρό και το μεγάλο Νεώριο. Αυτός εδώ ο Κολπίσκος είναι από τις πιο δημοφιλείς παραλίες του νησιού, όχι τόσο για το όνομά του, αλλά για την ομορφιά την οποία βλέπετε. Σμαραγδί νερά, σε αυτή την παραλία είναι λες και τα πεύκα φλερτάρουν με τη θάλασσα. Ωστόσο, το όνομά της δεν το πήρε εξαιτίας αυτής της σχέσης. Με βάση την προφορική παράδοση, το όνομά της η παραλία το οφείλει σε μια πράξη αγάπης, καθώς εδώ παλιά λέγεται ότι οι ψαράδες μοίραζαν ψάρια στους φτωχούς.

0: Ουεπ. Λοιπόν, Άρη, μου είπαν θα με πας σε μέρη που πάμε μόνο δια θαλάσσης.
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ουεπ. Παιδιά, θα έρθετε. Μόνος μου φοβάμαι. Έλα κι εσύ μέσα. Ο Άρης βάλθηκε να μας ξεναγήσει στις παράκτιες ομορφιές του νησιού. Τα καταφέραμε.
2: Τα καταφέραμε, πιστεύω.
0: Περνάμε το διάβλο του πόρου. Διάβλος εδώ, το πέρασμα δηλαδή. Γεια σας. Κάνουμε λιγμούς ανάμεσα από τα εστιοφόρα. Χαμηλές ταχύτητες. Η αρχή. Πόσες φορές τη μέρα περνάς από εδώ?
1: Πολλές. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον πόρο τον αποκαλούν και μικρή Βενετία.
0: Γι' αυτό το πέρασμα, έτσι.
1: Και τα γραφικά σπιτάκια.
0: Δεν το έχεις βαρεθεί όμως.
1: Εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ έχω κάνει τα όνειρά μου. Εδώ εγώ γύρισα για να ζήσω εδώ.
0: Χαρούμενος.
1: Ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Γεμάτος.
0: Κάθε φορά που θα περνάς από εδώ θα βλέπεις και κάτι που δεν είδες την προηγούμενη.
1: Μαγικό δεν είναι αυτό? Να βλέπεις το νησί από τη θάλασσα.
0: Και να βλέπεις τα ανακλάσεις από τα χρώματα των σπιτιών μέσα στη θάλασσα. Έχει μια αρχοντιά ο πόρος. Μια έτσι, δεν μπορώ να το περιγράψω, αλλά έχει μια ενέργεια αυθεντική.
1: Ναι. Είναι απλοϊκό νησί. Είναι κοντά, έχει απλούς ανθρώπους, δεν είναι ψεύτικο. Δεν πουλάει κάτι άλλο. Αυτό είναι.
0: Άρη, περάσαμε το πέρασμα. Από πού ξεκινήσαμε?
1: Ξεκινήσαμε από την πιάτσα των Ταξί, που βρίσκεται στη Σφαιρία. Ο πόρος είναι δύο νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία. Τα περισσότερα σπίτια βρίσκονται στη Σφαιρία, ο οικισμός δηλαδή. Και στην Καλαβρία είναι τα ξενοδοχεία, οι παραλίες. Και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με μια μικρή γέφυρα.
0: Πρώτη στάση μας που θα είναι?
1: Θα πάμε στη σπηλιά της Καρδιάς.
0: Της Καρδιάς?
1: Ναι.
0: Ρομαντικό καταφύγιο.
1: Έχει σχήμα Καρδιάς. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να μπεις μέσα, οπότε ωραία. Γενικά δεν το προτείνουμε.
0: Σήμερα δηλαδή θα δούμε μέρη τα οποία δεν τα βλέπει ο περισσότερος κόσμος.
1: Όχι, και πολλοί δεν τα ξέρουν κιόλας.
0: Τέλεια, εσύ είσαι μεγαλωμένος εδώ, οπότε τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ερωτικός μετανάστης είμαι, από απέναντι είμαι. Από ένα χωριό κοντά στο Γαλατά και έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και ζω εδώ.
0: Τέλεια, ωραία, πάμε. Φουλάρουμε.

0: Πρώτη στάση.
1: Σπηλιά της καρδιάς. Άμα τη δούμε από ψηλά είναι σαν καρδιά. Παλιά κότσαν εδώ οι ψαράδες. Είναι σαν καταφύγιο, ας το πούμε λίγο, γιατί μπορείς να μπεις και μέσα.
0: Άλλο περιμένω να ακούσω.
1: Τι, για αγάπες και για...
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ψαράδες μόνο δηλαδή.
1: Ψαράδες, ναι.
0: Το οποίο το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο.
1: Ναι. Γενικά δεν είναι πολύ γνωστή, γιατί δεν είναι εύκολο να έρθεις εδώ πέρα.
0: Εδώ τώρα είμαστε στο βόρειο κομμάτι του νησιού.
1: Στο βόρειο, ναι.
0: Οπότε όταν έπιανε ο καιρός, ερχόταν ο ψαράς εδώ και έβρισκε απάγιο.
1: Ναι.

0: Άρη, πιο καθαρά τα νερά εδώ.
1: Εδώ είναι εντελώς πράσινα τα νερά.
0: Δεύτερη σπηλιά, ε.
1: Δεύτερη σπηλιά. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Η περιοχή εδώ λέγεται Κοκορέλη. Και αυτή η σπηλιά λέγεται η σπηλιά της Φώκιας. Γιατί έχει τύχει να δούμε φώκες εδώ πέρα.
0: Έχεις δει, όντως.
1: Η περιοχή έχει πολλές φώκες. Και απέναντι είναι το Μόδι. Ή αλλιώς λιοντάρι. Γιατί αν το δεις από ψηλά λίγο είναι σαν ένα λιοντάρι που έχει σταυρώσει τα πόδια του μπροστά.
0: Να σου πω τώρα, αυτά τα μέρη πώς τα έχεις βρει εσύ?
1: Εξερευνώντας. Παίρνοντας το βαρκάκι και γυρνώντας.
0: Και γύρω γύρω.
1: Ναι. Πια τις ψαράδες, ό,τι έχουμε μάθει τις ψαράδες.
0: Νιώθεις λιγάκι πειρατής?
1: Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις ρε παιδί μου, εντάξει. Πειρατής δεν νιώθω, αλλά μου αρέσει να εξερευνώ.

0: Μόνο τα τείχη σώζονται από τον Μπούρτζι.
1: Μόνο τα τείχη σώζονται. Δυστυχώς δεν έχουμε πρόσβαση στο κάστρο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φρούριο.
0: Εδώ τώρα πού είμαστε ακριβώς?
1: Είμαστε λίγο πριν το Σταυρό, λίγο πριν την είσοδο του νησιού.
0: Απέναντι το μοναστήρι και είδαμε και κάποιες παραλίες μικρές.
1: Ναι, ήταν η Γλίστρα, τα Γουρούνια. Αυτές οι περιοχές έχουν πολύ πεύκο και ωραίο βότσαλο.
0: Έφτανε το πεύκο πάνω από τη θάλασσα, τα σκέπαζε. Ναι. Μου θύμιζε τις σποράδες και τη σκόπελο αυτό και τη Σκιάθο. Θυμίζει πάρα πολύ το τοπίο.
1: Κάνει μια φυσική σκιά που είναι πάρα πολύ ωραία να κολυμπήσεις κάτω από το πεύκο.
0: Άρα αυτές οι παραλίες πας μόνο με σκάφος.
1: Μόνο με σκάφος. Μέχρι το μοναστήρι μπορείς να πας, μετά το μοναστήρι δεν μπορείς.

0: Άρη, πού δείχνει η πηξίδα μας?
1: Βρισκόμαστε απέναντι από το Ρώσικο Νάσταθμο. Αυτό είναι το νησάκι Δασκαλιό, ή αλλιώς Έρος. Πάνω στο νησάκι βρίσκεται μια εκκλησία, η κοίμηση της Θεοτόκου. Πάρα πολλά ζευγάρια έρχονται εδώ για να παντρευτούν, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό το νησάκι. Αν το δεις από ψηλά, είναι σαν καρδιά. Εγώ παντρεύτηκα εδώ πέρα, οπότε με συνδέει κάτι με αυτό το νησάκι.
0: Οπότε ήταν σαν καρδιά και έρχονται εδώ οι άνθρωποι να ενώσουν τις καρδιές τους.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, ε.
1: Κάπως έτσι.
0: Πάντως αυτό εδώ το μέρος που καθόμαστε νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου μέχρι στιγμής, γιατί απέναντι βλέπω ακριβώς τον πόρο και ταυτόχρονα έχουμε εικόνα της βλάστησης του νησιού που είναι καταπράσινο με τα πεύκα, τις ελιές.
1: Γεμάτο πεύκα το νησί και το Δασκαλιό είναι γεμάτο πεύκα. Κάνει μια ωραία φυσική σκιά. Πολλοί κολυμπάνε από το Ρώσικο Νάσταθμο και έρχονται εδώ στο νησάκι να το επισκεφθούν με SUP. Είναι το κάτι άλλο.
0: Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτή η σύντομη βόλτα στον πόρο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί άλλο να βλέπεις το νησί από τη στεριά και άλλο να το βλέπεις από τη θάλασσα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άλλες εικόνες.

0: Μέσα σε ένα καταπράσινο μπαλκόνι, πλάι στο μοναστήρι της Ροδόχου Πηγής, συναντώ το Μελέτερ. Ένας καλοσυνάτος, γεμάτος χαμόγελο άνθρωπος.
1: Καλώς τον.
2: Καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ στην Δροσούλα.
2: Ωραία δεν είναι.
1: Υπέροχα.
2: Ορίστε.
1: Πάντα έτσι είναι ήσυχα.
2: Σχεδόν.
1: Έλα κάτσε, να μας τα πεις. Τι μου αφαιρώ.
2: Περγαμόντο που το φτιάχνει η γυναίκα μου.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι κάθε πρωί εδώ πέρα μου σκουβαλάει το όπως από τα γλυκά σου.
2: Ναι, με. Έτσι λένε.
0: Χαίρεσαι να μιλάς μαζί του. Και ακόμα περισσότερο να τρως τα γλυκά του.
2: Είμαστε στο μοναστήρι του Πόρου. Το οποίο είναι το μοναδικό μοναστήρι που έχει ο Πόρος. Δεν έχει άλλα μοναστήρια. Όπως βλέπετε εδώ το περιβάλλον είναι καταπράσινο και δροσερό και είναι πολύ ωραία.
1: Και η παραλία από κάτω λέγεται και αυτή μοναστήρι.
2: Ναι, είναι παραλία μοναστηριού.
1: Από τις ομορφότερες μας είπανε.
2: Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πανέμορφο και πεντακάθαρα νερά.
1: Εσύ γεννήθηκες στον Πόρο.
2: Ναι, ναι.
1: Γέννημα θρέμα, Ποριώτης.
2: Ναι, με καταγωγή από τη Βιωτία. Ο πατέρας μου είναι από τον Αλίαρτο της Βιωτίας.
1: Τι σε έφερε σε αυτό εδώ το πράσινο μπαλκόνι.
2: Από μωρό εδώ βρίσκομαι. Εδώ ερχόμαστε εκδρομές, γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Και έτυχε το 2007 να ανοίξουμε εδώ πέρα το μαγαζάκι αυτό, να πάρουμε και να δουλεύουμε το καφενεδάκι μας.
1: Πόσος κόσμος αράγει θα έχει περάσει από εδώ,
2: Χιλιάδες.
1: Και τι σου λένε συνήθως.
2: Έρχονται και ηρεμούν και μου λένε πραγματικά πόσο ηρέμησαν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι εδώ είναι ψυχιατρίο, ιατρείο ψυχής. Το περιβάλλον εδώ σε υποβάλλει, είναι βέβαια και η χάρη της Παναγίας. Είναι σίγουρο αυτό ότι είναι αγιασμένος τόπος εδώ και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς την έχεις πράξει αυτή τη χάρη της Παναγίας.
2: Η πίστη είναι δύναμη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Η πίστη είναι δύναμη.

0: Τι ξεχωρίζει από τον πόρο?
1: Ξεχωρίζω τον ανοιχτό χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ξεκινάς από το σπίτι σου και λες 500 καλημέρες, ας πούμε. Το δεν είναι ωραίο? Εσείς τις λέτε 500 καλημέρες στην Αθήνα?
0: 500 δεν τις λέμε, αλλά εγώ...
1: Ούτε 10 δεν λέτε.
0: Εγώ προσπαθώ να καλημερίζω πάντως. Ναι. Δεν σταματάω. Είμαι έτσι συνέχεια. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ωραίο.
1: Εδώ πέρα το λες και έχεις και ανταπόκριση. Είναι θέμα ευγένειας.
0: Ποιες αισθήσεις σου ξυπνά ο πόρος?
1: Όσφρηση και όραση. Μυρίζουμε το πεύκο και τη θάλασσα και βλέπουμε την ομορφιά της φύσης. Είναι πραγματικά, βλέπεις τα βουνά σαν να τα έχεις καλύψει κάποιος γλύπτης.

Ποριώτες και ποριώτισες, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, πάνω από αυτή εδώ την προβλήτα, με θέα τον Πόρο, θα σας αποχαιρετήσω. Δες τα υπόλοιπα ταξίδια του Χωρίς Χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί.
12: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
17: Άντε το κούμπο.
18: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
19: Γεια σου Γιάννη.
20: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και προτέρια.
18: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
20: Ναι.
18: Καλή συνέχεια.
20: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και προτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
21: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
22: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η πρώτη μου καλεσμένη είναι ένα πολύ νέο, πολύ ταλαντούχο κορίτσι. Την έχω δει στην τηλεόραση να παίζει, να τραγουδάει, αλλά πρέπει να σας πω ότι την έχω ακούσει και από το τηλέφωνο, γιατί είχαμε εδώ τον πολύ ταλαντούχο μπαμπά της καλεσμένο και τον έπαιρνε τηλέφωνο. Και εκείνος, κλαρίνο, ό,τι του έλεγε, η Μαρίλια Μητρούση.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Έπαιρνε τον μπαμπά, τον είχαμε εδώ τον Μιχάλη Μητρούση, έτσι ο αγαπημένος ηθοποιός, και τον έπαιρνε τηλέφωνο γιατί είχε τα γενέθλιά σου εκείνη την ημέρα. Και ό,τι του έλεγε, Σούζα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια αδυναμία.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι έχεις μια σούπερ δεμένη σχέση με τον μπαμπά, έτσι.
1: Ναι. Την έχουμε χτίσει περισσότερο αυτή τη σχέση, ενώ είναι δουλειά και των δύο. Mm-hmm. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ φίλος μου.
0: Φίλος!
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ένας μπαμπάς ενός κοριτσιού, πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί είναι πολύ... Ο μπαμπάς σου... Να σου πω, δεν είχα καταλάβει τι τρέλα κουβαλάει. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι, που ήρθε εδώ. Πραγματικά μας συνεπήρε. Αλλά είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Ευχαριστώ. Ένα κορίτσι που κάνει μια δουλειά που είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί να είστε κολλητοί, φίλοι, δεν ξέρω πώς το τοποθετείς, να του πεις και ένα θέμα δικό σου.
1: Σίγουρα μπορώ. Ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Mm. Έχει να κάνει με αυτή την ελευθερία που μου έχει δώσει από μικρή ο μπαμπάς μου, και είναι ελευθερία και δεν είναι ελευθεριότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, και οι δύο μου γονείς, για να μην την αδικώ και τη μαμά μου, είχαν την τάση από μικρό παιδί να μου δίνουν ελευθερία, και αυτό με έκανε σαν άνθρωπο να μπορώ να βάζω και εγώ τα δικά μου όρια και να οριμάσω αρκετά νωρίς. Mm. Είναι και ο χώρος που απαιτεί να προσπαθείς να οριμάσεις όσο πιο νωρίς γίνεται για να επιβιώσεις.
0: Αλήθεια, ή θα υπέθετα ότι είναι ένας χώρος που χρειάζεται μια παιδικότητα. Γιατί δεν είναι ότι είστε λογιστές που χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα, προσήλωση σε κάτι συγκεκριμένο. Είναι μια πολύ πειθαρχημένη δουλειά. Αλλά υποτίθεται ότι είναι δουλειά για ελεύθερα πνεύματα.
1: Νομίζω όμως ότι όταν έχεις ένα όνειρο ή ένα στόχο, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε λέγεται η δική μας που είναι το κομμάτι της υποκριτικής, είτε λέγεται κάτι άλλο, νομίζω ότι πρέπει να έχεις μια ωριμότητα σε αυτό που θες και έναν στόχο και μια πειθαρχία για να καταφέρεις να κερδίσεις, να πας εκεί που θες να πας.
0: Ναι, οκ. Okay. Μεγάλωσες μέσα στο θέατρο, στο θέατρο χιτήριο που είχαν φτιάξει οι γονείς σου, ήταν ένα εγχείρημα των γονιών σου. Και μου έλεγε, μου το είπε ο μπαμπάς πολλές φορές, ότι ρώτησε τι να σου πει. Πώς ήταν αυτό το να μεγαλώνεις πραγματικά με δύο γονείς και γονείς που είχαν και θέατρο.
1: Σου λείπουν οι γονείς σου σαν παιδί.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Δηλαδή, εγώ μετρούσα τις μέρες να έρθει Σαββατοκύριακο. Όχι για να πάω σε ένα παιδικό πάρτι ή σε ένα παιδότοπο, αλλά για να με πάρουν μαζί τους. Είχα φτιάξει δηλαδή το δικό μου παιδότοπο στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία να μεγαλώνεις τα παιδιά σε τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή, αυτή η ηλικία είναι ένα... Γιατί ουσιαστικά θέλεις τους γονείς, το παιδί το θέλει το γονιό. Στα 5, ας πούμε, ναι. Στα 6.
0: Και εσύ να φαντάζομαι δύσκολο. Ότι λείπανε και ώρες που εσύ είχες γυρίσει από το σχολείο.
1: Πολλές, ήθεσαι... γιατί ο μπαμπάς μου έτρεχε και το θέατρο ίδιος. Δεν ναι. Είναι δηλαδή ότι είχαν το ωράριο να στο ποιού απλώς.
0: Ναι. Οκ. Okay. Και έχεις πει λοιπόν ότι όταν χωρίσανε ήταν κάτι πολύ δύσκολο για σένα. Και είπες ότι θα πάω στον παππού για να τρώμε σημεριανό.
1: Το διάβασες.
0: Το διάβασα, ναι.
1: Ναι, ξέρεις τι, όταν έχεις μόνο το Σαββατοκύριακο να τους δεις,
0: ναι.
1: Γυρνάς σε ένα σπίτι το οποίο είναι άδειο. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων. Mm-hmm. Και το μόνο που σου μένει, ας πούμε, είναι ένα μεσημεριανό που ναι. Ενώνει την οικογένεια κάπως και δεν το έχεις. Έτσι αποφάσισα και εγώ να πάω στον παππού μου και στη γιαγιά μου που μέναν από πάνω. Καλά, δεν έκανε και
0: ναι,
1: καμία
0: όχι,
1: επανάσταση.
0: Εντάξει, που ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι τρώγατε μεσημεριανό μαζί.
1: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
0: Και είπες ότι όχι, εγώ θα τρώω μεσημεριανό. Αυτό είναι ένα από τα θέματα, γιατί λες ότι είναι ο χρόνος όταν είσαι παιδί καλλιτεχνών. Είναι και άλλα πράγματα. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές οι γονείς τους μπορεί να έχουν ένα πολύ εντυπωσιακό επάγγελμα και να λένε από μέσα, αχ, γιατί δεν είναι υπάλληλος στην εφορία, γιατί δεν είναι η μαμά μου πάρα πολύ βαρετή, εσύ είσαι μια μαμά επίσης ηθοποιό, όλα αυτά. Είχες τέτοιες περίεργες επιθυμίες?
1: Νομίζω ότι τις είχα αργότερα, όχι όταν ήμουν μικρή. Mm. Όταν ήμουν μικρή δεν με ενοχλήσανε ποτέ αυτό που μερικά παιδιά το παθαίνουν, τα φώτα.
0: Ναι.
1: Οι επίσημες πρεμιέρες, εντάξει, ήταν λίγο όταν είσαι μικρό παιδί και σε τραβάνε να σε γνωρίσουν από εδώ, από εκεί, αλλά αυτό εντάξει.
0: Αυτό είναι... θα σε ρώταγα, αν είχες την αίσθηση ότι σε κρατούσε από το χέρι ο μπαμπάς, μαμάς και έπρεπε να είστε ευγενικοί με περαστικούς, ας πούμε.
1: Ναι, την είχα, αλλά δεν με προστατεύαν τόσο πολύ, mm. που δεν νομίζω ότι ποτέ αυτό ήρθε να είναι βαρύδι σε μένα.
0: Όταν οι γονείς σου είναι γνωστοί και αγαπητοί, πολλές φορές έχεις την ψευδαίσθηση, επειδή ο κόσμος είναι ευγενικός μαζί τους, ότι ο κόσμος είναι έτσι. Ότι θα μεγαλώσεις κι εσύ και θα ενηλικιωθείς και θα σου λέει κάποιος, βεβαίως κυρία Μαρίλια, περάστε από εδώ, καθίστε, ό,τι θέλετε. Δεν είσαι όμως ο Μητρούσης όταν μεγαλώνεις, έτσι δεν είναι?
1: Και δεν είσαι, και αν με ρωτάς είναι και δύσκολο. Και αυτό ήταν και ο λόγος δηλαδή που με απομάκρυνε για ένα διάστημα από το να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως ήταν και υποσυνείδητο. Mm-hmm. Είχα αποκλείσει μέσα μου ότι θέλω να ασχοληθώ με την υποκριτική.
0: Ναι, αυτό.
1: Και το είχα αποκλείσει μάλλον χωρίς να το δω καθόλου. Είχα άρνηση. Λέω, όχι, δεν θα συγκριθώ, δεν θα πω. Να σου πω ότι πιο πολύ απ' όλα, έχω πει ότι είναι το κομμάτι της σύγκρισης, αλλά ήταν και η ανασφάλεια της δουλειάς που έβλεπα από τους γονείς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγα τώρα εγώ τι θα πάω να κάνω. Θα πάω να συγκριθώ, θα πάω να έχω ανασφάλειες, θα πάω να ζήσω όλο αυτό το...
0: Ναι.
1: Τη δυσκολία, ας πούμε.
0: Έχεις πράγματος. Δύο διαχρονικά έτσι, ενεργούς ηθοποιούς γονείς. Φαντάζομαι όμως ότι στην αρχή της καριέρας του, όπως είσαι εσύ τώρα, γιατί είσαι νέα ηθοποιός, δεν υπήρχε αυτή η ανθρωποφαγία των social media, του κουτσομπολιού. Ίσως από αυτό να είχαν γλιτώσει. Δεν ξέρω, μπορεί αν ήταν εδώ να μας λέγανε κάτι άλλο.
1: Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι κάθε γενιά έχει και τα δικά της.
0: Ναι, ήσουν προετοιμασμένη ότι μαζί με το ότι είμαι μία συνεπής ηθοποιός θα πρέπει να είναι εκτεθειμένη και η προσωπική μου ζωή. Θα θέλουν και λίγο κάτι παραπάνω. Θα πηγαίνω και στα τόξο και θα με ρωτάνε για τους γονείς μου. Ήσουν προετοιμασμένη, γι' αυτό σου τη σπάει?
1: Όχι. Το έχω συνηθίσει. Ήμουν προετοιμασμένη, όπως είμαι και δεν μου περνάνε καθόλου τα αρνητικά σχόλια που λαμβάνω στο Instagram και στο TikTok.
0: Τι αρνητικό μπορεί να γράψει κάποιος σε σένα?
1: Καταρχάς, το TikTok. Το TikTok είναι μία τρύπα, μαύρη θα έλεγα, κυριολεκτικά όπως είναι το χρώμα του. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλη κακία, η οποία δεν περνούσε από το μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και ενεργά με τα social.
0: Όταν λες ενεργά?
1: Ενεργά. Δηλαδή και πληρώνομαι μες στον social, κάνω πράγματα.
0: Κάνεις διαφημίσεις.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά πάντα με γνώμονα τη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Ως ηθοποιός, ας πούμε.
0: Όταν λες με γνώμονα, γιατί ένα προϊόν... Ας πούμε,
1: θα το βάλω, ας πούμε, μέσα στη ρουτίνα μου, βάζοντας το γεγονός ότι μετά το γύρισμα χρησιμοποιώ την τάδε εταιρεία. Προσπαθώ να είμαι... Okay.
0: Άρα το προϊόν το προσαρμόζεις πραγματικά στην
1: καθημερινότητά σου. Ναι, ναι. Και κάνω δουλειές και πράγματα μέσα των social που μπορώ να στηρίξω. Mm-hmm. Οπότε εκεί, αυτό είναι πολύ σκληρή πίστα, το TikTok.
0: Ναι. Ότι οι κακίες.
1: Είναι αδιανόητες. Μιλάμε, βρισχές για την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Καλά το να σε πούνε ατάλαντο, είναι με το καλημέρα σας. Μπαίνεις στο TikTok, ναι. Και...
0: Γιατί υπάρχει αυτό? Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι οι ίδιοι άνθρωποι που γράφουν τα πολύ κακά σχόλια είναι οι ίδιοι που από άλλο λογαριασμό σου λένε «Μπράβο, είσαι κουκλάρα, Μαρίλια, συνέχισε». Είναι, νομίζω, μία από τις ψυχασθένειες της εποχής. Ηθοποιός ή τραγουδίστρια, ή το τραγουδίστρια το έχουμε...
1: Κοιμάται.
0: Το ταλέντο όμως δεν κοιμάται.
1: Εντάξει, όχι, και σε ευχαριστώ. Νομίζω

0: ναι, εντάξει, είναι καλή τηλεόραση, αλλά τέλος πάντων ανήκω στο θέατρο. Μ' αρέσει που έχεις αυτή την τηλεοπτική, καθαρό εμεί έτσι στάση.
1: Έχω εντελώς άλλη άποψη. Καταρχάς, εγώ δεν πηγαίνω ποτέ στη δουλειά μου γκρινιάζοντας ότι έχω πολλές σκηνές σήμερα να κάνω.
0: Δεν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Όσο περισσότερες σκηνές έχω, τόσο πιο μεγάλη χαρά έχω που θα είμαι με το συνεργείο μου, που θα δω τους συναδέλφους μου, που θα κάνω αυτό που αγαπάω. Δηλαδή, νιώθω κάθε πρωί που ξυπνάω, 6 ώρα, ας πούμε. Καλή ώρα σήμερα που ξύπνησα 6. Μόλις σηκώνω από το κρεβάτι, η πρώτη φράση που θα πω στον εαυτό μου είναι: Θεούλη μου, σε ευχαριστώ να έχω την υγεία μου να είμαι κάθε χρόνο στη τηλεόραση. Αυτό λέω με το που ξυπνάω.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω καμία πλάκα.
0: Το καλύτερο της τηλεόρασης ποιο είναι?
1: Δεν ξέρω. Μου βάζει μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι η επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Μου έδωσες ωραία πάσα. Το έχω πει και κάποια στιγμή. Είχα κάνει ένα TikTok και το είχα πει αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, πολλοί κόσμος. Νομίζω όταν αγχωνόμαστε, βάζουμε σειρές.
0: Mm-hmm.
1: Και κάνουμε δουλειές, κάνουμε πράγματα. Και βλέπω ότι τώρα μέσα από αυτή τη σειρά
0: ναι.
1: υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ψυχοθεραπεία από εμάς. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει κάποιος τη σειρά που βρίσκομαι και να κάνει τις δουλειές του και να λύσει την παρέα μου. Εγώ.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Αυτό το είχα. Πιο μικρή. Και τώρα που το κάνουν άνθρωποι και εγώ τους δίνω αυτή την ψυχοθεραπεία, αυτό είναι κάτι με τον κόσμο ένα δέσιμο που σε βλέπει ο άλλος και σου λέει κάθε μέρα στις 8.
0: Ναι.
1: Μα γιατί είναι Τετάρτη και δεν είστε. Αυτό είναι κάτι άλλο από την άμεση επαφή που έχει το κοινό στο θέατρο με τον ηθοποιό. Το θέατρο είναι κάτι άλλο.
0: Το θέατρο είναι ίση έξοδος μου, βγήκα, σε είδα, πλήρωσα, αλλά ο άλλος μπορεί να είναι στη συντροφιά του. Σε πολύ καλές συνθήκες, σε πολύ δύσκολες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί κάποιος που κάθεται μπροστά στη τηλεόραση, ειδικά κάθε μέρα. Γιατί σας βλέπουν πάρα πολύ και από τα κινητά τους, μπορεί να δουν το επεισόδιο μια τελείως διαφορετική στιγμή. Mm-hmm. Αυτός που δίνει ραντεβού με το επεισόδιο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και πολύ συχνά είναι και μεγαλύτεροι άνθρωποι, έτσι. Τα
1: έτσι
0: παιδιά, η πιτσιρικαρία θα το δει. Δεν θα το δει η πιτσιρικαρία όποτε θέλει.
1: Όχι.
0: Όχι. Δίνει και ραντεβού.
1: Το TikTok μου έχει αποδείξει φέτος, περίτρανα με τη συγκεκριμένη σειρά, ότι δίνει όχι απλά ραντεβού. Αλλάζουν παιδιά της ηλικίας μου
0: ναι.
1: και από 15 μέχρι 30 μέχρι 40 το πρόγραμμά τους για να δουν τη σειρά.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό έχει να κάνει νομίζω με τη συγκεκριμένη μια.
0: Ναι. Πάντως αρέσει ξανά η τηλεόραση και τα σύριαλ στη νέα γενιά.
1: Ναι.
0: Σε λόγιο το βλέπω από τη δική μου την κόρη. Ωραία, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ τι βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Λοιπόν, είναι Απόστολος ο Καμιτσάκης.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έναν έρωτα στη σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος, αν μου επιτρέψει, έχει γίνει και λίγο viral.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: εσύ παίζεις την Εβίτα.
1: Εγώ κάνω την κόρη της οικογένειας Καλλιγά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας δικηγόρος, ο δικηγόρος της οικογένειας και κολλητός του αδερφού μου. Ο οποίος μου έχει βάλει λίγο τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί ήμουν μια κακομαθημένη λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Σκύλα, να το πούμε, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Που με τον έρωτα έχω αρχίσει, έχω αλλάξει χαρακτήρα, τον κυνηγάω, μου κάνει το δύσκολο και βλέπω ότι και αυτό στα νέα παιδιά, αυτό το παιχνιδάκι, αυτός ο έρωτας μέσα στη σειρά, έχει πάρει πάρα πολύ boost.
0: Ναι, το παιχνιδάκι είναι που είναι το πιο ωραίο.
1: Το παιχνιδάκι, ναι.
0: Έχεις υπάρξει κακομαθημένη με την καλή, με την κακή έννοια, που κάπως άλλαξε μεγαλώντας και οριμάζοντας.
1: Νομίζω και τα δύο.
0: Ναι.
1: Η γιαγιά μου πιο πολύ με έχει κακομάθει.
0: Ναι, σε ναι. τι δηλαδή, πότε ξύπνησες και είπες τελικά είμαι κακομαθημένη.
1: Όταν βγήκα, τελείωσα το κουτί του ιδιωτικού σχολείου
0: ναι.
1: και βγήκα στην κοινωνία και κατάλαβα ότι όλο αυτό δεν ήταν μια φούσκα που ήμουν μέσα
0: ναι.
1: και πρέπει να βγω στη ζωή και να παλέψω.
0: Mm-hmm. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα στον κόσμο σου. Νέες κοπέλες, νέες διάσημες κοπέλες, σημαίνει social media, σημαίνει ένα πολύ αυστηρό πρότυπο ομορφιάς. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχει πάρα πολύ ένα κορίτσι, που ούτως ή άλλως είναι κορίτσι, είναι σαν τα κρύα τα νερά. Την εμφάνισή του είναι πιεστικό αυτό για σένα. Έχεις πει ποτέ, όχου μωρέ, άσε με τώρα, δηλαδή εντάξει, θα βγω και όχι άβαυτη, εντάξει, μια χαρά.
1: Φτιάνω συνέχεια.
0: Το ξέρω. Απλώς θέλω να πω ότι σε κουράζει αυτό.
1: Δεν με κουράζει τόσο αυτό,
0: ναι.
1: Γιατί επειδή με βλέπουν νέα κορίτσια.
0: Mm.
1: Και καλώς ή κακώς βλέπω ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο με ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Παράγω, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, κάποιο πρότυπο ίσως. Μια νέα ηθοποιού, μια νέα κοπέλα.
0: Ναι.
1: Μια νέα κοπέλα. Αυτό λοιπόν μου δίνει ένα ειδικό βάρος στο να έχω την αλήθεια μου.
0: Mm-hmm.
1: Και τα σπυράκια μου θα δείξω στην τηλεόραση. Και αν έχω κυταρίτιδα θα το δείξω στο TikTok.
0: Ναι.
1: Και τις μέρες που είμαι πιο πρισμένη θα το κάνω. Για να δώσω και στα νέα κορίτσια το βήμα

0: ότι ποτέ, ή τις ανασφαλίες μου θα μοιραστώ, ότι κάποια μέρα ξύπνησα αγχωμένη για το πώς είμαι, για το πώς νιώθω. Οπότε δεν νομίζω ότι αυτό με αγχώνει, γιατί τους δείχνω ένα μεγάλο κομμάτι της Μαρίλιας, της αληθινής, και αυτό είναι και ο λόγος που με ακολουθούν, αυτός είναι και ο λόγος που με ακολουθούν τα παιδιά και έχω ένα κοινό. Αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι το κομμάτι του content. Ας πούμε, θέλοντας και μη, έχω δημιουργήσει μια σχέση με το κοινό του TikTok, που ζητάνε συνέχεια από τη σειρά backstage.
1: Ναι.
0: Οπότε, όταν είσαι στη σειρά και πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να κάνεις πράγματα, έχεις και λίγο στο μυαλό σου, α, πρέπει να βγάλω το backstage, πρέπει να πάω ένα ταξίδι, α, πρέπει να έχω περιεχόμενο, γιατί είναι και η χή εταιρεία από πίσω.
1: Αυτό δεν ενοχλεί τη ζωή σου?
0: Επειδή το κάνω σε βαθμό που και το ελέγχω και δεν με ελέγχει, γιατί η βασική μου δουλειά είναι να μυθοποιώσω, οπότε αυτό το κάνω σε ένα βαθμό που νιώθω ότι και το ελέγχω και είναι σε σημείο που δεν μου δημιουργεί πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά λες, ας πούμε, πρέπει να πάω ένα ταξίδι. Δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Λέω ότι αν πάω ταξίδι, θα έχω στο νου μου αν να βγάλω καλές φωτογραφίες.
1: Ναι, είναι. Οι παλιότερες γενιές. Θέλω να σου πω ότι πηγαίναμε ταξίδι, βγάζαμε φωτογραφίες. Εντάξει, τις πηγαίναμε να τις εμφανίσουμε, τις εμφανίζαμε μετά από λίγες μέρες. Δεν είχαμε πουθενά να τις δείξουμε.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Δεν υπήρχε αυτή η έννοια. Μπορεί αυτό το πράγμα, το οποίο εσύ το κάνεις με τις καλύτερες και αγαθότερες προθέσεις, να σου τρώει ένα κομμάτι από τη ζωή σου. Βγήκα τώρα, έφαγα πάρα πολύ ωραίο παγωτό, είπε σε μια πολύ ωραία παραλία. Κάτσε να το φωτογραφίσω και να τα ανεβάσω.
0: Αυτό σου λέω. Έχω βρει. Ναι. Τουλάχιστον
1: μέχρι τώρα. Λες ότι είναι τόσο όσο.
0: Έχω βρει και το τόσο όσο.
1: Ναι.
0: Και έχω βρει και το κομμάτι που τα social με ηρεμούν και το κομμάτι που τα social, εκεί που νιώθω ότι χάνω τον έλεγχο ή κάτι με πιέζει, έχω κοντρόλ στον εαυτό μου για να φύγω.
1: Πόση ώρα τρως στην οθόνη κάθε μέρα?
0: Α, πολύ.
1: Τώρα μα έρχεσαι στα λόγια μου όμως τώρα.
0: Όταν είμαι στη δουλειά μου, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, να σου πω, υπάρχουν στιγμές που άμα δουλεύω πάρα πολύ όλη τη μέρα ή τώρα, ας πούμε, πήγα ένα ταξίδι, μπορεί το κινητό μου να το δω μόνο αργά το βράδυ πριν κοιμηθώ. Υπάρχει.
1: Υπάρχει κι αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θέλω να αποτοξινωθώ και να είναι όλες οι μέρες μου όπως αυτή που περιγράφεις, μόνο να ρίξω μια ματιά αργά το βράδυ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, αλλά πάλι σου λέω ότι νομίζω ότι έχει να κάνει με τον έλεγχο. Άμα αισθανθώ ποτέ ότι δεν, παίρνω το χρόνο μου.
1: Ναι. Τι είναι το πιο αγαπημένο σου πράγμα? Πολύ ανοιχτή ερώτηση. Το πιο αγαπημένο σου, αυτή τη στιγμή που μπορείς να σκεφτείς. Μπορεί να είναι ένα σχόληση, μπορεί να είναι αντικείμενο, μπορεί να είναι.
0: Είναι να πηγαίνω στη δουλειά μου. Δεν σου κάνω καμπλά.
1: Όχι, όχι, σε πιστεύω. Και εμένα είναι να πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Είναι να πηγαίνω στη δουλειά
1: μου. Το πρωί, όπως είπες, χαρούμενη σφυρίζοντας ότι τι καλά, θα πάω να κάνω αυτό.
0: Είναι και συγκεκριμένη δουλειά. Θέλω να είμαι δίκαιη και αληθινή.
1: Mm-hmm.
0: Έχει να κάνει το ότι βρίσκομαι με ανθρώπους που δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Του να μην υπάρχει κανένας ανταγωνισμός και να νιώθεις με αυτούς τους ανθρώπους σαν οικογένεια.
1: Ναι.
0: Και πίσω από τις κάμερες και μπροστά από τις κάμερες.
1: Άρα μιλάς για το συγκεκριμένο.
0: Τώρα μιλάω γενικά, ναι. Και να ζοριστώ λίγο στη δουλειά, θα το ξεπεράσω γιατί πάντα θα σκεφτώ.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχεις βρεθεί σε κατάσταση που όλα ήταν απέσια, μαύρα και άθλια?
0: Έχω βρεθεί.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω κοιτάξει πάλι να βρω το θετικό ότι συμβαίνει
1: γιατί
0: και αυτό.
1: Είσαι προφανώς αισιόδοξο άτομο. Άλλη γυναίκα πρωταγωνίστρια που να σε βλέπει και να σε συγχαίνεται. Δεν μπορεί να μην έχει υπάρξει.
0: Σίγουρα.
1: Έχει υπάρξει.
0: Σίγουρα.
1: Το έχεις αισθανθεί? Είσαι καλό κορίτσι και εντάξει.
0: Λοιπόν, το έχω αισθανθεί. Ναι. Αλλά επειδή είμαι και εγώ τέτοια.
1: Τι έκανε
0: τώρα? Είμαι και εγώ τέτοια όμως.
1: Τι εννοείς εσύ και εσύ?
0: Μπορεί και εγώ να δω έναν άνθρωπο και να μην θέλω να τον βλέπω στα 3 μέτρα.
1: Δεν θες να το βλέπεις στα 3 μέτρα γιατί δεν τον συμπαθείς. Δεν είναι όμως ότι φοβάσαι μη σου κλέψει τη δόξα, ή το φοβάσαι και αυτό? Και αυτό ανθρώπινο είναι.
0: Και αυτό το φοβάμαι. Είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να το σκεφτώ. Περνάει από το μυαλό.
1: Και τι κάνεις τότε?
0: Τίποτα. Προσπαθώ με την ψυχοθεραπεία που κάνω και γενικώς με την εξέλιξη που κάνω σαν άνθρωπος να είμαι πάνω σε μένα και να κοιτάω πώς εξελίσσομαι εγώ και να μην κοιτάω τι κάνουν οι άλλοι γύρω μου. Το προσπαθώ τουλάχιστον.
1: Ναι. Έχεις αισθανθεί εσένα να σε ζηλεύουν και να σου κόβουν το δρόμο?
0: Όχι.
1: Δεν έγινε κάτι τέτοιο? Να σε κοιτάνε με μισό μάτι?
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ συχνά. Αλλά επειδή κοιτάω και εγώ με μισό μάτι.
1: Α, είσαι τέτοια.
0: Σου λέει, δεν με παίρνει εδώ να κοιτάξω άλλο με μισό μάτι, άστο, δεν κοιτάω καθόλου.
1: Συνεπώς η φύση σου είναι αυτή. Είσαι ένα άτομο δυναμικό και. Θα σε αντιμετωπίσω τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά ταυτοχρόνως αυτό είναι και λίγο άμυνα, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
1: Mm-hmm. Ναι, βέβαια. Αν ήσουν χοντρόπετσι, δεν θα σε ενδιαφέρει τίποτα και θα μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Διεκδικητική στη σχέση είσαι?
0: Όπα, περίμενα. Πώς το εννοείς το διεκδικητική?
1: Δηλαδή, επειδή μου περιέγραψες πάρα πολύ ωραία ότι μπορεί και εγώ να δω κάτι και να αισθάνομαι ότι κάτι πάει να μου πάρει στη δουλειά και να... Στις σχέσεις. Από εμφανίστηκε αυτή, είναι ύποπτη, κάτσε να διεκδικήσω το χώρο μου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Τουλάχιστον τώρα, αυτή την περίοδο, την περίοδο της ζωής μου, όχι. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και το δέσιμο που έχεις με τον άνθρωπο και τι σε κάνει να νιώθεις ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Βέβαια,
0: με τη σχέση.
1: Η ζηλιάρα, η παθολογικά ζηλιάρα είναι παθολογικά ζηλιάρα, ό,τι και να.
0: Έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να είμαι έτσι, ναι, πια.
1: Άνοιξε τεράστιο κεφάλαιο. Δουλειά με τον εαυτό μου. Τι πάει να πει δουλειά με τον εαυτό μου?
0: Νομίζω ότι πάει να πει ότι βλέπεις πράγματα καταρχάς που ενοχλούν εσένα, που δεν είσαι εσύ καλά με αυτά, που ζορίζεσαι. Και μετά αφήνεις και τους ανθρώπους που τους εμπιστεύεσαι και σε αγαπάνε και τους αγαπάς να στα πούνε και να μην πεις «Α, δεν είναι έτσι». Ναι. Να κάτσεις και να τα ακούσεις και μετά να το βρεις και να προσπαθήσεις.
1: Μήπως αυτό είναι απλή ωριμότητα και δεν απαιτεί κάποια δουλειά και κάποιο κάματο, δηλαδή να
0: μπορεί.
1: Ναι. Υπήρχε χαρακτηριστικό που κατάφερες να το νικήσεις και είσαι περήφανη γι' αυτό?
0: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχω πια εγωισμό. Mm-hmm. Είμαι άνθρωπος που θα ακούσω πολύ σοβαρά αυτό που θα μου πεις και θα προσπαθήσω και να εξελιχθώ και να σου ζητήσω συγγνώμη και να σ' ακούσω.
1: Αν σου λέω μπούρδες,
0: ναι,
1: τι θα κάνεις?
0: Θα κάτσω να τις ακούσω και μετά βλέπω.
1: Έχεις την ψυχραιμία?
0: Παλιά, να το, παλιά δεν την είχα. Παλιά ήμουν πολύ ανυπόμονη. Τα τελευταία χρόνια έχω, ναι, έχω αρχίσει και γίνομαι λίγο βούδα.
1: Ξέρεις, θα κάνεις ένα κύκλο και θα, από αυτό που λες ότι εντάξει, μεγάλωσε και ωρίμασε αυτό, θα φτάσεις σε ένα σημείο που δεν θα αντέχεις.
0: Δεν θα αντέχεις
1: καθόλου την μπούρδα. Θα κάθεσαι και θα το λέω στον άλλον κανονικά. Πράγματα που σε εκνευρίζουν πάρα πολύ και λες καλά, δεν έχει δουλέψει καθόλου με τον εαυτό του αυτός ή αυτή. Στους άλλους που λες δεν δείτε τώρα συμπεριφορά αυτή.
0: Να μην σ' ακούει ο άλλος. Mm-hmm. Να μην ακούει, να έχει αυτό τη γνώμη τη δική του και να μην ακούει καθόλου τη λες εσύ. Νομίζω ότι είναι...
1: Ναι. Είναι χαρακτηριστικό όμως, νομίζεις που υπάρχει τώρα? Υπάρχει στους πιο μεγάλους ανθρώπους αυτό που τους λέμε κάτι και δεν μας ακούνε.
0: Όχι, νομίζω ότι ένας άνθρωπος άμα είναι γύρω από το εγώ του, ναι, πολλές φορές δεν τον ενδιαφέρει επί της ουσίας αυτό που του λες.
1: Ναι. Θα τσεκάρουμε τώρα το κομμάτι κοινωνική ζωή.
0: Ναι.
1: Θα προτιμούσες να περάσεις ένα μήνα, πες μια πόλη που σου αρέσει, Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν σου αρέσει.
0: Στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην Κωνσταντινούπολη. Νέα Υόρκη του παρελθόντος ήταν, μην νομίζεις. Ένα μήνα στην Κωνσταντινούπολη, ένα μήνα κάπου απομονωμένα, σε ένα σπιτάκι, σε μια εξοχή, σε ένα λιβάδι, σε μια θάλασσα.
0: Ένα μήνα αυτό.
1: Ένα μήνα έχεις επιλογή.
0: Στην Κωνσταντινούπολη θα πάω ένα μήνα.
1: Αρέσει του, του κοσμοπολιτικού.
0: Είμαι τώρα από μόνο σου βεβαίω 3-4 μέρες. Μετά δεν μπορώ.
1: Έχεις πάει ποτέ διακοπές μόνη σου?
0: Όχι.
1: Είναι φανταστικό.
0: Είμαι σίγουρη. Έχω υπάρξει σε διακοπές να θέλω το χρόνο μου να είμαι μόνη μου.
1: Και τι κάνεις τότε?
0: Κολυμπάω,
1: εδώ σε θέλω.
0: Διαβάζω βιβλία, κολυμπάω, ασχολούμαι με το σπίτι.
1: Ναι. Και μετά δεν σου λέει σε συνέχεια στο βιβλίο σου και δεν μου δίνει σημασία?
0: Α, όχι, όχι. Όχι, με τη σχέση μου δεν διαβάζω βιβλία.
1: Oh, ωραία, πάλι καλά. Εγώ να σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στα σκαριά τώρα για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε.
0: Όχι, τώρα είναι η σειρά, mm-hmm, που είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία.
1: Τι γίνεται και... παρακάτω, γιατί θα με ρωτήσουν.
0: Σε ποια ερώτηση να απαντήσω?
1: Δεν ξέρω, τι θα γίνει στην μπλοκή πιο κάτω.
0: Στην μπλοκή πιο κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εγώ όντως θα τα φτιάξω με τον Γιώργο.
1: άρα δεν θα είναι όλο παιχνιδάκι.
0: Όχι.
1: Σε ευχαριστώ λοιπόν που ήσουν εδώ. Είσαι πραγματικά. Αυτό που λένε, έτσι, έχεις κάτι ανανεωτικό. Μπαίνεις μέσα στο χώρο και κάπως όλοι αισθανόμαστε καλύτερα. Σε ευχαριστώ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μη φύγετε, γιατί έρχεται και άλλος καλεσμένος που θα μας κάνει να αισθανθούμε όλους καλύτερα.

0: Εσύ, ποιο sausage chicken burger δοκίμασε στα Goodies Burger House?
1: Εγώ πάντως, το Smoky Mayo.
0: Τι κάνει εδώ ο Fipster?
1: Το δικό μου Fipster Chicken Menu προφανώς. Μόνο με 5,70.
0: Ακραίο. Δοκίμασε το τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Εδώ μαζί μας είναι ένας καλεσμένος, ο οποίος είναι και σκηνοθέτης και ηθοποιός. Δεν διαχωρίζει αυτά τα δύο επαγγέλματα. Λέει ότι έχουν μεγάλη συνάφεια στη δική του περίπτωση. Αλλά θέλω να τον ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν να είναι σκηνοθέτης στη στιγμή που όταν ήταν παιδάκι δεν έπαιζε με τη φαντασία του? Ο Δημοσθένης Παπαδόπουλος είναι εδώ.
5: Γεια σου, Αθηναίης.
4: Τι κάνεις, ευχαριστώ πάρα πολύ που ξαναήρθες.
5: Εγώ ευχαριστώ.
4: Δεν έπαιζες με τη φαντασία σου όταν ήσουν παιδάκι?
5: Ναι, αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, έκανα διάφορα. Δηλαδή, ζωγράφιζα, έπαιζα άλλα παιχνίδια, αλλά δεν μπορούσα να παίξω. Δηλαδή, να πάρω το ποτήρι και να κάνω ότι είναι καράβι που πηγαίνει πάνω στο νερό. Δηλαδή, έβλεπα τον κολλητό μου να το κάνει και έλεγα, καλά είναι τρελό το παιδάκι.
4: Ναι, αν πως ήσουν από αυτά τα μικρομέγαλα παιδάκια που έχουν οριμάσει πριν την ώρα του.
5: Τι να σου πω, μπορεί.
4: Ήσουν ένα σοβαρό παιδί?
5: Όχι μωρέ, εντάξει, νορμάλ παιδί ήμουν. Ναι. Απλά αυτό, και φαντάζομαι ότι αυτό το συνειδητοποίησα όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο. Ότι ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι κάνω μια δουλειά που αναπληρώνει όλο αυτό που έχασα ως παιδί.
4: Α, γιατί τώρα έχεις αυτή, εσύ πρέπει να έχεις και την παιδική φόρα, ας πούμε. Γιατί αφού δεν έπαιζες παιδάκι με το ποτήρι που ήταν καράβι, μπορείς να το κάνεις τώρα, έτσι.
5: Ναι, ναι, και το επάγγελμά μας αυτό είναι, ότι πρέπει να διατηρείς το παιδί μέσα σου. Δηλαδή και χτες που έπαιζα στο θέατρο, συνειδητοποίησα ότι πόπο, είμαστε όλοι πάνω στη σκηνή σαν παιδάκια που παίζουν σε μια πλατεία. Mm-hmm. Μιλάω για το Μεγάλο Φαγοπότη του Μάρκο Φερέρη, που κάνουμε στο Θέατρο Συγκρού 33. Το σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Βασιλακόπουλος. Παίζουν η Εύη Σαουλίδου, ο Θανάσης Δήμου, ο Χάρης Χαραλάμπους, ο Γκάλερο Μπίσα και η Φιγένια Βαρελά. Mm-hmm. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
4: Ναι.
5: Είναι μια άλλη εκδοχή της ταινίας. Αυτό βασίζεται στην ταινία του 73, δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη σου. Mm-hmm. Που ήταν μια ομάδα αντρών που μαζεύτηκαν σε ένα σπίτι και τρώγανε μέχρι τελικής πτώσεως. Είχε κάνει μεγάλη αίσθηση τότε, στην εποχή της. Εδώ βλέπουμε μια άλλη εκδοχή, μια σημερινή εκδοχή αυτού του story.
4: Ναι.
5: Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και χαίρομαι πολύ που παίρνω μέρος σε αυτήν.
4: Σε αυτήν παίζεις.
5: Ναι.
4: Υπάρχει όμως και άλλη μία που τη σκηνοθετείς.
5: Ναι.
4: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστή ταινία, οσκαρική.
5: Ναι.
4: Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω την ταινία, δεν ξέρω την παράσταση. Οπότε περιμένω να ακούσω από σένα.
5: Ναι. Καταρχήν να πω ότι παίζουν η Ευσταθία Τσαπαρέλη, Παριστομόπουλος, Δημήτρης Δελιγιάννης, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Σοφία Σίμου, Άντρια Ράπτη. Και αυτή είναι μια δουλειά που έχω χαρεί πάρα πολύ που την έχω κάνει. Είναι μια ομάδα ηθοποιών πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δοσμένη στην παράσταση. Η ιδιαιτερότητά της, πέραν του story που όλοι ξέρουμε, που βασίζεται σε μια ερωτική ιστορία ενός λογοθεραπευτή με μια κοφάλαλη, η ιδιαιτερότητα της παράστασης είναι ότι είναι προσβάσιμη όλη η παράσταση στους κοφούς.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, οι ίδιοι ηθοποιοί μεταφράζουν όλη την παράσταση κατά τη διάρκεια. Και νομίζω ότι έχει και αυτή η παράσταση πολύ ενδιαφέρον και πάει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζεται και μετά το Πάσχα, ναι, Σαββατοκύριακα, στο Θέατρο Α.
4: Εσύ αφού δεν ξέρεις νοηματική, υποθέτω ότι δεν ξέρεις, μπορεί και να ξέρεις. Πώς μπόρεσες να σκηνοθετήσεις κάτι τέτοιο?
5: Υπήρχαν δύο υπέροχες δασκάλες που κάνανε μάθημα όλο το καλοκαίρι πριν αρχίσουμε πρόβες στους ηθοποιούς. Ναι. Έμαθαν όλο το έργο απ' έξω, ερχόντουσαν και στις πρόβες για να τσεκάρουνε. Και είχα αυτή τη βοήθεια από αυτές τις δύο πολύ καλές δασκάλες.
4: Γιατί και στο έργο νομίζω μιλάνε μεταξύ
5: τους. Στο έργο μιλάνε μεταξύ τους μόνο οι πρωταγωνιστές.
4: Στην ταινία.
5: Στην ταινία.
4: Ναι.
5: Ή τέλος πάντων σε κάποιες σκηνές του έργου. Εδώ τώρα σε όλο το έργο υπάρχει μετάφραση στην νοηματική.
4: Νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ιστορία που είχε τόση δύναμη κοινωνικά, που αποκτήσαμε την έκφραση «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού», ναι, μετά την ταινία.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν
5: ακριβώς.
4: Νομίζω ότι υπήρχε στο λεξιλόγιο μας, ποτέ ήταν του 80,
5: ναι, ναι,
4: η ταινία,
5: ναι,
4: κάτι τέτοιο. Από τότε λέμε «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού».
5: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
4: Οπότε είναι το έργο να πάει κάποιος να δει,
5: ναι,
4: για να καταλάβει πότε άρχισε περίπου και να προβληματίζεται και ο πολιτισμός μας με αυτή την, ναι, ιστορία, γιατί, ναι, παλιά δεν... Δεν υπήρχε ιδιαίτερος προβληματισμός. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ήσουν ένα παιδάκι που δεν έπαιζε με τη φαντασία του, ή είσαι ένας μεγάλος τώρα που μπορεί να παίξει με τη φαντασία του όσο θέλει. Μου έλεγες προηγουμένως για ρόλους ανδρικούς, ότι είναι το μεγάλο φαγωπότη έχει να κάνει με άντρες.
5: Παίζουν και δύο γυναίκες, αλλά η παρέα που μαζεύεται για να φάνε είναι τεσσάρων αντρών.
4: Ναι. Επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, ο άντρας, οι γυναίκες ξέρουμε ότι είναι πλέον η εποχή των γυναικών, έτσι. Δηλαδή κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, okay, μπορεί να μην πληρωνόμαστε όσο οι άντρες, αλλά είναι μια εποχή που η γυναίκα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Στην περίπτωση των ανδρών, τι ισχύει? Παιδιά, χαμογελάει. Δεν απαντάω. Δεν απαντάω ακόμα.
5: Καταρχήν, πες μου τι συμβαίνει με τις γυναίκες, για να δω τι συμβαίνει με τους άντρες.
4: Λοιπόν, τι συμβαίνει με τις γυναίκες? Είναι πλέον κουβαλητής και η γυναίκα.
5: Ναι.
4: Που σημαίνει ότι είναι πιο ανεξάρτητη, ότι δεν θα ανεχθεί τόσο εύκολα μία σχέση η οποία είναι προβληματική, έχει απαιτήσεις, έτσι. Ότι δεν θέλει απαραίτητος να παντρευτεί όπως ήθελε στο παρελθόν, γιατί δεν είναι αποκατάσταση για αυτήν. Μπορεί να είναι και μπελάς. Και έχει απαιτήσεις από έναν άντρα που δεν είχαν οι γυναίκες στο παρελθόν. Αυτά όσον αφορά τα σχεσικά.
5: Ναι.
4: Έχει βγει από το σπίτι, κάνει δουλειές που δεν έκανε παλιά. Στη δική σας περίπτωση, τι έχει γίνει?
5: Κοίταξε.
4: Ναι, πάλι κοίταξε.
5: Νομίζω ότι γενικώς ζούμε σε μία περίοδο που τα πράγματα είναι λίγο αμήχανα.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, θεωρώ ότι οι άντρες είναι περισσότερο αμήχανοι από τις γυναίκες.
4: Αυτό,
5: πια.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
5: Δηλαδή, ότι λίγο η θέση είναι ρευστή, δεν ξέρουν ποια είναι η θέση τους ακριβώς. Mm. Δηλαδή, είναι πολύ πιο στέρεες οι γυναίκες, το διεκδίκησαν.
4: Ναι.
5: Έχουμε φτάσει, είναι αυτό που λέγανε και για το Me Too, παραδείγματος χάρη, ότι ας γίνουν υπερβολικά τα πράγματα.
4: Για να μαζευτούν.
5: Για να έρθει κάποια στιγμή να μπαλατζάρει κάπου στη μέση. Mm. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μέση. Mm. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα στο άκρο. Σε όλα, όχι μόνο στο Me Too, και στην παιδεία. Δηλαδή όλο αυτό με τα δικαιώματα, να θέσουμε τα όρια μας και όλο αυτό. Είμαστε ακόμα σε ένα άκρο.
4: Ναι.
5: Το οποίο...
4: Αισθάνεσαι από ότι έχει παραγίνει?
5: Ναι.
4: Υπήρξε περιστατικό στη ζωή σου που είπες, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα όχι τόση κορεκτήλα.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπήρξαν περιστατικά. Ναι. Και ακόμα υπάρχουν, και τελικά τι γίνεται, ότι φέρνει πολλά κακά αυτό το άκρο.
4: Ναι.
5: Βέβαια, τα καλά που φέρνει ήταν πολύ σημαντικά και έπρεπε να τεθούν.
4: Ναι.
5: Αλλά φέρνει και κακά.
4: Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι τα woke, τα πάρα πολύ ακραία έτσι πράγματα, μπορεί να τα υπερασπίζεται ένα άτομο το οποίο μπορεί να μην είναι γκέι, να μην είναι άντρας, να μην είναι γυναίκα. Δηλαδή, να μην ανήκει σε μια ομάδα που έχει λόγο να τα υπερασπιστεί αυτά, και ενδεχομένως γι' αυτό δεν τα υπερασπίζεται και με απόλυτη ειλικρίνεια. Και...
5: Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις, τη βλέπω ότι πια κάνεις ένα αστείο.
4: Ναι.
5: Και βλέπεις κάποιοι βλέμματα να σε κοιτάνε καχύποπτα και λες, Θεέ μου, αυτό το αστείο το έκανα χρόνια και όλοι το παίρνουν στην πλάκα.
4: Και τώρα πια δεν.
5: Ναι, δηλαδή πια μπαίνει σε μια κατάσταση ότι, σου λέω για παράδειγμα, έτσι, δίδασκα, από φέτος δεν διδάσκω, για αυτούς τους λόγους που συζητάμε.
4: Α, γιατί...
5: Γιατί τα πράγματα έχουν παραγίνει σε όλα τα επίπεδα.
4: Okay.
5: Και στα σχολεία. Το είδες και στις ειδήσεις με καθηγητές που τους κάναν bullying τα παιδιά κτλ. Για να πιάσεις πια ένα παιδί την ώρα που κάνεις μάθημα και να τον πιάσεις από τους ώμους και να πεις στρίψε λίγο έτσι.
4: Ναι.
5: Δεν επιτρέπεται.
4: Α, οκ, θα σου πει. Ναι, αλλά εσύ κάνεις ένα μάθημα.
5: Ακριβώς.
4: Που θα περίμενα εγώ αν είχα έρθει στο μάθημά σου και ήμουν νέα ηθοποιός, φαντάζομαι να. Αφού θα είναι και άλλοι άνθρωποι εκεί. Δεν
5: ακριβώς.
4: Είμαστε εκεί οι δυο μας, ας
5: ακριβώς.
4: Πούμε.
5: Ακριβώς. Για να καταλάβεις ότι είναι σαν να πηγαίνεις να κάνεις χορό.
4: Ναι.
5: Και να μην επιτρέπεται να σου πιάσω το πόδι.
4: Ναι. Okay.
5: Που πρέπει να σου δείξω σε ποια στάση πρέπει να είναι το πόδι σου.
4: Άρα αντιμετώπισες τέτοια δυσκολία. Σε παρεξήγησε ποτέ κανείς?
5: Κοίταξε, με παρεξήγησαν όπως παρεξηγούν πια τα πάντα στους πάντες. Mm. Δηλαδή αυτός που θέλει να παρεξηγήσει, παρεξηγεί. Απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός αυτό που κάνεις να μην είναι πραγματικά παρεξηγήσιμο. Να φαίνεται δηλαδή ότι ο άλλος έχει το πρόβλημα.
4: Okay.
5: Απλά πάντα πιάσει οποιαδήποτε ομάδα, είτε δουλειάς, είτε μαθήματος, είτε οτιδήποτε, υπάρχουν κάποια άτομα που είναι στην πρίζα και έτοιμα, δηλαδή το ζητάνε να τους συμβεί.
4: Γιατί υπάρχουν αυτά τα άτομα τα εξαγριωμένα που είπαμε ότι μπορεί να μην ανήκουν καν σε ομάδα που είναι θυγμένη. Γιατί αν είναι κάποιος σε ομάδα που έχει καταπιεστεί, να καταλάβω την οργή του, έτσι. Και εγώ πολλές φορές ως γυναίκα αισθάνομαι οργισμένη για ορισμένα πράγματα. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι θυμωμένοι?
5: Είναι η μόδα ότι επαναστατώ, της νεολαίας, είναι αποθυμένα, είναι από οικογένεια θέματα και προβλήματα. Mm. Σου λέω για παράδειγμα, όταν δίδασκα, γινόντουσαν κάποιες απεργίες για το ΣΕΙ, για τους μαθητές και όλα αυτά που είχαν κάνει και κατάληψη στο εθνικό κτλ. Είχα μία μαθήτρια που δεν πατούσε ποτέ στα μαθήματα.
4: Ναι.
5: Έβγαινε σε όλες τις εκπομπές ως εκπρόσωπος της μαθητικής νεολαίας δραματικών σχολών. Δηλαδή τρελαίνεσαι.
4: Μήπως δεν έβγαινε γιατί ήταν απασχολημένη?
5: Όχι, μα δεν εμφανιζόταν στα μαθήματα και πριν. Δηλαδή βλέπεις κάτι παρανοϊκές καταστάσεις.
4: Ναι.
5: Που λες πια, okay, απέχω.
4: Ναι.
5: Επίσης, οι δραματικές σχολές έχουν γίνει μαγαζιά.
4: Ναι.
5: Δεν είναι δραματικές σχολές πια.
4: Εννοείς επειδή υπάρχουν πολλές εργαστήρια.
5: Υπάρχουν πολλές.
4: Ναι.
5: Δεν μας ενδιαφέρει το ταλέντο σου, η συνεπειά σου. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, αρκεί να πληρώνεις στο μαγαζί.
4: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, άμα εσύ δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, εγώ δεν έχω δικαίωμα να σου πω δεν κάνεις, πρέπει να φύγεις από τη σχολή. Καταλαβαίνεις. Επίσης, οι μαθητές έχουν πια, το οποίο συμβαίνει πια και στα σχολεία τα κανονικά, το είδαμε πρόσφατα, έχουν τεράστια δύναμη.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, αν εγώ, αν εγώ ως μαθητής έχω την άποψη ότι εσύ δεν κάνεις για καθηγητής, ζητάω να φύγεις.
4: Μπορεί να έχω πελάτες μετά. Ναι, ή αν αποβάλλουν ένα παιδί, ξέρω, για ένα κινητό, είχαν ξεσηκωθεί οι γονείς.
5: Ναι, άσε πια που δεν το αποβάλλουν το παιδί ποτέ πια. Δηλαδή, στις δραματικές σχολές. Δηλαδή, έχω ζήσει σκηνικά να βρίζει ασύστολα την καθηγήτριά του και το παιδί παρέμεινε.
4: Ναι.
5: Στη σχολή. Και δίδασκε, συνέχισε και δίδασκε αυτή η καθηγήτρια.
4: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί εσύ το περιγράφεις και σε μια κατάσταση που υποτίθεται ότι το θέατρο και η τέχνη είναι και, είναι και ελεύθερος χώρος. Δηλαδή, δεν είναι και ότι πήγατε να καταπιέσετε κάποιον πάρα πολύ για να γυρίσει να σας αντιμιλήσει. Αλλά παρόλα αυτά, okay, σημεία των καιρών.
5: Κοίταξε. Mm. Και, επίσης αυτό είναι και ένα δείγμα του τι θέατρο αρχίζουμε να έχουμε και τι θα έχουμε στην πορεία.
4: Mm-hmm.
5: Πολλοί θεωρούν ότι το θέατρο είναι μία δουλειά. Στο λέω πολύ απλά. Δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά.
4: Ναι.
5: Δηλαδή η σύγκρουση εντός εισαγωγικών, η αντιπαράθεση είναι μέσα στο παιχνίδι του θεάτρου. Mm-hmm. Το να... Βέβαια, μιλάω για λογικές καταστάσεις, όχι για παράλογες.
4: Όχι για παράλογες, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει στην δουλειά σας, όπως και στη δουλειά μου, υπάρχει μια παράδοση κακοποιητικής συμπεριφοράς γενικώς, του τύπου που είναι διευθυντής ή που είναι σκηνοθέτης και που μπαίνει μέσα βρίζοντας. Φαντάζομαι δεν εννοείς αυτό.
5: Αλλά στο θέατρο δεν πάμε για να περάσουμε καλά. Mm. Δύσκολα περνάμε
4: Okay.
5: για να βγει ένα αλφα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια δύσκολη διεργασία και εσωτερική του καθενός και της ομάδας. Πρώτα απ' όλα για να δέσει η ομάδα και κατά δεύτερον για να βγάλει κοινά όλοι μαζί ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι μια δουλειά δηλαδή που ερχόμαστε και λέμε ευγενικά Αθηναή, σήκω στη σκηνή. Σε παρακαλώ, θα μπορούσες
4: δεν
5: να
4: νομίζω
5: πεις...
4: ότι υπάρχει τέτοια δουλειά. Θέλω να σου πω ότι οτιδήποτε είναι δημιουργικό, που είναι πάρα πολλές δουλειές που μπορώ να σκεφτώ τώρα.
5: Έχεις έχει δίκιο. Και το...
4: Άρα περνάμε σε μια φάση κενότητας αναγκαστικά.
5: Έχεις δίκιο.
4: Γιατί πια δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα.
5: Ακριβώς.
4: Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε και τις ικανότητες πια. Δηλαδή, άνθρωποι που ξοδεύουν, αν κοιτάξετε το κινητό σας και κοιτάξετε πόση ώρα ξοδεύετε στην οθόνη. Είναι χρόνος που θα κάναμε κάτι άλλο. Θα μιλούσαμε μεταξύ μας, θα τσακωνόμασταν όπως λες εσύ, θα συμφωνούσαμε, θα γελάγαμε. Φτάνουμε σε μια φάση που ίσως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τίποτα.
5: Και ξέρεις και κάτι άλλο, ότι με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί δουλεύω και με νέους ηθοποιούς, το ότι πια δεν υπάρχει... Εμείς, ρε παιδί μου, ως νέοι, είχαμε έναν εντός εισαγωγικών σεβασμό...
4: Ναι.
5: Στον παλιότερο.
4: Ξέρεις τι, τώρα δεν θέλω να συμφωνήσω μαζί σου, γιατί άμα συμφωνήσω φοβάμαι ότι θα λένε, όχι, τι λένε αυτοί.
5: Οι γέροι.
4: Ναι.
5: Ναι, αλλά δεν το λέω καθόλου έτσι, γιατί και εγώ επαναστάτης ήμουν πιτσιρικάς.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, θέλω να πω, αλλά τι γινότανε. Τώρα, κάτω από τη σκέπη όλου αυτού, ότι ισοτιμία είμαστε όλοι, βλέπεις τον 25χρονο ηθοποιό...
4: Ναι.
5: Να έχει, που δεν είναι αγένεια, είναι όμως ότι δεν έχει επίγνωση ότι είναι σε ένα περιβάλλον καλλιτεχνικό
4: ναι.
5: που...
4: Κάποιος ξέρει καλύτερα.
5: Ναι.
4: Εγώ φοβάμαι ότι η νέα γενιά, επειδή έχει σηκώσει τόσο παντιέρα και είναι λίγο υπερβολικό αυτό πια, νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθεί.
5: Πολύ.
4: Και το λέω αυτό βλέποντας και από τα παιδιά μου και ότι... Πολλές φορές λέω, μην το πω τώρα, γιατί θα έρθω σε τέτοια ρήξη. Οπότε ο μόνος τρόπος είναι να περιμένεις να κάνουν το σφάλμα και στις δουλειές το αντιμετωπίζουμε αυτό.
5: Έχεις
4: και λέμε τώρα,
5: αν
4: μπορούσε να κάτσει να ακούσει ο νέος συνάδελφος τι του λέω, θα γλίτωνε πάρα πολύ
5: έχεις
4: ταλαιπωρία.
5: Πολύ
4: αλλά δεν μπορούν να γλιτώσουν και αυτό, γιατί δεν ακούνε.
5: Ναι, ναι.
4: Ωραία, θίξαμε τα κακοσκήμενα. Είδα μία δήλωσή σου που λες ότι η μισή ευτυχία είναι η δουλειά. Η δουλειά που σου αρέσει.
5: Βέβαια.
4: Η άλλη μισή ποια είναι. Να το λύσουμε.
5: Για τον καθένα, τι να σου πω τώρα. Η άλλη μισή είναι η ψυχική ηρεμία, η ισορροπία, μια πολύ καλή σχέση. Αυτά που είναι για όλο τον κόσμο,
4: είναι,
5: πιστεύω.
4: Είναι οι σχέσεις πηγή, στην αρχή όλες είναι. Πηγή ευτυχίας και ευχαρίστησης. Στο μεγάλο έρωτα όλα είναι τέλεια, ο άλλος δεν κάνει κανένα λάθος.
5: Εγώ δεν νομίζω ότι ο έρωτας είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
4: Ναι.
5: Και δεν λέω, το έχουν πει άπειροι άλλοι πολύ καλύτερα από μένα. Mm. Αλλά η σχέση, η ουσιαστική σχέση... εκτός έρωτα,
4: ναι.
5: Για μένα είναι το σημαντικότερο.
4: Κάτσε, δεν είναι φοβερά έτσι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει όταν ετοιμάζεσαι να πας σε ένα πρώτο ραντεβού.
5: Είναι όλο τέλειο, αλλά ναι. είναι όλο ένα ναρκωτικό.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν είναι τίποτα πραγματικό.
4: Και μετά έρχεται η κατάσταση.
5: Ακριβώς. Και μετά πέφτεις.
4: Ναι.
5: Τίποτα δεν είναι πραγματικό. Ζεις το δικό σου τριπ.
4: Ναι. Τι άλλο έχεις απομυθοποιήσει εκτός από τον έρωτα. Εντάξει, μας έριξες τώρα, είπες δεν είναι τίποτα πραγματικό.
5: Είναι πολύ ωραίο πράγμα.
4: Θα είστε σαν να έχετε πάρει, ξέρω εγώ, κάτι, έχετε σπιντάρει και μετά θα πέσετε κάτω. Σε όλα δίκιο έχεις. Αλλά Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι επενδύουμε πάρα πολύ στον έρωτα και η τέχνη φταίει γι' αυτό.
5: Ναι.
4: Το έχουμε κάνει ότι θα έρθει, θα φυσάνε τα μαλλιά, θα μου πει κάτι, θα αυτό. Αλλά είναι η σχέση, λες εσύ.
5: Ναι.
4: Σχέση πότε αρχίζει όμως?
5: Είναι το μεταστάδιο, είναι μετά τον έρωτα. Mm-hmm. Δηλαδή, συνήθως αυτό γίνεται. Δηλαδή, ξεκινάς από έναν έρωτα και μετά, αν είσαι τυχερός, mm-hmm. σου έχει κάτσει αυτός που ερωτεύτηκες να ταιριάζει με σένα στο να γίνει μια ουσιαστική σχέση.
4: Ναι. Σου έχει κάτσει αυτό?
5: Ναι, ναι.
4: Α, να και το χαμογελάκι. Το βρήκαμε, το εντοπίσαμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Okay, οπότε όταν συμβαίνει αυτό και έχεις τη σχέση την καλή, είναι η σχέση με την οποία θες να γεράσεις?
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Τώρα κανείς δεν ξέρει αν θα γίνει.
4: Mm-hmm.
5: Ναι, προς το παρόν ναι.
4: Στο λέω επειδή είχαμε την προηγούμενη συνέντευξη που σε ρωτούσα αν θέλεις να γίνεις μπαμπάς, γιατί έχεις λόγους να θες να γίνεις ένας πολύ καλός μπαμπάς και μου έλεγες ναι, αλλά δεν έχει συμβεί.
5: Ναι, και δεν ξέρω και αν μπορώ τώρα, έτσι, από ποια άποψη, ότι πια δεν είμαι ηλικιακά σε μια φάση που να πεις κάνω ένα παιδί.
4: Ναι.
5: Κατάλαβες.
4: Ναι.
5: Αλλά άλλο θέμα το θέμα παιδιού, άλλο θέμα η σχέση, η μόνιμη και η ουσιαστική.
4: Ναι, άθε που μπορεί ένα παιδί να αλλάξει και την ισορροπία και να μην να γίνει κάτι ξαφνικό εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε συνεχίζεις, κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Σε κουράζει ποτέ η δουλειά σου με την έννοια του ότι πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα συγχρόνως? Έχεις υπάρξει γνωστός και αγαπητός κακός της τηλεόρασης? Η τηλεόραση φαντάζομαι είναι ένα αναγκαίο κακό.
5: Όχι απαραίτητα κακό.
4: Σ' αρέσει?
5: Τα περισσότερα πράγματα που έχω κάνει μου αρέσουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω για την υπάρχουσα τηλεόραση, έχω κάνει πράγματα που είναι από αξιοπρεπή και πάνω.
4: Όσο μπορώ να σκεφτώ κι εγώ, νομίζω ότι είσαι τέτοιος ηθοποιός, έχεις υπάρξει τυχερός. Σε κουράζει ποτέ όμως ότι κάνεις μια δουλειά που έχει πάρα πολύ αβεβαιότητα, που πρέπει λίγο να στοιχηματίσεις αν η δουλειά που κάνεις είναι σταθερή? Εφόσον πια δεν διδάσκεις, δεν έχεις κάτι, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Σε κουράζει αυτό ποτέ?
5: Με κουράζει κάποιες φορές, αλλά πρώτον έχω την πολυτέλεια ότι όταν με κουράζει κάνω break.
4: Mm-hmm.
5: Δηλαδή λέω, συνήθως δεν δουλεύω τα καλοκαίρια, παραδείγματος χάρη, καθόλου.
4: Ναι.
5: Όταν κουράζομαι δηλαδή και βλέπω ότι δεν αντέχω άλλο, σταματάω.
4: Ναι, θυμάμαι που το συζητάγαμε σε μένα, το έχεις πει σε άλλη συνέντευξη, που λες ότι είμαι ολιγαρχικός άνθρωπος.
5: Ναι, πάρα πολύ.
4: Mm-hmm.
5: Πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορώ να ζήσω και με τα πολλά και με τα λίγα. Δεν έχω πρόβλημα.
4: Τι προτιμάς όμως από τα δύο?
5: Τα πολλά.
4: Ξεκάθαρα. γιατί να είμαστε υποκριτές?
5: Απλά τι γίνεται. Mm. Δεν θα θυσιάσω πράγματα για τα πολλά. Δηλαδή,
4: σου έχει τύχει αυτό ποτέ?
5: Ναι, πολλές φορές μου έχει τύχει. Να μπορώ να έχω πολλά.
4: Mm.
5: Αλλά μόλις βλέπω ότι πια δεν αντέχω άλλο,
4: mm-hmm.
5: να ζω αυτό για τα πολλά,
4: mm-hmm.
5: Λέω σταματάω, αφού έχω τώρα, ηρέμησε, κούλαρε.
4: Μήπως είναι και η σιγουριά ότι απορρίπτω κάτι που μου δίνει πολλά χρήματα, αλλά για να μου το έχουν προτείνει μπορώ να το ξαναβρω?
5: Δεν είναι τόσο σίγουρο πια, και ειδικά στη δικιά μας τη δουλειά. Βέβαια, μου ξανάρχεται, ευτυχώς.
4: Είσαι από αυτούς τους τύπους.
5: Ναι, αλλά σου λέω, δεν κυνηγάω το χρήμα. Όταν μου έρχεται, το παίρνω με χαρά.
4: Το χαλάς, το σπαταλάς.
5: Το χαλάω πανεύκολα.
4: Πού?
5: Π.χ. τελευταία ανακαίνισα όλο μου το σπίτι.
4: Δεν είναι αυτό, είναι επένδυση.
5: Ναι. Παραδείγματος χάρη, όταν είχα φύγει για Γερμανία, ήταν το απόθεμα χρημάτων που είχα, που λέω, από το να αγοράσεις κάτι, από το να κάνεις κάτι, επένδυσε το στον εαυτό σου. Πήγαινε σε μια άλλη χώρα, κατάλαβες.
4: Δεν βρίσκω πολύ σπάταλο μέχρι στιγμής.
5: Όχι, δεν κάνω σπατάλες, δηλαδή ρούχα, αυτοκίνητα. Δεν το κάνω από τσιγκουνιά, δεν είμαι τέτοιος τύπος.
4: Ναι.
5: Αλλά για διακοπές θα σπαταλήσω, παραδείγματος χάρη, για κάτι που με ευχαριστεί.
4: Είδες όμως ότι φοβόμαστε να πούμε. Δεν το κάνω από τσιγκουνιά. Και από τσιγκουνιά να το κάνεις.
5: Ναι, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι.
4: Δεν είσαι.
5: Όχι, όχι.
4: Okay.
5: Δηλαδή δεν είμαι να αποταμιεύσω.
4: Δεν έχεις στην τράπεζα ένα λογαριασμό ο οποίος να είναι εντυπωσιακός?
5: Όχι, όχι.
4: Μετά από το θέατρο κάνεις γιατί πια είναι μια συμφέρουσα δουλειά, επειδή ο κόσμος πηγαίνει θέατρο? Το κάνεις γι' αυτό?
5: Το κάνω καθαρά για μένα. Από το θέατρο πια δεν μπορείς να ζήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεις.
4: Ακόμη και αν είσαι σκηνοθέτης, δεν ξέρω ποιος πληρώνεται καλύτερα, ο σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός.
5: Όλα είναι σχετικά.
4: Ναι.
5: Και προσωπικά. Δηλαδή, αν δεις τώρα, οι περισσότεροι ηθοποιοί είναι σε δύο και τρεις παραστάσεις.
4: Αυτό βλέπω και μου κάνει εντύπωση. Και λέω, αυτοί δεν έχουν καθόλου ανεργία. Τι λένε εδώ.
5: Γίνεται γιατί δεν μπορείς να ζήσεις μόνο από μία παράσταση.
4: Ναι.
5: Και επίσης, το θέατρο έχει γίνει και λίγο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, βλέπεις τώρα ότι. Σε ένα θέατρο ανεβαίνουν 5 διαφορετικές παραστάσεις.
4: Ναι.
5: Εναλλάσσονται οι ηθοποιοί, έτσι δηλαδή. Έχει γίνει το πράγμα. Είναι λίγο όλα αυτά που συζητάγαμε πριν. Ότι...
4: Ναι, αλλά έχει μπει στη διασκέδαση του Έλληνα που για κάποια χρόνια είχε βγει το θέατρο, νομίζω. Όχι.
5: Το έχει μπει, είναι σχετικό.
4: Δεν είμαστε
5: θεατρό. Αν δεις το κοινό δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
5: Και αν δεις και πού πάει το κοινό. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι παλιότερα θεατρικά. Υπήρχαν πολύ πιο σωστές βάσεις. Δηλαδή, υπήρχαν 4 θέατρα που έκαναν μια πολύ σοβαρή θεατρική δουλειά.
4: Ναι.
5: Τώρα αυτό, επειδή δεν μπορείς να επιβιώσεις κάνοντας μόνο έτσι τη δουλειά σου, τα πράγματα μπλέκονται γιατί παίζει πολύ και η επιβίωση, όχι μόνο των ηθοποιών, των επιχειρήσεων, των θεάτρων. Δεν πάει καλά, μια παράσταση κατεβαίνει επί τόπου, όπως και στην τηλεόραση.
4: Α, καλά.
5: Δηλαδή, εντάξει. Κόβεσαι χωρίς να το ξέρεις, το μαθαίνεις την προηγούμενη μέρα.
4: Και έτσι δεν επενδύει κανείς σε τίποτα.
5: Ναι.
4: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και να σου ευχηθώ για ακόμη μια φορά όλα να πηγαίνουν δεξιά ή αριστερά ή όπως θέλεις.
5: Σε ευχαριστώ
4: γιατί
5: πάρα
4: είναι
5: πολύ.
4: Και τέτοιο θέμα και να πάνε πολύ καλά και το Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού και το Μεγάλο Φαγοπότη.
5: Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ καλή συνέχεια στις εκπομπές σου.
4: Ευχαριστώ. Αυτό ήταν για απόψε το Καλύτερα Αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Απόψε στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
2: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
2: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Έλα, Θεία, πού είσαι?
14: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
13: Έρχομαι.
14: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
15: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
17: Στεγαστικό δάνειο Πειραιός Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας τώρα. Πειραιός.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η νίκη της Παρή εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας 24χρονος νεκρός και 17χρονος σε κόμμα στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League. Βίαιη επεισόδια στην Αλβανία. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους τραυματίες που διαμαρτύρονταν για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Αυστηρό μήνυμα από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σε αναβρασμό τα κόμματα της κεντροαριστεράς μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Οι στρατηγικές, οι ζυμώσεις και οι ανακατατάξεις. Καταλήξεις εξελίξεων οι δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών. Ορολογιακή βόμβα για την Αττική, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Από αμέλεια το 90% των πυρκαγιών. Το νέο αυστηρό πλαίσιο και η εντατική έλεγχη κατά την αντιπυρική περίοδο.

Η γιορτή του ποδοσφαίρου εξελίχθηκε σε νύχτα χάους. Πολεμικό το σκηνικό στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, καθώς οι πανηγυρισμοί χιλιάδων οπαδών μετατράπηκαν σε εκτεταμένα επεισόδια στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Εν μέσω της έκριθμης κατάστασης, ένας νέος έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με το όχημά του σε κυκλειδώματα της αστυνομίας, ενώ ακόμα ένας νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση. Φωτιές σε κάδους, μάχες σώμα με σώμα, εκατοντάδες συλλήψεις και 7 τραυματίες αστυνομικοί ήταν ο θλιβερός απολογισμός.

0: Σκηνές χάος εκτελήθηκαν στο Παρίσι το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Τα σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί και αστυνομικούς είχαν ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, δεκάδες να τραυματιστούν και να γίνουν εκατοντάδες συλλήψεις. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Port Mayo όταν 24χρονος που οδηγούσε μοτοσυκλέτα προσπάθησε να αποφύγει τσιμεντένια εμπόδια στα οποία προσέκρουσε και αργότερα κατέληξε με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το σκηνικό στη γαλλική πρωτεύουσα γρήγορα μετατράπηκε σε πολεμικό, καθώς οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των οπαδών της Παρί σύντομα έδωσαν τη θέση τους στα πρώτα επεισόδια, με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη και την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης. Κατά μήκος των λεωφόρων κοντά στην αψίδα του Θριάμβου πυροδοτήθηκαν φωτοβολίδες, ενώ μικρότερες ομάδες προκάλεσαν βανδαλισμούς και έκαναν πιάτσικο σε καταστήματα και πυρπόλησαν αυτοκίνητα. Περισσότερα από 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στα ηλίσια πεδία με την αστυνομία να προσπαθεί να συγκρατήσει το πλήθος. Οι γραμμές του τραμ του Παρισιού σταμάτησαν και αρκετοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν. 780 συλλήψεις με περισσότερους από 450 ανθρώπους να τίθενται υποκράτηση και δεκάδες τραυματισμοί αστυνομικών, ένας από τους οποίους πολύ σοβαρά στην πόλη Αζέν στα νοτιοδυτικά, ήταν ο απολογισμός μιας βραδιάς που προοριζόταν για εορτασμούς. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δεν έκανε αναφορά στα επεισόδια στην ανάρτησή του μετά τον αγώνα.
1: Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι. Μπράβο στην Paris Saint-Germain που κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη.
0: Αντίθετα, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, έκανε λόγο για καταστάσεις που συμβαίνουν μόνο στη Γαλλία.
2: Μόνο στη Γαλλία η νίκη ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με βία.
0: Η αστυνομία παραμένει σε επιφυλακή καθώς αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η παρέλαση της Paris Saint-Germain μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Με τη συμμετοχή περίπου 100.000 οπαδών.
3: Αυτή την ώρα λοιπόν η παρέλαση των νικητών στον πύργο του Άιφελ. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, Εμμανουέλα Τσουδερού.
4: Ναι, περίπου λοιπόν 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να προστατεύσουν την νικητήρια παρέλαση των πρωταθλητών, η οποία θα γίνει ο γύρος της νίκης στον πύργο του Άιφελ, μετά φυσικά από τη χθεσινή νύχτα χάους στο Παρίσι. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα είναι αυστηρές και σε εγρήγορση. Μάλιστα, έχουν διακοπεί γι' αυτό το λόγο δρομολόγια σε τρένα και λεωφορεία. Mm-hmm. Πάντως, τα συναισθήματα Αθηνά είναι ανάμεικτα, καθώς από τη μία έχουμε την μεγάλη και ιστορική γαλλική ομάδα να γιορτάζει για δεύτερη φορά τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Ωστόσο, χθες είχαμε και το χαμό του 24χρονου άνδρα, ενώ όπως ανέφερες και εσύ, ένας 17χρονος βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Πάντως, τα βλέμματα σήμερα. Αυτή την ώρα είναι στραμμένα στην νικητήρια παρέλαση της Paris Saint-Germain, κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Εδώ και αρκετές ώρες, περίπου 100.000 φύλαθλοι έχουν μαζευτεί στις γύρω πλατείες, στους κεντρικούς δρόμους γύρω από τον
3: Βλέπουμε
4: πύργο του Άιφελ.
3: Βλέπουμε και απευθείας πλάνα από το Παρίσι, από αυτό που μας περιγράφει, στη συγκέντρωση των φυλάθλων.
4: Ακριβώς, είναι τα γύρω σημεία από τον πύργο του Άιφελ, το Τροκαντερό. Περιμένουν την ομάδα τους, η οποία αναμένεται να φτάσει μαζί με την Κούπα από λεπτό σε λεπτό. Γύρω στις 6 και 10 προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle. Και αναμένεται μάλιστα να γίνουν δεκτοί και από τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Εμμανουέλα. Σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις συζητήσεις να βρίσκονται και πάλι στο σημείο 0. Σκληρότερη, με αυστηρότερους όρους, πρόταση εκεχηρίας απέστειλε στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής φέρεται να αφορούν τις κόκκινες γραμμές, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς πάντως ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγύησης.
5: Λίγες ώρες μετά την απόρριψη του Ιρανικού σχεδίου από τον Αμερικανό πρόεδρο και οι διαπραγματεύσεις επανέρχονται στο σημείο 0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν στο Ιράν νέα πρόταση με σκληρότερους όρους, καθώς σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να ενισχύσει και πάλι τις θέσεις της Ουάσιγκτον, το άνοιγμα του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
6: I'd rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing the One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. Iran is in a very bad position. They have no military. All they have is good talk, and they have a fake press. You know, the fake news is probably their biggest asset.
5: Και η αντίδραση της Τεχεράνης δεν άργησε να έρθει, υπενθυμίζοντας πως οι κόκκινες γραμμές της παραμένουν αδιάλακτες.
7: Τα در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. تضمین این راه برد جان ماست که کف دست گرفته ایم تا نثار مردم ایران کنیم.
5: Με τελείως διαφορετικό τρόπο αποτύπωσε τις προθέσεις του Ιράν για συμφωνία ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας από τη Σιγκαπούρη.
8: Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go.
5: Και όσο η επικύρωση συμφωνίας καθυστερεί, το στενό του Ορμούς παραμένει επικίνδυνη ζώνη. Ιρανική νάρκη, περιέχοντας περίπου 300 κιλά εκρηκτικών, εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Ομάν, με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας να εκδίδει προειδοποίηση προς τους καπετάνιους που βρίσκονταν στην περιοχή. Ενώ το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο με τη βίαια σύλληψη μιας Παλαιστίνιας εγκύου στην Ολλανδία. Αστυνομικοί την πέταξαν στο έδαφος και την έσυραν από τα μαλλιά όταν έκαναν έφοδο σε δομή φιλοξενίας για να συλλάβουν τον άντρα της. Η ίδια κατήγγειλε πως μετά το περιστατικό αναγκάστηκε να γεννήσει πρόωρα.
3: Η Εμμανουέλα Τσοδερού και πάλι μαζί μας. Εμμανουέλα, η κατάσταση στον Λίβανο είναι εκτός ελέγχου, με το Ισραήλ να κλιμακώνει τις επιθέσεις του. Στο στόχαστρο αυτή τη φορά μπήκε το κάστρο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, κινητοποιώντας και τη Δύση.
4: Βεβαίως, ήταν ένα περιστατικό το οποίο συνέβη νωρίτερα σήμερα. Ο Ισραηλινός στρατός λοιπόν ύψωσε την Ισραηλινή σημαία στο μεσονικό κάστρο Μποφόρ του Λίβανου. Μάλιστα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, λίγη ώρα αργότερα σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο το οποίο μεταδόθηκε στο Ισραήλ, είπε χαρακτηριστικά πως το Ισραήλ έσπασε το φράγμα του φόβου και αναλαμβάνει πλέον πρωτοβουλία σε όλα τα μέτωπα, Συρία, Γάζα και Λίβανο. Αυτά είναι τα λόγια του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Τώρα, οι δυνάμεις του Ισραήλ, όπως ανέφερες και εσύ, προωθούνται βαθύτερα στο Λίβανο, στο πλαίσιο αυτής της διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Ήταν κάτι που τόνισε και ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ωστόσο, το περιστατικό λοιπόν με το κάστρο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα του Μποφόρ στο Λίβανο, είχε προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας. Μάλιστα, καταδίκασαν ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών την επέκταση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων γενικότερα στο Λίβανο και ζήτησαν επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και κλείνοντας να σου πω πως Ισραηλινό πλήγμα χτύπησε κοντά σε περιοχή που βρίσκεται στην περιοχή της Τύρου, όπου βρίσκεται και ένα μεγάλο νοσοκομείο στο Λίβανο, τραυματίζοντας 13 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου.
3: Εμμανουέλ, ευχαριστώ πολύ. Στις συνέπειες τώρα του πολέμου ανοίγει η ψαλίδα στις τιμές της αμόλυβδης, με το γέμισμα του ρεζερβουάρ να κινείται σε διαφορετικά επίπεδα τιμών. Στην Αττική εμφανίζονται σημάδια αποκλιμάκωση, την ώρα που στα νησιά και γενικώς σε τουριστικούς προορισμούς η ανωδική πορεία συνεχίζεται. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, ενώ παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για ένα δύσκολο καλοκαίρι. Η κυβέρνηση, για να αποσυμπιέσει το βάρος, έχει ήδη ανακοινώσει επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και για τον Ιούνιο.
9: Με δύο ταχύτητες κινείται πλέον η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα. Στην Αττική φαίνεται να μειώνεται με αργούς ρυθμούς, όμως στα νησιά η εικόνα είναι διαφορετική. Με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι μέσα στο καλοκαίρι η τιμή μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο.
10: Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτήν την περίοδο είναι οι νησιωτικές περιοχές, όπου ήδη η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Εκεί θα δούμε την τιμή να είναι στα 2,30 ίσως και περισσότερο.
9: Στην Αττική οι οδηγοί βλέπουν την τιμή της αμόλυβδης λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. Στην νησιωτική χώρα όμως οι τιμές έχουν ήδη ξεφύγει. Στην Άξο η αμόλυβδη φτάνει τα 2 ευρώ και 21 λεπτά το λίτρο. Στη Μύκονο τα 2 και 24. Και στη Ρόδο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο.
11: Ας το να πάνε.
12: Έχεις περιορίσει μετακινήσεις σου.
11: Παιδιά, έβαλε 30 ευρώ χθες και δεν ανέβηκε καθόλου.
13: Θα πάνε και πιο ακριβά τώρα, θα ανεβούν και από εβδομάδα σε εβδομάδα λόγω της κατάστασης που επικρατεί στον πόλη.
9: Για τους οδηγούς, κάθε γέμισμα γίνεται πλέον σοβαρός υπολογισμός. Πολλοί πολίτες λένε ότι έχουν ήδη περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Ενώ αρκετοί επιλέγουν πλέον τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουν το κόστος. Το αυτοκίνητο για αρκετά νοικοκυριά δεν χρησιμοποιείται πια αυθόρμητα, αλλά μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.
14: Τα παίρνει ό,τι μέσο μπορεί εδώ στην Αθήνα και γενικότερα. Και από εκεί και πέρα κάνει υπομονή με μια ελπίδα μήπως πέσουν οι τιμές.
15: Έχει ακριβήνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη.
9: Παρότι η τιμή του αργού πετρελαίου έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, οι τιμές στην Αγγλία παραμένουν υψηλές. Οι πρατηριούχοι αποδίδουν την εικόνα αυτή στην έλλειψη καυσίμων στην αγορά, αλλά και στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, ιδιαίτερα προς τα νησιά.
10: Αν δεν υπάρξει κάποιο θετικό νέο για την έκβαση της εκεχηρίας, είναι προφανές ότι δεν θα δούμε τις τιμές να αποκλιμακώνονται σύντομα. Κοιτάξτε, είναι απλά μαθηματικά πια. Ο πόλεμος αυτός μας έχει οδηγήσει στην ανεπάρκεια των προϊόντων. Δηλαδή, οι χώρες υπολείπονται από τις χώρες της Ιφιλίου περίπου 10 με 12 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα.
9: Ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.
1: Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης και κατ' επέκταση επηρεάζονται οι τιμές και η καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ώστε η τιμή του να παραμείνει περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το Μάρτιο.
9: Ωστόσο, όσο η βενζίνη παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο τους τελευταίους μήνες, οι οδηγοί συνεχίζουν να μετρούν κάθε διαδρομή.
3: Πρωταθλήτρια στο ράλι τιμών καυσίμων είναι η νησιωτική Ελλάδα. Τα στοιχεία από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση έχει σταχειολογήσει ο Ραφαήλ Κάμπερ. Είναι μαζί μου.
9: Αθηνά, οι Κυκλάδες εξελίσσονται στο βασίλειο της ακρίβειας στα καύσιμα, με την αμόλυβδη βενζίνη να τρέχει με σπασμένα φρένα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Στις 27 Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει η ένταση να περνά στις διεθνείς τιμές ενέργειας, η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. Ένα μήνα μετά, στις 30 Μαρτίου, είχε ήδη ανέβει στα 2,16, ενώ στις 30 Απριλίου έφτασε τα 2,18 ευρώ το λίτρο. Σήμερα η τιμή διαμορφώθηκε στα 2,14 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας συνολική αύξηση 15%.

0: Αθήνα να προχωράει σε έντονη διαμαρτυρία προς την αλβανική πλευρά, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Ενώ παράλληλα τονίζεται η ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο τραυματίας μετά από νοσηλεία στα Ιωάννινα βρίσκεται πλέον ασφαλής στο σπίτι του.
1: Αυτή είναι η στιγμή που ένας διαδηλωτής στην Αλβανία σύρεται με βία στο έδαφος. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, ο άνδρας δέχεται μπουνιά στο πρόσωπο. Όλα ξεκίνησαν στην περιοχή Πορτονόβα, βόρεια της Αυλώνας στην Αλβανία, όταν κάτοικοι και ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά μεγάλου τουριστικού σχεδίου σε μία από τις πιο ευαίσθητες οικολογικές ζώνες των αλβανικών ακτών. Από την απρόκλητη επίθεση τραυματίστηκε ένας Έλληνας κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στην κινητοποίηση.
2: Με θέατρο μια διεκδίκηση περιουσίας, μια ιδιωτική εταιρεία αφαίρετα έσυρε έναν πολίτη ελληνικής καταγωγής με τον πιο ακραίο τρόπο. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη μη βούληση του αλβανικού κράτους να λύσει αυτό το θέμα και επιτέλους να επιστρέψει στις περιουσίες τους νόμιμους δικαιούχους και κατόφλους.
1: Οι διαδηλωτές εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, υποστηρίζοντας ότι απειλείται η βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής, ενώ καταγγέλουν καταπάτηση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.
3: Η ιδιωτική εταιρεία προχώρησε τις αμέσως προηγούμενες μέρες σε φραγή, σε σειρματόπλεξη του χώρου, ο οποίος ανήκει στους πατεράδες και στους παππούδες των Ελλήνων κατοίκων του διπλανού χωριού. Αυτοί πήγαν να διαμαρτυρηθούν και οι μπράβοι της εταιρείας συνέλαβαν και χτύπησαν έναν Έλληνα μειονοτικό.
1: Τα επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε πολίτες και την ιδιωτική ασφάλεια εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος.
4: Έγινε από την εταιρεία Security που είχε αναλάβει τη διαφύλαξη του χώρου. Αυτό το συμβάν έχει καταδικαστεί από όλες τις πλευρές εδώ σήμερα και από χθες. Έχει συλληφθεί ο σεκιουριτάς που δημιούργησε αυτοί που δημιούργησαν αυτό το θέμα. Για τον λόγο αυτό ο αρχηγός της αστυνομίας, της αλβανικής αστυνομίας, έχει ξυλώσει από τη θέση του τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή της Περιφέρειας Αυλώνης.
1: Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας καταδίκασε τα βία επεισόδια.
5: Αύριο είναι η σειρά μου να μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κάποιες μεγάλες αναλήθειες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες. Εν τω μεταξύ, συγχαίρω την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδραση, τόσο σε αυτή την ανεγκέφαλη ομάδα μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, όσο και στους τοπικούς ηγέτες της αστυνομίας της Αυλώνας.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, τονίζοντας πως η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλιστεί στον Έλληνα τραυματία ιατρική συνδρομή, ενώ ζητούν διαλεύκανση του επεισοδίου.
6: Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας.
1: Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας τραυματίας μετά από νοσηλεία του σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων βρίσκεται στο σπίτι του.
2: Η ελληνική πρεσβεία κανόνισε τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χατζηκόστατο Ιωαννίνων. Είναι καλά στην υγεία, εγώ έχω επικοινωνήσει μαζί του. Βρίσκεται ασφαλής αυτή την ώρα στην Αθήνα σπίτι του.
1: Οι αλβανικές αρχές άσκησαν ποινικές διώξεις σε βάρος 17 ατόμων, ενώ αύριο το πρωί αναμένονται δηλώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα από τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας.
0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, σε φάση έντονων ανακατατάξεων, εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό, με την κεντροαριστερά να αναζητά σταθερό βηματισμό εν ώψη των νέων δημοσκοπήσεων. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ κυβερνησιμότητας, την ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί αναβρασμός εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, με το κλίμα ισοστρέφειας να εντείνεται. Παράλληλα, σε αποσύνθεση βρίσκεται η Νέα Αριστερά, καθώς αναμένονται μαζικές αποχωρήσεις στελεχών, με τους νέους πολιτικούς φορείς να ενισχύουν τη ρευστότητα στο τοπίο της αντιπολίτευσης.
7: Εν αναμονή των νέων δημοσκοπήσεων που θα αποτυπώσουν τις τελευταίες πολιτικές τάσεις, ο χώρος της κεντροαριστεράς βρίσκεται σε αναβρασμό. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να διαφοροποιηθεί, επενδύοντας στο χαρτί της προγραμματικής αντιπολίτευσης, με στόχο να ενισχύσει το προφίλ κυβερνησιμότητάς του και να πείσει ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω νέας ανάρτησης, επικεντρώθηκε αυτή τη φορά στο ζήτημα της ανακύκλωσης, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί μπίζνα για λίγους.
8: Για χρόνια η πράσινη πολιτική έγινε πεδίο συμφερόντων. Τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα. Το Πασόκ λέει ξεκάθαρα: διαφάνεια, έλεγχος και πραγματικός ανταγωνισμός παντού. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι μια business για λίγους. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον, είναι μια καλύτερη ζωή.

0: για τους πολλούς.
1: Στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί ανησυχία για τις προηγούμενες φυγμομετρήσεις, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικές απώλειες, χαρακτηρίζοντας ως προσωρινή τη μεταβολή των δημοσκοπικών συσχετισμών.
2: Είναι λογικό να δημιουργούν συνθήκες μιας επαναδιάταξης προσωρινής του δημοσκοπικού σκηνικού. Mm-hmm. Το βλέπουμε πάντα. Έχουμε δει κόμματα που ιδρύθηκαν, πήγαν στο 15, στο 20 και δεν κατέβηκαν καν στις εκλογές.
1: Σε καζάνι που βράζει, έχει μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εν αναμονή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στις 6 Ιουνίου, στη Κουμουνδούρου επικρατεί έντονη αναστάτωση για το τι μελιγενέστε, μιας και τα σενάρια για αποχωρήσεις τελεχών συνεχώς φουντώνουν.
3: Το άλλο Σάββατο, το μόνο που μπορούμε να διατυπώσουμε είναι ότι παραμένουμε ενεργοί στην πρότασή μας για την έστω και την τελευταία στιγμή αντίληψη πόσο σημαντικό είναι να ενωθούμε όλοι μαζί για να αλλάξει η ζωή του κόσμου.
1: Σε αποσύνθεση βρίσκεται η Νέα Αριστερά, καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένονται μαζικές αποχωρήσεις τελεχών. Θεωρείται δεδομένο ότι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζέιμπεκ βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός. Μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις, το κόμμα δεν θα διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς θα παραμείνουν μόλις 4 βουλευτές. Πρόκειται για την Πέτη Πέρκα, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τη Σία Αναγνωστοπούλου και τον Θοδωρή Δρίτσα.
4: Η όποια συμπόρευση της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την Ελλάς, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική.
1: Την ίδια ώρα η Μαρία Καρισθιανού εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι έκλεψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της.
5: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία.
1: Η Μαρία Καρισθιανού έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία για να έρθει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η κάθαρση.
6: Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, με τις φωτιές από αμέλεια να συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές. Στην Αίγινα, 62χρονη προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση σκουπιδιών, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής γης και να της επιβληθεί πρόστιμο άνω των 7.000 ευρώ. Η πυροσβεστική εντείνει τους ελέγχους, με εκατοντάδες πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις, προειδοποιώντας πως τα ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν σοβαρό παράγοντα κινδύνου.
7: Στάχτη έγιναν τουλάχιστον 20 στρέμματα αγροτικής γης από πυρκαγιά που προκάλεσε 62χρονη στην Αίγινα. Η γυναίκα προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στον προαύλιο χώρο του σπιτιού της και η πυρκαγιά δεν άργησε να επεκταθεί στην παρακείμενη αγροτική περιοχή. Η 62χρονη συνελήφθη και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 7.129 ευρώ.
8: Έχουμε φωτιές, οι περισσότερες είναι από αμέλεια συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποίησε ότι ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδο και προβαίνουν σε χρήση φλόγας είτε για καύσεις υπολοιμάτων, καλλιεργειών, κλαδιών.
7: Και ενώ βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο, η πυροσβεστική εντείνει τους ελέγχους και επιβάλλει αυστηρότερες ποινές. Μέσα σε 5 μήνες έχουν επιβληθεί 365 πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις με το 90% να αφορά εμπρισμούς από αμέλεια. Η αύξηση τόσο των ελέγχων όσο και των προστήμων φαίνεται πως αποδίδει, αφού οι πυρκαγιές εμφανίζονται μειωμένες κατά 31% σε σχέση με πέρσι. Συγκεκριμένα από την αρχή του 2025 έως και τον Μάιο καταγράφηκαν 4.032 πυρκαγιές, ενώ φέτος την ίδια περίοδο μειώθηκαν στις 2.777. Με πρωταθλητές σε πρόστιμα και συλλήψεις για το 2025 να είναι η Αττική και η Ηλία. Την ίδια ώρα χιλιάδες οικόπεδα παραμένουν ακαθάριστα, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να τα καθαρίζουν άμεσα, καθώς αποτελούν ορολογιακές βόμβες.
9: Τα ακαθάριστα οικόπεδα πρέπει να καθαριστούν, γιατί συνέχεια παίρνουν φωτιά.
10: Έχουν αρχίσει καθαρίζουμε τα φυτά τα ξεραμένα, αλλά ρίχνουν και σκουπίδια αρκετές φορές.
11: Υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιές και γενικότερα στην περιοχή. Επομένως, είναι λογικό να επιβάλλονται πρόστιμα.
8: Ό,τι είναι εντός αστικού ιστού και ό,τι είναι εκτός όπου έχει κτίσμα, είναι μια απέτηση της κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία φέτος δίνει και τη δυνατότητα σε άτομα είτε με ειδικές ανάγκες είτε σε ανθρώπους μας ηλικιωμένους, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα της τεχνολογίας, να μεταβούν στην πλησιέστερη πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Πέρσι είχαμε περισσότερες από 150 παραβάσεις ακαθάριστων οικοπαίδων, που όλες αυτές επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο, βεβαιώθηκε από την υπηρεσία και έχει αποσταλεί ο βεβαιωτικός κατάλογος.
7: Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την περίοδο, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
6: Η Ελλάδα κερδίζει όλο ένα και περισσότερο τους Τούρκους ταξιδιώτες που επιλέγουν μαζικά ελληνικούς προορισμούς. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες από τη γείτονα ταξίδεψαν πέρυσι στη χώρα μας, αριθμός που έχει τριπλασιαστεί μέσα σε 4 χρόνια. Πέρα από τις διακοπές, η Ελλάδα εξελίσσεται και σε προορισμό αγορών και σύντομων αποδράσεων, με άμεσο όφελος για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
12: Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια Τούρκοι επισκέπτες, οι οποίοι επιλέγουν όλο και περισσότερο ελληνικούς προορισμούς, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για αγορές.
13: Ενώ από την Ελλάδα μέχρι πριν από 10 χρόνια ερχόταν στην Τουρκία για ψώνια, Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη και Σάνη, τώρα από την Τουρκία οι επισκέπτες πάνε στην Ελλάδα, γιατί οτιδήποτε θέλουν να ψωνίσουν είναι πιο φτηνό.
12: Όλο και περισσότεροι Τούρκοι περνούν στην Ελλάδα, καθώς σε αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερου κόστους οι τιμές στην Τουρκία έχουν αυξηθεί αισθητά. Ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονται κάθε χρόνο την Τουρκία παραμένει σχετικά σταθερός, λίγο πάνω από τις 500.000. Αντίθετα, οι Τούρκοι που ταξιδεύουν στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί μέσα σε μόλις 4 χρόνια, ξεπερνώντας το 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες την περασμένη χρονιά.
14: Geçen ay Yunanistan'a tatile geldim. Karayoluyla Kavala'ya ve Selanik'e gittim. Ve Yunanistan'ı çok beğendim açıkçası.
15: Eskiden Yunan müşterilerimiz daha yoğundu. Şu an Türkiye'ye daha huzur uğruyorlar. Bunun sebebi ekonomik şartlar.
12: Η αυξημένη τουριστική ροή ενισχύεται και από το πρόγραμμα Visa Express που εφαρμόζεται σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι ότι μόνο το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη εκδίδει περίπου 1.300 βίζες ημερησίως για Τούρκους που σχεδιάζουν επαναλαμβανόμενα ταξίδια στην Ελλάδα.
16: Η τουριστική πλευρά της Ελλάδας είναι πολύ πολύ σε κατώτερα επίπεδα από πλευράς οικονομίας της Τουρκίας και ως εκ τούτου βλέπουμε από το Αιβαλί είτε από τις διάφορες άλλες περιοχές περνάνε κατά χιλιάδες πλέον, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, στα ελληνικά νησιά.
12: Στη Λέσβο η κίνηση από την τουρκική αγορά εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη. Οι επισκέπτες από την Τουρκία δεν περιορίζονται μόνο στη Μυτιλίνη, αλλά ταξιδεύουν σε ολόκληρο το νησί. Διαμένουν σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
17: Πιστεύω γύρω στους 6 με 7.000 θα είναι η φετινή άφιξη. Καλά πάμε, αρχίζουμε σιγά σιγά και κινούμαστε. Η αλήθεια είναι ότι στηριζόμαστε στην αγορά, στην τουρκική αγορά που έρχονται στο νησί μας.
12: Σημαντικό κομμάτι της παρουσίας τους είναι και οι αγορές. Πολλοί Τούρκοι επισκέπτες αγοράζουν προϊόντα από σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερη ζήτηση στα κρεατικά, ενώ ενδιαφέρον καταγράφεται και για ηλεκτρονικές συσκευές. Κινητά τηλέφωνα και άλλα τεχνολογικά προϊόντα θεωρούνται συχνά πιο οικονομικά στην Ελλάδα σε σχέση με την Τουρκία.
18: Από τα Ολιάγα έρχεται, από τον Τίκυλη έρχεται, από τα Ιβάλη 4 έρχεται, 4, 5, 6 καράβια τακτικά έρχονται κάθε μέρα. Μετά Ναρσίνιξε Λιπέτρα, Μόλβο, από το Άκτσαϊ.
12: Αυξημένη ήταν η εικόνα και στοιχείο που περισσότεροι από 8.000 Τούρκοι επισκέπτες αναμένονταν για την περίοδο του Μπαραμιού από τις 26 έως τις 30 Μαΐου. Το συμπέρασμα είναι ότι η τουρκική αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον μόνο κοντινό προορισμό διακοπών για τους Τούρκους επισκέπτες, αλλά και προορισμό αγορών, σύντομων αποδράσεων και επαναλαμβανόμενων ταξιδιών.
6: Στο αστυνομικό δελτίο, συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Μάνδρα. Εκεί βρίσκουμε τη Χριστίνα Αγγίκα. Χριστίνα, άνδρας απειλούσε να πέσει από τα ράτσα μονοκατοικίας.
19: Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι Αθηνά, όταν άνδρας, ο οποίος διαμένει σε μονοκατοικία κοντά στο κέντρο της Μάνδρας, ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού του και απειλούσε να πέσει στο κενό. Αμέσως να πούμε ότι έφτασαν άνδρες της ομάδας Δίας, η πυροσβεστική, ενώ περίπου 2 ώρες αργότερα έφτασαν και 2 διαπραγματευτές. Mm-hmm. Ο άνδρας είχε στην κατοχή του ένα δρεπάνι, καθώς και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, ενώ περίπου 3 ώρες αργότερα πίστηκε να κατέβει με την υπόθεση να έχει αίσιο τέλος. Κλείνοντας να πούμε πως μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο συγκεκριμένο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ τα αίτια που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη πράξη παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα.
6: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χριστίνα. Να αλλάξουμε κλίμα. Οι πρώτες καλοκαιρινές βουτιές είναι γεγονός. Με σύμμαχο την καλοκαιρία και τις υψηλές θερμοκρασίες, όσοι δεν εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κατέκλυσαν οργανωμένες και ελεύθερες ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αναζητώντας ανάσες δροσιάς.

0: Η θερμοκρασία αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου και οι Αθηναίοι γέμισαν τις παραλίες.
1: Καλό καλοκαίρι!
2: Εντάξει, δεν μπορούσαμε να πάμε πιο μακριά. Αφού μείναμε εδώ, αποφασίσαμε να κάνουμε το μπανάκι μας.
3: Έχει πολύ ζέστη σήμερα.
4: Είδες να κάνεις μπανάκι, να παίξεις.
3: Ναι, κάναμε ήδη.
0: Οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από το πρωί με λουόμενους που, αν και δεν κατάφεραν να αποδράσουν για το τριήμερο, μπόρεσαν ωστόσο να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα.
3: Ήρθαμε τους γονείς μου στην παραλία, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχω σκάσει. Έκανα βουτιά, είναι πολύ ωραία τα νερά. Ήρθαμε τώρα για το τριήμερο.
5: Πανάκι, ηλιοθεραπεία, ξεκούραση, όλα.
0: Κάποιοι προτίμησαν τις οργανωμένες και κάποιοι τις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους τα απαραίτητα: πετσέτες, ομπρέλες και ψυγιάκια.
6: Οι Αθηναίοι εκμεταλλεύτηκαν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες επέλεξαν να έρθουν για μια βουτιά στη θάλασσα μαζί με φίλους και οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, όπως μας αναφέρουν, προτιμούν να πλώσουν μια πετσέτα στην άμμο παρά να χρεωθούν μια ξαπλώστρα, η οποία, όπως λένε, είναι πάρα πολύ ακριβή.
7: Τιμή είναι απαράδεκτη. 10 είχε μέχρι πριν, 10-15 μέχρι πριν ένα μήνα.
8: 50 ευρώ ξαπλώστρα, οι δύο ξαπλώστρες. Πανάκριβα.
0: Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες είναι και φέτος τσουχτερές. Ενδεικτικά για μια θέση στον ήλιο στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, το κόστος του σετ, ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες κυμαίνεται από 15 έως 90 ευρώ τις καθημερινές και από 20 έως 220 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
9: Γλυκός ο ήλιος, γλυκό το νερό, δροσιζόμαστε, το έχουμε ανάγκη.
10: Μια μέρα πριν το καλοκαίρι και η παραλία έχει γεμίσει από Έλληνες και ξένους. Είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουν έρθει όλοι για να κάνουν το μπάνιο τους.
0: Παρά τις τσιμπημένες τιμές, η διάθεση των πολιτών δεν φάνηκε να επηρεάζεται. Οι παραλίες γέμισαν ασφικτικά, με τον κόσμο να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, αποδεικνύοντας πως το καλοκαίρι μόλις ξεκίνησε.
11: Η καλοκαιρινή σεζόν κάνει πρεμιέρα με έντονη πίεση για την εστίαση, καθώς αυξήσεις στο κόστος και σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σερβιτόροι, μπαρίστα και μάγειρες λείπουν από τουριστικές και αστικές περιοχές, ενώ οι επαγγελματίες μιλούν για μία από τις δυσκολότερες χρονιές.
12: Αντιμέτωπος με αυξήσεις, έλλειψη προσωπικού και οικονομική αβεβαιότητα, βρίσκεται ο κλάδος της εστίασης, με επαγγελματίες να προειδοποιούν ότι η φετινή σεζόν είναι από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών.
13: Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει ένα βιογραφικό για 25-30 θέσεις και πλέον δεν χρειάζεται βιογραφικό. Ρωτάμε όταν έρθει κάποιος για δουλειά, πώς σε λένε, αν απαντήσει γρήγορα, δηλαδή 22 Δημήτρης, προσλαμβάνεται, δεν χρειάζεται να ξέρει πια τη δουλειά.
12: Επιχειρήσεις αναγκάζονται να λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, να περιορίζουν υπηρεσίες ή να αυξάνουν το κόστος λειτουργίας τους. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις επηρεάζεται άμεσα και η ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος.
14: Κάθε χρόνο και αυξάνεται η έλλειψη του εργατικού προσωπικού, γενικά σε όλα τα επαγγέλματα, και στο επαγγελματικό και στα εμπορικά.
12: Οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού αποτελούν ανοιχτή πληγή για χιλιάδες επιχειρήσεις λίγο πριν την καλοκαιρινή σεζόν, με τους καταστηματάρχες να ψάχνουν με τα κιάλια σερβιτόρους, μπαρίστα και μάγειρες.
11: Σε απόγνωση βρίσκονται οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς, όπως λένε, το φαινόμενο της έλλειψης προσωπικού λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις.
12: Καταστήματα σε τουριστικές και αστικές περιοχές αναζητούν εργαζόμενους, χωρίς όμως να καλύπτονται οι ανάγκες, με αποτέλεσμα οι βάρδιες να γίνονται εξαντλητικές. Ένας φαύλος κύκλος που δεν σταματά, καθώς όσοι εργάζονται στην εστίαση καλούνται να σηκώσουν ακόμα μεγαλύτερο φορτίο.
15: Τα μεροκάματα έχουν ανέβει στο Θεό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανταγωνισμός. Αν δεν του δώσεις εσύ, θα πάει στο δίπλα. Δεν πάει στο δίπλα, πάει στο παραδίπλα, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και είναι ντόμινο.
16: Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, όπως είπαμε πάλι. Εδώ σε πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουμε συνεργασία με Φιλιππίνες, με Ινδία, με Μπαγκλαντές και φέρνουμε πάρα πολλούς ξένους.
12: Σύμφωνα με εργαζόμενους, αποθαρρυντικές για εργασία στην εστίαση αποτελούν οι συνθήκες διαμονής, η κακή υγιεινή και οι ελλιπείς υποδομές.
17: Κάνουν πράγματα που δεν έχουν συμφωνήσει να κάνουν, είναι άλλα τα ωράρια, πίεση, χαμηλή μισθή, είναι ανάλογα το σε τι εργοδότη θα πέσεις.
18: Είναι πολύ λίγα τα λεφτά που δίνουν για εστίαση, ειδικά για φοιτητές.
12: Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι φορείς, καθώς η εστίαση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, αμέσα συνδεδεμένο με τον τουρισμό, την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα.
11: Ο καφέ στο χέρι από καθημερινή συνήθεια εξελίσσεται σε μικρή πολυτέλεια. Την τελευταία τετραετία οι τιμές έχουν αυξηθεί ως και 50%. Με έναν φρέντο εσπρέσο να φτάνει ακόμη και τα 4 ευρώ σε τουριστικές περιοχές και να τα ξεπερνάει ακόμα όταν σερβίρεται στο κατάστημα. Πρώτες ύλες σε ενέργεια και λειτουργικά κόστη οι αιτίες των αυξήσεων.
0: Ο καθημερινός καφές στο χέρι έχει γίνει πλέον πολυτέλεια αφού η τιμή καίει την τσέπη του καταναλωτή.
1: Εγώ, δόξα τω Θεώ, είμαι σε καλή κατάσταση, αλλά σε άλλα παιδιά και φοιτητές οι οποίοι μπορεί να δυσκολεύονται οικονομικά, να έρχονται από κάποιο background το οποίο να μην είναι τόσο βολεμένοι, πιστεύω πως θα τους πιέζει.
0: Η τιμή για καφέ στο χέρι έχει αυξηθεί μέσα σε 4 χρόνια κατά 50%. Η τιμή του φρέντο εσπρέσο που το 2022 ήταν από 1,80 έως 2,20 ευρώ έχει φτάσει να πωλείται σήμερα από 2,70 έως 3,5 ευρώ ενώ σε κάποιες τουριστικές περιοχές ξεπερνά ακόμη και τα 4 ευρώ.
19: Φαίνεται η διαφορά, έχει διπλασιαστεί σχεδόν ο καφές.
20: Παίρνω φρέντο καπουτσίνο οπότε πάει από 2,5 μέχρι και 3 ευρώ.
21: Εδώ 3,5.
20: 3,5 πακέτο.
21: Ναι, τυχαίνει και 3,5.
20: Τυχαίνει.
21: Και 2,5 και 3,5.
20: Ναι, σας φαίνεται ακριβή.
21: Πάρα πολύ.
11: Οι Θεσσαλονικοί αγοράζουν καφέ πακέτο σχεδόν σε καθημερινή βάση, ωστόσο η άνοδος της τιμής του τους προβληματίζει ιδιαιτέρως.
0: Οι τιμές takeaway για φρέντο εσπρέσο κυμαίνονται στα 2,40 με 2,60 ευρώ, για φρέντο καπουτσίνο στα 2,80 με 3,10 ευρώ, ενώ σε πολύ συχνά στα σημεία του κέντρου της Αθήνας από 2,60 έως 3,5 ευρώ. Οι παράγοντες της αγοράς αποδίδουν την αύξηση στις ανατιμήσεις που καταγράφουν το τελευταίο διάστημα οι τιμές των πρώτων υλών, αλλά και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.
22: Φέτος σε σχέση με πέρσι οι τιμές στην πρώτη ύλη παρουσιάζουν μια ελαφριά υποχώρηση. Ναι. Εν τούτης έχουμε όμως λόγω των γεωπολιτικών αύξηση στα ναύλα, στην μεταφορά δηλαδή της πρώτης ύλης και στα ασφάλιστρα κινδύνου.
0: Ακόμα πιο ακριβά πληρώνουν οι καταναλωτές τον σερβιριζόμενο καφέ, αφού η τιμή για το φρέντο εσπρέσο κυμαίνεται από 3,5 ευρώ και φτάνει στις μεγάλες αλυσίδες και τα 4,80 ευρώ, ενώ για φρέντο καπουτσίνο από 3,5 έως 5 ευρώ.
23: Στο σπίτι φτιάχνω πολλές φορές, αλλά ας πούμε το πρωί μπορώ να ξυπνήσω, άμα βγούμε με τους φίλους μου θα πάμε έξω, αλλιώς θα φτιάξω ή φρέντο ή φραπέ.
0: Παρά τις προσπάθειες των επαγγελματιών να συγκρατήσουν τις τιμές, δυστυχώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και κάποιοι μάλιστα έχουν αναγκαστεί να κόψουν τον καφέ την καθημερινή του συνήθεια για να μειώσουν το κόστος διαβίωσης.
11: Η μέρα κατά του καπνίσματος σήμερα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και δει για τους ανηλίκους. Η βλαβερή συνήθεια του καπνίσματος αντικαθίσταται τα τελευταία χρόνια με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων από τους νέους, μια τάση που καταγράφει εκρηκτική αύξηση. Ένας στους δύο εφήβους έχει δοκιμάσει να ατμίσει, ενώ έρευνες αποκαλύπτουν ότι το 17% των μαθητών ξεκινούν τη χρήση νικοτίνης στην τρυφερή ηλικία των 13 ετών.
0: Μια μορφή καπνίσματος κερδίζει τους νέους, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς. Ο κόδωνας του κινδύνου χτυπά για τη ραγδαία εξάπλωση του ατμίσματος με την νικοτίνη να επιστρέφει δυναμικά μέσα από σύγχρονα ελκυστικά προϊόντα.
24: Σχεδόν το μεγαλύτερο κοινωνικό μου περιβάλλον καπνίζει, είτε κάνει vape είτε κανονικό τσιγάρο. Δεν το έχω ψάξει κιόλας. Αλλά θεωρώ ότι το vape είναι κυρίως το πρόβλημα.
25: Ηλεκτρονικό κατά κύριο λόγο.
26: Θεωρώ πως ναι, είναι λιγότερο επιβλαβής. Για τους πλεύβολες τουλάχιστον είναι λιγότερο επιβλαβής.
0: Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων αυξάνεται ανησυχητικά. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές αναφέρουν ότι έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ ένας στους τρεις εφήβους θεωρεί λανθασμένα ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό τσιγάρο.
25: Ναι, έχει αυξηθεί αρκετά. Ο σύντροφός μου καπνίζει αρκετά, οπότε είναι μεγάλο έξοδο πλέον.
27: Κάνει ηλεκτρονικό τσιγάρο.
25: Ναι.
28: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα στους νέους για τη νέα καπνιστική συνήθεια, επισημένοντας πως η νικοτίνη επιστρέφει δυναμικά μέσα από νέα προϊόντα.
0: Στην Ελλάδα, το 17% των μαθητών έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ηλικία 13 ετών, ενώ το 5% ξεκίνησε καθημερινή χρήση στην ίδια ηλικία, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
29: Νομίζω είναι περισσότερο σε σχέση με το τσιγάρο το κανονικό.
25: Για ποιο λόγο?
29: Δεν ξέρω, πιστεύω ότι περιέχει πιο πολλά πράγματα μέσα που σου κάνει περισσότερη βλάβη σε αυτός.
30: Επιβλαβές είναι, μπορεί να είναι λιγότερο, αλλά επιβλαβές είναι.
0: Το άτμισμα μπορεί να έχει άλλη μορφή από αυτή του καπνίσματος, όμως οι ειδικοί επιμένουν και η ανάγκη για ενημέρωση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.
31: Καλούν
2: πολύ συγκεκριμένες, πολλές φορές θα έλεγα σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες αφενός. Αφετέρου, ακόμα και αυτά τα καπνικά προϊόντα που δεν περιέχουν αυτές τις ουσίες, επαναλαμβάνω, μέσω της νικοτίνης επιδρούν όχι μόνο στους πνεύμονες, αλλά και σε άλλα οργανικά συστήματα των νέων μας.
0: Στην εφηβεία η έκθεση στην νικοτίνη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς ο εγκέφαλος ακόμη αναπτύσσεται. Μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων, ενώ δημιουργεί από νωρίς τις προϋποθέσεις για εξάρτηση. Το άτμισμα, ακόμη και όταν παρουσιάζεται ως καθαρό ή λιγότερο βλαβερό, δεν είναι ακίνδυνο. Το αερόλυμα που εισπνέεται περιέχει χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με βλάβες στο αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ κάποιες από αυτές είναι αποδεδειγμένα καρκινογόνες.
11: Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο, αμοθύελα και σύννεφα σκόνης έπνιξαν τον ουρανό στην περιφέρεια Ραζαστάν της Ινδίας. Στη Μασαχουσέτη, μετεωρίτης που κατευθυνόταν προς τη γη, ξεράγει με τις εκρήξεις να αναστατώνουν τους κατοίκους. Σε υπόδρομο μετατράπηκε η Ρώμη, με 30 άλογα να καλπάζουν στην Ιταλική πρωτεύουσα εν ώψη της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της Ιταλικής Δημοκρατίας.
0: Στιγμές αναστάτωσης στη Ρώμη. 30 άλογα του Ιταλικού στρατού καλπάζουν ανεξέλεγκτα σε κεντρική λεωφόρο της Ιταλικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα 5 άτομα να τραυματιστούν. Τα ζώα επρόκειτο να πάρουν μέρος στη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών τα τρόμαξε, με αποτέλεσμα να ξεφύγουν από τον ειδικό χώρο που βρίσκονταν. Κατά την προσπάθεια να σταματήσει η ξέφρενη κούρσα τους, συγκρούστηκαν με οχήματα. Ωστόσο, μετά από συντονισμένες προσπάθειες των αρχών, τα άλογα εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν πίσω στις εγκαταστάσεις τους. 15 άλογα τραυματίστηκαν, αλλά κανένα τελικά δεν υπευλήθη σε ευθανασία. Μετεωρίτης που κατευθυνόταν προς τη γη εξεράγει πάνω από τη Μασαχουσέτη. Ισχυρές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία NASA. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα παραπάνω από 120.000 χιλιόμετρα την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τους κατοίκους της περιοχής έντρομους μέσα στα σπίτια τους, καθώς νιώθουν τους κραδασμούς και τις δονήσεις από τις εκρήξεις. Με μία αποκαλυπτική εικόνα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι στην περιφέρεια Ραζαστάν της Ινδίας. Αμοθύελα και πυκνά σύννεφα σκόνης κάλυψαν τον ουρανό, περιορίζοντας την ορατότητα και μετατρέποντας το φως της ημέρας σε απόλυτο σκοτάδι. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στις 2 το μεσημέρι, με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις να καταγράφονται στην περιοχή του Τσούρου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά, ωστόσο πρόλαβε να δημιουργήσει σημαντική αναστάτωση στην περιοχή. Μετά τη λήξη του φαινομένου ακολούθησαν βροχοπτώσεις, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση από την παρατεταμένη ζέστη.
11: Στα δικά μας και πάλι, με έντονο παλμό συνεχίζεται το Colline Sound Festival στην Αρκαδία, όπου μικροί και μεγάλοι δίνουν καθημερινά ραντεβού με τη μουσική και τον πολιτισμό. Συναυλίες, stand-up κωμωδία και καλλιτεχνικές δράσεις μετατρέπουν το χωριό σε μια μεγάλη γιορτή, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να απολαμβάνει μοναδικές στιγμές κάτω από τον αρκαδικό ουρανό.
0: Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες με φόντο το μαγευτικό αρκαδικό τοπίο. Οικογένειες και παρέες για 4 ημέρες ζουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και επαφής με τη φύση, απολαμβάνοντας την ηρεμία κάτω από τη σκιά των δέντρων.
3: Πολύ ωραία είναι και στο δάσος που σταματήσαμε πριν, ήταν πολύ ωραία. Και η φύση και η χυμπιδροσιά.
4: Είναι το μέρος καταπληκτικό. Η φύση είναι τρομερή, μας έχει κάνει και καλό καιρό. είναι τέλεια.
5: Οι μικρότεροι επισκέπτες άφησαν ελεύθερη τη φαντασία τους μέσα από ζωγραφική και χειροτεχνίες με υλικά της φύσης, ενώ οι μεγαλύτεροι δοκίμασαν τις δυνάμεις τους σε εργαστήρια κεραμικής και μεταξωτυπίας. Για όλους, η συμμετοχή στο κορυφαίο φεστιβάλ στις Κολίνες Αρκαδίας ήταν μια ευκαιρία να αφήσουν πίσω, έστω και για λίγο, το γρήγορο ρυθμό της πόλης και τη φασαρία.
6: Μ' αρέσει που πηγαίνουμε με τροχόσπιτο, που είμαστε όλοι μαζί έξω.
7: Η Αρκαδία και ο Δήμας Τρίπολης είναι για όλους και για όλα. Είναι ένας παράδεισος, το βλέπετε και μόνοι σας, οι Κολίνες είναι ένα υπέροχο χωριό.
5: Λίγες ώρες πριν ανοίξει η αυλαία της τρίτης ημέρας συναυλιών, μικροί και μεγάλοι έδωσαν ραντεβού στο γραφικό κουρείο του χωριού, που μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης και προετοιμασίας για τη μεγάλη βραδιά.
8: Κολίνες Sound Festival, στο πανέμορφο χωριό Κολίνες, το παλαιότερο κουρείο του χωριού συγκεκριμένα. Και έχει γίνει χαμός, πραγματικά δεν έχουν αφήσει ραντεβού, έχουν μπει και σφήνα. Είναι πάρα πολύ όμορφη δράση. Τι να πω, είναι σίγουρα κάτι πρωτότυπο, δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί.
5: Το κοινό αποθέωσε την εκρηκτική και αυθεντική Ματούλα Ζαμάνη, με την αστήρευτη ενέργειά της παρέσυρε εκατοντάδες θεατές που έγιναν μια μεγάλη παρέα κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αρκαδίας. Με τη θεατρικότητα, την αμεσότητα και τη σκηνική της παρουσία, η Νίνα Μαζάνη κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και χάρισε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία.
9: Μικροί και μεγάλοι, οικογένειες με παιδάκια, βαρέες, νέων, αντάμωσαν όλοι για ακόμα μια ημέρα στο πρώτο Κολίνες Sound Festival. Μουσική πολύ καλή, καλύτερη, ακόμα καλύτερη. Ελπίζω να το καθιερώσω.
10: Είναι υπέροχα, είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται και έχει μαζέψει πάρα πολύ κόσμο.
13: Είναι πάρα πολύ οργανωμένα, είναι πολύ ωραία.
5: Ο Μαραθώνιος Μουσικής, Τέχνης και Πολιτιστικών Δράσεων στο Κολίνες Sound Festival συνεχίζεται αδιάκοπα, με τους επισκέπτες να ζουν μοναδικές εμπειρίες στην καρδιά της Αρκαδίας.
11: Στο καθιερωμένο πια ραντεβού μας, σύνδεση με τις Κολίνες Αρκαδίες και τη Μαρίζα Αλιναρδάτου. Μαρίζα, πλούσιο το πρόγραμμα και σήμερα, τρίτη μέρα του φεστιβάλ. Και παρά την έντονη βροχόπτωση, Αθηνά, τίποτα δεν φαίνεται να πτωεί ούτε τους επισκέπτες ούτε τους κατασκηνωτές, που ανυπομονούν, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, για να ξεκινήσει και η τρίτη μέρα του πρώτου Κολίνες Sound Festival. Η τρίτη λοιπόν συναυλιακή μέρα περιλαμβάνει ένα εκρηκτικό πρόγραμμα με λαϊκά και έντεχνα. Πρώτα στη σκηνή θα ανέβει η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, ενώ στη συνέχεια τη σκητάλη στη σκηνή θα λάβει η Ελεονόρα Ζουγανέλη, μαζί έπειτα θα ανέβει η Ανδρομάχη, αγαπημένη καλλιτέχνηδα εδώ στο κοινό από ό,τι μας μεταφέρουν, και την βραδιά, το μεγάλο φινάλε, θα κλείσει με τη Ρία Ελληνίδου, εξίσου αγαπημένη καλλιτέχνηδα στο κοινό. Τώρα όσο περνούν οι μέρες, όπως βλέπετε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, γίνονται άνθρωποι όλων των ηλικιών, θα λέγαμε μία παρέα, μία αγκαλιά, χορεύουν, τραγουδούν, ανταμώνουν εδώ στο αρκαδικό τοπίο και πραγματικά θέλουν να το ζουν κάθε μέρα όλες αυτές τις τέσσερις ημέρες. Ανυπομονούν λοιπόν και για την επόμενη και την αυριανή ημέρα, Αθηνά. Με την ευχή να ανοίξει ο καιρός, αν και καταλαβαίνω ότι δεν θα σας πτωήσει σε κάθε περίπτωση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Γιάννη, Γιάννη.
3: Κύριε Δημήτρη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Πείτε μου.
2: Και βέβαια το πόσα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
3: Αντιπροτέργεια με τίποτα.
4: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proterga, η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
5: Καλησπέρα σας. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα συγκρουστούν για την 22η φορά σε τελικούς της Basket League με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν το πλεονέκτημα της έδρας με τους τελικούς να ξεκινούν την Τετάρτη.
6: Και τώρα οι δυο τους. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα συγκρουστούν για άλλη μια φορά στους τελικούς της Basket League για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα το εμπόδιο της ΑΕΚ με δύο νίκες στους ημιτελικούς, ενώ ο Παναθηναϊκός Άκτορ και αυτός δεν γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αν και χρειάστηκε στον πρώτο αγώνα την παράταση για να επικρατήσει. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στο ΣΕΦ και ακολούθως την Παρασκευή στο T-Center για να επανέλθει η σειρά στο ΣΕΦ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εάν κάποιος από τους δύο δεν έχει φτάσει στο 3-0, το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10 Ιουνίου και αν χρειαστεί και πέμπτος τελικός στις 13 Ιουνίου. Ύστερα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός θέλει να πετύχει το δεύτερο στόχο της σεζόν, δηλαδή να κατακτήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το πρωτάθλημα.
7: Κρίνεται ένας τίτλος την επόμενη εβδομάδα και ίσως και τη μεθεπόμενη. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε πάλι το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει.
6: Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ύστερα από τον αποκλεισμό του από το Final Four της Ευρωλίγκας, θέλει να αναστρέψει το κλίμα με την κατάκτηση του τίτλου και να κάνει το double.
8: I like to congratulate Olympiacos for winning the Euroleague, but Greek League we will win. We don't care what they wrote, they are writing in the social media, in some journalists. We know who they are. We know their goal. For this, we don't care. For the final, just we need that everything will be fair. Just we need that everything will be fair on the court, and we are ready for win.
6: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ θα συγκρουστούν σε τελικούς για 22η φορά στην ιστορία τους. Οι πράσινοι έχουν την υπεροχή στους προηγούμενους τελικούς, έχοντας κατακτήσει 12 φορές το τρόπαιο κοντρα στον αιώνιο αντίπαλο, ενώ οι Ερυθρόλευκοι έχουν πάρει το τρόπαιο 9 φορές με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό Άκτορ και στα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά και στους δύο μεταξύ τους αγώνες για την Ευρωλίγκα, με τους πράσινους να νικούν τους Ερυθρόλευκους στο τελικό του κυπέλου και να κατακτούν το τρόπαιο.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Paris Saint-Germain κατέκτησε το Champions League, κερδίζοντας τον τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι την Arsenal. Πρωτεργάτης της επιτυχίας, ο προπονητής ομάδας Luis Enrique.
9: Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2026. Από έναν τελικό θρίλερ, οι Παριζιάνοι κατέκτησαν το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, επικρατώντας τις Arsenal στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι και χτίζουν τη δική τους αυτοκρατορία. Οι κανονιέριδες άνοιξαν το σκορ μόλις το 6ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Χάβερτς να κάνει κούρσα 30 μέτρων και να σουτάρει δυνατά από απόσταση αναπνοής. Η Arsenal στη συνέχεια θέλησε να προστατεύσει το προβάδισμά της, με την Παρή να ψάχνει την ευκαιρία της. Στο δεύτερο ημίχρονο τη βρήκε, με τον Κβαρατσχέλια να πατά στην περιοχή και τον Μοσκέρα να τον ανατρέπει. Ο Ντεμπελέ σημάδεψε σωστά από την άσπρη βούλα και πέτυχε το 8ο φετινό του γκολ στη διοργάνωση για το 1-1. Στην παράταση το σκορ παρέμεινε ίδιο, με την αναμέτρηση να οδηγείται στα πέναλτι. Μοιραίος της διαδικασίας για την Arsenal ήταν ο Γκάμπριελ, ο οποίος στην τελευταία εκτέλεση έστειλε την μπάλα out, με τους παίκτες και τους οπαδούς της Παρί να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
10: La première elle était très émouvante. La deuxième elle est encore très très belle et encore plus difficile que la première. Mais c'est un savoir différent, je pense que voilà, des titres c'est comme ça. Et pour moi la première elle était très spéciale.
11: Overriding emotions are that we're devastated that we've lost the Champions League final. Penalty shootouts are a lottery, you know. You either win them or you lose them. And tonight we was on the losing end of that.
9: Αρχιτέκτονας της Paris Saint-Germain, σπουδαίος Luis Enrique. Ο Ισπανός προπονητής κατέκτησε το Champions League για τρίτη φορά στην καριέρα του και για δεύτερη ως προπονητής των Παριζιάνων, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού αλλά και της ομάδας. Όπως κάθε τίτλο, έτσι και αυτόν, ο Luis Enrique τον αφιέρωσε στην κόρη του Χάνα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 9 ετών το 2019. Ο ίδιος έχει μιλήσει πολλές φορές για εκείνη και τη δύναμη της ψυχής της.
12: Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado. Yo me considero afortunado. Muy afortunado. Pero si te ha muerto una niña, tu hija a los 9 años. Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos. Tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles.
9: Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού ήταν ο Πορτογάλος μέσος Βιτίνια, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του MVP από τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που ως γνωστός λάτρης του ποδοσφαίρου παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση.
5: Μπορεί η Arsenal να μην κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το Champions League, όμως οι φίλοι της είχαν σήμερα κάθε λόγο για να γιορτάσουν. Με την επιστροφή της ομάδας από τη Βουδαπέστη, χιλιάδες φίλοι της Arsenal βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League σε μια μεγαλειώδη παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στο Isling του Βόρειου Λονδίνου και με μια διαδρομή 9 χιλιομέτρων. Οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα αποθεώθηκαν για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Αρχίζει από αύριο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εστιοπλοείας Ilka Masters που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου με πληθώρα συμμετοχών και ηλικιών. Τα εστιοπλοϊκά ανοίγουν πανιά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ilka Masters 2026 με διοργανωτή το Ναυτικό Ομίλο Καλαμακίου. Στη Νέα Μαρίνα Αλίμου θα εκκινήσουν συνολικά 159 εστιοπλόοι ηλικίες από 30 έως 90 ετών από 24 χώρες και 5 υπήρους. Ανάμεσά τους Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές του παρελθόντος που ξανασμίγουν στα νερά του Σαλονικού στην 43η Παγκόσμια Διοργάνωση, η οποία για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε ελληνικά νερά.
13: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε μεγάλες ηλικίες. Στο Καλαμάκι έχουμε μικρά παιδιά που προπονούνται και μαθαίνουν την ιστοπλοεία μέσα από την αγάπη από τη θάλασσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα παιδιά κάνουν ιστοπλοεία και μάλιστα προσελκύουν και τους γονείς να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Οπότε αντί να έχουμε παιδιά τα οποία ακολουθούν τους γονείς, έχουμε γονείς που ακολουθούν τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι πρωτοποριακό γιατί μας αρέσει να κάνουμε ωραία πράγματα.
5: Συνολικά έχουν προγραμματιστεί να γίνουν 12 εστιοδρομίες, 2 κάθε μέρα, με τους εστιοπλοούς να κρατάνε στη βαθμολογία τους τις 11 και να πετάνε το χειρότερο τους πλασάρισμα.
14: Κάποια στιγμή τους ζηλέψαμε να κάνουν εστιοπλοεία τριγώνου και αρματωθήκαμε και πέσαμε κι εμείς μαζί τους. Αλλά τα παιδιά έχουν αποκτήσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και αντί να μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά πράγματα. Όταν είναι στην κατηγορία τριγώνου, ακούμε τα μικρά να μας λένε οδηγίες.
15: Κάνω στην πλοία εδώ και 5 χρόνια και είναι τέλεια. Τον αποφάσισε και ο μπαμπάς μου να κάνει. Τον βοηθάω με ότι δεν ξέρει ακόμα να κάνει και είναι πολύ ωραία.
5: Στη φετινή διοργάνωση προσθέθηκε στις κατηγορίες η Ilka 6 Super Legend, στην οποία κατατάσσονται εστιοπλοοί άνω των 85 ετών. Για την παρθενική του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, προετοιμάζεται το πράσινο ακροτήρι. Παίχτες και προπονητές ελπίζουν σε μια καλή παρουσία. Παρότι θα αγωνιστούν σε δύσκολο όμιλο με αντιπάλους της Ισπανίας, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
9: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 έχει ξεκινήσει και το πράσινο ακροτήρι ζει και αναπνέει για αυτήν τη στιγμή. Η ομάδα του Μπρίτο Λεϊτάο προετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή της στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου και η ανυπομονησία στις τάξεις των παικτών έχει χτυπήσει κόκκινο.
16: Tudo o que estiver no nosso alcance para que consigamos, nesse caso, demonstrar aquilo que é o futebol africano e representar mais propriamente o nosso país. A nossa equipa tem demonstrado isso durante a qualificação que consegue, nos momentos difíceis, se superar.
9: Το πράσινο ακροτήρι θα αγωνιστεί στον 8ο όμιλο κόντρα στις Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, με το έργο του για πρόκριση να είναι εξαιρετικά δύσκολο.
16: Δεν είναι fácil, mas no Mundial não há muito por onde escolher. Estamos felizes, digamos assim, porque a nossa qualificação não é só desportiva. É também uma forma de.
9: Η συμμετοχή στην τελική φάση του Μουντιάλ είναι η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου και συνολικά του αθλητισμού της χώρας με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη και όλο το νησί περιμένει με αγωνία τους αγώνες.
5: Συλλεκτικές φανέλες από θρυλικούς ποδοσφαιριστές, ιστορικές μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σπάνια αντικείμενα εκτίθεται σε ένα μουσείο στο Μεξικό αφιερωμένο στο Μουντιάλ.
17: Ένας ποδοσφαιρικός θησαυρός αφιερωμένος στην ιστορία του Μουντιάλ εκτίθεται σε μουσείο στο Μεξικό. Την έκθεση Album Epico κοσμούν πάνω από 90 φανέλες εθνικών ομάδων και ποδοσφαιριστών που έγραψαν ιστορία στο Μουντιάλ και είναι ανοιχτή προς το κοινό μέχρι τα τέλη Αυγούστου με δωρεάν πρόσβαση.
18: Creo que una de las piezas que todo el mundo quiere tomarse una foto y no se puede perder es el uniforme y la corona de Pelé que se le entregó en 1970 aquí en México para reconocerlo como el mejor goleador de la historia. Y bueno, también tenemos una réplica de la Copa del Mundo.
17: Μεταξύ των εκθεμάτων που αποτελούν συλλογή του ιδιώτη Γκάμπριελ Μπουσταμάντε, ο οποίος τα μάζευε επί 40 έτη, είναι συλλεκτικές μπάλες από όλα τα Μουντιάλ αλλά και θρυλικά ποδοσφαιρικά παπούτσια με χαραγμένα τα σημάδια του χρόνου πάνω.
19: Ahorita, por ejemplo, lo que más me llamó la atención de las que quise ver, la del año en el que yo nací, ¿no? Por ejemplo, la del 87, como saber qué playera se estaba ocupando cuando yo nací, como que le da ese plus también ahorita que la traigo puesta.
17: Λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Μεξικό, φιλοξενείται η έκθεση Ποδόσφαιρο και Τέχνη, ένα κοινό συνέστημα, που συμπεριλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, εγκαταστάσεις, φωτογραφίες και βίντεο, σε μια πιο εκλεπτισμένη προσέγγιση του όμορφου παιχνιδιού.
5: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Από το αθλητικό και τεχνικό επιτελείο του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
20: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
21: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
20: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
22: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
23: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Περαιτέρω άνοδος των οκασές αναμένει Δευτέρα με λίγη αστάθεια στα υπηρωτικά. Πιο αναλυτικά το πρωί θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις και τοπικές ομίχλες κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά και στην Πίνδο, το ιστορικό της Πελοποννήσου, τη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, κυρίως νοτιοδυτική άνεμη με ένταση 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, 29 με 32 και τοπικά στην ανατολική και βόρεια χώρα, στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και στα ανατολικά του νομού υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μου πελά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Πού είναι η εικονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
13: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
12: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
15: Σαν σήμερα το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben που βρίσκεται στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Westminster και αποτελεί σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1905, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίκτη και ιδιοκτήτη χαρτοπαικτικής λέσχης Αντώνη Κωσταγερακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες.

Μία ημέρα σαν και αυτή το 1930 γεννιέται στο Σαν Φρανσίσκο ο δημοφιλής ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood. Έγινε γνωστός από τις ερμηνείες του στα Spaghetti Western, όπως το «Για μια χούφτα δολάρια», «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος», «Μονομαχία στο El Paso» και άλλα, όπου υποδιόταν κυρίως κάποιον σκληρό τύπο του οποίου η βίαιη συμπεριφορά ήταν σύμφωνη με τις ηθικές του αξίες. Οι κριτικές πάντως τότε δεν ήταν καλές, κάτι που άλλαξε όταν άλλαξε και εκείνος τον τρόπο παίξηματός του, αλλά και το ρεπερτόριό του. Σαν σκηνοθέτης πλέον απολαμβάνει την αναγνώριση τόσο του κοινού όσο και των κριτικών, ενώ έχει πάρει και Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Η Ασυγχώρητη» το 1992. Πλέον ταινίες του όπως «Οι γέφυρες του Μάντισον», το «Million Dollar Baby» και το «Γκραν Τορίνο» θεωρούνται κλασικές. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Ντέρτι Χάρι, όπως τον αποκαλούν για τους ρόλους του στις ταινίες με ήρωα τον επιθεωρητή Κάλαχαν, έχει κερδίσει και ένα τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 1995 για την συνολική του παρουσία στον κινηματογράφο.

Γεννιέται στην Καλυθέα μια ημέρα σαν και αυτή, το 1954, ο σέντερφορ Θωμάς Μαύρος, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος με 261 τέρματα. Είχε δύο θητείες στον Πανιόνιο από το 1970 μέχρι το 1976, από το 1987 έως το 1991 και με τα χρώματά του ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος στην σεζόν 1989-1990 με 22 γκολ σε ηλικία 36 χρόνων. Ενδιάμεσα αγωνίστηκε στην ΑΕΚ με την οποία πήρε 2 πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Βγήκε 4 φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματός μας, ενώ το 1979 με τα 31 του γκολ ήταν δεύτερος σκόρερ στην Ευρώπη κερδίζοντας το ασημένιο παπούτσι. Στην Εθνική Ελλάδος έπαιξε 36 φορές και σημείωσε 11 γκολ. Η Εθνική Ελλάδος αν σήμερα το 1998 χάνει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για παίκτες κάτω των 21 χρόνων από την Ισπανία 1-0 με τέρμα του Ιβάν Πέρεθ στο Βουκουρέστι. Προπονητής της ελληνικής ομάδας ήταν ο Γιάννης Κόλιας. 6 χρόνια αργότερα αρκετοί από τους παίκτες που βρέθηκαν σε εκείνον τον τελικό κατάφεραν και σήκωσαν τελικά το Ευρωπαϊκό με την Εθνική Ανδρών στην Πορτογαλία. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν οι Καραγκούνης, Δέλας, Μπασινάς, Γκούμας και Λάκης.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
7: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Σε ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
21: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
22: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
23: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
24: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά.

του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία από τις χαρές αυτής της εκπομπής είναι ότι έχω την ευκαιρία να γνωρίζω ανθρώπους που τους έχω δει, τους έχω θαυμάσει, τους έχω δει στο φυσικό τους χώρο να έχουν μεγάλη άνεση, όπως ο απόψινός μου καλεσμένος. Έχει τεράστια άνεση στο θέατρο, είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός. Αλλά νομίζω ότι είναι ντροπαλός. Ο Θάνος Λέκας είναι εδώ.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και τα πολύ καλά σου λόγια και είμαι όντως πολύ ντροπαλός όταν μου λένε πράγματα.
0: Είσαι ντροπαλός άνθρωπος και είσαι παρατηρητικός, παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι παρατηρείς?
1: Τα πάντα και ό,τι μπορεί στο μέλλον να μου φανεί χρήσιμο το κρατάω.
0: Άρα το κάνεις συνειδητά, λες κάτσα παρατηρήσω τώρα αυτόν γιατί έχει κάτι ενδιαφέρον.
1: Νομίζω το έκανα αυθόρμητα,
0: ναι.
1: Και είδα ότι και επέλεξα ένα επάγγελμα το οποίο το χρειάζεται αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα το ζω.
0: Οπότε όταν παίζεις ένα χαρακτήρα, είναι ένα παζλ από διάφορους ανθρώπους που έχεις δει.
1: Ναι.
0: Λίγο από αυτόν τον περαστικό,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λίγο από κάποιον που καθόταν δίπλα σου, ξέρω εγώ, σε ένα σινεμά, κάτι.
1: Μια συνθήκη, περίεργο πράγμα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν είναι πάντα ο άνθρωπος, είναι το τι μπορεί να σκέφτεται πίσω. Είναι το, μπορεί να βγει και από ένα χασάπικο και να φροντίζει κάτι λουλούδια που είχε.
0: Ναι,
1: και από
0: ναι.
1: Πίσω να έχει τα κρέατα που κρέμονται και λες, οπ, αυτό πώς μπορώ να το παίξω.
0: Okay.
1: Και κρατάς κομματάκια και τα λες.
0: Ναι. Βέβαια, εσείς καλείστε να μην παίξετε τόσο καθημερινά πράγματα, άρα θα πρέπει να παρατηρήσεις και ανθρώπους σε πιο ακραίες καταστάσεις. Το έχεις επιδιώξει αυτό ποτέ?
1: Ναι, όσο μου επιτρέπεται
0: ναι.
1: Να δω ακραίες καταστάσεις, αλλά οι ακραίες καταστάσεις δεν διαφέρουν τόσο πολύ από τις πραγματικές. Είναι απλώς πραγματικές λίγο κουνημένες.
0: Λίγο κουνημένες.
1: Αλλού.
0: Ναι. Υπήρχε ποτέ κάτι που έγινε μπροστά σου που ήταν λίγο τραβηγμένο και καθόσουν και ήσουν ο παρατηρητής της υπόθεσης? Μην το παρεξηγείτε το παιδί, είναι ηθοποιός παρατηρητής.
1: Όχι, όχι. Παρατηρώ, θυμάμαι, ένας άνθρωπος μια φορά είχε πάθει καρδιακή προσβολή μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και ήμασταν να προσέξουμε, να δημιουργήσουμε χώρο να κάνουμε και ταυτόχρονα εγώ κατέγραφα από πίσω.
0: Ναι. Νομίζω όλοι κατέγραφαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί είναι από τις στιγμές που αν τις βιώσεις, τις θυμάσαι όλη σου τη ζωή. Έτσι,
1: ναι, αλλά. Για άλλο λόγο. Θυμάμαι, είχαμε δασκάλα στη σχολή τη Λιδία την Κονιόρδου.
0: Ναι.
1: Η οποία λέει ότι αυτό είναι η σχιζοφρένεια του ηθοποιού.
0: Mm-hmm.
1: Ήμουνα σπίτι μου. Και εγώ ήταν το σπίτι μου, είχε πάρει φωτιά και εγώ ήταν το σπίτι μου. Και μέσα στον πανικό μου καθόμουν και με έβλεπα πώς πανικοβάλλομαι και λέω αυτό πώς μπορώ να το κάνω.
0: Περίμενε, κάτσε να το πιάσουμε όλο. Και εγώ σου γιατί είχες αφήσει κάτι ανοιχτό.
1: Εγώ είχε η Λιδία Κονιόρδου, είχε πιάσει φωτιά το σπίτι της.
0: Άρα λέμε τώρα μια ιστορία της Λιδίας Κονιόρδου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει έρθει στην εκπομπή.

0: Πολύ ωραία. Δεν μου την είπα αυτή την ιστορία, αλλά
1: ναι, γιατί
0: την επόμενη φορά θα τη ρωτήσω.
1: Το θυμάμαι.
0: Επομένως, λέει ότι ακόμη και αν σου συμβαίνει κάτι πολύ extreme, πρέπει
1: κάθεσε
0: να πάρει.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου.
0: Κάθισε και βλέπεις τον εαυτό σου.
1: Είναι η αρρώστια του ηθοποιού αυτή.
0: Ναι. Άλλες αρρώστιες του ηθοποιού έχουμε.
1: Ανασφάλεια τρελή.
0: Ναι.
1: Πάντα δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις αν αυτό που έκανες είναι καλό, δεν ξέρεις αν σου λένε ότι το έκανες καλό, ότι ήταν όντως. Πάντα κρατάς μια πισινή. Ναι. Ταυτόχρονα με το ψώνιο.
0: Okay. Και έπαιξες για 4 χρόνια σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση, στη μια αληθίβα λέγεται η παράσταση, έτσι την είδα και ξετρελάθηκα. Και όποιος δεν την έχει δει να πάει να τη δει, γιατί τώρα θα κάνετε περιοδεία, έτσι δεν είναι?
1: Θα κάνουμε μια μικρή περιοδεία, θα κάνουμε λίγες πιάτσες στην Αθήνα στα τέλη Ιουνίου. Mm-hmm. Μετά θα ανέβουμε πάνω Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Γιάννενα. Και Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, θα κατέβουμε Κρήτη.
0: Χωρίς να κάνουμε spoiler, αν και την έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι, έτσι, αυτή η παράσταση, γιατί δεν έπεφτε καρφίτσα και μάλιστα όταν ήρθα εγώ να σε δω, είχα κλείσει, νομίζω, μήνες πριν, για να βρω θέση. Χωρίς, λοιπόν, να πούμε πολλά πράγματα, τι είναι το καλύτερο αυτής της παράστασης?
1: Νομίζω η ανθρωπιά της. Mm-hmm. Εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και είναι η τέλεια ιστορία. Είναι δύο άνθρωποι. Ένας προνομιούχος, λίγο λόγιος.
0: Αυτός είσαι εσύ.
1: Ναι. Και ο Δημήτρης, ο Καπουράνης, κάνει δύο ρόλους. Κάνει ένα παιδί που έχει σκοτώσει τον πατέρα του χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση και στήριξη στη φυλακή. Και τον ηθοποιό που θα παίξει το ρόλο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Και συμβαίνει η τέλεια ιστορία. Ο δάσκαλος γνωρίζει τον μαθητή, αλλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος είναι ο μαθητής τελικά.
0: Ναι. Και έχετε μία σχέση η οποία περνάει από διάφορα στάδια. Πάρα πολύ καλή μια αληθίβα. Στεναχωριέμαι που αυτή είναι η τελευταία χρονιά.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρουμε τίποτα ότι είναι ποτέ το τελευταίο, αλλά...
0: Όταν παίζετε μια παράσταση τόσα χρόνια, όσο περνάει ο καιρός είστε καλύτεροι.
1: Νομίζω ναι. Δεν το αφήνουμε με τον Δημήτρη. Επειδή ακριβώς είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα, θέλουμε να είναι ζωντανό. Και είναι μια παράσταση που βασίζεται στην επικοινωνία μας. Mm-hmm. Άμα δεν είμαι εγώ εκεί να δω το κάτι διαφορετικό που θα κάνει για να το απαντήσω διαφορετικά, δεν λειτουργεί. Και επειδή λάθη συμβαίνουν και το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης, βαθιά ανώτερο.
0: Γιατί είναι ανώτερο το λάθος της τέχνης?
1: Γιατί αυτό σου επιτρέπει να αντιδράσεις φυσικά.
0: Άρα αυτό λες όταν συμβαίνει στη σκηνή.
1: Και στη ζωή συνήθως.
0: Ναι, και στη
1: ζωή. Από τα λάθη μαθαίνουμε και τα λάθη είναι αυτά που πάμε να διορθώσουμε.
0: Το αυτό θα το σκέφτομαι δύο μέρες και θα με ταλαιπωρεί.
1: Και
0: τι πρέπει να λέω, ότι το λάθος είναι ανώτερο της ζωής, πρέπει να λέω.
1: Το λάθος είναι κομμάτι της ζωής. Η ζωή δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε το λάθος, η μετάλλαξη, δεν θα υπήρχε η εξέλιξη, δεν θα υπήρχαν αλλαγές στα σταθερά που τα εξελίσσουν.
0: Βέβαια, θέλουμε να ζούμε, νομίζω ότι τώρα έχουμε την αιμονή της τελειότητας περισσότερο από ποτέ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Και είναι τα social media που το έχουν κάνει αυτό. Εσύ δεν συμμετέχεις σε όλη αυτή την ιστορία, social media, εικόνα,
1: όχι.
0: Ασχολείσαι με αυτά?
1: Όχι. Ξέρω ότι, προφανώς ξέρω τι είναι, μπορώ να δω βιντεάκια.
0: Έχεις λογαριασμό?
1: Όχι, λογαριασμό δεν έχω. Έχω Facebook, αλλά Instagram δεν έχω και μ' αρέσει που δεν έχω. Mm-hmm. Με όλα αυτά που γίνονται τελευταία κιόλας, δεν μ' αρέσει πολύ που δεν έχω.
0: Είσαι λίγο analog τύπος. Μαζεύεις παλιά πράγματα, σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Μαζεύω παλιά πράγματα.
0: Τα πουλάς ή είσαι σαν αυτούς τύπους που μπαίνουν στο σπίτι τους μετά από μερικά χρόνια και είναι άπειρα ρούχα, άπειρες... Είναι έτσι, αν έρθω σπίτι σου τι θα δω?
1: Κάποια πράγματα που μ' αρέσουν τα φτιάχνω.
0: Ράβεις.
1: Ράβω επίσης, ναι.
0: Τι ράβεις?
1: Μπορώ να ράψω τσαντάκια, μπορώ να ράψω καλύματα, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όταν κάποιος το έχει ανάγκη και έρθει και σου πει θέλω ένα κάλυμα οπωσδήποτε, ή έχεις εσύ την ανάγκη ή τα πουλάς ή τα κάνεις?
1: Δεν τα πουλάω, όχι. Συνήθως κάτι σκέφτομαι, ότι θέλω να φτιάξω ένα τσαντάκι. Ας πούμε, δεν μπορούσα να βρω καθόλου ένα
0: αυτό που
1: τσαντάκι που ήθελα και λέω κάτσε να το ψιλοσχεδιάσω, να το φτιάξω.
0: Ναι.
1: Και το φτιάξα και το έδειξα. Το βλέπανε οι φίλοι μου και μου λέει, θα το θέλω κι εγώ. Θέλω, τι υφάσματα θες? Και πήγα και πήρα υφάσματα και έχω κάνει και έχω και φτιάχνω τώρα, ας πούμε, είναι το χόμπι μου τώρα, φτιάχνω τσαντάκια.
0: Και δεν το χρεώνεις?
1: Όχι, ακόμα όχι.
0: Λάθος τρομερό. Ξέρεις, έτσι ξεκίνησε ο Ραλφ Λόρεν. Δεν είχε, λέει, τα ρούχα, δεν έβρισκε τα ρούχα που ήθελε να φορέσει. Και μετά, που μερικά δισεκατομμύρια δολάρια, είπε αυτή την ιστορία, ότι αυτή ήταν η αφορμή.
1: Ναι.
0: Να κάνεις πράγματα επειδή δεν τα βρίσκεις. Ωραία. Παλιά πράγματα, λοιπόν, αντίκες, έπιπλα.
1: Κάποια ναι. Κάποια ναι, είχα βρει ένα καθρέφτη, είχα βρει μια πολυθρόνα που μου άρεσε και την. Όχι εγώ ίδιος, δεν την έφταξα εγώ, αλλά την πήγα να τη φτιάξουν και την έχω. Γενικά τώρα όμως είμαι σε φάση, νομίζω, που προσπαθώ να αφήσω πράγματα, να μην είναι αυτό το hoarder που μαζεύει
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Ναι, αυτό, αυτοί που μπαίνουν στα σπίτια και είναι.
1: Να υπάρχει λίγο χώρος.
0: Άρα υπάρχει τέτοια καταστασία στο σπίτι.
1: Καθόλου, καμία καταστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία καταστασία. Έχεις πολλά πράγματα.
1: Ούτε πολλά πράγματα. Έχω αρκετά βιβλία.
0: Ναι.
1: Κρατάω τα βιβλία μου από το βιολογικό, έχω θεατρικά.
0: Γιατί σπούδασες βιολογία.
1: Ναι.
0: Και πώς μπορεί κάτι τόσο συναρπαστικό να μην σε. Τελείωσες.
1: Τελείωσα.
0: Ναι.
1: Τελείωσα. Σπούδαζα παράλληλα τα τελευταία 3 χρόνια θέατρο. Mm-hmm. Και τελείωσα πρώτα το θέατρο και μετά πήρα το πτυχίο. Έδωσα όλα τα μαθήματα που χρωστούσα για να.
0: Ναι.
1: Για να το
0: πάρω. Ίσως βρήκες το μοναδικό συναρπαστικότερο τότε.
1: Ήταν η ζωή συναρπαστικότερη. Η ζωή των ηθοποιών και ο κόσμος των ηθοποιών ήταν πιο ενδιαφέρουσα για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει μια στηρότητα.
0: Ναι, τους διαλύσαμε τους ακαδημαϊκούς τώρα όλους.
1: Παρ' όλα αυτά, έχω να πω ότι οι άνθρωποι από τότε είναι πολύ πιστοί και έρχονται σε παραστάσεις και μιλάμε. Δηλαδή, η διέξοδος
0: ναι.
1: είναι η τέχνη,
0: okay.
1: με έναν τρόπο. Και εμένα μου άρεσε αυτό, το είχα ανάγκη.
0: Ναι.
1: Το είχα πολύ ανάγκη.
0: Είσαι καθόλου βιολόγος, γιατί είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν αισθάνεσαι και αν το φέρεις αυτό το πράγμα, τις γνώσεις σου, όλα αυτά.
1: Χαίρομαι πολύ που θυμάμαι πράγματα από το, από το βιολογικό. Και είναι τρίβια τα οποία απλώς πετάω και εντυπωσιάζω κόσμο. Mm-hmm. Αλλά επίσης έχω μάθει και έναν τρόπο σκέψης.
0: Ναι.
1: Έναν τρόπο που να αντιμετωπίζω τα πράγματα. Που είναι λίγο έμφυτος και λίγο βλέπεις ότι ολόκληρη επιστήμη έχει βασιστεί σε αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Άρα, για αγκάλιασέ το, για δες το, πώς είσαι έτσι.
0: Τι είναι έμφυτος εσένα?
1: Η παρατήρηση και το να δημιουργώ χώρο.
0: Τι εννοείς?
1: Να προσαρμόζομαι σε αυτό που έχω απέναντί μου, να του δίνω χώρο να υπάρχει, να καταλάβω τι είναι και να το αγκαλιάσω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό μπορώ να το κάνω.
0: Σε αυτό είσαι καλός. Αν ρωτήσω τους γονείς σου, τι θα μου πούνε?
1: Καλό παιδί. Θα πούνε, μπορεί να πούνε ότι τα κάνει όλα.
0: Τα κάνει όλα.
1: Τα κάνει όλα.
0: Ότι είσαι ικανός, δηλαδή, να αναλάβεις οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι λίγο.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι καταφερτζής, δηλαδή, θα μου πούνε. Ήσουνα το παιδί θαύμα, δηλαδή έκανες ενόργανη που θέλει και πειθαρχία και είναι και δύσκολο. Φαντάζομαι ήσουνα καλός μαθητής.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε ψεγάδι, δηλαδή.
1: Ψεγάδια υπήρχαν. Δεν ήμουνα ο καλύτερος, ήμουνα καλός.
0: Ναι.
1: Ήμουνα και ήθελα να είμαι καλός. Αυτή την τελειότητα δεν την μπορώ, δεν τη θέλω, δεν μου αρέσει το τέλειο και γι' αυτό το καταφερτζής είναι. Λίγο.
0: Το καταφερτζής έχεις δίκιο. Είναι ο κολπατζής. Είναι ο αυτός που.
1: Κάτι.
0: Όχι, αλλά ικανότατος.
1: Ναι, και το λέω λίγο συγκρατημένα, γιατί αυτό έχει κόστος. Έχει τίμημα προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το να πας λίγο πίσω για να. Για να είσαι καλός μαθητής, ευγενής, να είσαι αυτό. Κάνεις λίγο πίσω στην ορμή σου, στο θυμό σου, στο οτιδήποτε σου.
0: Ήθελες
1: γι' αυτό είναι.
0: Να τους ευχαριστήσεις τους γονείς σου ή το έκανες για άλλους λόγους?
1: Όχι, γι' αυτό το κάνουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστώ. Δεν είναι ότι ποτέ μου είπαν, ξέρεις τι, άμα είσαι έτσι, δεν θα σε αγαπάμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η τάση μου ήταν να είμαι.
0: By the book.
1: Ναι.
0: Είσαι νομοταγής στην ενήλικη ζωή.
1: Είμαι. Είμαι πολύ συνεπής.
0: Νομοταγής, συνεπής.
1: Ναι, αλλά δεν το χαίρομαι. Δηλαδή, δεν είναι να πω. Καταλαβαίνω που κάτι είναι παράλογο, καταλαβαίνω που κάτι έχει αξία.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ λίγο να τα φέρνω σε. Κάνω δικαστήρια στο μυαλό μου.
0: Κάνεις δικαστήρια. Εσύ είσαι ο κατηγορούμενος.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι, δεν είμαι ποτέ ο κατήγορος. Δεν νομίζω.
0: Okay. Τελευταίο δικαστήριο που έκανες γιατί κάτι κακό είχες κάνει.
1: Όχι, ήταν για τα όρια ταχύτητας.
0: Τα όρια ταχύτητας, ναι.
1: Συνειδητοποίησα ότι άμα σεβαστώ τα όρια ταχύτητας από μαραθώνα που τυχαίνει να κάνω κάτι γυρίσματα τώρα μέχρι το σπίτι.
0: Θα κάνεις πόσες ώρες?
1: Μία ώρα. Και οι χάρτες λένε 45 λεπτά.
0: Άρα ο χάρτης συνενεί στο να παρανομήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι αυτά τα όρια εννοείς που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: 50 στη μαραθώνα. Ναι.
0: 50 στη μαραθώνα και νομίζω 30 στους πιο μικρούς δρόμους. Είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: είναι λογικό. Όχι, όχι. Δεν είναι όλοι οι δρόμοι. 30 είναι 30 είναι εκεί που είναι μονόδρομος, αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, μαγαζιά, μπορεί να σου πεταχτεί από Νεράτζι μέχρι
0: Λιγιά. Καλά, ξέρω και έναν δρόμο που δεν είναι έτσι, αλλά ναι, εσύ λοιπόν βρίσκεις λογικό το 30 σε κατοικημένες περιοχές, ναι. Το 50 όμως είναι δύσκολο.
1: Στη Μαραθώνος, ναι.
0: Ναι. Οπότε αυτή η εκπομπή μπορεί να είναι μία...
1: Ένα εφαλτήριο.
0: Ότι να πούμε να αυξηθεί λίγο, ειδικά στη Μαραθώνος, που κάνει ο Θάνος το γυρισμά
1: του. Πού αλλού είναι 70. Πιο πριν είναι 70. Το έχουν κατεβάσει 50, επειδή εκεί πέρα κάνουν drift. Και...
0: Λογικό, εντάξει.
1: Και το έχουν κατεβάσει για να...
0: Ναι, για να μην γίνονται τέτοια.
1: Προσέχουν περισσότερο.
0: Εσύ έκανες ποτέ τέτοια πράγματα?
1: Όχι.
0: Ήσουν πάρα πολύ συνετός.
1: Φοβάμαι, ναι.
0: Ναι. Άρα ήσουν ένα συνετό παιδί, επειδή φοβόσουν γιατί... Για τον εαυτούλη σου.
1: Όλα από το φόβο ξεκινάνε. Νομίζω όλα τα πράγματα τα κάνουμε από φόβο και αγάπη. Mm. Και κατευθυνόμαστε προς κάτι επειδή το αγαπάμε και το θέλουμε, μας έλκει, θέλουμε να είμαστε, να το έχουμε, να το φέρουμε, δεν ξέρω. Και αντίστοιχα φοβόμαστε από τη σκιά μας μέχρι το Θεό. Και αυτά τα δύο, η ισορροπία αυτών των δύο είναι αυτά που μας φέρνει στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχουν φόβοι που είχες και τους έχεις πια νικήσει και ναι. Είσαι σε καλύτερη κατάσταση.
1: Νομίζω προσπαθώ να το λάθος,
0: το λάθος
1: που λέω,
0: ναι.
1: Να το απενοχοποιήσω, γιατί είναι, μας έλεγες, ένας εκπληκτικός καθηγητής στη σχολή μας, ο Κωστής Σφυρικίδης. Τι είναι το λάθος? Λάθος.
0: Έκανα λάθος.
1: Έκανα λάθος.
0: Τώρα. Ναι, τι να
1: την επόμενη φορά μπορεί να μην το κάνω ή τώρα ξέρω.
0: Mm-hmm. Άρα, αν γίνει κάτι στη σκηνή και κάνεις ένα λάθος, που είναι και έτσι η παράσταση, που δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε ποτέ να το καταλάβουμε, γιατί είναι πολύ φυσικό αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Νιώθεις άσχημα, το παίρνεις μαζί σου, δεν κοιμάσαι το βράδυ.
1: Ανάλογα το... Λοιπόν, όταν νιώσω ότι το παράτησα, ότι δεν... σκεφτόμουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και γίνει κάτι λιγότερο από αυτό που θέλω, τότε νιώθω άσχημα. Αλλά όταν γίνει ένα λάθος, ένα σαρδάμ, ξεχάσω κάτι και ο Δημήτρης το πάρει πάνω του και γίνει κάτι όμορφο, την επόμενη φορά το κρατάμε συνήθως το λάθος.
0: Το κρατάτε, αν σας βγει.
1: Ναι, έχουμε κόψει πάρα πολύ κείμενο, έχουμε αλλάξει σκηνούλες, έχουμε...
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε...
0: Ναι, είναι μια παράσταση η οποία πολλά πράγματα νομίζω δεν προκύπτουν από το κείμενο. Έτσι είναι. Ωραία, πολύ ωραία. Υπάρχει αυτό, χρειάζεται να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον, δηλαδή τα πηγαίνετε και καλά για να έχει βγει τόσο καλή παράσταση.
1: Απολύτως. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης αυτός που είναι, ο Δημήτρης με πήρε τηλέφωνο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, κανένα δίμηνο πριν ξεκινήσουμε πρόβες, να βρεθούμε, να μιλήσουμε για την παράσταση. Να βγούμε ένα καφέ στα Εξάρχεια.
0: Αυτό δεν γίνεται συνήθως.
1: Γίνεται, αλλά εμένα δεν μου το έχουν κάνει ποτέ και ένιωσα τόσο όμορφα.
0: Okay.
1: Να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο.
0: Φαντάσου να πήγαινες και να ήταν αντιπαθέστατος.
1: Ήταν ένας γλύκας. Ήταν ένας γλύκας. Ήταν με την παντόφλα του, με μια φανέλα και με το μαλλί του το μπουκλωτό.
0: Και ήταν το οποίο και... μαλλί πρέπει να σας πούμε ότι και αυτό παίζει ρόλο στην παράσταση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί έχει έναν τρόπο να το.
1: Ναι.
0: Να παίζει στην παράσταση, δεν από κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε έρθει χαλαρός.
1: Και από τη σχέση μας, αυτή που ξεκίνησε να χτίζεται εκεί πέρα, βγήκε και νομίζω. Πάνω σε αυτό πάτησε η αλληλεπίδραση που έχουμε στη σκηνή.
0: Mm-hmm. Θα μπορούσες να τα πας, να είναι μια καλή παράσταση, μια καλή συνεργασία, αλλά να συχαίνεσαι τον άλλο άνθρωπο. Σου έχει
1: τύχει αρκετά ποτέ. Τυχερός, είμαι αρκετά τυχερός και κάπως αυτές τις καταστάσεις τις αποφεύγω. Συνειδητά. Όχι συνειδητά, ενστικτοδός. Εμπιστεύομαι ανθρώπους που εμπιστεύονται ανθρώπους που εμπιστεύομαι.
0: Οπότε λες για να εμπιστεύεται αυτός, είμαστε μια χαρά.
1: Και συνήθως έτσι ερχόντουσαν και οι δουλειές μου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έχεις περάσει κατάθλιψη? Όλοι.
1: Νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει και δεν το καταλαβαίνουμε, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Κατάθλιψη...
0: Πώς είπες, γιατί πολλές φορές λέμε κατάθλιψη, το λέμε στους φίλους μας, συζητάμε μεταξύ μας και αυτά δεν είναι κατάθλιψη, είναι θλίψη. Κάτι έχει συμβεί, μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα με τη δουλειά σου, μπορεί να έχεις με τα προσωπικά σου. Κατάθλιψη όμως είναι αυτό που δεν μπορείς να το υπερβείς, ναι. Έτσι.
1: Γι' αυτό είμαι διστακτικός στο να το πω αυτό τον όρο. Αυτό που νιώθω είναι ότι δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε. Ήταν ένας, είχα δει ένα βιντεάκι που ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, φαντάζομαι ψυχολόγος ή ψυχαναλυτής, που έλεγε ότι ο αστακός όταν νιώσει ότι πιέζεται θα πάει κάτω από μια πέτρα, θα βγάλει το κέλι φως του, θα κάνει έκδυση και θα φουσκώσει και θα φτιάξει ένα καινούριο. Mm-hmm. Τότε είναι στην πιο ευάλωτη φάση του. Mm-hmm. Η κινητήριος δύναμη για να γίνει η αλλαγή, η εξέλιξη, είναι η πίεση.
0: Σωστά.
1: Μεγαλώνοντας λοιπόν, αρχίζω να αναγνωρίζω τα αρνητικά μου συναισθήματα ως προειδοποιήσεις, ως ενδείξεις. Τότε, μικρότερος, δεν τα βίωνα σαν προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα ότι όλα πάνε καλά και εγώ είμαι λάθος. Εγώ πρέπει να το φτιάξω. Εγώ είμαι. Και αυτή η αντιμετώπιση σε βάζει σε μια δίνη που σε ρίχνει συνέχεια κάτω. Επομένως, από αυτό δύσκολα ξεφεύγεις. Δεν ξέρω αν είναι κλινικό.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα και ωριμότητας με έναν τρόπο.
0: Είναι πολύ καλό που το λες. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι νομίζουμε ότι φταίμε εμείς αν η καθημερινότητα γίνεται πάρα πολύ πιεστική.
1: Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι αυτό που λες για την τελειότητα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο δεν είναι η τελειότητα. Mm. Η τελειότητα σαν αποτέλεσμα είναι κακό πράγμα. Γιατί δεν είμαστε τέλειοι. Mm-hmm. Έχουμε μέσα μας ζήλια, έχουμε μέσα μας φθόνο, mm-hmm. έχουμε μέσα μας κακό.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν δεν εξωτερικευτεί νωρίς, μαζεύεται και θα βιάσουμε.
0: Ναι.
1: Θα σκοτώσουμε.
0: Πιστεύεις ότι όλοι έχουμε την ικανότητα να τα κάνουμε αυτά?
1: Ναι.
0: Είσαι κάθετος.
1: Αν δεν μπορούσαμε να το αναγνωρίσουμε, το γεγονός ότι το αναγνωρίζουμε,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι το αντιλαμβανόμαστε. Mm. Και το να το απομονώσουμε, να το κρύψουμε, να λέμε ψέματα στον εαυτό μας ότι εγώ δεν θα μπορούσα. Ή να αρνούμαστε συναίσθημα που έχουμε, ναι, νιώσει. Ή να καταπιέζουμε συναίσθημα που έχουμε. Αυτό οδηγεί σε νεύρωση.
0: Ναι.
1: Και κοινωνικά, άμα βγει προς τα έξω, έχουμε αυτοί φταίνε, αυτοί είναι οι κακοί, εμείς είμαστε οι καλοί και οι αθώοι. Και δεν πλησιάζει ποτέ το ένα άκρο το άλλο. Υπάρχει μυσαλλοδοξία, υπάρχει μίσος, mm-hmm. το οποίο είναι απλώς από τη δική μας ανικανότητα, από τη δική μας μη διάθεση. Να δούμε το δικό μας κακό. Το οποίο το κακό είναι χρήσιμο γιατί σου δείχνει πού δεν πρέπει να πας.
0: Ναι. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα της παράστασης, δεν είναι?
1: Διαπραγματεύεται την ανθρωπιά και το,
0: ναι,
1: πώς,
0: ναι, ναι,
1: από, mm-hmm. πώς άνθρωποι που δεν σου έχουν φερθεί καλά.
0: Ακούγεται σαν να έχεις ζήσει μια ωραία παιδική ηλικία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είχες την ενόργανη, τους γονείς σου σε υποστήριζαν.
1: Ναι.
0: Έκανες αυτό που ήθελες, ήσουν ένα παιδί που δεν ήθελε να πάει κάτι στραβά. Συνήθως υποθέτουμε όταν βλέπουμε κάποιον που έχει μεγαλώσει, αυτός είναι μια χαρά, δεν έχει ανάγκη τίποτα.
1: Δεν έχει κανείς ιδέα τι μπορεί να έχει περάσει ο άλλος.
0: Ενώ όλα ιδέα μπορεί να φαίνονται τέλεια.
1: Ιδέα. Δεν ξέρεις. Μια κούκλα, μια φίλη μου, μια κούκλα τη βλέπεις και λες εσύ η χαρά της ζωής, δεν έχεις τίποτα στραβό. Η μαμά μου έχει πάθει εγκεφαλικό, ο πατέρας μου είναι αυτό και τους προσέχω. Και δεν έχεις ιδέα τι περνάει ο άλλος. Ιδέα πώς έχει, ναι, φτάσει εκεί που είναι.
0: Οκ. Okay. Οπότε είσαι ταλαιπωρημένος με κάποιο τρόπο?
1: Όχι τόσο.
0: Όχι τόσο.
1: Όχι τόσο. Ίσως έχω άλλες κεραίες και πιάνω και θέλω να προλάβω να γίνω άσχημα. Και νιώθω περίεργα. Αλλά όχι. Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Με τα νορμάλ.
0: Ναι.
1: Με τα προβλήματα.
0: Με τα πάνω κάτω.
1: Με τα νορμάλ.
0: Δεν μπορείς να φανταστώ να θυμώνεις.
1: Όχι, δεν θυμώνω. Θυμώνω στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Με την αδικία. Και, ναι, προσπαθώντας να λύσω προβλήματα μόνος μου.
0: Mm.
1: Εκεί αρχίζω και τρώγομαι.
0: Και τρώγεσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Πολύ.
0: Όποτε θες μπορείς να έχεις να τα λέμε. Μπορούμε να πούμε ότι θα κάνεις και κάτι άλλο? Υπάρχει κάτι που μπορούμε να...
1: Θα είμαι σε μια σειρά του Α του χρόνου.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι αρέσει πάρα πολύ στις γυναίκες, γιατί μέχρι να κάνεις εσύ αυτή τη διαδρομή από το καμαρίνι μέχρι εδώ, άκουσα ότι γενικά αρέσεις. Αυτό νομίζω είναι πάντα καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και να το λέτε. Όχι, να το λέμε ότι, ναι, κάποιος είναι όμορφος. Τις προάλλες ήμουνα με τη μηχανή,
0: ναι,
1: και...
0: Στο λένε. Δεν μπορεί,
1: κυρία,
0: να μην στο λένε.
1: Μου είπε μια κυρία, ωραία στάση. Και λέω, τι έκανα, παρενέβη κάποιο στόπ, ήμουν αυτά και μου λέει ωραία στάση. Όχι, λέει ωραία στάση, ωραίος πάνω στη μηχανή. Με το κράνος, δεν φαινόμουν να κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, τι ωραίο να το πει κάποιος σε κάποιον, ναι, είσαι όμορφος.
0: Τι ηλικία ήταν η κυρία?
1: 35. 36.
0: Α, πάρα πολύ νέα. Νέο κορίτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία.
1: Μητέρα, μάλλον. Ενώ, ναι,
0: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η ηλικία που τα λένε οι άνθρωποι και πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Που, ναι. που είναι πιο γενναιόδοροι. Ναι. Και δεν τους νοιάζει κιόλας. Και θα σου πούνε, είσαι ωραίο παιδί. Ναι. Είσαι και ωραίο παιδί και πολύ καλό ηθοποιό. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην φύγετε, γιατί πάμε σε break και επιστρέφουμε με τον επόμενο καλεσμένο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύουμε.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
6: Θέλεις ένα γιορτάκι?
7: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
8: Κουατβέρ! Είναι έγκυρ! Τσακαούπ, φεδετσιόδχορ!
9: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
12: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκυνικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
14: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
15: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
16: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
17: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: σου, Σπύρο Μπαγλαμά.
1: Οι γιαγίνηδες είναι εδώ, τους φέραμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Να πω ότι είναι ο Παναγιώτης και ο Σπύρος. Τα είπα σωστά.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αρέστε σε πάρα πολύ κόσμο που ξέρω και σε πολύ που δεν ξέρω, ευτυχώς για εσάς, γιατί έτσι γεμίζουν οι παραστάσεις σας. Και έχετε παράσταση τώρα.
3: Πάμε.
1: Άμεσα.
2: Άμεσα, ναι, εντάξει, ναι.
1: Πότε είναι η παράσταση?
2: 7 Ιουλίου.
1: 7 Ιουλίου, πολύ
2: ωραία. Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
1: Ωραία. Και θα κάνετε εκεί, και φαντάζομαι ότι το υπόλοιπο καλοκαίρι θα είστε, δεν θα είστε όπως ήταν στο βίντεο κλιπ με μαγιό και σε παραλία.
3: Θα είμαστε, βασικά δεν είμαστε σίγουροι, θα δούμε, γιατί έχουμε πολλά live σε πολλά μέρη, mm-hmm. οπότε μπορούμε να συνδυάσουμε και κάνα μπανάκι και, και καμιά βουτιά.
1: Εσείς, δε, ωραία, θα συνδυάσετε μπανάκι, θα κάνετε λοιπόν και το tour σας. Full band, γιατί γράφετε full band, δύο άτομα είστε, συγγνώμη σου.
3: Γιατί
1: λέω,
3: ναι, έχει αλλάξει αυτό τώρα.
2: Γιατί στα περισσότερα βίντεο είμαστε δυο μας και όλοι λένε, α, δύο θα είναι, δύο θα είναι, δεν είμαστε δύο όμως, έχουμε και μπάντα από πίσω, mm-hmm. μεγάλη, θα είμαστε τουλάχιστον 7-8 άτομα.
1: Θεωρούνται και εκείνοι οι γιαγκίνηδες ή είστε εσείς οι δύο?
2: Είναι η μπάντα, γιαγκίνηδες και η μπάντα.
1: Αυτό είναι το full band.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το γράφετε, θεωρείτε σωστό να βάλετε το full.
2: Δηλαδή είναι το full που λέμε.
1: Το extra, σου
3: ναι, ναι. Είναι όλα extra σε αυτό το συγκρότημα γενικότερα, μέσα, ναι. Οπότε ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια πολύ ωραία κλισέ ερώτηση, ότι στην εποχή της τραπ, που τέλος πάντων η μουσική είναι σε μια περίεργη. Εσείς γιατί κάνετε αυτό που κάνετε?
3: Καλή ερώτηση. Ναι. Γιατί σίγουρα παίζουν ρόλο τα ερεθίσματα που είχαμε πάρει. Και είναι ανάλογα και τι εκφράζει τον καθένα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ πήρα ένα ερέθισμα από το ρεμπέτικο και ένιωσα ότι αυτή η αμεσότητα, αυτή η ειλικρίνεια, με την απλότητα που τα παρουσιάζουν αυτά τα τραγούδια με εκφράζει, σιγά σιγά πήρα αυτόν τον δρόμο.
1: Ναι, πολύ ωραία.
3: Είναι, βέβαια, αυτό το πιο σημαντικό είναι ότι λείπουν τα ερεθίσματα, πιστεύω, στις μέρες μας.
1: Τραπ ακούς?
3: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Φίλος μου. Εσύ, παιδί μου, πώς το έπαθες?
2: Εγώ έχω ακούσει τραπ, η αλήθεια είναι.
1: Κρυφά. Κρυφά.
2: Όχι, εντάξει, βέβαια, ακούω. Από όλα ακούω, εντάξει, δεν έχω θέμα. Εγώ δεν άκουγα, ας πούμε, ρεμπέτικα και τέτοια μέχρι τα 18-19, τότε ξεκίνησα να ακούω στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλήθεια είναι.
1: Εκεί γνωριστήκατε.
2: Ναι, εκεί γνωριστήκαμε. Αλλά λίγο εκεί στις Πανελλήνες άρχισα να ακούω. Ήταν αυτό που ερέθισμα, δηλαδή έψανα κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ήταν άμεσο εκείνη την περίοδο. Ας πούμε, το πρώτο που άκουσα ήταν τα Ματόκλαδα. Που είναι ένα απλό κομμάτι, ας πούμε. Ναι. Αλλά κάποιος μου είχε κολλήσει τέρμα τώρα, έτσι το άκουγα συνέχεια. Αυτό δηλαδή.
1: Τι θεωρείτε ρεμπέτικο, γιατί και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Ξέρουμε κάποια λαϊκά τραγούδια τα οποία είναι πολύ εμβληματικά, πολύ χαρακτηριστικά ιστορικά, αλλά το ρεμπέτικο πώς ορίζεται ακριβώς?
3: Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και εμείς ναι. το ψάχνουμε δηλαδή και το συζητάμε με πολύ κόσμο. Και δεν έχουμε καταλήξει, είναι η αλήθεια, σε μια σίγουρη απάντηση, καθώς ένα άλλο ερώτημα που έχουμε συχνά είναι, μπορεί να γίνει ρεμπέτικο σήμερα? Ναι. Με αυτή τη θεματολογία που υπάρχει στη σύγχρονη εποχή, με αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε στη σύγχρονη εποχή. Οπότε δεν θα δώσουμε μια απάντηση που μπορεί να μεταλλιάσουμε την πορεία.
2: Επίσης είναι πολλά πράγματα, δεν μπορεί να είναι ένα ναι. πράγμα.
1: Ο Ξαρχάκος έχει γράψει όμως ρεμπέτικο.
3: Είναι ρεμπέτικο όμως, θα έλεγε κανείς. Δεν ξέρουμε.
1: Είναι για την ταινία ρεμπέτικο, οπότε σίγουρα είναι. Πολύ ωραία λοιπόν, βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι γνωστό ότι δεν είστε από τη Θεσσαλονίκη, σας ρώτησα και προηγουμένως. Mm-hmm. Έτσι, είσαι από την Κόρινθο, είσαι από την Αλεξανδρούπολη. Το συζητούσαμε αυτό προηγουμένως και μου είπες βαριά επαρχία. Γιατί βαριά επαρχία, ρε παιδιά?
3: Είναι γενικά.
1: Καλά, η Κόρινθος είναι δίπλα.
2: Γιατί νομίζεις, ερχόμαστε στην Αθήνα, δεν ερχόμασταν? Εκεί μέναμε.
1: Μάλλον ήταν πάρα πολύ ωραία.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Φοβόμαστε να μπούμε στο περιστατικό, μάλλον.
3: Τώρα, εγώ πάντως που το βλέπω και από την πλευρά του καλλιτέχνη που μένει στην Αθήνα, είναι πολύ δύσκολο για μια παραγωγή, είτε είναι θεατρική, είτε είναι ένα συγκρότημα, να ανέβει μέχρι την Αλεξανδρούπολη και οικονομικά.
2: Καλά. Mm-hmm.
3: Επομένως, είναι σίγουρα πολύ πιο λίγες ευκαιρίες να δούμε κάτι, να γνωρίσουμε κάτι διαφορετικό. Τόσο μακριά.
1: Δηλαδή
3: στην Αθήνα κάθε μέρα έχει 5 συναυλίες, 6 θέατρα. Αν λίγο έχεις μπει σε ένα χώρο, είναι πολύ εύκολο να γνωρίσεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να γνωρίσεις τα είδωλά σου που λέμε.
1: Ναι.
3: Πάνω δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν είναι.
3: Πρέπει να κάνεις ταξίδι μήνυμο μέχρι τη Θεσσαλονίκη 4 ώρες.
1: Σωστά. Εσύ που δεν είσαι, δεν ήσουν τόσο μακριά, λες δεν βγαίναμε στη.
2: Ναι, δεν έρχονταν κανείς εκεί πέρα.
1: Δεν ερχόταν κανείς.
2: Δύσκολα. Δεν έχει βασικά μουσική σκηνή στην Κόρινθο, γι' αυτό.
1: Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει η βαριά επαρχία?
2: Νέκρα. Νέκρα, τι άλλο.
3: Ασφάλεια.
2: Ασφάλεια όμως, ναι. Μπορείς να βγαίνεις, ξέρω εγώ, μέχρι ό,τι να θέλεις, δεν φοβάσαι. Bonding με τους ίδιους ανθρώπους.
1: Uh-huh.
2: Και δηλαδή γνωρίζεις πραγματικά.
1: Σε σημείο...
2: Και βαρεμάρα, ρε φίλε, πολύ βαρεμάρα.
1: Πολύ έτσι. Βαρεμάρα. Η βαρεμάρα όμως είναι μια δημιουργική διαδικασία,
2: ναι,
1: δεν είναι?
2: Αυτό ισχύει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, όταν έμενα Κόρινθο, μπορεί και να είμαι πιο παραγωγικός. Εντάξει, δεν είχαμε και τα κινητά τότε τόσο πολύ. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν έμενα και Κόρινθο, έμενα στο Χιλιομόδι που είναι χωριό. Οπότε ναι. Εκεί η παραγωγικότητα, φουλ.
1: Πολύ ωραία. Είστε άτομα που θα βυθιστούν στο κινητό τους και θα ξεχάσουν τι γίνεται γύρω τους?
3: Προσπαθώ να το κόψω εγώ, είναι η αλήθεια.
2: Όταν είμαστε στον κόσμο ή όταν είμαστε μόνοι μας.
1: Γενικά, αν είστε από τους ανθρώπους που είναι εθισμένοι με το κινητό τους.
3: Εντάξει, όταν είσαι με παρέα. Δεν.
2: Όταν είμαι παρέα, όχι. Εντάξει,
3: δεν υπάρχει λόγο.
2: Όταν είμαι σπίτι και είμαι κουρασμένος, μπορεί να κάτσω πολλές ώρες. Δηλαδή, όταν γυρνάω έτσι, κάθομαι καναπέ, μπορεί να χαζέψω 5 ώρες.
1: Χάζεμα όλο ήδη την ιστορία του ρεμπέτικου.
2: Όχι, χάζεμα μόνο έτσι. Και άμα δω κάτι ενδιαφέρον, μπορεί να μπορώ να το ψάξω, αλλά κατά βάση χάζεμα.
1: Πάρα το πολύ.
2: Εντάξει, όχι κάθε μέρα.
3: Βέβαια, δεν έχουμε τόσο χρόνο για ξεκούραση.
2: Ναι.
3: Επομένως, αυτό είναι σπάνιο.
2: Αυτό το λέω, άμα έχουμε λείπουμε για τρεις μέρες, παίζουμε. Την τέταρτη θα γυρίσω στο σπίτι, θα κάτσω καναπέ και δεν θα κάνω τίποτα.
1: Άρα, αυτό, είναι, αυτό που κάνετε για γίνεται είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί full time.
2: Ναι.
3: Ναι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
1: Από την πρώτη μέρα. Ήσασταν όμως μουσική του δρόμου.
2: Ναι.
3: Παίζαμε στον δρόμο δύο φορές τη μέρα.
1: Και είχε περάσει ο Λευτέρης Πανταζής, είχε αφήσει πεντάρικο.
2: Ναι.
1: Να το πούμε λοιπόν ότι είχε αφήσει πεντάρικο ο Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρη, πολλά φιλάκια. Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Είναι τέτοιος τύπος αυτός, έτσι. Σας είχε πει και κάτι ή απλώς είχε αφήσει τα λεφτά.
3: Είχε πει και μπράβο και τα λοιπά.
2: Εμείς εκείνη τη στιγμή μαζεύαμε για να φύγουμε. Ήταν 8-9 ώρα, δηλαδή είχαμε βγει, παίξαμε, δεν βγάλαμε τίποτα. Ήταν
3: αυτό το θυμάμαι, ήταν πολύ κακή μέρα.
2: Ναι. Και λέμε εντάξει, άντε πάμε να φύγουμε. Και έτσι όπως πάμε να φύγουμε, μας λέει τι θα παίξετε, τίποτα άλλο. Και λέμε άντε πάμε να παίξουμε. Ναι. Και παίζουμε το άμα Κατερίνα μου εκείνη τη στιγμή και βάρε 50 ρικού και φύγε.
1: Ωραίος.
2: Φοβερό.
1: Εκείνη την εποχή το κάνατε για χρήματα αυτό στο δρόμο.
2: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Αισθανόσασταν, αυτό έχει. Τι συναισθήματα έχει το βγαίνω να παίξω μουσική στο δρόμο.
3: Είναι πάρα πολλά συναισθήματα. Αρχικά, εμείς το βλέπαμε επαγγελματικά, σαν δουλειά. Ήταν 9 η ώρα, έχουμε συνάντηση στο τάδε σημείο. 10 η ώρα θα πάμε να πιάσουμε το καλό σποτ. 11 η ώρα ξεκινάμε να παίζουμε. Είναι μέρα που μπήκαν οι συντάξεις. Πάμε να παίξουμε λίγο περισσότερο.
1: Αλήθεια. Ωραίο, ναι. Είχατε ποτέ τίποτα στον δρόμο, αυτή η γωνία είναι δική μου από κανέναν άλλο.
3: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
2: Ναι. Ακόμα ζουν αυτά, εντάξει. Φουλ. Και στην Αθήνα νομίζω είναι χειρότερο από τη Θεσσαλονίκη.
3: Mm-hmm. Εγώ έχω δει και μουσικούς δηλαδή να τσακώνονται.
1: Λογικό είναι.
2: Και εμείς έχουμε τσακωθεί με άλλους μουσικούς.
3: Καλά, δεν φταίγαμε όμως εμείς.
2: Εννοείται δεν φταίγαμε εμείς. Θα φταίγαμε εμείς.
1: Με την αστυνομία είχατε θέμα.
2: Α, πολλές φορές.
3: Η αστυνομία γενικότερα ήταν υποστηρικτική. Αλλά κάποιες φορές ήταν και τα χέρια τους δεμένα. Κατά κάποιο τρόπο τους λέγανε μας ενοχλούν αυτοί, ελάτε διώξτε τους. Και μας λέγανε παιδιά, μας έχουν πει, δεν σας λέμε κάτι.
2: Χαμηλώστε μας λέγανε, αλλά άμα ξαναπέρανε μετά φεύγαμε. Εντάξει. Άμα παίζεις χωρίς ηχεία μπορείς να παίξεις οθέτη. Δηλαδή δεν σου πει κανείς ενοχλείς χωρίς ηχεία. Άμα βάλεις όμως ηχεία που είχαμε πιο μετά εμείς. Εκεί μπορείς να κάνεις κάποιες παρατήρησεις και να πρέπει να φύγεις δηλαδή.
1: Okay. Κάτι λοιπόν που ξεκίνησε σαν μουσική στον δρόμο όμως έχει αρχίσει και γίνεται φουλ απασχόληση και προσοδοφόρα απασχόληση.
3: Μα λέγανε σε αυτή τη φορία.
1: Βάλατε ηχεία, βάλατε φουλ μπάντα. Τι άλλο, σε τι διαδικασία είμαστε τώρα.
3: Κάνουμε τα πάντα.
2: Φουλ μπάντα μπήκε τώρα. Τότε βάλαμε ηχεία, μετά βγαίναμε δρόμο. Πήραμε ηχεία, μετά κάναμε Instagram. Mm-hmm. Και αυτό.
3: Οι μεγάλες επενδύσεις που λέμε.
2: Οι μεγάλες επενδύσεις.
3: Μετά από το Instagram κάναμε live συναυλίες, τώρα κάνουμε και δικές μας παραγωγές. Ναι. Έχουμε την μπάντα και ένα βανάκι θέλουμε να πάρουμε. Αυτό, αν πάει καλά η Τεχνόπολη, θα πάρουμε ένα βανάκι και θα το ονομάσουμε. Ο καθένας που έχει πάρει σκύλο θα βάλουμε το όνομά του από πάνω.
2: Full band, tour bus.
1: Πολύ ωραία. Οπότε, αν έρθουμε να σας δούμε, εκτός ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να σας απολαύσουμε, θα βοηθήσουμε και στον αγοραστή του
2: βανάκι. Ένα βανάκι, παιδιά, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε άλλο. Πέντε, θέλουμε να πηγαίνουμε 7.
3: Με τα μαξάκι και μετά τσούκου τσούκου.
1: Δεν θέλετε. Θέλετε να έχετε το βανάκι σας να είναι.
3: Είμαστε και πολλοί τώρα. Είμαστε τώρα δύσκολα.
1: Μήπως πρέπει λεωφοριάκι, πουλμανάκι.
2: Αυτό τώρα όπως ερχόμαστε με ένα σχολικό και λέω ένα τέτοιο πρέπει να πάρουμε. Τα παλιά, τα σχολικά, τα κίτρινα που ήταν μεγάλα. Ωραίο.
1: Ναι.
3: Τέτοιες ιδέες.
1: Τέτοιες ιστορίες διηγούνται όλα και τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα. Και τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα ενίοτε διαλύονται. Πολλές φορές φταίει και η Γιώκο Όνο. Ας πούμε, μπορεί να φταίει. Mm-hmm. Θα μπορούσε μια γυναίκα να σας διαλύσει.
2: Όχι.
3: Αδύνατο.
1: Έχετε το ίδιο γούστο στις γυναίκες.
2: Όχι.
1: Δεν
3: το
1: έχετε
3: αντίθετο.
1: Τσακωθεί ποτέ.
3: Μ' αρέσει. Το ακριβώς αντίθετο γούστο στις γυναίκες.
1: Άρα δεν τσακώνεστε.
3: Οπότε τα βρίσκουμε έτσι μια χαρά.
1: Πολύ καλά. Η οικογένειά σας. Mm-hmm. Ως μαμά τώρα θα σας πω έτσι. Ότι αν μου λέγανε ότι το παιδί μου τραγουδάει στο δρόμο, η πρώτη μου αντίδραση ήταν γιατί. Θα παίρνει μια στεναχώρια μέχρι να καταλάβω ότι έτσι εκφράζεται.
2: Ναι.
1: Το αντιμετωπίσατε αυτό. Ενώ εσείς το κάνατε με κέφι, σας βοήθησε φαντάζομαι πάρα πολύ, αλλά αντιμετωπίσατε από τους γονείς σας ένα πάγωμα.
2: Ναι, υπήρχε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, εμένα βασικά μου λέγανε να πηγαίνω στη σχολή, γιατί κάθε μέρα βγαίναμε.
1: Τι σχολή ήταν?
2: Μουσικό ήμουν εγώ.
1: Ναι, εντάξει,
2: ναι,
1: συναφέστηκα.
2: Εντάξει, δεν τελείωσα. Μου λέγανε να πηγαίνω στη σχολή, λέω ναι, θα πηγαίνω. Μετά βγαίνω δρόμο. Οπότε αυτό, εντάξει, υπήρχε το πιο πολύ να πηγαίνω σχολή, δηλαδή, όχι το γιατί βγαίνει δρόμο, ας πούμε, κατάλαβες.
3: Όχι, εμένα όταν ας πούμε, είδανε ότι το κάνουμε μεθοδικά και πολύ σοβαρά.
2: Ναι, και αυτό.
3: Και ήταν και τα αποτελέσματα, έτσι, ότι οικονομούσαμε εκεί πέρα.
2: Ναι. Συντάξει, τέτοιο.
1: Μια καλή μέρα στον δρόμο, τι σήμαινε, εισπρακτικά.
3: Θα το πω στις εποχές εκείνες, ένα καλό Σαββατοκύριακο μπορεί να είναι το νίκη μας.
2: Εντάξει, ήταν φθηνά τα νίκια τότε.
3: Ήταν φθηνά τα νίκια, βέβαια, έτσι, ναι. Να το σημειώσουμε κι αυτό.
1: Το νίκη με ένα συγκατοικούσατε.
2: Όχι, όχι. Εγώ συγκατοικούσα, αλλά μάλλον.
1: Ναι. Αλλά το ενίκη, δηλαδή δύο ενίκια ή ένα.
3: Α, πολλές λεπτομέρειες.
1: Δεν πειράζει ένα, τώρα.
2: Ένα νίκη του μήνα.
1: Έχουν παραγραφεί αυτά. Παραγραφεί, δεν ξέρω. Ωραία. Άρα μπορούσε να σημεί αυτό σε ένα Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, αλλά το νίκη τώρα ήταν πολύ φθηνό.
3: Εντάξει, και αυτό όμως μας πήρε πολλά χρόνια να φτάσουμε στο level να πηγαίνουμε τόσο καλά. Ναι. Δηλαδή, ο δρόμος ήθελε μια εντελώς δικιά του νοοτροπία μουσικά, την οποία. Μας έχει χαρακτηρίσει αυτό, δηλαδή η ταυτότητά μας βασίζεται ακόμα εκεί πέρα. Έχουμε επιρροές στο ότι, για παράδειγμα, σε αντίθεση με ένα live μεγάλο που σε τρεις ώρες και σε βλέπει ο άλλος και χρειάζεται να έχεις αυτό που λέμε hills and valleys, δηλαδή
1: ναι, ναι.
3: Κάποια πολύ δυνατά σημεία και κάποια χαλαρά, στον δρόμο έχεις 10 δευτερόλεπτα. Οπότε κάθε 10 δευτερόλεπτα που παίζεις πρέπει να έχει μια ένταση, πρέπει να έχει το κάτι παραπάνω για να εντυπωσιάσει τον περαστικό. Μέχρι να το καταλάβουμε αυτό, ναι. Μας πήρε καιρό και να βρούμε και το σωστό ρεπερτόριο, να βρούμε το σωστό τρόπο. Οπότε το χτίσαμε. Είναι ένα σκύλ και αυτό το να παίζει στον δρόμο. Δεν είναι ότι
1: είμαι απλά... απολύτως σίγουρη και πρέπει να είναι και πάρα πολύ δύσκολο.
3: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολο. Και είναι και λίγο ψυχοφθόρο. Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί.
3: Γιατί δεν είναι όπως ένα live που πας και έρχονται άτομα που σε ξέρουν, σε αγαπάνε και θέλουν να σε ακούσουν. Περνάνε εκατοντάδες περαστικοί, οι οποίοι μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχουν τις μάρες τους, να μην τους αρέσει καθόλου αυτή η μουσική, ναι. Να μην τους αρέσει η φάτσα σου που λέμε και να ξυνίζουν.
1: Υπάρχει απόλυτη απογοήτευση του μου έριξε 10 cents.
2: Αυτό δεν το κοιτάμε καν. Πόσο πετάει ο καθένας. Εντάξει, σου κοιτάξει 10 τάλιρο, ξέρω εγώ, δεκάρικο ή πενιντάρικο. Εκεί δεν το κοιτάγαμε. Αλλά τώρα τα ψηλά, εντάξει. Τα δεκάλεπτα και τα πεντάλεπτα και αυτά τα αφήναμε σε ένα άλλο κουτί και τα πηγαίναμε μετά από ένα μήνα και τα.
1: Μάλιστα.
2: Τα μετράγαμε.
1: Ωραία.
2: Υπήρχαν διαδικασίες.
1: Υπήρχε διαδικασία, σοβαρή επιχείρηση.
2: Να ακούει ο κόσμος, να ξέρει. Και στην αυγή δρόμο, έτσι το κάνουμε. Τα ψηλά τα αφήνουμε.
1: Είναι αυτό κάτι που συμβαίνει τώρα στους νέους καλλιτέχνες? Γιατί έχω ξανακούσει αυτή την ιστορία. Παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα, κάνουν μεγάλη καριέρα τώρα και που ξεκίνησαν με δρόμο. Είναι τάση αυτό?
2: Είναι τάση, είναι μια διέξοδο. Δηλαδή, γιατί τα μαγαζιά και όλα τώρα δεν είναι ότι μπορεί κάποιος, όσο καλός και να είναι, να πει άμα δεν τον ξέρει ο κόσμος ότι θα πάω να παίξω το μαγαζί και θα με πληρώσει κιόλα. Δηλαδή, καλύτερο μεροκάμα το βγάζει στο δρόμο.
1: Ναι, από αλήθεια. Ένα μαγαζί.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη τώρα, όταν βγαίναμε εμείς δρόμο, το μεροκάμα το για ρεμπέτικα και τέτοια ήταν, ξέρω εγώ, 25 ευρώ, 30. Και έπαιζε 4 ώρες.
1: Σε μια ταβέρνα είσαι κάτι
2: ταβέρνα,
1: τέτοιο.
2: Είχε και τον κάθε τέτοιο από πάνω από το κεφάλι να σου λέει τι να παίξει, να κάνει.
1: Ο κάθε τέτοιο που λες τώρα. Mm-hmm. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Γιατί είναι και ένας καθρέφτης του πώς λειτουργούμε εμείς. Τι ήταν ενοχλητικό στην πορεία σας από τους ανθρώπους που απολαμβάνουν τη μουσική σας στο δρόμο, στη συνέχεια και τώρα ακόμη. Τι δεν σας αρέσει να κάνουμε?
3: Ο Σπύρος τώρα αναφερόταν στους επαγγελματίες, στους επιχειρηματίες.
1: Α, στους επιχειρηματίες, οκ, ναι. Okay, ωραία.
3: Βέβαια υπάρχουν και πράγματα που με ενοχλούν στα live.
1: Όπως...
3: Τι, με ενοχλεί πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο πράγμα, θα το πω τώρα.
1: Ναι.
3: Όταν κάποιος έχει πολλές απαιτήσεις από σένα και δεν τις εκτιμάει. Δηλαδή έρχεται τώρα ο άλλος, μου ζητάει μια παραγγελιά. Ούτε θα χειροκροτήσει, θα ζητήσει την επόμενη κατευθείαν. Κάτσε, φίλε. Τι θα παίζω για σένα, δηλαδή.
1: Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
3: Ναι, ναι, νομίζουν. Εντάξει. Εννοείται, παίζουμε τώρα και βράδια. Μπορεί κάποιο να έχει πει και ένα ποτό παραπάνω που λέει ο λόγος. Αλλά αυτό με εκνευρίζει όταν συμβαίνει. Όταν κάνω το κάτι καλό για σένα και όχι απλά δεν το εκτιμάς, περιμένεις κι άλλα μετά.
2: Τέλειος. Αχαριστία λέγεται αυτό.
1: Ναι.
3: Αυτό συμβαίνει συχνά κιόλας.
1: Κάτι που εκνευρίζει εσένα.
2: Στα live. Αυτή η φωνακλάδες πολύ περίεργη. Δηλαδή, αλλά δεν είναι σπάνιο σε live. Δηλαδή, τώρα ένα live μόνο θυμάμαι που να ήταν έτσι πολύ ενοχλητική. Κάτι μας πήραν κάτι παγάκια, κάτι τέτοια τώρα, ό,τι να είναι.
1: Πέταγε παγάκια.
2: Είναι κάπως αούγκαν, δηλαδή λες και είναι σε μάτ ποδοσφαίρου. Και είναι από κάτω και είναι.
3: Έρχονται σηκώνουν, παίρνουν μικρόφωνο. Κάποιοι, εντάξει.
2: Ναι, αυτό και ενοχλούν και τον κόσμο δίπλα. Δηλαδή, εντάξει, πέσω μένα δεν με ενοχλεί. Ας πούμε, γιατί μπορεί να είναι πάνω σκηνή, μακριά, μπορεί να μην την δίνουν σημασία και κάτι την άλλη. Ναι. Αλλά το τραπέζι που είναι δίπλα του ή πίσω του ή μπροστά του.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό.
1: Χορευτές, επίμονοι χορευτές.
2: Μ' αρέσει, αυτό θέλουμε.
3: Μ' αρέσει.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Που μπορεί να μην είναι βέβαια πάρα πολύ καλοί χορευτές.
3: Καλύτερα.
2: Ούτε εμείς είμαστε.
3: Μακάρι, καλύτερα. Ταυτίζομαι.
1: Ωραία, με το χορευτή.
3: Ναι. Εγώ είχα πάει παραδοσιακούς χορούς κάποτε
1: ναι.
3: Και στην παράσταση που κάναμε μου αναθέσαν το ρόλο να κάνω αυτό που δεν ξέρω να χορεύει. Και όταν ρώτησα πώς θα το κάνω αυτό, μου λέει θα χορέψεις κανονικά.
1: Να σου πω κάτι. Στην Αλεξανδρόπολη, ποιος μουσικός μου έλεγε ότι είναι στην Αλεξανδρόπολη και ζει μόνιμα εκεί?
3: Ο Σταβέντο είναι.
1: Σταβέντο.
3: Αλεξανδρόπολης.
1: Γνωρίζεστε?
3: Όχι.
1: Τίποτα,
3: όχι, όχι.
1: Καμία επαφή.
3: Νομίζω ότι όταν γύρισε αυτός, έφυγα κι εγώ έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
3: Γιατί κι εγώ δεν μένω, έχω χρόνια να μείνω Αλεξανδρούπολη.
1: Οπότε δεν είστε γείτονες ή κάτι τέτοιο.
3: Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, ότι είμαστε γείτονες στις ελιές στη Μάκρη. Γειτονικές ελιές.
2: Θα το ξεκριβώσουμε αυτό.
1: Από την μία μεριά και ελιές από την άλλη. Ποιος έχει τις καλύτερες ελιές?
3: Τώρα δεν ξέρω τι θα σου πω. Θα το σκεφτώ.
2: Να πάμε να τη δούμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι.
2: Να την πάρουμε τηλέφωνο live λίγο τώρα.
3: Σκέφτηκα και τις έχουμε λίγο παρατημένες εμείς τις ελιές μας.
1: Γιατί δεν θέλω τέτοια.
3: Είναι μακριά η Μάκρη, δεν βολεύει μωρέ. Τώρα γεράσαν και δική μου, ποιος θα τις προσέχει.
1: Δεν ξέρω, εσύ έχεις κάτι τέτοιο αντίστοιχο σε οικόπεδο, σε ρίζες.
3: Στην πρίκα.
1: Στην πρίκα σου έχεις κάτι.
2: Ελιές, όχι.
1: Ωραία. Επειδή λένε τώρα ότι έχουν εκθήματα οι Έλληνες και δεν ασχολούνται. Mm-hmm. Θα σε ρωτήσω και αυτό, γιατί εσύ τώρα κάνεις μια καριέρα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά σκέφτεσαι όμως ότι μπορεί να έχεις και κάτι οικογενειακό το οποίο το έχεις αφήσει πίσω.
3: Για τις ελιές μιλάμε ή για...
1: Για οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι άλλο τι βγάζετε. Γενικά.
3: Από παραγωγή και τα λοιπά δεν μ' αρέσει η κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η πίστα από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Το έχω σκεφτεί δηλαδή κιόλας και τα χωράφια μου εκεί που είναι εμένα, μόνο η βενζίνη για να πάω, δεν θα τη βγάλουμε στη χρονιά δηλαδή. Ναι. Οπότε δεν το έχω πολύ σκεφτεί το όλο θέμα αγροτουρισμού.
1: Πολύ ωραία. Εκτός αν βγάζετε μία με τη φίρμα Γιαγκίνηδες.
2: Λαδάκι Γιαγκίνηδες, ε. Ναι. Ωραίο.
3: Τσιμπουράκι Γιαγκίνηδες.
1: Το όνομα έχετε πει ότι σημαίνει κάτι συγκεκριμένο.
2: Φωτιά πυρκαγιά.
1: Φωτιά.
2: Αλλά μεταφορικά στα ρεμπέτικα, ερωτική κάψα.
1: Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει να ακούμε στα ρεμπέτικα.
3: Έλαντε.
2: Έλαντε.
3: Τώρα ανοίγει πάλι η δύσκολη κουβέντα. Σίγουρα. Ένα από τα βασικότερα θέματα που διαχρονικά απασχολεί τον άνθρωπο είναι ο έρωτας. Mm-hmm. Οπότε, όταν γράφεις βιωματικά και όταν γράφεις μέσα από την καθημερινότητά σου, όπως κάνει περισσότεροι ρεμπέτες τότε, δεν γίνεται να μην είναι τα περισσότερα τραγούδια να μην ασχολούνται με τον έρωτα.
1: Ρεμπέτες, βέβαια, στο δικό μας το μυαλό, και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ιστορικά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και περιθώριο.
2: Ου, φουλ.
1: Εσείς φαίνεστε πολύ clean cut, παιδιά.
2: Ξυρίστηκα σήμερα γι' αυτό. Αλλιώς δεν.
1: Αλλιώς είσαι...
2: πριν δεν ήμουν clean cut.
1: Είσαι περιθώριο κι εσύ.
2: Είσαι. Όχι, όχι, αλλά κοίτα, όταν παίζαμε δρόμο ήταν λίγο. Είμαστε σαν περιθώριο από την κούραση. Δηλαδή, παίζαμε πούμε, στη Σύρο δύο φορές την μέρα, είμαστε μετά περιθώριο εντελώς.
3: Είχαμε βρίσκαμε καραφιάσει.
2: Ναι, δεν ήταν καλή φάση, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Αισθάνεσαι συνδεδεμένη με αυτό το κομμάτι του ρεμπέτικου. Με το χασίσι, με όλα τα υπόλοιπα, λέω τα λάθη.
2: Δεν το ζούσαμε ρεμπέτικα. Δηλαδή εννοώ, δεν το ζούσαμε ρεμπέτες. Κατάλαβε.
3: Ναι, μα εγώ αυτό έλεγα. Δηλαδή γι' αυτό πρέπει να γίνει μια κουβέντα, όχι από εμάς σίγουρα, από κάποιους ανθρώπους που έχουν μελετήσει πιο πολύ ιστορικά.
1: Έχει γίνει η περίφημη ομιλία του Χατζηδάκη, έτσι, η οποία είναι.
2: Να τη δούμε.
1: Φανταστική, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία. Αγαπημένο ρεμπέτικο τραγούδι.
2: Εγώ θα πω τα Ματόκλα, θα πω και πριν.
1: Ωραίο είναι.
2: Ναι. Ναι. Γιατί αυτό με έβαλε στον δρόμο.
3: Εμένα μου αρέσει το μου ξαναφύγει πια.
1: Α, η Μπέλου δεν το τραγούδισε
3: αυτό. Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τίποτα από ελληνική μουσική. Ήταν πραγματικά πολύ τυχαίο.
2: Καιρός να μάθει λοιπόν. Live μα, 7 Ιουλίου.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει το δεν ξέρω να κάνω φυλακή. Δεν έχω ιδέα γιατί μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Σταμάτησε να με εκφράζει. Ωραία. Τι άλλο περιμένετε να κάνετε. Κάνετε τώρα συνεχώς. Περιοδίες, από ό,τι καταλαβαίνω, το σχήμα σας έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Πόσα χρόνια είναι αυτή η ιστορία που αισθάνεστε ότι έχετε γίνει famous, ότι είστε star.
2: Τέσσερα...
3: Famous έχουμε γίνει...
2: Ενώ από όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τα social, ας πούμε, είναι τέσσερα χρόνια.
3: Α,
2: πέντε. Mm-hmm. Πέντε χρόνια.
1: Οκ. Okay. Τι θέλετε λοιπόν τώρα να κάνετε στη συνέχεια.
2: Να γίνουμε κι άλλο να θέλουμε να πάμε 100.000 followers στο Instagram, αν γίνεται, μέχρι το καλοκαίρι.
1: Το να έχει κάνει followers, όχι, θέλω να το ρωτήσω. Μεταφράζετε σε παρουσία στις συναυλίες σας. Είναι κάτι τελείως άσχετο. Μπορεί κάποιος να σας χαζεύει. Ανεβάζετε φωτογραφίες με μαγιό, δεν ξέρω.
2: Όχι.
3: Απαγορεύεται, όχι.
2: Όχι ακόμα.
3: Τώρα πάμε γυμναστήριο. Τώρα γυμναστήριο οπότε
2: σε δύο μήνες ξεκινάμε με σπίτι.
1: Πηγαίνετε μαζί.
2: Λοιπόν.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ανάλογα. Πώς θα το δεις. Σίγουρα πολύ follower σημαίνει αρκετή αναγνωρισιμότητα. Η αναγνωρισιμότητα όμως δεν είναι πάντα αρκετή ώστε να έρθει κάποιος
2: ναι.
3: και να πληρώσει εισιτήριο, να σε δει και να αφιερώσει χρόνο στο να έρθει σε μια συναυλία σου.
1: Κάνεις καλά που το λες αυτό, γιατί πολλοί συγχαίουν τους followers. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν ναι, πολλά συγκροτήματα αυτή τη στιγμή που πάνε να παίξουν κάποιοι και τους λένε πόσους followers έχεις.
2: Όχι, ναι, δεν ισχύει.
3: Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχεις καθόλου followers και να έχεις ένα πολύ δυνατό πυρήνα και να το έχεις χτίσει με τα χρόνια με ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε παρακολουθούν καιρό και συνδέονται όντως μαζί σου και να έχεις χίλιους followers και να έχεις χιλιάτομα στο live.
2: Ναι.
3: Και μπορεί να έχεις, ας πούμε, social media wonder και να. Να έχεις 100.000 followers και να έχεις 500 άτομα στο live σου.
1: Υπάρχει αυτό, γιατί ναι. είπε social media wonder. Mm-hmm. Έχουμε δει τραγουδιστές που γίνανε, απέκτησαν φοβερές διαστάσεις, γιατί μπορεί να καθίσαν με μια κιθάρα, να τους είδε ο κόσμος, να υπήρξε αυτή η εξέλιξη.
2: Ο Παντελίδης, πούμε.
1: Ναι.
2: Το πιο χαρακτηριστικό
3: είναι.
2: Αυτό,
3: ναι.
1: αυτό ανέφερα. Εσείς τοποθετείτε τους εαυτούς σας εκεί, όχι. Εσείς είστε λίγο πιο.
2: Είμαστε στην επόμενη γενιά που έχει χωρίς YouTube, γιατί YouTube ανεβάζα δηλαδή και ρεμπέτικα και τέτοια. Εμείς ανεβάσαμε ρεμπέτικα στο Instagram, που δεν ανέβαζε κανείς, ας πούμε. Και μετά ξεκίνησε όλο και γινόταν.
1: Έτσι γίνατε ή μέσω του δρόμου.
2: Όχι,
3: πιστεύω ότι επειδή μεταφέραμε αυτό που κάναμε στον δρόμο στα social media. Με πολλή αμεσότητα, ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και γι' αυτό άρεσε στον κόσμο. Αλλά γενικά, ναι, η αναγνωσιμότητά μας ήρθε από μέσα από τον social media.
2: Ναι.
1: Mm-hmm.
3: Δεν ήρθε μέσα από όλα.
2: Αλλά ο αέρας των social media ήρθε από τον δρόμο. Γιατί παίζαμε κάθε μέρα. Ναι.
1: Ναι. Τι δεν σας έχω ρωτήσει που θα θέλατε να πείτε πάρα πολύ και όταν φύγετε θα πείτε δεν με ρώτησε αυτό και απέσια η συνέντευξη.
3: Όχι, ωραία, μια χαρά. Όχι, είμαστε καλυμμένοι. Ναι. Τι να πω, ότι θέλουμε να κάνουμε δικιά μας μουσική, ας πούμε τώρα. Έχουμε στόχο να κάνουμε και δικά μας τραγούδια, να το προχωρήσουμε κι αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή τραγουδάτε δικά σας?
2: Ναι, έχουμε κάποια.
3: Έχουμε κάποια, αλλά μερικά. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα.
1: Πολύ ωραία. Και μου λένε εδώ οι fans ότι έχετε και συναυλία πολύ πολύ άμεσα, γιατί είπαμε τη μακρινή νομίζω συναυλία.
3: 26. Παρασκευή.
2: Παρασκευή είναι, ναι.
3: Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ροκστάρ ηλίκη είναι αυτό να μην θυμάσαι ποτέ είναι.
3: Και τα κλείνουμε κι εμείς μόνοι μας, έτσι. Φαντάζομαι.
2: Ναι, που να μην τα κλείναμε εμείς.
1: Δεν έχετε 15 μάνατζαρέους που παίρνουν, κλείνουν.
2: Έχουμε δύο εμάς.
3: Ένας και ένας δύο.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Είστε μία φρεσκάδα, φέρετε στο στούντιο. Θα αισθανθώ πάρα πολύ γριά αν συνεχίσω να λέω τέτοια πράγματα. Και από ό,τι βλέπω, κάνετε και πολύ απλά βίντεο κλιπ. Δεν έχει να σας φυσάει ο αέρας.
2: Για αυτό το βίντεο κλιπ που έδειξε πριν.
1: Δεν έχει να σας φυσάει ο αέρας, να εμφανίζονται μοντέλα, να βγαίνετε.
3: Τα μοντέλα είμαστε εμείς.
1: Τα μοντέλα είστε εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Αυτό ήταν για απόψη το καλύτερο αργά. Νομίζω σας αφήνουμε με το καλύτερο μουσικό τέλος. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
8: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
9: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24. Αστερόσκο.
10: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
11: Έλα, Θεία, πού είσαι?
12: Εδώ δίπλα στο κατάστημα της Πρωτέργεια.
11: Έρχομαι.
12: 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έχει. Ήταν ανάγκη να έρθει σε αυτό.
13: Με τόσα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα είναι πάντα δίπλα σου για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου και ενεργειακές λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Spinex Power Foam Spray με νέα πιο αποτελεσματική σύνθεση. Με ακόμα πιο πλούσιο αφρό που ψεκάζει και ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Απομακρύνει τα άλατα και δεν επιστρέφουν.
1: Πάει άλατα.
0: Έως και για 5 ημέρες.
1: 5.
0: Spinex Power Foam για απολύμανση παντού στο μπάνιο. Τώρα και σε μεγαλύτερο μέγεθος. Kleenex.
2: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, τίποτα δεν σε σταματά. Ούτε καν η πιτηρίδα. Ultrex Man. Έως 100% προστασία από την πιτηρίδα και με δύναμη φρεσκάδας. Ζήσε το παιχνίδι με τον επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026.
4: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άντε το κούμπο.
5: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
6: Γεια σου Γιάννη.
4: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και προτέρια.
5: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
4: Ναι.
5: Καλή συνέχεια.
4: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και προτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
7: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
8: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: and I'll strive to please you every day.
1: Every day.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Είναι Sound Festival. Έλα στο χωριό. Έλα.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Έτσι θα δοκιμάσω εμάς τώρα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι, θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κερίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μορνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία. Okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε. Μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά. Και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη. Ναι.
1: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθός είμαι, ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλλογείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνος.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Θα σιγοψηθεί. Θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Πολύ καλή.
1: Σιγά, πας και το πιάτο.
0: Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπ και το ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

Περπατώντας αργότερα στο πολυφωτογραφημένο λιμένι, θυμήθηκα τα λόγια του γιατρού Μαριόλη. Όταν διαβαίνεις τη μάνη, νιώθεις σαν να επιστρέφεις στο ειδήλιο, εκεί που ο ήλιος, η αποχρώση του μπλε και τα στοιχεία της άγριας φύσης συμφιλιώνονται καθημερινά.

0: Κάνω, με έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε τοξοβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Oh. Να δεις εδώ να κλάδεψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος της ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα μου εμάς τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα 2, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Λονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε, εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε, όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πού τα πετάω μετά. Πού τα πετάω.
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
2: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
2: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα Μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Έχω τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από την εργασία σου.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι εν υπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι εν υπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτιο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν, ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50. 55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα, το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστευες στα πατρία εδώ.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστηριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα δηλαδή, έκανα εκθέσεις με ζωγραφικής περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει, δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε «Η Εμή Μάνη», κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο «Η Εμή Μάνη», η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο. Έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου 1ου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό είχα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί, κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς που σ' ένας εξορίσασι μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη, με το δάχτυλο, έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις, μην υπάρχει ασυνέχεια από τον ένα στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Φύση και απόλαυση.
1: Είμαστε πάνω από το Μαρμάρι. Κατευθυνόμαστε προς την βόρεια πλευρά της Νότιας Εύβοιας. Πάμε προς την παραλία του Αγίου Δημητρίου και προς το φαράγγι του Δημοσάρη. Μια πραγματικά πανέμορφη φύση. Θα περπατήσουμε σε ένα πέτρινο καλντερίμι με σε μια καταπράσινη φύση. Μπορεί να είμαστε στην Νότια Εύβοια, ξερό τοπίο, άγριο τοπίο, αλλά εκεί μέσα, παιδιά, ένας μικρός παράδεισος. Θα το δείτε σύντομα. Πω, φίλε, είναι πανέμορφα. Παιδιά, αξίζει τον κόπο όσοι είστε στην Αθήνα, πραγματικά δηλαδή. Όσοι δεν έχετε έρθει στην Νότια Εύβοια, να έρθετε. Παίρνεις το καραβάκι είτε από την Αγία Μαρίνα είτε από τη Ραφίνα, φτάνεις στο Μαρμάρι στη Στήρα, με μηχανή, με αυτοκίνητο, με ό,τι θες, να έρθεις να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε. Θάνο, δίψασαι.

0: Οργιάζει η φύση. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του τόπου. Από εκεί που σε χτυπάει ο ήλιος και ζεσταίνεσαι, κατευθείαν, μέσα στην πρασινάδα, μέσα αυτό το πράσινο, στη δροσιά, στα πλατάνια. Τσιου, τσιου, κιου, κιου, κιου, κιου. Λοιπόν, μην τα ξαναλέμε. Αν δεν έχεις έρθει Νότια Εύβοια, φίλε, κάντο και θα με θυμηθείς. Μονοπάτια να περπατήσεις, φαράγγια, φοβερές παραλίες, οργανωμένες και μη. Τι να σου πω, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχεις δει τίποτα, απλά μείνε μαζί μας, τα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσουν όμορφες φυσικές εικόνες. Πριν φτάσουμε στην παραλία του Αγίου Δημητρίου, στάση εδώ, κάτω από τον πλάτανο, δροσούλα, πρασινάδα, φρέσκο, ντόπιο νερό από την πηγή και μια έτσι στάση ανακούφισης και απόλαυσης. Συνεχίζουμε! Ο δρόμος συνεχίζει.
1: Εδώ και όλοι, ένας είναι ο δρόμος.
0: Α, οκ, okay, καλά πάμε, εντάξει.
1: Είναι 200 μέτρα.
0: Έγινε, έγινε, ευχαριστούμε. Από αυτό εδώ το σημείο, μετά το γεφυράκι, ξεκινάμε την πεζοπορία μας για να φτάσουμε μέσα στο φαράγγι του Λιμοσάρη. Έχω ακούσει για βάθρες, καταράκτες και ένα πανέμορφο λιθόστρωτο μονοπάτι. Πάμε να το βρούμε.

Για πολλούς αιώνες, παιδιά, αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια έναν τα χωριά, τα απομακρυσμένα χωριά του Κάβο Ντόρο με την κεντρική Εύβοια και τη Χαλκίδα.

μονοπάτι του Φαραγγιού αποτελούσε έναν από τους κυριότερους διαδρόμους επικοινωνίας της Νότιας Εύβοιας. Συνέδεε επίσης την περιοχή του Καλιανού και του Κάβο Ντόρο με την Κάριστο. Το λιθόστρωτο μονοπάτι και τα λείψανα του Καλντεριμιού είναι μεσαιωνικά ή και παλαιότερα. Για πολλούς αιώνες το Φαράγγι αποτελούσε την πιο εύκολη και ασφαλή πρόσβαση προς τον πολιτισμό, διασχίζοντας την άγρια φύση της όχης.

0: Snake. Snake. Φίλε, αυτό ξέρεις, ε.
1: Έπεσε από κάπου πάνω.
0: Είναι πανέμορφα. Το μόνο, ας το πούμε σε εισαγωγικά, επικίνδυνο. Όχι επικίνδυνο απαραίτητα, φοβιστικό. Είναι μήπως σου πέσει κάνα φίδι από κάνα δέντρο. Έχει πολλά.

45 λεπτά, παιδιά, από το σημείο που αφήσαμε το αμάξι στο χωριό Λενοσέι, για να φτάσεις μέχρι εδώ και να απολαύσεις αυτή την ομορφιά. Κοιτάξτε εδώ, βάθρες καταράκτες, πηγή δροσιάς, ειδικά το καλοκαίρι. Φτάνεις εδώ ταλαιπωρημένος και πέφτεις στον καταράκτη για την απόλυτη δροσιά. Αυτό θα κάνω κι εγώ.

αναζωογονητική βουτιά και αυτός εδώ είναι άγριος δυόσμος. Θάνο Μύρση.

Αυτή, παιδιά, είναι η παραλία του Αγίου Δημητρίου. Χαρακτηριστικό, όπως και η προηγούμενη που είδαμε του Καλιανού, είναι το γεγονός ότι το φαράγγι σκάει μέσα στην παραλία. Πίσω σου έχεις το γλυκό νερό από το ποτάμι και μπροστά τη θάλασσα. Αυτή είναι η ομορφιά της Νότιας Εύβοιας. Μέσα σε 10 λεπτά από το ορεινό τοπίο βρίσκεσαι σε αυτή την παραλία. Μια μικρογραφία της χώρας, καθώς συνδυάζει το βουνό με τη θάλασσα. Εδώ το καλοκαίρι έρχονται όσοι αγαπούν τη φύση και τη διαβίωση σε αυτή και κατά μήκος της παραλίας στείνονται σκηνές. Η αλήθεια είναι ότι Σαββατοκύριακο καλό είναι να μην έρθεις, γιατί μπορεί να μην βρεις ούτε τετραγωνικό να απλώσεις την πετσέτα σου. Αλλά ο λόγος είναι αυτή η ομορφιά.

Το περπάτημα όμως, όπως γνωρίζετε, ανοίγει την όρεξη. Η περιοχή εδώ φημίζεται για νόστιμο σπιτικό φαγητό. Κατά προτίμηση, κατσικάκι λεμονάτο θα ήθελα. Οπότε επιστρέφουμε Μαρμάρι με την ελπίδα να βρούμε ένα ταβερνάκι για να απολαύσουμε ένα ωραίο σπιτικό φαγητό. Θάνο, μάζεψέ τα. Φύγαμε.

0: έχασα τον τρόνο για άλλη μια φορά. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι. Θα δείτε την εικόνα μου σε λίγο. Ναι, δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Εγώ να πάω να φάω ένα μαγειρευτό ήθελα. Ένα μαγειρευτό ήθελα. 400 μέτρα στο πουθενά. Τα κατσίκια το βρήκαν τον τρόνο αυτό. Τα κατσίκια το βρήκανε. Από τους δρόμους, τα κατσίκια το δρόμο. Τα άγρια κατσίκια. Αυτά μου δείξαν τον δρόμο. Να είναι καλά. Είμαι μακελεμένος. Τσούζω παντού.
2: Στη θάλασσα.
1: Αν αφαιθώ τώρα θα πέσω, θα σκορπίσω. Δεν μπορώ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα ψάχνουμε να βρούμε τον δρόμο. Μια μισή ώρα. Για να μην χάσουμε τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Τα πλάνα για να σας τα δείξουμε. Αυτός είναι ο καημός μας. Μην νομίζετε ότι εδώ πέρα κορυδεύουμε. Κοίτα εδώ. Πάρε. Πάρε εδώ. Εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Άστο. Σημασία έχει ότι το βρήκαμε.
0: Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεματιάσουμε τον drone. Αν πάλι βρίσκεστε κοντά σε κάποια εκκλησία ή εξοκλήση, ανάψτε ένα κεράκι ρε παιδιά, σας παρακαλώ. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι να ταλαιπωρούμε. Δεν μπορώ άλλο.
1: Χωρίς χάρτη. Στο άξονα Κωνστάσα.
3: Αγγελιέ μου, πήγαμε.
4: Καλώς τα παιδιά, καλωσορίσατε.
3: Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο.
4: Σας βλέπω, φιλιώσατε.
3: Τι θα φάμε τώρα, το θα πάμε.
4: Θα σας φτιάξω εγώ όπως πρέπει για να μην με ξεχάσετε ποτέ.
3: Μπράβο, να σου πω, παίζει μαγειρευτό κατσίκι.
4: Βεβαίως.
3: Εντάξει, λεμονάτο.
4: Λεμονάτο κατσίκι.
3: Πόρε φίλε, αυτό το γνωρίζω.
4: Κατσίκι φρικασέ διαμάντι.
3: Ποιο είναι το λεμονάτο ή το φρικασέ.
4: Και βετούλι κοκκινιστό με κουρκουμπίνες. Αυτό πρέπει
2: να
4: το
2: κάνεις ένα και ένα. Για να κάνουμε τράμπες.
4: Ωραία, έτσι, έτσι.
3: Ωραία, πάμε να κάτσουμε.
4: Ωραία, πηγαίνετε. Και κρασί ντόπιο.
3: Και ντόπιο κρασί, πάμε, θάνω, πεθαίνω. Κατσικάκι λεμονάτο, σας έταξα. Κατσικάκι λεμονάτο, θα φάμε. Εδώ στο χωριό Παραδείσι, η σημερινή μέρα ολοκληρώνεται με αυτό το όμορφο πιάτο, άκρος παραδοσιακό και σπιτικό. Καλή όρεξη να έχουμε και τα λέμε αύριο. Αυτή είναι η Μεγάλη Άμμος, η πιο δημοφιλής παραλία εδώ στην Νότια Εύβοια ή αλλιώς Καρίστια. Την κάνει ξεχωριστή καθώς ανάλογα την εποχή αλλάζει και σχήμα. Τώρα κοιτά προς την πλευρά της Καρίστου, σε άλλη εποχή προς το Μαρμάρι και το χειμώνα δημιουργείται και μία λίμνη στο εσωτερικό της. Όλος αυτός όγκος από άμμο και τριγύρω, τα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά. Κατά μήκος όλης της ακτής, από το Μαρμάρι μέχρι την Κάριστο, υπάρχουν δεκάδες παραλίες για να απολαύσετε αυτό το τοπίο. Άλλες οργανωμένες και άλλες μη. Οπότε μη χάνεις ευκαιρία, έλα για να το απολαύσεις.

0: Περάσαμε τους Μήλους και έχουμε έρθει εδώ. Στην πλαγιά πίσω μου, παιδιά, υπήρχαν αρχαία Λατομία. Μαρτυρίες ανθρώπων μας είπαν ότι υπάρχουν, έχουν απομείνει κομμάτια, κολόνες ή αλλιώς κύλινδροι, τις λένε εδώ στην περιοχή, οι οποίες κάποιες φτάνουν τα 2 μέτρα διάμετρο. Δεν υπάρχει στίγμα. Προς τα δω μας είπαν. Πάμε να τις βρούμε. Λοιπόν, τη βλέπετε την πλαγιά? Τη βλέπετε, έτσι? Λοιπόν, οι κολόνες βρίσκονται ακριβώς από πάνω. Λίγο περπατηματάκι τώρα εδώ. Να φτάσουμε, να σας τις δείξω από κοντά και να δείτε το πόσο τεράστιες είναι. Προσοχή, έχει φίδια, φίλε.
1: Πάμε. Χαίρομαι τα φίδια.
0: Πάμε. Ένα γλυπτό της φύσης. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Εκεί φαίνονται σημάδια Λατομίου. Είτε είναι από πίσω, είτε εδώ από πάνω. Θα δούμε. Περπατάμε περίπου κάνα τεταρτάκι. Πίσω μας αγριοκάτσικα. Γενικότερα, τα κατσίκια είναι βασικό στοιχείο εδώ στην Εύβοια.
2: Και τα φίδια.
0: Και τα φίδια. Τι ωραία θέα, ρε παιδιά. Το Αιωνιακό κάστρο πίσω. Ανεβαίνουμε την πλαγιά και πάμε από πάνω. Έφτασα! Κοιτάξτε εδώ, ρε παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Κοίτα κολόνα. Και δύο θαμμένες από τις κατολιστήσεις. Πιθανότητα έχει και άλλες από κάτω. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα πράγματα λαξεύτηκαν πριν χιλιάδες χρόνια για να κοσμήσουν μεγάλα μνημεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και υπάρχουν εδώ μέχρι και σήμερα για να τα βλέπουμε εμείς. Τα ορυχεία αυτά άνοικαν στον Κέσαρα και από εδώ λογικά τα κυλούσαν κάτω στο λιμάνι, τα έπαιρνε το καράβι και πήγαιναν να εξυπηρετήσουν ανάγκες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι δύσκολο, είναι περίπου 45 λεπτά το περπάτημα, αλλά παιδιά, αλήθεια σας λέω, αξίζει τον κόπο να έρθετε, να τις ακουμπήσετε και να κάτσετε δίπλα τους, να δείτε πόσο μικροί είστε μπροστά σε αυτά εδώ τα θηρία. Γιατί όμως να ανέβουν μέχρι εδώ για να δημιουργήσουν αυτά τα ορυχεία? Γενικότερα, παιδιά, στη Νότια Εύβοια γινόταν εξόρυξη του μαρμάρου τσιπολίνο, όπως λέγεται στα ιταλικά, που σημαίνει κρεμμυδάκι, εξαιτίας της δομής του πετρώματος. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Για να καταλάβετε καλύτερα, αν έχετε δει την πέτρα Καρίστου, είναι αυτό ακριβώς το πράσινο που αφήνει. Δυστυχώς, όλη η ποσότητα του μαρμάρου δεν υπάρχει πια, έχει τελειώσει. Τα τελευταία κομμάτια είναι αυτά που βλέπετε. Οπότε, όσοι προλάβουν. Χωρίς χάρτη, χωρίς χάρτη. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας. Θα σας δείξει μέρη που δεν θα έχετε ξαναδεί σε ολόκληρη τη χώρα.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην το μπερδεύω.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: go to the flat.
1: Help me with this, Mort! Help me with this, Mort!

0: Is this about the call I'm supposed to have made? It's quite a mystery.
1: Who had my wife in that cabin?
0: I wish I knew. But I have faith you'll find whoever framed me.
1: How did you communicate with this person to arrange Emily's release?
0: Now that she's free, let's talk about my release.
1: You're trying my patience.
0: What's the thing about doing time for a crime you didn't commit?
1: Don't you dare say that.
0: It builds patience.
1: I will make sure things happen to you in here. Things even you wouldn't do to a person.
0: How about making sure you keep her safe this time?
2: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
4: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Έλα, έλα,
15: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's a cops.
2: I'll go this way.
1: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: Have the right to remain silent.
0: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
5: You wear a mask.
6: It's good. What else?
5: I never saw his face.

0: be fine. I promise you.
1: Please. I just want to go home.

0: Come in.
1: It's this way.
2: This is Alice.
3: Is this Riggs?

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
14: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από τις 8 Ιουνίου και κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Από τις 8 Ιουνίου, στις 6.30 το απόγευμα, όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
16: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
17: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
19: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
20: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
21: ΣΥΡΙΖΑ.
22: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
23: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: So Hollow walks. Unbelievable.
1: We'll get him.
0: Yes. We will.
1: I missed you.
2: Έχουμε μαζί μας την επιτομή της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της καλλιτεχνικής προσωπικότητας που είναι ο Νίκος Τερζής.
3: Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζονάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Εγώ δεν έχω εξαργυρώσει καταρχάς τίποτα από αυτό που έχω κάνει. Έχω τόσα πράγματα που έχουν συμβεί ειδικά τα τελευταία χρόνια με μεγάλες επιτυχίες από τις σειρές μέσα κτλ. Δεν έχω κάνει ένα live, εγώ προσωπικά.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
1: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
9: We just want to ask you some questions, Jonathan.

0: Cover the front, I'm going up.
1: Okay.

Thank you.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Why don't we just do it?
4: I can't really tell if you're kidding right now.
5: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
3: Oh, no.
6: You're not getting together. Just gonna do it one time and have a kid.
3: Yes.
7: It's coming.
5: I feel like it's coming out of my ass.
2: It's probably in hell.
8: Just go with this.
4: You're gonna hit me with a baby? Boo.
9: I'm not married.
10: I think I met the girl today.
4: It hurts so much about you. I have two of your thongs in my apartment. I wash them.
9: Good luck, you guys.
1: Κολλητή με παιδί. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
11: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
12: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
13: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
14: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
15: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
16: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
17: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
2: Previously on Absentia.
3: Conrad Harlow killed that fat Emily Byrne a while back.
4: You think the wrong man's in jail?
3: This is a copycat.
5: She's alive.
6: You've been gone 6 years. I can't be around you or her without feeling like I'm betraying someone.
7: I just got this blank space where my memories should be. This rage that I can't control.
8: Could Emily have killed Semerov?
9: No.
10: A fake. A cookie fake. Out of the Boston office.
5: You could see that look in your eyes. We both have it.
11: Stabbing victim possible DOA at

time, race the wheel. Get ready, Buster.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
1: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
10: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
11: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
12: Any news in the Harlow case?
13: Still crossing our T's. This guy had a lot of enemies.
12: Cross them faster. I'm getting pressure from on high to make an arrest, and they love the idea of it being a fed.
13: If we arrest Byrne, then we got to be certain. I'm not yet. Are you?
12: No one in this department thinks she's innocent.
13: It doesn't make her guilty.
12: Not all murderers look like one, Tommy.

Μέχρι μακριά.

0: Send me the pics. I want them, bro.
1: Jack? You home?

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε μια νέα σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση από τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στη Σανγκάη, στην Κίνα, για έναν από τους καλύτερους προορισμούς για τρέξιμο και υπαίθριες εκδηλώσεις. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ένας φημισμένος αγώνας θα λάβει χώρα και φέτος ο Διεθνής Μαραθώνιος της Σανγκάης, ο οποίος θεωρείται από τους σημαντικότερους δρόμους του κόσμου, μετά βέβαια από αυτόν της Αθήνας, με περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2018, οι αθλητές είχαν την ευκαιρία για ένα τέλειο ζέσταμα και με έναν αγώνα 10 χιλιομέτρων, αλλά και έναν ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα εξαιρετικά μοναδικό κέντρο της πόλης. Αυτός ο αγώνας είναι ένα προβάδισμα για τον πλήρη μαραθώνιο. Με την πρώτη διοργάνωση τρεξίματος της χρονιάς στην Σανγκάη, τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιομέτρων, τη μισή διαδρομή δηλαδή ουσιαστικά του μαραθωνίου, να ανοίγει την αυλαία των εκδηλώσεων έναν αγώνα 21.975 μέτρων με απίστευτη θέα στο Παντόγκ, που συνοδεύει στην πορεία τους αθλητές και τους δρομείς. Ο Διεθνής Οργανισμός Ημιμαραθωνίου της Σανγκάης φιλοξένησε επίσης μια έκθεση με σημαντικό σκοπό. Φέτος νομίζω ότι ήταν πιο αποτελεσματική στην επιλογή των αρχικών αριθμών. Δεν χρειάζεται πλέον να εκτυπώνουν αυτού του είδους το χαρτί και όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Υπάρχει μια εξέλιξη που είναι εντυπωσιακή, μας λέει ο Ρόμαν Ζάιγλερ, ο Ελβετός αθλητής. Εκεί που οι αθλητές και οι θεατές είχαν την ευκαιρία να προπονηθούν μαζί, να τραβήξουν φωτογραφίες για να θυμούνται φυσικά την όλη διαδικασία και να αγοράσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τρεξίματος στο κέντρο που δημιουργήθηκε στην Σανγκάη. Το απολαμβάνω πραγματικά. Μπορείτε πάντα να ανακαλύπτετε νέους δρόμους, νέες λωρίδες που μόλις άνοιξαν, οι οποίες περιέχουν μερικές υπέροχες διαδρομές τρεξίματος γύρω από το νερό. Επομένως, είναι πάντα ωραίο να ανακαλύπτεις την Σανγκάη. Είναι επίσης σημαντικός αγώνας και για τους κατοίκους, καθώς δείχνει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού των πόλεων. Είναι πολύ σημαντικό πάντα να έχουμε τέτοιου είδους αγώνες, όχι μόνο στη Σανγκάη, λέει η Κριστίνα Ράμος, η Ισπανίδα, αλλά και αθλήματα που αναμειγνύουν ξένους και ντόπιους. Όπως κάθε αγώνας τρεξίματος, όλοι οι αθλητές μαζεύονται το πρωί για να προετοιμάσουν τους εαυτούς τους για αυτό τον απαιτητικό αγώνα. Ο καιρός είναι υπέροχος, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που τρέχουν στη Σανγκάη, οπότε είναι ένας υπέροχος αγώνας με όλες τις εθνικότητες να συμμετάσχουν. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που υπάρχει μια τέτοια ωραία μέρα χωρίς ρήπανση, καλός καιρός, όχι ζεστός, λέει ένας από τους συμμετέχοντες. Έχει οριστεί έπαθλο 10.000 δολαρίων για τους νικητές του ημιμαραθωνίου, ανδρών και γυναικών. Επιπλέον οι ταχύτεροι 200 άνδρες και 200 γυναίκες θα βραβευτούν με μια συμμετοχή στο Διεθνή Μαραθώνιο της Σανγκάης. Έτσι ξεκίνησε η αντιστροφή μέτρηση και μετά από μια επική εκκίνηση όλοι οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για τον αγώνα. Γρήγορες στροφές και μάχες, μερικά από τα στοιχεία που κάνουν αυτόν τον αγώνα μοναδικό, με τους καλύτερους αθλητές να οθούν στα άκρα τις δυνάμεις και τις αντοχές τους. Χιλιάδες αθλητές αλλά και απλά αθλούμενοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους
Οι θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 26 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, με ορισμένα σημεία της διαδρομής να είναι πιο θερμά, να φτάνει η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς. Οι διοργανωτές δημιουργήσαν σταθμούς νερού και 5 σημεία ψεκάσμου νερού κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όπως εδώ, για να μπορούν οι αθλητές να δροσίζονται. Η ετήσια οργάνωση στην τέταρτη χρονιά της έχει βελτιωθεί με περισσότερα από 800 μέτρα προστασίας, 140 κριτές, 1598 εθελοντές να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να διασφαλίζουν έτσι την ασφάλεια του κάθε δρομέα. Αυτή η διοργάνωση ήταν η πρώτη φορά που τυπώθηκε μια μπλε γραμμή κατά μήκος της διαδρομής του μαραθωνίου στην Κίνα, υποδεικνύοντας τη μικρότερη μεριά του τυπήματος, τη μικρότερη απόσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής, ειδικά σημεία στροφής, βοηθώντας έτσι τους δρομείς να στοχεύουν στο καλύτερο αποτέλεσμα. Στον αγώνα των ανδρών έγινε μεγάλη μάχη, αλλά ο Κενιάτης Τζόφρεϊ Κιμουτάι Κοέχ ήταν ο νικητής με 1 ώρα, 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα στον ημιμαραθώνιο. Με την αθλήτρια από την Αιθιοπία, την Χαμτάσε Τέσεϊ Χάιλου, να είναι αυτή που κατέκτησε την νίκη στις γυναίκες μετά από 1 ώρα, 12 λεπτά, 32 δευτερόλεπτα. Ο Κιμουτάι στην πρώτη θέση, Κιπτόσεϊ στη δεύτερη και Κιμπέτε στην τρίτη για τους άνδρες. Στον ημιμαραθώνιο των ανδρών και στις γυναίκες, η Τεφσάι στην πρώτη θέση, Αλεϊού στην δεύτερη και η Καλάιου στην τρίτη θέση. Τι καλύτερο από μια τελετή απονομής μετά από αυτόν τον μοναδικό μαραθώνιο αγώνα που συνοδευθήκε και από ένα χρηματικό έπαθλο. Η Σαγκάη αποτέλεσε πηγή αυτών των αναμετρήσεων μεγάλων αποστάσεων. Έτσι είχαμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων με μερικούς από τους καλύτερους αθλητές μικρών αποστάσεων που συμμετείχαν. Στη διοργάνωση είχαμε συνολικά τη συμμετοχή 7.000 δρομέων, 1.000 περισσότεροι από την προηγούμενη, με 6.400 να αγωνίζονται στον κύριο αγώνα των 10 χιλιόμετρων και τους υπόλοιπους 600 να συμμετέχουν στον οικογενειακό αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Η εγγραφή για το Διεθνή Αγώνα των 10 χιλιόμετρων στην Σαγκάη πραγματοποιήθηκε στο Πουτό, στο αντίστοιχο γυμναστήριο. Πολλοί επισκέφθηκαν τον χώρο για να παραλάβουν τα πακέτα τους, να πάρουν φρέσκο εξοπλισμό, να μαζέψουν όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για τον αγώνα και να συναντηθούν με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να λάβουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαδρομής και να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στο τεστ Skechers, δοκιμάζοντας την ισορροπία της αντανακλάσης και τις δεξιότητες τους στο τέντομα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έλαβαν τους αριθμούς που θα συμμετάσχουν στους αγώνες και ήταν έτοιμοι για την κίνηση. Ο αγώνας περιλάμβανε ειδική κατηγορία οικογενειών, όπου οι γονείς και τα παιδιά αγωνίζονται μαζί για να πετύχουν το στόχο τους στη διαδρομή των 2 χιλιόμετρων. Ως οικογένεια μας αρέσει ο αθλητισμός. Όταν μάθαμε για αυτή την εκδήλωση Family Run, γραφήκαμε αμέσως, λέει η Ζου Γιάν. Νομίζω ότι προάγαμε τον αθλητισμό για την υγεία σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να συμμετέχουν και οι οικογένειες. Όταν συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις ως οικογένεια, είναι μια καλή περίοδος δεσίματος με τα παιδιά. Νομίζω ότι τους δίνουν θετική εμπειρία σε κοινωνικές δραστηριότητες και επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για άσκηση. Τόνιζε χαρακτηριστικά η κοπέλα που συμμετείχε μαζί με τα παιδιά της σε αυτόν τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων, θέλοντας να τους δώσει το μήνυμα για αθλητισμό
και έχοντας βρει σαν ευκαιρία αυτή την εμπειρία κοινωνικής ένταξης σε έναν ομαδικό αγώνα. Ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων ήταν ο τέλειος τρόπος για έναν αθλητή να ξεκινήσει την καριέρα του στο τρέξιμο, καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερους αγώνες και σε άλλες αποστάσεις. Γι' αυτό ήταν και μεγάλη άλλωστε η συμμετοχή σε αυτή την απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Με έναν εκ των αθλητών τονίζει ότι δεν είναι τόσο δύσκολο για μένα, καθώς τρέχω πρακτικά και συνεχώς σε 20 χιλιόμετρα και 10 και 30 χιλιόμετρα αποστάσεις. Τέτοιου είδους πρόκληση και προπόνηση όπως αυτή των 10 χιλιόμετρων είναι μια ευκαιρία για μένα. Στοχεύω σε έναν χρόνο περίπου 41 λεπτά. Στον τρίτο της χρόνο, η διαδρομή για τον αγώνα συνεχίζει να καλύπτει την οικολογική ζώνη στην βόρεια πλευρά του κολπίσκου Σουζού, περνώντας από το όμορφο και γαλήνιο πάρκο Τσάνγκφρεντ. Σε ειδηλιακό τοπίο, ο αγώνας που ξεκίνησε στην προβλήτα sightseeing του ποταμού Σουζού είναι πραγματικά ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα της πόλης της Σαγκάης. Οι αθλητές άρχισαν να μαζεύονται από νωρίς το πρωί. Οι φίλοι μου θέλουν οπωσδήποτε πολύ υποστήριξη και ενθάρρυνση, λέει ο Ζενγιάο Μπάο, ένας από τους συμμετέχοντες. Συμμετέχω με ομάδα. Στην πραγματικότητα δεν ήξερα τίποτα. Με δήλωσαν όμως και εμένα και έρχομαι εδώ για να αγωνιστώ. Φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη και αυτός ανταποκρίθηκε. Με μεγάλη ικανοποίηση για το γεγονός ότι θα μπορέσει να λάβει μέρος σε έναν τέτοιο διασκεδαστικό αγώνα. Προετοιμασία του σώματος, μαζικής προθέρμανσης με την υπόκρουση μουσικής. Προετοιμάσαν τον εαυτό τους ζεσταίνοντας έτσι το σώμα τους αλλά και το μυαλό τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ήταν πραγματικά μια γιορτή του αθλητισμού για όλους τους αθλητές που συναντιούνται μεταξύ τους και κάνουν και νέους φίλους. Οι οικογένειες άρχισαν να φτάνουν επίσης στη γραμμή εκκίνησης, με τα παιδιά να δείχνουν έτοιμα και ενθουσιασμένα για τον αγώνα των 2 χιλιόμετρων. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν για αυτή την διαδικασία και κράτησαν το ρυθμό σε όλο τον αγώνα. Σε αυτό το είδος μικρής απόστασης, η μάχη μεταξύ των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη και συνήθως μικρός είναι ο χρόνος που χωρίζει τους αγωνιζόμενους, όπως και στην διαδικασία των 10 χιλιόμετρων. Και μόλις λίγα μέτρα πριν από το τέλος, ο Σίσαϊ Φεκάντου Μπερνό, ο οποίος άνοιξε τη διαφορά, πήρε τη νίκη στην κατηγορία των ανδρών, στην κατηγορία Elite, μετά από 30 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα. Από την πλευρά των Κινέζων, ο Γιάνγκ Σουάι ήταν πρώτος μετά από 31 λεπτά και 31 δεύτερα. Αυτός είναι λοιπόν ο Μπερχάνου, ο οποίος κέρδισε. Και από την πλευρά των γυναικών, η Λι Ζιχουάν ήταν αυτή που πήρε την νίκη για δεύτερη συνεχόμενη φορά με χρόνο 31 λεπτά 32 δεύτερα. Θα έλεγα ότι πολλές φορές υπήρχαν δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μια επίπεδη διαδρομή, είναι κυρίως ευθεία, αλλά υπάρχουν και ευκρινείς γωνίες.
σε σύγκριση με νωρίτερα, με το μισό μαραθώνιο. Τα πήγα καλύτερα, λέει η Ζιχουάν, η οποία κέρδισε στον αγώνα. Βελτιώθηκα στο τέλος της διαδρομής, είχα την πίεση, κατάφερα να τα πάω καλά και να τερματίσω στην πρώτη θέση, οπότε όλα πήγαν καλύτερα. Και βέβαια και αυτή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων και των μεταλλίων σε κλίμα χαράς και εορτασμού με ανάλογες μουσικές υποκρούσεις και τους νικητές να το χαίρονται και με το παραπάνω γιορτάζοντας αυτή την νίκη στην απόσταση των 10 χιλιόμετρων. Και φυσικά το κυρίως event ήταν ο Διεθνής Μαραθώνιος, τα 42 χιλιόμετρα, ένας απαιτητικός αγώνας που βέβαια αποτελεί μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων από το 1896. Φέτος περίπου 38.000 δρομείς από 85 χώρες συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο γεγονός, τεράστιος αριθμός που κάνει αυτό το μαραθώνιο έναν από τους πιο διάσημους στον κόσμο. Η εκδήλωση είχε την προσοχή πολλών εκπροσώπων μαραθωνίου από όλο τον κόσμο με ξένους συμμετέχοντες όπως την ομάδα από τον Καναδά. Η ομάδα από τον Καναδά που ταξίδευσε στην Κίνα και στην Σαγκάη έτσι ώστε να δώσει το παρόν και να διεκδικήσει κάτι καλό σε αυτόν τον φημισμένο μαραθώνιο. Με τους συμμετέχοντες να τονίσω ότι είναι πάντα τιμή να είσαι μέρος της ομάδας του Καναδά για όποιο event βρίσκεται μπροστά σου. Το να τρέχεις για την ομάδα του Καναδά, λέει η Κάτριν Τζόνς, πάντα αποτελεί ένα μέρος απόλαυσης. Η προσέλευση στο Μαραθώνα προέρχεται από την αρχαία ελληνική ιστορία ενός στρατιώτη που τρέχει στην πόλη του Μαραθώνα προς την Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη μιας κρίσιμης μάχης κατά των Περσών. Η απόσταση που έτρεξε ήταν 42 χιλιόμετρα. Όπως λέει και ο Τόμας Καρέρες, ένας πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες και στους Πέρσες που ήρθε να αναγγείλει αυτή τη νίκη στον Μαραθώνα τρέχοντας προς την Αθήνα και διανύοντας αυτή την απόσταση η οποία έχει παραμείνει μέχρι τώρα και φυσικά κρατιέται, διατηρείται αναπόσπαστη. Ο Μαραθώνας είναι γνωστός για τον αγώνα του και η Σαγκάη επίσης γνωστή για αυτό το πολύ μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει φέτος από το Bund of Witan και θα τελειώσει στην Cloudon Square του στάδιου της Σαγκάης με τον Σάο Νιάν. Να λέω ότι δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή τι έχει, σημασία είναι να αποδώσεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Και φυσικά οι Κινέζοι θέλουν να πετύχουν σε αυτόν τον αγώνα ό,τι καλύτερο, προετοιμάζονται όλο τον χρόνο γι' αυτόν σε γυμναστήρια, σε δρόμους, σε εικονικές συνθήκες, κρατιούνται σε αγωνιστική κατάσταση με στόχο κάθε αθλητή του μαραθωνίου να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο αγώνα. Οι έλιτ δρομείς οι οποίοι έφτασαν από διάφορες χώρες για να συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν στον Διεθνή Μαραθώνιο της Σαγκάης. Κάτι που θέλουν να έχουν στο βιογραφικό τους σαν επιτυχία
και βέβαια να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς αγώνες που θα ακολουθήσουν. Ο Mark Goldfinger τονίζει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται πλήθος ενέργειας από την δύναμη της θέλησης. Υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση που πηγαίνει σε αυτό και απλώς μένεις παρακινημένος, τρέφοντας από τους θαυμαστές σου τα όποια επιπλέον από θέματα ενέργειας. Όλοι φωνάζουν, ζήτω καυγάζουν και υποστηρίζουν όποιον περνάει από την γραμμή, έτσι ώστε να φτάσει στην επιτυχία. Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε κατέπισε το παγκόσμιο ρεκόρ στο μαραθώνιο του Βερολίνου, ήταν και ο θεατής, δίνοντας έτσι μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου. Είναι η πρώτη φορά στην Σανγκάη. Μιλάμε για ανθρώπους που σε προσκαλούν εδώ για φαγητό. Ο ανταγωνισμός είναι, επειδή έχουμε πολλούς πρωταθλητές, έχουμε πολλούς Κενιάτες, είναι πολύ όμορφο το κλίμα. Η φιλοξενία είναι εντυπωσιακή, λέει η Σάρα Κεπτσίτσιρ, η Κενιάτισσα, από τις κορυφαίες στην ελίτ κατηγορία. Η μέρα του αγώνα ξεκίνησε με καταιγιστική βροχή. Οι αθλητές άρχισαν να φτάνουν από νωρίς το πρωί και να ξεκινούν τις ασκήσεις προθέρμανσης. Όλοι ένιωσαν τη μοναδική ατμόσφαιρα στους κλάδους της κατηγορίας που θα συμμετάσχουν. Πριν την έναρξη, ο αγώνας γιόρτασε τα 90 χρόνια ιστορικών χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων του Mickey Mouse και της Minnie Mouse. Όλοι οι αθλητές ήταν ενθουσιασμένοι για αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Και να σκέφτονται μόνο το πώς θα μπορέσουν να διατηρήσουν δυνάμεις για να φτάσουν στον τερματισμό. Ο αγώνας ξεκίνησε και ανάμεσα στους ελίτ αθλητές ήταν ο Ντένις Κιμέτο με το δεύτερο καλύτερο χρόνο.